Era Sport 101,8.

άκρη και ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές χωρίς να θέλω.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ροστίκ για κάθε χρήση, του Ροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακούλ! Ατλακούλ! Ατλακούλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά, τραλαλαλαλα.
2: Breakfast με σπορ. Η πρωινή καλημέρα από την Ερασπόρ. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

Μπορεί που λέτε πολλοί να νομίζουν ότι τα ροκ συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες αυτών των ροκ συγκροτημάτων δεν έχουν και τόσο μεγάλη σχέση με τον αθλητισμό γενικότερα και το ποδόσφαιρο ειδικότερα, όπως όμως θα σας αποδείξουμε στη συνέχεια, αυτό δεν ισχύει σχεδόν σε καμία περίπτωση. Πάρα πολλοί ασχολούνται και όχι απλώς ασχολούνται, είναι και φανατικοί οπαδοί διάφορων ομάδων και αρκετές φορές έχουν δημιουργηθεί και διάφορες κόντρες μέσα στα συγκροτήματα, μέσα στα rock group αυτά, ανάμεσα στους τα μέλη τους τα οποία είναι οπαδοί αντίθετων ομάδων. Για παράδειγμα, ξεκινάμε έτσι μια αναφορά, θα γίνετε σοφότερη σήμερα παιδιά, ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Led Zeppelin και με τον Robert Plant, ο οποίος είναι ο πλέον σχετικός του συγκροτήματος και φανατικός του συγκροτήματος με το ποδόσφαιρο και μάλιστα με την Wolves, όχι συγκεκριμένα με το ποδόσφαιρο, έχει ιδιαίτερη προτίμηση στην Wolves και πολλές φορές

με πρόφαση ότι έχει κλείσει η φωνή του ή ότι δεν μπορεί να τραγουδήσει καλά ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή αιτία, έχει φτάσει στο σημείο να ακυρώσει συναυλία live δηλαδή, για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα, τους λύκους, είτε τηλεοπτικά είτε από κοντά. Αντίθετα, ο Jimmy Page, Λονδρέζος γάρ, οπαδός της Chelsea, και όσοι ξέρουν και έχουν ασχοληθεί με τα εσωτερικά του συγκροτήματος μιλάνε για επικούς καυγάδες ανάμεσά τους για το ποια από τις δύο ομάδες είναι καλύτερη. Καυγάδες που τους απολάμβαναν ουσιαστικά και τους διασκέδαζαν όσο δεν πάει οι άλλοι δύο, ο Τζον Πολ Τζόουνς και ο Τζον Μπόναμ, που δεν είχαν και τόσο σχέση με το άθλημα. Η ιστορία των Black Sabbath λίγο πολύ είναι γνωστή και έγινε ακόμα πιο γνωστή από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Όζι Όσμπορν. Αυτός δηλαδή, ο Όζι, καθώς και ο Γκίζερ ή κατά κόσμον Τέρενς Μπάτλερ, είχαν γεννηθεί στο Άστον, ένα προάστιο του Μπέρμιγχαμ, και ήταν δηλωμένοι φίλοι της Άστον Βίλα. Ο Γκίζερ μάλιστα είχε και διαρκείας. Με τη Βίλα ήταν και ο ντράμερ του συγκροτήματος ο Νίμπι ή κατά κόσμο Μπιλ Γουόρντ, αλλά αυτός όμως δεν ήταν τόσο φανατικός όσο οι άλλοι δύο, όπως επίσης καθόλου φανατικός δεν ήταν και ο Τόνι Αϊόμι, ο οποίος δεν ασχολήθηκε ποτέ και το μόνο που τον ευχαριστούσε, όπως έλεγε σε διάφορες συνεντεύξεις του, ήταν να παρακολουθεί τον Γκίζερ να κάνει σαν τρελός, σαν μικρό παιδί, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, όταν κέρδιζε η Βίλα. Έντονη ποδοσφαιρικοποίηση, να το πούμε έτσι, υπήρχε και στους Pink Floyd. Εκεί δηλαδή όπου τόσο ο Roger Waters όσο και ο David Gilmour, παρά το γεγονός ότι με το πέρασμα των χρόνων, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, σκοτώθηκαν μεταξύ τους και εξακολουθούν να είναι σκοτωμένοι, στα νεανικά τους χρόνια όμως και στα έτσι περισσότερα από τα χρόνια της κοινής τους παρουσίας στους Floyd, δεν ήταν μόνο το συγκρότημα που τους ένωνε, αλλά ήταν και η αγάπη για το ποδόσφαιρο, μεγάλη αγάπη και των δύο για το ποδόσφαιρο, αλλά και για την Arsenal. Μάλιστα, για να διασκεδάζουν και να παίζουν και λίγη μπαλίτσα στον ελεύθερό τους χρόνο, είχαν φτιάξει και ομάδα, την Pink Floyd FC, όπου ο Waters ήταν τερματοφύλακας, ο Gilmour ακραίος επιθετικός, και σε αυτή την ομάδα έπαιζαν, μάλλον θέλοντας και μη, και ο Richard Wright και ο Nick Mason, τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος, καθότι αυτοί ναι μεν είχαν μια αλφα σχέση με το ποδόσφαιρο, όχι όμως την τρέλα που είχαν ο Waters και ο Gilmour. Εντάξει, από εκεί και πέρα νομίζω να χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά στο ότι ο Sid Barrett δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Από τους Maiden, ο Bruce Dickinson δεν ασχολείται καθόλου με το ποδόσφαιρο, και πού να ασχοληθεί το παλικάρι που είναι πτυχιούχος ιστορίας με εξειδίκευση στην αρχαία Ελλάδα, πιλότος, έχει δίπλωμα πιλότου δηλαδή, αλλά και έχει πάρει πρωτάθλημα Αγγλίας στην ξιφασκία. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν λάτρεις του ποδοσφαίρου. Πιο έτσι ένθερμος και φανατικός ο μπασίστας ο Steve Harris, που υπήρξε μάλιστα και ποδοσφαιριστής σε νεαρή ηλικία, έπαιζε στην West Ham, η οποία ήταν και η αγαπημένη του ομάδα, είχε διαρκείας στην West Ham, έχει υπάρξει οργανωτής εξέδρας, κάτι σαν αρχηγός οπαδών δηλαδή, ενώ είχε χτυπήσει και τατουάζ με τα σφυριά στο μπράτσο. Ο David Murray, και αυτός West Hamίτης βέρος και φανατικός. Ο Adrian Smith, άλλο μέλος των Maiden, αγαπούσε τη United, αλλά μεγαλώνοντας έγινε και λίγο Fulham. Ενώ United ήταν ο κιθαρίστας του γκρουπου Yannick Gers, ο οποίος έχει και μια έτσι συμπάθεια στην Hartlepool, καθότι γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί, σε αυτό το συγκεκριμένη πόλη της Αγγλίας. Κολλημένη με την μπάλα και η Purple,
πρώτος από όλους ο Μπλάκμουρ, ο οποίος μάλιστα θεωρείται από πολλούς και εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Είχε δώσει ούκο λίγες φορές το παρόν σε αγώνες καλλιτεχνών. Το περίεργο είναι ότι ο Μπλάκμουρ, αν και γέννημα θρέμα, βέρος Βρετανός, ήταν ο παδός Μπάγερν. Και μάλιστα όχι απλώς ο παδός είμαι Μπάγερν, πήγαινε μέχρι και στο Μόναχο για να παρακολουθήσει παιχνίδια, και φυσικά στο κάθε φορά που οι Βαβαροί επισκέπτονταν την Αγγλία για κάποια διεθνή διοργάνωση, ο Μπλάκμουρ ήταν παρόν στο γήπεδο. Γκίλαν δήλωνε από μικρός οπαδός της QPR και πήγαινε ούκο λίγες φορές στο Loftus Road, όπου έπαιρνε μαζί και τον Τζον Λόρτ, τον κιπορντίστα του συγκροτήματος, μάλλον χωρίς και τόσο πολύ να το θέλει ο Λόρτ, που συνήθως έκανε και το χαβαλέ στον Γκίλαν όταν φεύγανε και τον ρώταγε ο Γκίλαν πώς φάνηκε. Εντάξει, έλεγε ο Λόρτ, καλό, αλλά θα προτιμούσα μια συναυλία, δεν είναι τόσο καλό σε μια συναυλία των Πέρπλ. Ο Πέις Νότιχαμ, γέννημα θρέμα. Ο Ντόν Άιρεϊ Σάντερλαντ. Ο Ρότζερ Γκλόβερ, παρά το γεγονός ότι ήταν ο άνθρωπος, υποστηρίζει την Arsenal. Ενώ ο Κόβερντέιλ, που έχει περάσει από τους Πέρπλ μετά την αποχώρηση του Γκίλαν και δημιούργησε στη συνέχεια τους White Snake, ρωτήθηκε, παιδιά, για να καταλάβετε, είχε πάει να δώσει μια συναυλία στο Μάντσεστερ και όταν τον πλησιάσανε εκεί δημοσιογράφοι και τοπικοί τύποι, το ρωτήσανε, για πες τώρα ρε David, United City, και γύρισε αυτός μαγριάδα και τους λέει, ρε πας καλά, μόνο Middlesbrough ήταν ο Coverdale δηλαδή. Από τους Beatles, από το Liverpool κατάγονται, είναι γνωστό αυτό, αλλά φίλοι της Liverpool δεν ήταν κανείς έτσι ένθερμος οπαδός. Λένον και Χάρισον δεν ασχολήθηκαν ποτέ με το ποδόσφαιρο, οπότε δεν ασχολούμαστε και εμείς με αυτούς. Ο Μακάρτνεϊ ήταν από μικρός Everton και ο Ρίγκο Στάρ υποστήριζε την Arsenal. Scorpions, για να φύγουμε και λίγο από τα βρετανικά. Ποδοσφαιρόφιλοι άπαντες οι Σκορπιοί, και μάλιστα επειδή και ο Κλάους Μάινε και νομίζω Σένκερ έχουν καταγωγή από το Ανόβερο, η αγαπημένη τους ομάδα ήταν το Ανόβερο, και μάλιστα πέρσι το 2025 είχαν πάρει μέρος και στην εκδήλωση της ομάδας για την παρουσίαση των εμφανίσεώς τους. Των εμφανίσεών της ομάδας δηλαδή. Ενώ το 12 ο Σένκερ και ο Μακίγοντα είχαν ταξιδέψει στην Ινδία για να παίξουν μπαλίτσα εκεί, στην διαφήμιση που ήθελαν να κάνουν οι Ινδοί στην λίγκα τους, που τότε είχε αρχίσει να πρωτοεμφανίζεται. Μάλιστα ο Σένκερ σε παλιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι σε περιθώριο συναυλιών τους στο Μόντρεαλ είχαν παίξει αντίπαλοι Scorpions με τους Rainbow. Οι Scorpions είχαν κερδίσει με 4-1 και το αποτέλεσμα αυτό είχε φέρει, επειδή όπως είπαμε ο Μπλάκμουρ ήταν φανατικός ποδοσφαιρόφιλος και έπαιζε και μπαλίτσα, είχε φέρει στα πρόθυρα της κατάθλιψης τον Μπλάκμουρ. Από εκεί και πέρα, ο Sting και ο Νόφλερ, ο Μαρκ Νόφλερ, ο frontman των Dire Straits, είναι Newcastle. Με διαρκείας στην West Bromwich Albion ο Clapton, παρά τις προσπάθειες του Jimmy Page να τον κάνει Chelsea, είπαμε ο Page τον Led Zeppelin ήταν Chelsea, δεν κατάφερε να κάνει και το φίλο του. Ο Rod Stewart, φανατικός της Celtic, και μάλιστα το 12 που η Celtic είχε κερδίσει 2-1 την Μπαρτσελώνα, υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες που τον είδαν να κλαίει στις εξέδρες του Ibrox. Ο Noel Gallagher, ο κιθαρίστας των Oasis, ο παδός των City. Και ο Bob Marley, εδώ θα σας φανεί περίεργο, Τζαμαϊκανός, πλην όμως ο παδός του Αμβούργου, και πολλές φορές εμφανιζόταν με φανέλα του Αμβούργου. Και να μην νομίζετε ότι τα κορίτσια πήγαιναν τόσο πολύ πίσω. Katy Perry, West Ham. Jennifer Lopez, Real.
Ενώ η Αντέλ, κάποιοι λένε ότι έχει και διαρκείας, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν έχει διαρκείας, απλώς συχνά πυκνά δίνει το παρόν στα παιχνίδια της Τότεναμ. Πολύ πολύ καλημέρα σας λοιπόν, περίπου 18 λεπτά μετά τις 6 το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου του Σωτηρίου 2026 ξεκινάει η εκπομπή Breakfast με Sport. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 8 με τον τρόπο που έχετε συνηθίσει, δηλαδή με ενημέρωση, με ειδησούλες, με σχόλια, με τη δική σας συνεισφορά και επικοινωνία, με αυτόν τον τρόπο που ελπίζουμε να σας βοηθάει να ξεκινήσετε όσο γίνεται πιο ευχάριστα ακόμη μια μέρα της εβδομάδας.

Απέναντί μου στην κονσόλα ο Τάσος Σοηλεμέζης. Όπως καταλαβαίνετε, το παραλήρωμα από το μικρόφωνο της Ερασπόρ ανοίξει στο Μιχάλη Αδόπουλο. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τέσσερις τρόπους. Ο ένας είναι το SMS. Γράφετε σπορ με όποιον τρόπο θέλετε, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, πεζάει κεφαλαία, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος είναι το email του σταθμού erasπορ, χωριστά στο τέλος, papakiert.gr. Ο τρίτος είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, breakfast με λατινικούς χαρακτήρες, με σπορ με ελληνικούς στην αναζήτηση. Μπαίνετε στη σελίδα μας και πράτετε και από εκεί τα δέοντα. Και ο τελευταίος, αλλά οι έσχατοι έσονται πρώτοι, καθότι είναι αυτός που προτιμάνε οι περισσότεροι, προτιμάτε μάλλον οι περισσότεροι εξ ημών, είναι το Viber, Erasπορ στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης, στην αναζήτηση δηλαδή. Με το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κάνετε κλικ πάνω του και όλα τα υπόλοιπα είναι απλά. Μια καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.

Πάμε λοιπόν έτσι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την ενημέρωση με το τι έχει συμβεί. Όσοι είδανε το χθεσινό παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο, συνειδητοποίησαν ότι δεν υπήρχε ντέρμπι, γιατί δεν ήταν λίγοι εκείνοι που περίμεναν ότι δεν θα τα βρίσκαν τόσο εύκολα οι Γάλλοι απέναντι στους Μαροκινούς. Σβηστά ουσιαστικά οι μπλε κέρδισαν 2-0. Λίγο στο πρώτο ημίχρονο δυσκολεύτηκαν, στο δεύτερο πέτυχαν 2 γκολ. Έχασαν μάλιστα και πέναλτι με τον Εμπαπέ κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Πέναλτι, ρε παιδιά, που όσοι είδατε το παιχνίδι φαντάζομαι θα είσαστε σίγουροι ότι θα το έχανε. Καθυστέρησε να εκτελεστεί το πέναλτι κάνα τέταρτο, όχι μόνο για το ΒΑΡ, που δεν νομίζω να υπήρχε ιδιαίτερη ανάγκη να εξεταστεί η φάση τόσο πολύ από το ΒΑΡ, καθότι ήταν καθαρό το πέναλτι που έγινε, λίγο ότι η μπάλα δεν ήταν κανονικά στη βούλα, λίγο ότι κάποιοι παίχτες του Μαρόκου είχαν δει ότι καθυστερεί η ιστορία και κάνανε και τα δικά τους να σουλατσάρουν λίγο μέσα στην περιοχή, δήθεν ότι αλλάζουν θέση από το δεξί μέρος του ημικύκλιου να πάνε στο αριστερό μέρος του ημικύκλιου, λίγο να πλησιάσει κάποιος την μπάλα, λίγο στο ξεκίνημα που ο μπαλοφύλακας ο Ντεμπελέ την κρατούσε στην βούλα περιμένοντας να απομακρυνθούν όλοι για να τη δώσει τον Εμπαπέ να το εκτελέσει. Τελικά από τις χειρότερες εκτελέσεις πέναλτι που έχω δει να κάνει ο Εμπαπέ, την έστειλε στην αγκαλιά ουσιαστικά του Μπούνου. Ο Τάσος λέει ότι ήταν 6 λεπτά η καθυστέρηση. Εμένα μου φάνηκε και λίγο περισσότερη, αλλά αυτοί που το είπανε προφανώς την είχαν χρονομετρήσει καλύτερα από μένα. Φαινότανε δηλαδή και από το ύφος του Εμπαπέ ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πάει μέσα αυτό το πέναλτι. Παρά το γεγονός αυτό, βέβαια, η Γαλλία το πήρε το παιχνίδι, το πήρε, επαναλαμβάνω, σβηστά, επίδειξη δύναμης. Το μόνο πρόβλημα, αν μπορεί να υποθεί έτσι, είναι ότι γύρω στο 75-80 λεπτό, κάπου εκεί ανάμεσα, ο Εμπαπέ αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο, έγινε αναγκαστική αλλαγή, δεν έδειξε να κουτσένει βγαίνοντας. Από ό,τι έλεγαν τα παιδιά που έκαναν την μετάδοση, ο Σπυρόπουλος και ο Χαϊκάλης, κατευθείαν δέσιμο και πάγο στο πόδι του. Μπήκε με τα κανονικά και πάλι χωρίς να κουτσένει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά όπως και να το κάνεις, μια ανησυχία σίγουρα θα υπάρχει στους Γάλλους εν όψη του ημιτελικού. Τρίτη σερή πρόκριση, τρίτη διαδοχική διοργάνωση που η Γαλλία περνάει σε ημιτελικό. Είχε περάσει τον ημιτελικό στη Ρωσία όταν πέρασε και στον τελικό και το κατέκτησε κιόλας εναντίον της Κροατίας. Είχε περάσει τον ημιτελικό και στο Κατάρ και πάλι πέρασε τον τελικό, έχασε στα πέναλτι από την Αργεντινή. Περνάει και τώρα τρίτη διαδοχική διοργάνωση στον ημιτελικό και περιμένουμε να δούμε αν θα πάει πάλι όπως τις προηγούμενες, να φτάσει δηλαδή στον τελικό. Εκεί στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του απόψινού παιχνιδιού ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο, 10 η ώρα η σέντρα του συγκεκριμένου παιχνιδιού, με τους Βέλγους να έχουν, φαντάζομαι θα έχουν ανάψει μια λαμπάδα στον πόη του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ένας από τους βασικούς λόγους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον ημιτελικό ήταν και ο χαμός, η αναστάτωση που δημιούργησε ο Τραμπ με το τηλεφώνημα στον Ινφαντίνο για να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν και να μπορέσει να παίξει. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που αποδιοργανώνουν πλήρως τη μία ομάδα, αυτή την ομάδα δηλαδή που υποτίθεται ότι ωφελείται από την κίνηση, και συσπυρώνουν την άλλη. Κάπως έτσι, αν θυμάστε καλά, ήταν και το περσινό
ο περσινός τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ, όταν ο Παναθηναϊκός πήγαινε ουσιαστικά καβάλα στάλογο και κατάφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τις ενέργειές του από τη μια να αποδιοργανώσει τον Παναθηναϊκό, από την άλλη να συσπυρώσει όσο δεν παίρνει τον Ολυμπιακό, που τελικά έκανε περίπατο και πήρε το πρωτάθλημα το περσινό. Δεν μιλάω για το φετινό, μιλάω για το περσινό. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στο παγκόσμιο κύπελο. Εμπαπέ, Ντεμπελέ, τα δύο γκολ των Γάλλων χθες. Επαναλαμβάνω, ουσιαστικά σβηστά. Το Μαρόκο έμεινε μόνο στις προβλέψεις ότι θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Τελικά δεν κατάφερε να προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση απέναντι στους Γάλλους. Και πάμε και στο πρώτο τραγουδάκι. Προφανώς θα το περιμένατε ότι θα είναι αφιερωμένο στην Bonnie Tyler, η οποία έφυγε χτες από τη ζωή. Λένε ότι είχε μπει πριν από λίγες μέρες για μια εγχείρηση στο στομάχι. Αυτή η εγχείρηση έκανε επιπλοκές. Τελικά έφυγε χθες από την ζωή. Γεννήθηκε ως Gaynor Hopkins. Άλλαξε για πρώτη φορά το όνομά της το 69 σε ηλικία 18 ετών σε Σιρίν Ντέιβις, για να μην την μπερδεύουν με τη συμπατριώτησά της Ουαλή και αυτή η τραγουδίστρια Μέρι Χόπκιν. Για δεύτερη φορά το 75, όταν της είπανε να το ξαναλλάξει, τελικά το έκανε Bonnie Tyler, ψάχνοντας μικρά ονόματα και επώνυμα από τηλεφωνικούς καταλόγους και εφημερίδες. Την άνοιξη το 75 χρειάστηκε να επιβληθεί σε επέμβαση στις φωνητικές χορδές για αφαίρεση όζων. Ο γιατρός που την είχε χειρουργήσει της είπε να μείνει 1,5 μήνα περίπου σε αφωνία. Αυτή τη εκείνη κάποια στιγμή μέσα αυτόν τον 1,5 μήνα τρελάθηκε και ούρλιαξε, και αυτό το ουρλιαχτό της δημιούργησε μόνιμη βλάβη, ας το πούμε έτσι, μόνιμη επίδραση, αυτό το γρέζι στη φωνή που την έκανε και περισσότερο γνωστή. Δεν θα ακούσουμε το Total Eclipse of the Heart, το κορυφαίο της που έχει πουλήσει περίπου 15 εκατομμύρια, θα ακούσουμε ένα άλλο εξίσου ωραίο τραγούδι, πολύ καλό κομμάτι της Bonnie Tyler.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Βαράζε κρίξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Ενταφιάστηκε στη Μασκάντ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεϊ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 6 το πρωί, 28 πριν από τις 7 αν προτιμάτε, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Έρα Σπορ, Breakfast με Σπορ, Τάσος ο Ελεμέρης Μιχάλης Λαδόπουλος, το δίδυμο που θα συνεχίσει ως τις 8 να σας κρατάει συντροφιά. Ακούσαμε το Holding Out for a Hero της Bonnie Tyler, που επαναλαμβάνω στα 75 της χρόνια έφυγε χθες από τη ζωή. Ακούσαμε και τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε με την ενημέρωση του τι έχει συμβεί και του τι περιμένουμε να συμβεί. Υπάρχει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πρόταση από την Kansas City για τον Αντρέ Λουίζ, που φτάνει τα 19 εκατομμύρια ευρώ περίπου, κάποιοι λένε για 20 εκατομμύρια δολάρια είναι η πρόταση των Αμερικανών στον Ολυμπιακό για να πάρουν τον Βραζιλιάνο ακραίο στο MLS. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ολυμπιακός το σκέφτεται πλέον πολύ σοβαρά, ίσως πολύ πιο σοβαρά από την αντίστοιχη που είχε καταθέσει πριν από λίγες μέρες η Πόρτο, χαμηλότερη από αυτή των Αμερικανών, και δεν αποκλείεται ο Αντρέ Λουίζ να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να παίξει στο MLS και στο Κάνσας. Στο Παναθηναϊκό φέρεται πλέον η Λέστερ να εξετάζει το ενδεχόμενο δανεισμού του Μπεντ Κρίστιανσεν, και όχι στο μόνο την υπόθεση πώλησης όπως εξέταζε μέχρι τώρα, με οψιόν αγοράς, και οι πληροφορίες λένε ότι από τη στιγμή που έγινε αυτή η αλλαγή πλεύσης από την Λέστερ, ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να πλησιάζει όλο ένα και πιο κοντά στον δανό αριστερό αμυντικό. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ υπάρχει καταρχάς το 0-0 στο χθεσινό παιχνίδι της Δυνάμο Κιέβου με την Κλουζ. Να θυμίσω ότι από αυτές τις δύο θα προκύψει ο αντίπαλος του δικέφαλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να περιμένει ακόμη μια εβδομάδα, δεν έχει κριθεί τίποτα δηλαδή ακόμα, για να μάθει ποια από τις δύο, επαναλαμβάνω, Δυνάμο Κιέβου ή Κλουζ, θα είναι η αντίπαλός του στην επόμενη φάση. Παράλληλα, είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την απόκτηση του Τάχα Αλή από την Μάλμε, 28χρονος Σουηδός ακραίος επιθετικός διεθνής, και μάλιστα μέσα από τη Σουηδία, ενώ μέσα ενημέρωσης από τη Σουηδία, αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ με την Μάλμε είναι πολύ κοντά στη συμφωνία, που θα είναι εκεί, λίγο κάτω, λίγο πάνω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ χθες πήγε στο Φανάρι, εκεί όπου το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος, που μάλιστα είχε και μια κουβέντα με τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον μεγάλο μέτοχο και πρόεδρο της Κετρινόμαυρης ΠΑΕ. Ο Άρης ανακοίνωσε την παραχώρηση με μεταγραφή του Σούντμπεργκ, 30 χρονών είναι ο Σούντμπεργκ, Σουηδός κεντρικός αμυντικός. Η νέα του ομάδα στην οποία τον παραχώρησε ο Άρης είναι η τουρκική Γκέζντεπε. Όφη ολοκλήρωσε και τυπικά με βούλες, τζίφρες και υπογραφές την απόκτηση του Χρήστου Σχέλη, 26 χρονών, διεθνής, Κύπριος, κεντρικός αμυντικός, για 2 χρόνια στον Όφη. Όσοι παρακολουθούσατε φέτος έτσι ανελιπώς την Σούπερ Λίγκα, θα τον είχατε δει να κάνει καλές εμφανίσεις με τον Πανετολικό. 7η μεταγραφή για την Κηφισιά, που απέκτησε τον 27χρονο Πορτογάλο δεξιό αμυντικό Τιάγκο Μάνσο, ενώ στον μπασκετικό Παναθηναϊκό υπάρχει ακόμη μια μεταγραφική ανακοίνωση. Μιλάμε για τον Μπράνκου Μπάντιο, Σενεγαλέζος 27χρονος γκάρντ, 3 χρόνια με ετήσιες απολαβές που θα είναι περίπου στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ από Βαλένθια. Πήρε και κανά 650-700 σαν buyout η Βαλένθια για την παραχώρηση, για να ανοίξει την πόρτα και να αποχαιρετήσει τον Μπάντιο.
Έχουμε θέμα με τον Προμηθέα Πάτρας. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα στο επόμενο πρωτάθλημα για την υπόθεση της μεταβίβασης των μετοχών της ΚΑΕ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στην τριάδα των ανθρώπων που έχουν αυτή τη στιγμή το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών που το είχαν αγοράσει από τον, το είχαν πάρει μάλλον από τον Βαγγέλη Λιόλιο, θεώρησε ότι δεν έγινε σωστά αυτή η μεταβίβαση Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής, επέβαλε 15 χιλιάρικα πρόστιμο στους πατρινούς, 50 χιλιάρικα στο Λιόλιο, ο οποίος λέει, όπως ήθιστε να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι όλα αυτά είναι σκευωρία και ότι τελικά θα δικαιωθεί, θα προφανώς και θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ. Μην νομίσετε ότι αυτή η ανάκληση του πιστοποιητικού θα έχει ως συνέπεια τον υποβιβασμό του Απόλλωνα Πάτρας. Θα παραπεμφθεί η ιστορία στο δικαιοδοτικό όργανο του ΕΣΑΚΕ, το οποίο και θα πάρει την απόφαση. Κατά 99,9% δεν θα είναι υποβιβασμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις το σύνηθες είναι ποινή αφαίρεσης 3 έως 5 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα. Βέβαια, και σε αυτή την περίπτωση, αν ξεκινάει μια ομάδα με -5 ή -3 βαθμούς το πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Είχαμε από εκεί και πέρα την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον, να τον πεις άτυχο, θα είναι πολύ επίοικης ο χαρακτηρισμός. Μιλάμε για τον Κίναν Έβανς, τον 30χρονο Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος είχε συγκλονίσει στο περσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις στην επιστροφή του μετά από 1,5 χρόνο από σοβαρό τραυματισμό. Στα πρώτα 2 λεπτά και κάτι έκοψε τον Αχίλιο. Τελικά αυτό το παλικάρι το άτυχο, που είχε και παλιότερα αχίλιο και στο ενδιάμεσο των 2 αχίλιων είχε και πάλι σοβαρό τραυματισμό, τελικά η ατυχία όχι του έχει χτυπήσει την πόρτα, του την έχει σπάσει ουσιαστικά την πόρτα. Χθες ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό. Έχουμε Diamond League απόψε στο Πριγκιπάτο 9 η ώρα χωρίς ελληνική συμμετοχή, και έχουμε και το Wimbledon να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του. Τσέχικη υπόθεση ο τελικός των γυναικών, εκεί όπου η Καρολίνα Μούχοβα θα αντιμετωπίσει την Λίντα Νόσκοβα. Η Μεν Μούχοβα κέρδισε την Κόκο Γκοφ με 2-1, πολύ πιο εύκολα η Νόσκοβα με 2-0 επικράτησε της Κόστιουκ. Σήμερα οι δύο ημιτελικοί στους άντρες, ο τελικός να θυμίσω θα γίνει την Κυριακή. Αρχής γενομένης το μεσημέρι νωρίς, ο Βρετανός ο Άρθουρ Φέρι θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ, και όταν τελειώσει αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει το δεύτερο, αυτό που όλοι περιμένουν με ανυπομονησία, να το πω έτσι, ανάμεσα στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Γιάννικ Σίνερ, με το νούμερο 1 της διαχρονικής κατάταξης, τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Άλλη περίπτωση Μέση, Μόντριτς και Ρονάλντο, αλλά αυτός στο τένις έχει φτάσει στον ημιτελικό του Γουίμπλετον, είναι γύρω στα 39 και μάλιστα χρειάστηκε ένα πεντάωρο και βάλε αγώνα για να φτάσει στον ημιτελικό. Αυτά τα ολίγα και με την ενημέρωση.

Και επειδή μιλήσαμε και για την μεταγραφή του Μπάντιο, την ακόμη μια μεταγραφή του Παναθηναϊκού, και πάλι σε φοβερά και τρομερά επίπεδα για τα δεδομένα του μπάσκετ, έτσι, που δεν έχει και τα τόσο μεγάλα έσοδα όπως έχει η αντίστοιχη διοργάνωση, το Champions League δηλαδή, στο ποδόσφαιρο. Περίπου στα 55 εκατομμύρια είναι μέχρι στιγμής το budget, το αγωνιστικό budget του Παναθηναϊκού. Και όταν λέμε αγωνιστικό, μιλάμε συμβόλαια τεχνικού επιτελείου και ποδοσφαιριστών, την αποζημίωση που χρειάστηκε να πάρει το επιτελείο του Αταμάν για να λύσει την συνεργασία του, καθώς και τα buyout που δόθηκαν για τρεις από τους παίχτες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ο Μπάντι, ο Μπόκα και ο Γιαμπουσέλε. 55 εκατομμύρια, και μάλιστα χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μεταγραφικές κινήσεις των πράσινων. Πάμε και στο δεύτερο κομματάκι για το πρώτο μέρος της εκπομπής, και αυτό αφιερωματικό. Σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Ρόνι Τζέιμς II, γεννήθηκε ως Ρόναλντ Τζέιμς Πανταβόνα, όπως καταλαβαίνετε ιταλικές ρίζες, και διάλεξε το παρατσούκλι Dio, Ρόνι Τζέιμς II δηλαδή, από τον Ιταλό μαφιόζο τον Τζόνι Ντίο. Από αυτό το όνομα του Τζόνι Ντίο πήρε το παρατσούκλι του ο Ρόνι Τζέιμς. Rainbow δεν χρειάζεται να πούμε. Black Sabbath αντικατέστησε στο διάστημα της απουσίας του τον Όζι, και Ντίο, το συγκρότημα που έφτιαξε ο ίδιος, ήταν τα βασικά του συγκροτήματα, και μάλιστα θεωρείται από πολλούς, και μάλλον είναι, ο εμπνευστής της χειρονομίας με τα υψωμένα δύο ακραία δάχτυλα του χεριού, δηλαδή τον αντίχειρα και το μικρό, που είναι το σήμα κατά τεθέν των φίλων της heavy metal. Ας ακούσουμε λοιπόν και έναν Ρόνι Τζέιμς II, όχι μόνο του, αλλά με τους Rainbow.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Και πάμε και στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, αρχικά αθλητικών, στη συνέχεια πολιτικών. Σπασμένο στα δύο το πρωτοσέλιδο στο φως. Το μεγάλο κομμάτι δεξιά πρώτων πυλών, ένας μικρός τίτλος, γιατί ο Μεντιλίμπαρ ήθελε οπωσδήποτε τους Στάνιτς και Ρόκα που ετοιμάζονται να πιάσουν λιμάνι, και από κάτω μια φωτογραφία Ροντινέη με Ζώτα Σίλβα. Ανακοινώθηκε και προπονήθηκε ο Ζώτα Σίλβα. Βήμα που ήθελα να κάνω στην καριέρα μου, είπε ο Πορτογάλος, ο οποίος όμως δεν παίζει στο αυριανό φιλικό. Αριστερά δεν έφταναν οι έδρες. Αναφορά της εφημερίδας στον αποκλεισμό σχετικά νωρίς από το παγκόσμιο κύπελο των τριών συνδιοργανωτών, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Στην κορυφή ο ένας περιμένει τον άλλον. Ο Ολυμπιακός σκοπεύει να κρατήσει τον Τζότζεφ, θέλει να μείνει και ο Καναδός. Δόθηκε όμως μια μικρή παράταση, καθώς το θέμα είναι αλληλένδετο με του walk-up. Στο κάτω κομμάτι της εφημερίδας, η μπάλα στον Στυλιανό, εφοπλιστής με καταγωγή από τη Λάρισα, παρέλαβε από τον Ταβέλη τα ενία των Βυσσινή και ζήτησε συστράτευση. Έμπλεξαν Προμηθέας και Λιόλιος άλλο χτύπημα, πράσινος ο Μπάντιο άλλο χτύπημα στην κορυφαία, στην πρώτη σελίδα στο φως. Συνεχίζουμε, ώρα των σπορ. Το τρόπαιο της ΑΕΚ στο φανάρι, υπέρτιτλος, οικουμενική ΑΕΚ, ο τίτλος της εφημερίδας, με φωτογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη να κρατάει το κύπελο του πρωταθλήματος. Μοιραζόμαστε μαζί σας ήθος, αρχές, αξίες, κουλτούρα, η ατάκα του Μάριου Λιόπουλου. Το ευ αγωνίζεστε είναι όλα τα ιδανικά και οι αξίες που πρεσβεύουμε, η ατάκα του Οικουμενικού Πατριάρχη. Γιώβιτς 2029 και Τέζα όλοι άλλο χτύπημα, όλα τα δεδομένα στην υπόθεση Πινέδα, η προσαρμογή του Καλοσκάμι και η σκέψη για Γεωργίεφ που πάει για ανατροπή. Μάγος είναι ο Ζώτα, ο Ζωσέ Φαρία αναλύει στον πρωταθλητή τα πάντα για τον Πορτογάλο, προφανώς είναι το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή. Ο πρώην προπονητής του δίνει όλες τις απαντήσεις. Όταν ο παίκτης ζητάει τον ουρανό, στο τέλος χάνει και τη γη. Ατάκα από τον κύριο πρόεδρο. Τζόζεφ εδώ θα μείνει, άλλο χτύπημα. 15 εκατομμύρια ευρώ για Στάνιτς και Ρόκα, άλλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή. Σκεπάζει τη ρακέτα, δυναμώνει πολύ ο θρύλος. Την κορυφαία rebounder του EuroCup την περασμένη σεζόν, Ντούλση Φάνκαμ, απέκτησε Ολυμπιακός, προφανώς αναφέρεται στο μπάσκετ των γυναικών. Με το 9 ως το 29. Ο τίτλος της Πορντέη, συμφώνησαν ΑΕΚ και Γιώβιτς για την επέκταση της συνεργασίας του κατά 2 χρόνια. Η νέα ρήτρα στα 20 εκατομμύρια ευρώ, το buy-out στο συμβόλαιο του Σέρβου Στράικερ. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και το αδιφάγο τέρας των εξόδων θέμα της εφημερίδας. Συστήθηκε ο Ζώτα Σίλβα χτύπημα Ολυμπιακό. Πλησιάζει σε Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός. Του Βοτανικού ο Μάγκας εναλλακτική λύση, ο αριστερός αμυντικός της Sporting. Μίλαν για Καρέτσα άλλο χτύπημα. Λος Άντζελες εμπιστευτικό. Ισπανία και Βέλγιο κοντράρονται στον δεύτερο προημιτελικό απόψε. Κοντά σε Τάχα Αλή ο ΠΑΟΚ. Αναμονή στο ακουστικό ο Άρης. Σχέλης διετίας για τον Όφι. Και κλείνουμε τις αθλητικές με την Live Sport. Βασιλιάς Λούκας, στην πρωταθλήτρια 22-29 ο Κίλερ Γιώβιτς με νέο special συμβόλαιο. Αυξημένες απολαβές στα 2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά, εκτός τα bonus στα 20 εκατομμύρια η ρήτρα. Δίπλα αγκαλιάζει Κρίστιανσεν, η Λέστερ άλλαξε στάση, συζητάει πλέον το δανεισμό του Δανού αριστερού αμυντικού και ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τελική ευθεία. Στο χείλος του γκρεμού Λιόλιος και Προμηθέας στην κορυφή της πρώτης σελίδας. 14 εκατομμύρια για Στάνιτς και Ρόκα το χτύπημα για Ολυμπιακό. Πράσινος δυναμίτης ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Μπάντιο. Και Τάχα Αλή και άλλος ένα εξτρέμ, άλλος ένας εξτρέμ για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε και στις πολιτικές. Ξεκινάμε με δημοκρατία. Φακέλωμα παντού. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Ο υπέρτιτλος. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτική συνομιλία. Έπεσε και το τελευταίο φύλλος οικής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Μια πρόταση, μια ρύθμιση που καταψηφίστηκε από την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ελεύθερος Τύπος, η επόμενη εφημερίδα, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο, αποκλειστικό, τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, ποια είναι τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Τα νέα, η επόμενη εφημερίδα που θα διαβάσουμε το πρώτο σελίδο της μόλις κλείσει η διαφήμιση. Συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά από πάνω, ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου, έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμφαση στον νέο κώδικα. Εστία, η επόμενη εφημερίδα. Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδος-Τουρκίας για τα F-35, τι επρότεινε ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδος στο θέμα των αμερικανικών μαχητικών. Επόμενη εφημερίδα, η Εσπρέσο. Όλα καλά ο τίτλος, το περιβάλλον των Ρουβά και Ζιγούλη βάζει φρένο στις φήμες χωρισμού. Και από το σούσουρο για την άφαντη στα κοσμικά events Κάτια του Σάκης στις μαρτυρίες για οικογενειακή εξόρμηση στην Ελούντα και φιλικά τραπεζώματα στο σπίτι του στη Νέα Μάκρη, επαναλαμβάνω το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Εφημερίδα των συντακτών, ένα παρετηθέν κόμμα το χτύπημα. Κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, πού οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου, ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται, προφανώς αναφέρεται στην παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η Καθημερινή, η επόμενη εφημερίδα, θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χασκέλ, δηλώνει στην Καθημερινή, και η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας, το φωτογραφικό, η δεξιοτέχνης της αρχαιοελληνικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη μιλά στην Καθημερινή για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον Λούντβιχ Γιόρανσον, οσκαρικός συνθέτης, στο soundtrack της Οδύσσιας. Πάμε και στην Κόντρα. Ακλόνητη η δυναμική του Αλέξη με 17,6% ο τίτλος. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Συνεχίζουμε με την Σταρ. Με γάζες σε αμαξίδιο στην κηδεία. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, σπάραξε στο τελευταίο αντίο στη μητέρα της Αφροδίτη Νέστορα, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την άναδρη εμπριστική επίθεση, επαναλαμβάνω το πρωτοσέλιδο της Σταρ. Ο ριζοσπάστης φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών, μπουρλότο χθες τον Ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Τρεις χαροπαλεύουν διασωληνωμένοι. Πάμε και στο λόγο. Κλείσε διαφήμιση, έκλεισε. Μπλόκο της Αθήνας στο safe. Όσο η Τουρκία θα διατηρεί το casus belli, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λόγος. Συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Μαρτύριο χωρίς μάρτυρες. Ο τίτλος, αντί να πάει να καταθέσει τον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειές στην Καρδίτσα. Ο υπέρτιτλος, οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη για τις περίεργες απουσίες, την εκοφαντική σιωπή των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των μαζικής ενημέρωσης, συγγνώμη, και τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης. Θα μπορούσαν να κλαίνε κι άλλοι ή άλλοι γονείς. Ο στόχος ήταν όλοι. Γιατί αποσιωπούν, υπάρχει φόβος, η ατάκα που αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της το μανιφέστο. Η One Voice είναι η επόμενη εφημερίδα. Τέλος στην ασυλία του Γεωργίου Παπαδόπουλου, Γιάννη Παπαδόπουλου εξαφάνισαν χθες για πολλωστή φορά την One Voice από την ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση δεν σέβεται την ελευθερία του τύπου, το πρωτοσέλιδο, επαναλαμβάνω, της One Voice. Εθνικός κήρυκας. Αριστερά, μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση από το Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ, δεξιά, αναδιπλώθηκε ο ελπιδοφόρος για τον Νίκο Ευγυρίας του Αγίου Μιχαήλ, δεν έκανε δεκτή την παρέτηση του Επισκόπου Αντωνίου. Απογευματινή. Έλα, μπράβο. Επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης, ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Προφανώς αναφέρεται στην έκρηξη και στην πυρκαγιά χθες στον Ασπρόπυργο. Ελεύθερη ώρα, είπα, ελεύθερη ώρα, μπράβο. Μετά την ψηφιακή ταυτότητα, ο έλεγχος των συνομιλιών μας, ο τίτλος εφημερίδας, με υπέρτιτλο ψηφίστηκε στις Βρυξέλλες το chat control, τέλος στην ιδιωτικότητα, με πρόσχημα την προστασία των παιδιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να βλέπει το κάθε μας μήνυμα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού, ο τίτλος. Διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια. Ανησυχία για νέο κύμα αυξήσεων. Ο υπέρτιτλος, ο κατάλογος των 12 κατηγοριών με βασικά αγαθά προς μείωση τιμών. Αυτά και από τα πρωτοσέλιδα. Πάμε. Συμπληρώσαμε μια ώρα. Πάμε στα διαλύματά μας και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολίδα. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά.

0: Και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα STEP που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο?
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. STEP Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε περίπου 12 λεπτά μετά τις 7 το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026, πάντα συντονισμένη στην Ερασπορ. Ο διαιτητής εσφύριξε, ακούσατε το δίχτυ και με αυτό δίχτυ ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρόνιο και τη σημερινή εκπομπή Breakfast με Sport. Θα πάμε παρέα για περίπου 40, για ακριβώς 48 λεπτά ακόμη, ως τις 8. Ο Λεμέζης Μιχάλης Λαδόπουλος στο δίδυμο που σας κρατάει συντροφιά. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους, με τέσσερις τρόπους. Ο ένας είναι το SMS, γράφετε σπορ με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό και όλο αυτό το πακετάκι μαζί με το μήνυμά σας το ξαποστέλνετε στο 54160, ερασπορ χωριστά στο τέλος papakier.gr. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το mail του σταθμού. Ο τρίτος είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Στην αναζήτηση, στο προφίλ σας γράφετε breakfast με λατινικούς χαρακτήρες, με σπορ με ελληνικούς. Μπαίνετε στη σελίδα και πράτετε και από εκεί τα δέοντα. Και ο τελευταίος τρόπος, ο τέταρτος, είναι το Viber Eraspor. Στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο βρίσκεται από το δεύτερο τρίτο γράμμα το εικονίδιο της σελίδας. Μπαίνετε και από εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε σιγά σιγά να δούμε και κανένα μήνυματα. Και ο φίλος ο Γεροδήμος λέει: καλημέρα μου, ξέχασες, λέει, τους Judas Priest που γράψανε και το θρυλικό United. Σωστό. Εντάξει, έκανα ένα ψάξιμο, βρήκα κάποιους, προφανώς κάποιους άλλους δεν θα τους πέτυχα ή δεν θα με πετύχανε αυτοί στο ψάξιμο. Το ίδιο και ο φίλος ο Περικλής από την Ριδέα και ο Brian Jones στον ACDC, φανατικός οπαδός της Newcastle και θαυμαστής του Νταμπίζα όταν έπαιζε εκεί, και λέει ο φίλος ο Περικλής ότι κατεβαίνει από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τη συναυλία των Halloween και των Saxon. Καλημέρα Λαδό, λέει ο φίλος Αποστόλης από τα Φάρσαλα. Mail, ο φίλος ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Ερώτηση, λέει, ποιος ήταν ο τραγουδιστής στην εκτέλεση στο δίχτυ του Ξαρχάκου. Ο Μπίνης ήταν, δεν θυμάμαι το μικρό του, Σταύρος Μπίνης νομίζω ή Τάσος Μπίνης. Δεν θυμάμαι το μικρό του, πάντως είμαι σίγουρος το επώνυμο. Το μικρό μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Ο φίλος ο Αριστοτέλης ο Γιάχος από το Σίδνεϊ, καλησπέρα για την απόγευμα προφανώς εκεί. Φίλε Μιχάλη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δροσούλα εδώ έχει στείλει και το σχετικό έτσι εικονίδιο από το κινητό ή από την εφαρμογή που δείχνει τον καιρό. Από 10 ως 17 βαθμούς η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Και έχει και βροχούλα προβλέπει. Για πάμε και λίγο έτσι στο Facebook, στο Messenger. Ο φίλος ο Χρήστος ο Μίχαλος, ο Γιώργος ο Μίχαλος, καλά τι πάθαμε, έχει στείλει και το καθιερωμένο του λουλουδάκι μαζί με τις καλημέρες του. Ο Γιάννης ο Παπακυριαζής: καλημέρα Μιχάλη, μου άρεσε η κίνηση της ΑΕΚ να πάει κούπα στον Πατριάρχη, περνάει μηνύματα σίγουρα. Στη νίκη Βόλου, μετά τα ωραία που είδαμε στην πρώτη της ομάδας, ανακοινώθηκαν και Τζίμας και Βαφέας χθες, σχεδόν έτοιμο το ρόστερ, και έχει και μια φωτογραφιούλα, μια κοπελιά έτσι όμορφη και με όχι και πολύ έτσι βαρύ ντύσιμο να κρατάει ένα ποδήλατο και να φωνάζει από κάτω: έλα Γιάννη, θα βγεις να πάμε μια βόλτα? Και η απάντηση: ο Γιάννης δεν μπορεί να βγει, έχει πονοκέφαλο, είπε η γυναίκα του σκουπίζοντας απαλά το τηγάνι.

Ο φίλος ο Αντώνης ο Τσιβλάκης έχει στείλει έτσι ένα χιουμοριστικό: συγκινούμε όταν βλέπω στοργικές μανούλες με τα παιδάκια τους στην παραλία. Ψυχούλες μου. Και η μανούλα είναι έτσι μια κυρία η οποία φοράει ένα μαγιό που ο Θεός να το κάνει μαγιό. Βέβαια έχει δίπλα ένα πιτσιρίκι με σωσιβιάκι, αλλά το θέμα, όπως καταλαβαίνουν άπαντες όσοι δουν τη φωτογραφία, δεν είναι το πιτσιρίκι αλλά η κυρία. Καλημέρα στην Πατρίτσια την Καλευρά, καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Καλημέρα Μιχαλιό, λέει, και σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Λίγο τελικά το Μαρόκο, Στέφανε, όχι λίγο, έως πολύ λίγο. Περίμεναν όλοι ότι θα μπορούσε να κοντράρει, ότι είναι ήταν η καλύτερη από τις αφρικανικές ομάδες που πέρασαν στους 8, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι αποδείχθηκε μάλλον χθες ότι ακόμα δεν ήταν έτοιμο για ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι τέτοιας σοβαρότητας. Φαντάζομαι ότι οι Μαροκινοί έχουν επικεντρώσει την προσοχή και τη δουλειά στο να είναι όσο γίνεται καλύτεροι στην επόμενη διοργάνωση το 2030, που θα συνδιοργανώσει και το Μαρόκο μαζί με Ισπανία, Πορτογαλία και τις χώρες εκεί της Λατινικής Αμερικής, που θα πάρουν από ένα παιχνίδι για να γιορταστούν τα 100 χρόνια του Παγκοσμίου Κυπέλου, και φυσικά για να μπορέσει ο φίλος μας ο κύριος Ινφαντίνο να δώσει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα τη διοργάνωση του 34 στη Σαουδική Αραβία. Ο φίλος ο Τάσος Βερούκης, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή Παρασκευή και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή Μιχάλη, καλή μπάλα να δούμε και στη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου με πολλά γκολ. Okay, τα βλέπουμε τα πολλά γκολ μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ακόμα και όσοι περίμεναν ότι τώρα που αρχίζει η φάση των νοκάουτ θα περιοριστούν, διαψεύστηκαν. Έχουμε γκολ. Ο Πέτρος ο Καράκαλος, bonjour messieurs Lando, comment allez-vous? Εδώ και αρκετά χρόνια έχω ξενερώσει με τον Παναθηναϊκό, κάθε χρόνο ελπίζουμε. Και αυτή την ελπίδα, λέει, την έχουμε φάει στη μάπα 16 χρόνια και φέτος θέλουμε να ελπίζουμε. Έχει όμως μια μικρή διαφορά, κάτι άλλαξε φέτος στην οργάνωση, δεν είναι πλέον μπάτε σκύλια, λέστε. Ο καθένας μέχρι τώρα φαντάζομαι ενώ ήταν προϊστάμενος δεν βγάζαν άκρη. Αυτό ήταν το πρόβλημα, η οργάνωση, με κεφαλαία γράμματα η λέξη οργάνωση. Καλή συνέχεια και για χαρά. Όντως, μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό κάτι τέτοιο δείχνει. Όλα πάντως, καλέ μου φίλε Πετράν, όλα κρίνονται στο γήπεδο. Καλημέρα φίλε Τίτανο μεγιστοτεράστιε, λέει ο Παναγιώτης ο Αγγελόπουλος, και έχει στείλει και αυτός τη φωτογραφία του με μια όμορφη κυρία. Ο φίλος ο Στέλιος, καλημέρα Μιχάλη από τη γειτονική Καλυθέα. Το δίχτυ του Ξαρχάκου που ακούσαμε ήταν με γυναικεία φωνή και όχι με τον Τάκης είναι τελικά, okay. Όχι Τάσος που είπα, με τον Τάκη Μπίνη. Κάτι μου θύμιζε αυτό που είδα το πρωί που το έψαξα να το βρω στην κονσόλα έξω, και μου φάνηκε ότι αυτό που είδα ήταν καλύτερο από το αυθεντικό του Τάκη Μπίνη. Okay, ενδεχομένως και να μην ήταν και τόσο πολύ καλύτερο από το αυθεντικό του Τάκη Μπίνη. Ο φίλος ο Παναγιώτης ο Κορυφίδης, καλημέρα από Πτολεμαΐδα, εδώ μόνο εορδαϊκός, το καμάρι της Εορδέας, είστε υπέροχη πρωινή συντροφιά. Χαιρόμαστε ειλικρινά πάρα πολύ φίλε Παναγιώτη που καταφέρνουμε να σας κρατήσουμε καλή συντροφιά. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Μάριος. Παρασκευή σήμερα, επιτέλους από πολύ μικρός μονάχα εθνικός, λέει ο φίλος ο Μάριος. Φίλε, ρόιδο τα κάνατε
φέτος, έτσι. Ουδής έχει καταφέρει ακόμα να καταλάβει, όσοι έχουν ασχοληθεί δηλαδή με το θέμα, πώς τα κατάφερε ο Εθνικός, ο οποίος έχει τερματίσει με 10 ή 12 βαθμούς διαφορά την κανονική περίοδο, πρώτος και στην πρώτη φάση των play-off, να καταφέρει τελικά να μην πάρει την άνοδο. Κρίμα, γιατί φέτος από όλες τις χρονιές ήταν αυτή που πλησίασε πολύ κοντά στο να φτάσει και στη βρύση και να πιει νερό. Τελικά πάλι πλησίασε τη βρύση, δεν ήπια νερό. Ο φίλος ο Παύλος. Καλημέρα στην ομάδα. Η FIFA χθες έβαλε Αργεντινούς διαιτητές, μπας και κάνουν τη ζημιά στους Γάλλους. Δεν υπάρχει ομάδα που να μπορεί να κερδίσει στα ίσια αυτή τη Γαλλία και αυτό τον Εμπαπέ. Σε ελληνιάζεται ο Γάλλος στα παγκόσμια κύπελα. 20 γκολ σε 3 διοργανώσεις δεν είναι απλό νούμερο. Μια χαρά ήταν ο Αργεντίνος χθες, ο διαιτητής Φίλε Παύλο. Και γι' αυτό που λες, μην ξεχνάς ότι στο Αργεντινή Αίγυπτος ο διαιτητής για τον οποίο οι Αιγύπτιοι μιλάνε για χειρουργία κλπ. Κλπ. Ήταν Γάλλος, έτσι. Μην το ξεχνάς και αυτό. Χθες ήταν μια χαρά η διαιτησία, θα το επαναλάβω, δεν θα επεκταθώ παραπέρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργης. Επιτέλους έφτασα στα μέρη μας με το καράβι για 2 εβδομάδες εδώ να είμαι κοντά. Χτες έμαθα, έπεσαν τα τσιμέντα με τους Παντέρα. Πιο αγαπημένο κομμάτι ήταν το Holding Out for a Hero της Μπόνη από την Μπαλάντα. Στο μπάσκετ μένει ένας τίμιος άσος για την Πανάθα. Ευλογημένη που τον είδαμε live, το μεγαλύτερο κοντό όλων των εποχών. Long live Ronnie. Συγκεντρωτικό το μηνυματάκι του φίλου του Γιώργη και με μια φωτογραφία με ένα ηλιοβασίλεμα, το κόβω περισσότερο και όχι Ανατολή. Συγκεντρωτικό για τα κομμάτια που ακούσαμε Bonnie Tyler και Ronnie James Dio στην πρώτη ώρα της εκπομπής.

Συνεχίζουμε τα μηνύματα και ο φίλος ο Ηλίας. Καλημέρα κύριε Λαδόπουλε, λέει, έκανε και μαύρη θύελα μεταγραφές εχθές, κουραστήκαμε να ακούμε μόνο για τους μεγάλους. Επειδή το ψάξα μέχρι αργά το βράδυ και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που παρακολουθούσα το θέμα, χτεσινή μεταγραφή της Καλαμάτας δεν είδα. Ευχαριστώ για το μήνυμα, γιατί έχω και δελτίο. Θα το κοιτάξω τώρα στο διάλειμμα των 7.30 αν όντως υπάρχει χθεσινή μεταγραφή της Καλαμάτας, να μπει και στο δελτίο. Πολύ χρήμα πέφτει στην Ελλάδα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ σε σχέση με παλιότερα. Βάλε αν μπορέσεις κανέναν Αδαμαντίδη, λέει ο φίλος ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη. Όντως πέφτει πολύ χρήμα και ειδικά στο μπάσκετ κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί τα έσοδα τουλάχιστον από την Ευρωλίγκα είναι σαφώς μικρότερα από τα αντίστοιχα του Champions League. Λοιπόν, να και ο Αντώνης, «Aoui encore en plus favorite», τα γαλλικά του, με μια φωτογραφία να κάνει καρδούλα. Όχι, Σαρδάμ ήταν φίλε, δεν ήθελα να καρφώσω, μια χαρά. Μου ξέφυγε το Πινέζα, εντάξει, οκ, και ζήτησα και συγγνώμη και ξαναζητάω συγγνώμη, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα που τον Πινέδα, τον καημένο, τον είπα Πινέζα. Ο φίλος ο Γιάννης από την που είσαι Γιάννη, να είσαι, από την Νότια Κέρκυρα, μόνο Αστέρας Πετρητή. Έχουμε τον Παναγιώτη, μόνο Εορδαϊκός. Έχουμε και το φίλο το Γιάννη, μόνο Αστέρας Πετρητή. Και ο Δημήτρης από την Ακαδημία Πλάτωνα, γνωρίζεις πότε αρχίζει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Παναθηναϊκός και πότε έχει φιλικό παιχνίδι. Φίλε Δημήτρη, η απάντηση θα δοθεί μετά το διάλειμμα των 7.30. Μείνε συντονισμένος, μετά το διάλειμμα των 7.30 θα δοθεί και η απάντηση. Πάμε λοιπόν σε τραγουδάκι και σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Απολογούνται σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Ακούτε Ερασπόρ.
9: Γυρίσατε.
10: Γυρίσαμε και μπαίνουμε αισίως και στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής, τελευταίας εκπομπής για την εβδομάδα που διανύουμε breakfast με σπορ. Για την ακρίβεια υπολείπονται 26 λεπτά ακόμη ώστε να πάμε έως ότου πάμε στις 8 και σας αποχαιρετήσουμε. Τάσος Ολιεμέρης, Μιχάλης Λαδόπουλος σε το δίδυμο. Σπορ κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, erasport χωρίς ταφ papaker.gr, breakfast λατινική με σπορ ελληνική στο messenger και erasport στο viber, οι τέσσερις τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη από την Ακαδημία Πλάτωνα, ο Παναθηναϊκός ως φιλικό παίζει αύριο με την Grasshoppers, ενώ ως επίσημο παίζει στις 23 Ιουλίου σε 2/5 δηλαδή στην Ουγγαρία με την Πάξη. Είναι το πρώτο του παιχνίδι για το Europa League και του άρεσε του φίλου Δημήτρη, όπως έγραψε, η κομματάρα, το κιφ του Δημήτρη Μητροπάνου. Πρώτο μήνυμα καλημεριστικό και για τον φίλο το Σάβα. Να σε καλά και καλώς όρισες στην παρέα μας, φίλε Σάβα. Ο Τούντορ έχει μια φωτογραφιούλα με διάφορα κουνούπια και πώς γίνεται το κουνουπάκι κουνουπάρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και ρουφώντας αίμα. Ο φίλος ο Χρήστος, ο ΑΕΚΤΖΙΣ από την Βαμβακού. Καλημέρα Γρέτζο, πού ήσουν χθες? Έβρεξες την η βουζούκα ποια είναι? Ελπίζω να μην είναι κάτι κακό και εγώ να το διάβασα. Δεν την ήξερα αυτή τη λέξη στη θάλασσα. Όχι, δεν πήγα θάλασσα χθες. Προσπάθησα να κάνω κάποιες δουλειές στο σπίτι και έτσι να ρίξω λίγο τα ντεσιμπέλια των τελευταίων ημερών. Ο φίλος ο Γιώργης Οβάνης. Έλα να σου φτιάξω λίγο τη μέρα και έχει ένα δικό σύνο πιτσιρικάς Γιώργη ντυμένος με την εμφάνιση του Πανιωνίου. Προφανώς πρέπει να παίζει σε κάποια από τις αναπτυξιακές ομάδες του Πανιωνίου, γιατί βλέπω πλήρη εμφάνιση. Λοιπόν, ο φίλος ο Αργύρης, Giardino Interno είναι στο Τρεβίζο. τιμές καφέ, λέει, στο κέντρο του Τρεβίζο, στο καλύτερο καφέ με άψογο σέρβις, το περίφημο τιραμισού, 2,5 ευρώ. Και εδώ βέβαια λέει είναι Ελλάδα με μήνυμα 5 ευρώ, όχι είναι πιο χαμηλά, είναι γύρω στα 4,5, αλλά και πάλι το 2,5. Και έχει και μια φωτογραφία του να τραβάει την κούπα, είναι γλάστρα κούπα προφανώς έξω από το συγκεκριμένο καφέ, και λέει τους πήρα και την κούπα. Ο φίλος ο Τάσος Ολίβιος, βλέπω την Νορβηγία, λέει, και μου θυμίζει την Ελλάδα του 2004 όταν πήραμε το Euro. Ομάδα με ψυχή και πειθαρχία. Πρέπει να το έχουμε ξανακουβεντιάσει, ειδικά για τους Νορβηγούς, φίλε Τάσο, ότι είναι αυτό το πράγμα, είναι ομάδα. Αν εξαιρέσεις τον Χάλαντ, δεν έχουν κάποιο παίχτη έτσι που να πεις ότι κάνει μπαμ, ξεχωρίζει ιδιαίτερα, αλλά είναι ομάδα με το όμικρον κεφαλαίο. Και και αναφερθήκαμε στο Χάλαντ, αν έχετε προσέξει στην φανέλα του, δεν γράφει μόνο Χάλαντ, έχει και ένα μπροτ μπροστά. Μπροτ Χάλαντ είναι το όνομα που γράφει η φανέλα. Και επειδή μου φάνηκε λίγο περίεργο, το ψάξα, είναι το επώνυμο της μητέρας του. Η μητέρα του λέγεται Μαρίτα Μπροτ, και αυτή αθλήτρια και μάλιστα σπουδαία αθλήτρια στην Νορβηγία. Αρκετές φορές έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια Νορβηγίας στο έπταθλο, και επειδή είναι αυτή που του έχει δώσει, πώς να το πούμε, αυτή τη δύναμη και αυτό το πάθος και αυτή την αγάπη για τον αθλητισμό. Ο πατέρας ήταν παλιός ποδοσφαιριστής, βέβαια αυτός του έβγαλε το ποδοσφαιρικό μέσα του. Είπε θέλω στη φανέλα της εθνικής Νορβηγίας τουλάχιστον να γράφει και τα δύο επώνυμα πίσω. Γι' αυτό και γράφει Μπροτ, το επώνυμο της μητέρας του, και Χάλαντ, του πατέρα του, και αυτό με το οποίο κυκλοφορεί γενικά.

Με διορθώνει ο Τάσος, Μπράουτ λέει. Okay, ενδεχομένως στα νορβηγικά είναι B-R-A-U-T. Μπορεί να λέγεται όντως Μπράουτ στα νορβηγικά. Μπράουτ λοιπόν, το επώνυμο της μητέρας του Έρλιν Χάλαντ, το οποίο το έχει και στην φανέλα του. Καλημέρα, καλή δύναμη από Πειραιά ο φίλος ο Σωτήρης. Η Καθλίνα, η Παπαλεξανδρή, μάλιστα, έχει στείλει ένα μήνυμα που αναφέρεται, δεν θυμάμαι το όνομα της παραγουανής βουλευτίνας, η οποία από τη στιγμή που τελείωσε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Παραγουάη, έχει βαλθεί να βρίζει, κυριολεκτικά όμως βρίζει, γιατί μέχρι και τη μάνα του έβρισε, και κανονικά την έβρισε τη μάνα του, όχι με μισόλογα, κανονικότατα. Απικιοκρατημένο Καμερουνέζο που προσποιείται το Γάλλο, αγανακτισμένο νεόπλο του αλαζόνα και άσχημο, είπε η συγκεκριμένη βουλευτής της Παραγουάης, επαναλαμβάνω, δεν θυμάμαι το όνομά της, και όπως χαρακτηριστικά γράφει Καθλίνα, είπε η όμορφη απόγονος των Ισπανών εισβολέων για τον Εμπαπέ. Μάλιστα.

φίλος ο Τόμ λέει, αν μπορείς λέει μετά στείλε μου το ρυθμό, γιατί με την εφαρμογή Ερασπόρ δεν μπορώ να μοιράζομαι κάποιες φωτογραφίες. Όταν λες το ρυθμό, φίλε Τόμ, τι ακριβώς εννοείς, ποιον ρυθμό? Δεν σε καταλαβαίνω. Αν μπορείς μέχρι να τελειώσει η εκπομπή να ξαναστείλεις, να μου πεις τι εννοείς, να δούμε. Ο φίλος ο Κώστας, η Εθνική Νορβηγίας είναι ο Χάλαντ και ο Μπέρκ της Μπόντο Γκλιμπτ. Όχι, εντάξει, υπερβολικός σε κόβω. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Και ο Χάλαντ με τους Βραζιλιάνους έχει βάλει τα δύο γκολ. Δεν έχει κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Έτσι, δεν έχει κάνει κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Θα μου πεις, ρε φίλε, τι περισσότερο θες να κάνει ο άνθρωπος από το να βάλει δύο γκολ και να πετάξει έξω κοντζαμάν Εθνική Βραζιλίας. Αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο Χάλαντ και ο Μπέρκ. Και ο Έντεγκαρντ είναι και πολλοί ακόμα είναι και είναι παίχτες που συγκροτούν ένα πολύ καλό σύνολο, έτσι. Ο φίλος ο Νεκτάριος. Καταρχάς ο τερματοφύλακας του Μαρόκου λέει, νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι θα αφήσει εποχή. Κατά δεύτερον, στον γκολ του Εμπαπέ ανέβασες μία βελόνα να περάσει την κλωστή και είχε την μπάλα. Ανέβαζες, είναι κολλημένο. Μία βελόνα να περάσει την κλωστή και είχε την μπάλα μπροστά, θα πέρναγε καλά. Αυτό το παλικάρι, ρε παιδιά, Εμπαπέ, εκτός του ότι έχει απίστευτη ταχύτητα στο τελείωμά του, δεν μπορείς να καταλάβεις πότε φέρνει την μπάλα από το ένα πόδι στο άλλο, πότε την κοντρολάρει και πότε τη σουτάρει. Είναι ορισμός, αν το πούμε έτσι, του αρνητικού χρόνου ουσιαστικά αυτό που κάνει. Έχει περάσει ακριβώς από τη μύτη της βελόνας την μπάλα χθες. Υπήρχε το χιλιοστό ανάμεσα στο αριστερό πόδι του αμυντικού και στο φάλτσο να πάει στη γωνία και το βρήκε αυτό το χιλιοστό και το πέρασε. Και εντάξει, προφανώς εξηλαιώθηκε και για το πέναλτι που θα το ξαναπώ. Δεδομένο, για μένα τουλάχιστον όσο έβλεπα εκεί να τρενάρει και να ξανατρενάρει και κάτσε να δούμε το VAR και κάτσε να φύγει ο παίχτης από την περιοχή και κάτσε να φέρουμε λίγο την μπάλα πιο πίσω κτλ. Προσωπικά το θεωρούσα δεδομένο. Έτσι, είναι και πολύ καλός, όπως λέει ο φίλος ο Νεκτάριος, ο Μπούνου ή Μπουνού, ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, και το έπιασε πολύ εύκολα. Ούτε ο ίδιος φαντάζομαι θα περίμενε να το πιάσει τόσο εύκολα. Καλημέρα φίλε, λέει ο φίλος ο Γιώργης. Τα συνηθισμένα, λέει, θα πω. Βίβα Everton, βίβα Αργεντίνα. Ο Κωνσταντίνος, μετά το τέλος με το παιχνίδι Παραγουάη-Αργεντινή είπα. Αν είπα Παραγουάη-Αργεντινή, παιδιά, σκουζάτε με. Προφανώς εννοούσα το Παραγουάη-Γαλλία. Από εκεί έχει ξεσαλώσει η κυρία. Καμία μεταγραφή για την Ατρομητάρα δεν έχουμε. Μήπως έχετε ακούσει κάποιο inside, λέει ο φίλος ο Χριστόφορος από το Περιστέρι. Το μόνο που θα σου πω, φίλε Χριστόφορε, επειδή είναι και το πρώτο σου το μήνυμα, είναι καλώς όρισες στην παρέα μας. Όχι, και μου κάνει εντύπωση. Για δεύτερη σερή χρονιά, για δεύτερο σερή καλοκαίρι, υπάρχει μια στασιμότητα στο συγκεκριμένο θέμα με τον Ατρόμητο. Πέρσι παραλίγο να το πληρώσει. Φέτος να δούμε. Ο φίλος ο Ρήγας από το Βόλο, καλημέρα. Εμπαπέ θα γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία, έτσι δείχνει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, φίλε. Σελέστε Αμαρίγιο, μη χάσουμε, λέει η Καθλίνα, νέο μήνυμα που στέλνει η φιλενάδα μας. Άλλος Εμπαπέ με την Εθνική Γαλλίας και άλλος Εμπαπέ με τη Ρεάλ, λέει ο Κώστας στο δεύτερο. Ναι, προφανώς. Αν και με τη Ρεάλ, αν εξαιρέσεις ότι εκεί βγάζει και λίγο ένα περίεργο χαρακτήρα που δεν τον έχει δείξει
ποτέ όλα αυτά τα χρόνια που παίζει με την Εθνική Γαλλία. Τον έβγαζε τον περίεργο χαρακτήρα και με την Παρί, τον βγάζει τώρα και με την Ρεάλ. Προφανώς είναι άλλος παίχτης. Ποδοσφαιρικά και φέτος έβαλε αρκετά γκολ, έτσι, αρκετά γκολ. Ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα παιχταράδες Ερασπορ, να είστε καλά. Από κάτι εργαζόμενος της ΕΑΒ, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Λάμπρος, καλημέρα, καλώς όρισες φίλε, άλλος συντοπίτης του Παπακυριαζή. Καλημέρα από Νέα Ιωνία Βόλου, Νικάρα ερχόμαστε. Του έχει βρει το κουμπί ο Ντεσάμ, καλά. Και μόνο ο τρόπος που του συμπεριφέρεται ο Ντεσάμ μου κάνει τεράστια εντύπωση. Δεν θυμάμαι αν ήταν σε αλλαγή ή αν ήταν στο τέλος ενός προηγούμενου παιχνιδιού των Γάλλων που του έκανε αυτό το τις υποκλίσεις την ώρα που έβγαινε. Σε αλλαγή ήταν που του έκανε τις υποκλίσεις την ώρα που έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο και μετά τον αγκάλιασε. Και ο Ντεσάν είναι και μανούλα, έτσι, είναι και προπονητής με τεράστια εμπειρία και προφανώς έχει δείξει αυτό που θέλει να βλέπει και ο Εμπαπέ για να αφήσει τα όποια κουσούρια έχει ως χαρακτήρας στην άκρη και να βγάλει μόνο τα ποδοσφαιρικά του, που εντάξει δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανένας Λαδόπουλος για να πει τι σόι ποδοσφαιριστής είναι ο Εμπαπέ. Καλημέρα από το ιδηλιακό παράλιο Άστρος μόνο Αεκάρα, λέει ο φίλος ο DJ. Και καλημέρα από το Μαζαράκι Ηλίας, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Μιχάλη και σε όλη την Έρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους, καλό που σου κου σε όλους, ζαχαροπλαστείο παρών. Καλημέρα φίλε Παναγιώτη, καλημέρα και στο ζαχαροπλαστείο. Και από εδώ στέλνει ένα το συνημμένο, δεν είναι διαθέσιμο Καθλίνα. Αυτό που έχει στείλει εδώ στο Messenger δεν έχει έρθει. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Αποστόλης από τα Φάρσα, μπορεί και να τη διάβασα αλλά την ξαναδιαβάζω, καλημέρα εντός ή άλλως. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη, το φύλακα από το Δρυμό της Βόνιτσας.

επειδή τώρα βλέπω και το μήνυμα του φίλου του 580, μήπως έχει γίνει γνωστό, λέει, πότε θα γίνει κλήρωση στο φετινό πρωτάθλημα. Θα γίνει την άλλη Πέμπτη, 16 του μήνα, η κλήρωση του καινούργιου πρωταθλήματος. Φιλαράκο.

Τώρα βλέπω και το mail του φίλου του Στέφανο από την Καλαμαριά. Η Κέτι Ντάλι είναι αυτή που τραγουδούσε, τραγούδισε μάλλον το δίχτυ που βάλαμε ως πρώτο κομμάτι ελληνικό της δεύτερης ώρας της εκπομπής.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και προς το κλείσιμο με μια επανάληψη του τι έχει συμβεί ως τώρα και τι περιμένουμε. Είπαμε, στο Ρελαντί η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου, που τελικά αποδείχθηκε ότι μόνο στα χαρτιά ήταν δυνατός αντίπαλος για τους Γάλλους. Στο χορτάρι ουσιαστικά δεν έκανε ούτε μία φάση που να πεις πω πω τι χάσανε. Επικράτησε 2-0, πέρασε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει εισιτήριο για ημιτελικό. Ο αντίπαλός της θα προκύψει απόψε από το Ισπανία-Βέλγιο, 10 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι, με το μοναδικό μειονέκτημα της χτεσινής εμφάνισης, της χτεσινής Γαλλίας, να το πούμε έτσι, η ανησυχία του γιατί, τι έχει μάλλον ο Εμπαπέ, και βγήκε αναγκαστική αλλαγή λίγο πριν το παιχνίδι μπει στο τελευταίο του δεκάλεπτου. Στο τελευταίο του δεκάλεπτο. Έχουμε την προφορική συμφωνία της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς για την επέκταση του συμβολέου του για ακόμη ένα χρόνο, στο 29 δηλαδή. Το συμβόλαιο του έλεγε το 27, πήρε άλλη μια διετία, πάει πλέον στο το 29. Μιλάνε οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που έριξα μια ματιά για 2 εκατομμύρια τα καθαρά και αρκετά μπόνους, τα οποία αν επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται που προβλέπουν μάλλον τα μπόνους, θα φτάσει σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο το ποσό που θα παίρνει ο Γιώβιτς. Και μάλιστα υπάρχει και 20 εκατομμύρια buyout στο νέο του συμβόλαιο. 20 εκατομμύρια παρά ένα είναι τα λεφτά που προσφέρει η Kansas City στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίζ. Χωρίς λεφτά, αλλά με αλλαγή πλεύσης από την Λέστερ για δανεισμό με οψιόν του Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό, ο Δανός πλησιάζει στους πράσινους. Δυνάμο Κιέβο Κλούζ στο 0-0. Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa, και μάλιστα και μεταγραφικό για τον ΠΑΟΚ, Τάχα Αλή, 28χρονος ακραίος επιθετικός διεθνής Σουηδός από τη Μάλμε, μια πολύ κοντά σε συμφωνία γύρω στα 2 εκατομμύρια οι δύο ομάδες. Έχουμε μεταγραφή για τον Άρη, αλλά όχι απόκτηση αλλά παραχώρηση. Ο Νόα Σούντμπεργκ πήγε στην Κέστεπε και ο Σχέλης ανακοινώθηκε το συμβόλαιό του η συμφωνία του μάλλον από τον Όφη για τα 2 επόμενα χρόνια.

0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο το Δημήτρη από Γερμανία, συντοπίτη Γορτίνιε. Καλό Σαββατοκύριακο και καλημέρα, συντοπίτη. Ο Ζούγκας 7, καλημέρα φίλε μου Δημήτρη, έλα Θάσο, όλα τσάμπα, πάρε και τον Τζιάρα μαζί σου. Μακεντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ και Σάσα και Μίλου, Ζούγκας 7. Καλή σου μέρα, φίλε Ζούγκα, μόνο που δεν είμαι ο Δημήτρης, είμαι ο Μιχάλης, οπότε δεν μπορώ να πάρω και τον Τσιάρα, αυτό είναι το άσχημο, έτσι, για να έρθω στη Θάσο. Ο Δημήτρης φαντάζομαι να μπορεί να πάρει και τον Τσιάρα. Και εντάξει, κακία από το Βασίλη. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται, λέει, ακόμα με τον Παναθηναϊκό, απίστευτο. Κακία, πολύ μεγάλη κακία. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Ήγκηκεν η ώρα, παιδες, ήγκηκεν.
1: Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και τον Μίλα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην αιχμή της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συγκεκριμένη

0: εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
1: Καιρός.
0: Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

παίζει από σπόντα. Σαν φαλτσάρι μελωδία. Τότε που καίνε τα πτυχία στα οδεία. Στον κόσμο αυτόν, τον τόσο κοινικό, μοιάζει με πλάσμα γραφικό. Γιατί λατρεύει τη χρυσόσκονη, τα αστέρια, το φεγγάρι. Χορεύει ολοχάρι, τα κοχύλια, τα σύννεφα και τον ουρανό. Το σινεμά, το θερινό. Ποπκόρν τριγύρω να μυρίζει.

μία μελαγχολία. Όταν θα γεμίζει από τη δική της παρουσία, η δική του αγκαλιά, από τον έρωτα μέσα στη σιγαλιά και από εκείνη τη φωλιά όλο φιλιά. Στον κόσμο που βλέπει πάντα ετερότητα, αυτή για κάθε θηλυκότητα νιώθει τρυφερότητα. Κουράστηκε πια να τη ρωτούν, να την κρίνουν, να την υποτιμούν τι ύψος έχει και να προσέχει πόσο ζυγίζει και να μην βρίζει, να μην θυμώνει και να αφήνει έναν άντρα να κρατάει το τιμόνι και ας νιώθει τόσο μόνη, λες και είναι μια κουκλίτσα ένα πιόνι. Τι φοράει, πότε γελάει και με πόσους έχει πάει και αν κάπου έχει χτυπήσει τότε να σου εξηγήσει. Απ' τη σκάλα έχει γλιστρήσει, δεν είναι δά και τόσο κακό. Δεν είναι ταξί το περιπολικό και τώρα σε ρωτώ, είμαι παράξενη εγώ. Μια κρυψώνα που να βρω μέσα στον κόσμο, μέσα στον κόσμο που μου φτιάξατε να ζω. Μα απόψε από όνειρα γεμάτη ένιωσα πως έγραψες για μένα ένα κάτι. Έστω και πως πόντα, ας κουρνιάσω μια φορά στα δικά σου τα ακόρτα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 10.30 ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμού συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες.

0: Νοδόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
1: Ο καιρός.
0: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα ποζότροφες για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζό Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 26210-61747.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της ΕΡΤ Πύργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM. Στα FM όπου εκπέμπουμε εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς, η τακτική

φυσικά ακροατές και ακροάτριες, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το airnews.gr, όπου εκεί στην κατηγορία περιφέρεια και με ένα κλικ ανοίγει ο κατάλογος, είναι και ο πύργος εκεί, και μέσα από το Earth Echo υπάρχει ζωντανή αναμετάδοσή μας, τον κλικάρετε την σελίδα, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί live ζωντανά. Επίσης εκεί μπορείτε να βρείτε και σε γραπτή μορφή πάρα πολλές ειδήσεις που έχουν επιλέξει συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να αναρτήσουν, όχι μόνο της εβδομάδας, και των πολλών φυσικά προηγούμενων ημερών. Λοιπόν, έχω τον καλό μου φίλο του Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Μαρινόπουλος είναι στο μικρόφωνο και σε λίγο θα έρθει με το δελτίο ειδήσεων, ενταγμένο και αυτό στην ροή της εκπομπής μας. Ο Μπάμπης Πλάγος, επίσης καλός μου φίλος, ο συνάδελφος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως που θα έρθει εκείνη τη στιγμή, να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι έχουμε για σήμερα. Γιατί εκτός από εκπομπή επικαιρότητας, αν συμβεί κάτι, δηλαδή την ώρα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το αναμεταδίδουμε. Έχουμε το νου μας, να μην το χάσουμε, και ευελπιστούμε να τα καταφέρνουμε σε αυτό. Αλλά εκτός αυτού, είναι και μια εκπομπή με συζητήσεις. Θα έχουμε και μια συζήτηση σήμερα με έναν καλεσμένο μας για να μας ενημερώσει για μια δράση που έλαβε χώρα εκτός των οριών του νομού Ηλίας, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί ουσιαστικά αφορά πολύ κόσμο εντός του νομού και ιδιαίτερα στον Δήμο Ήλιδας. Εκτός αυτού, έχουμε τις ενημερώσεις μας, δηλαδή θα φτάσει κάποια στιγμή ή στιγμή που θα αναφερθούμε σε διάφορα ζητήματα τα οποία είναι κυρίως πολιτιστικού ενδιαφέροντος, γιατί αφορούν εκδηλώσεις και δράσεις που γίνονται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μπορείτε και εσείς να τις επισκεφτείτε, να τις παρακολουθήσετε. Έχουμε όμως και ενημερώσεις μέσα σε αυτό που αφορούν και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με προθεσμίες, έχουν να κάνουν με ενημέρωση του κοινού, ακόμα και για τις δακοκτονίες, παραδείγματος χάρη, πότε θα γίνουν, ποια ημερομηνία έχει πλησιάσει και σε ποιες περιοχές. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Θα έρθουμε λοιπόν και σε αυτό το σκέλος της εκπομπής. Είπα από χθες ότι θα προσπαθήσουμε να αναμεταδώσουμε και να ενημερώσουμε και για τα φεστιβάλ. Όσα από τα φεστιβάλ μας έκαναν την τιμή να μας εντάξουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αποστέλνουν τις ενημερώσεις τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι το προσωπικό μου δημοσιογραφικό mail, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι το Μαρινό από το marinopoulos.ert@gmail.com. Όσοι θέλουν να μας ενημερώνουν ακόμα για ζητήματα που έχουν να κάνουν με δράσεις που έρχονται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ευχαρίστως και εμείς να τα επιδούμε και να προλάβουμε, αν προλάβουμε, συνήθως προλαβαίνουμε, όχι πάντα, μέσα στη ροή της εκπομπής να τα αναφέρουμε και αυτά. Γιατί όχι? Γιατί δεν είναι μόνο η αυτοδιοικητική φορείς, η περιφερειακή, η τοπική κτλ. Είναι και να κάνουν και με δράσεις που μπορούν να οργανώνουν ένας πολιτιστικός σύλλογος ενός χωριού, μια συλλογικότητα και πάει λέγοντας. Και αυτά, όταν έχουμε ενημέρωση, φροντίζουμε στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, τις περισσότερες φορές, όπως σας είπα, να τα μεταδίδουμε και από εδώ, για να ξέρει ο κόσμος, να ενημερώνεται, να ενημερωνόμαστε κι εμείς και να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει στον τόπο μας ή τι θα συμβεί, μάλλον το ορθότερο, μέσα στις επόμενες ώρες, μέσα στις επόμενες ημέρες. Και όσον αφορά το φεστιβάλ και μέσα στις επόμενες εβδομάδες φυσικά. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να αναφερθούμε στα φεστιβάλ και στο πρόγραμμά τους. Με μια γρήγορη ματιά που έριξα, τα περισσότερα εξ αυτών ξεκινούν επί της ουσίας την επόμενη εβδομάδα. Αν προλάβουμε, θα το κάνουμε. Αν όχι, έχουμε πληθώρα ενημερώσεων και δελτίων τύπου που μπορούμε να τα αναφέρουμε και αφορούν δράσεις που πραγματοποιούνται και μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο και μέσα στις επόμενες ημέρες, ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, θα το προσπαθήσουμε και αυτό στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και κοντά στο τέλος της εκπομπής μετά τη συζήτηση που θα κάνουμε και Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος, αν δεν έχουμε κάτι έκτακτο με το οποίο να ασχοληθούμε μέσα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν και δεν βλέπω κάτι που να έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό τέλος πάντων. Πάμε να δούμε ποια ημέρα έχουμε σήμερα, γιατί σας μιλάμε, δεν την υπενθυμίσαμε. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Τρέχει το καλοκαιράκι. Φίλες και φίλοι, και εντάξει, δεν λέω ότι μας αποχαιρετά ακόμα, είναι νωρίς. Κάποιοι άνθρωποι περισσότερο δεν έχουν σκηνήσει καν τις διακοπές τους. Λοιπόν, μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Ανατολή Ιλίου στις 6 και 11 πρώτα λεπτά το πρωί. Δύση Ιλίου 8 και 49 πρώτα λεπτά. Μειώνεται σιγά σιγά η ημέρα. Οσίας Αμαλίας. Σήμερα Αμαλία και Αμελή, τα ονόματα που γιορτάζουν, που γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς. Έχουμε και τον καιρό να είναι ηλιοφανή. Να πω πριν περάσω τον καιρό, να πω ότι
Οι κάτοικοι της Βόρειας Ηλίας που θα επιλέξουν να κινηθούν από την Εθνική Οδό με τις Κορίνες, δηλαδή, όχι και δεν εννοώ τον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχω εικόνα από τον αυτοκινητόδρομο, αν και νομίζω δεν ήρθα εδώ από εκεί, ότι η κίνηση δεν είναι τόσο αυξημένη. Γενικά εκεί, αλλά και να είναι, έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, έχει το διαχωριστικό στη μέση, δεν μας φαίνεται και πολύ. Όμως στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, ερχόμενος για ακόμη μια φορά από τα βόρεια του νομού, έχω να πω ότι εντάξει, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα σήμερα το πρωί. Είναι και κάποιοι τηροδημότες που έχουν έρθει, είναι και τα άνθρωποι που πάνε στις δουλειές τους, είναι άνθρωποι από κούριερ, φορτηγά και πάει λέγοντας που πάνε παραλαβές και παραδόσεις, τέλος πάντων. Είναι και τα τρακτέρ που πηγαίνουν οι αγρότες στα χωράφια τους ή με τα προϊόντα τους. Είναι δύσκολη η κίνηση. Δεν θα παρεσημειωτών, δεν είμαστε Αθήνα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν μπλέξετε πίσω από ένα τρακτέρ και αργεί να ανοίξει η λωρίδα σε δύο λωρίδες, αργεί να ανοίξει, τότε να οπλιστείτε λίγο με υπομονή σε ένα αργό όχημα από πίσω είστε. Έχει κίνηση ο δρόμος. Η επιλογή υπάρχει, αλλά ποια επιλογή υπάρχει? Η επιλογή υπάρχει αν σηκωθείς και ψάξεις να βρεις μια συνδετήρια οδό, κάνεις παραπάνω χιλιόμετρα και μετά είσαι αναγκασμένος να πληρώσεις και διόδια. Είπαμε, είναι πολύ εξυπηρετικός ο δρόμος για να πηγαίνουμε προς την Πάτρα ή προς την Αθήνα, δεν το κουβεντιάζουμε αυτό, εννοείται, και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Όσον αφορά τις μετακινήσεις στα χωριά μας και στις πόλεις μας, οι περισσότερες εξ αυτών διεξάγονται και θα συνεχίσει να γίνεται αυτό από την Εθνική Οδό. Κάποιοι τη λένε Παλαιά, εγώ τη λέω Σκέτη, γιατί η Παλαιά είναι άλλη. Η Εθνική Οδός είναι, τέλος πάντων, εμείς που βαδίζουμε, περπατάμε την Εθνική Οδό, τέλος πάντων, με τις Κορίνες. Για να ξεκαθαρίζω, είναι εύκολα κατανοητό πια λέω, πρέπει να έχουμε το νου μας και πρέπει να προσέχουμε. Ο δρόμος δεν είναι σε καλή κατάσταση, μερικές σε πολλά σημεία είναι πεταμένες οι κορίνες και οι πρόγκες που τις συνδέουν και ένα λάστιχο μπορεί πολύ εύκολα να συμβεί στον καθέναν και είναι επικίνδυνη αυτή η κατάσταση. Τα έχουμε πει και άλλες φορές, πρέπει να γίνεται συντήρηση ανατακτά χρονικά διαστήματα. Εμείς επιμένουμε σε αυτό και θα συνεχίσουμε να το υπενθυμίζουμε στους αρμόδιους αυτές τις κακοτεχνίες, τέλος πάντων, ή τα προβλήματα που υπάρχουν επί του δρόμου. Οπλιστείτε με υπομονή λοιπόν, αν θέλετε να πάτε βιαστικά κάπου. Ψυχραιμία, θα φτάσετε, δεν πειράζει αν φτάσετε 3 με 5 λεπτά αργότερα, αν χρησιμοποιείτε αυτόν τον δρόμο. Λοιπόν, τώρα για τους κατοίκους της Νότιας Ηλίας, τι να πω, αυτοί δεν έχουν καν την επιλογή να διαλέξουν αν θα κινηθούν στη μία λωρίδα που έχουν ουσιαστικά τις υφιστάμενες εθνικής οδού ή θα κινηθούν σε κάποιο νέο αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν οι άνθρωποι, δεν έχουν οι συντοπίτες μου καθόλου ούτε καν αυτή την επιλογή. Αναμένουμε και εμείς το ακουστικό να δούμε εκείνο το πολυδιαφημισμένο έργο που είχε αναγγελθεί και θα ολοκληρωνόταν το 2013, δηλαδή το Πάτρα Πύργος Καλού Νερό Τσακώνα ήταν όλο το έργο και όχι μέχρι το Βούναργο ή μέχρι τα Χανάκια, ας πούμε, πριν ακόμα από τον πύργο. Αυτό ήταν το έργο που ήταν να γίνει, δεν έγινε ποτέ. Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα? Ψάχνουμε, εμείς συνεχίζουμε να ψάχνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε κλήσεις, να δίνουμε φωνή στον πολίτη και να κάνουμε κλήσεις στο συντομότερο δυνατό. Οι αρμόδιοι φορείς να φροντίσουν ώστε και αυτό το έργο να μπει σε τροχιά υλοποίηση στο συντομότερο δυνατό. Θα θρηνήσουμε πολύ λιγότερα ανθρώπινα θύματα, θα θρηνήσουμε πολύ λιγότερα δυστυχήματα δηλαδή, και δεν θα κάνουμε τις προσευχές μας για ανθρώπους που πέφτουν σε θύματα ατυχημάτων και βασανίζονται μετά πολλές φορές για το υπόλοιπο της ζωής του. Είδα τον καφέ, ήρθε ο καφές, φίλε μου Σταμάτη. Να πιούμε μια γουλιά, λες, μέχρι να συνεχίσω με τον καιρό? Ας πιούμε μια γουλιά. Ερχόμαστε αμέσως, φίλες και φίλοι.

Με κέρασε ο φίλος μου Σταμάτης Καραγκώνης στο σημερινό καφέ. Στην υγεία σου, ρε φίλε μου, καλέ, Σταμάτη. Λοιπόν, πάμε στον κύριο. Γενικά χαρακτηριστικά, να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά για σήμερα. Δεν θα πούμε το πανελλαδικά. Θα πούμε τα δικά μας, να δούμε αν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο. Νησιά Ιωνίου ανήκουμε εμείς, δεν είμαστε νησιά Ιωνίου. Μας ακούνε όμως και στο Ιόνιο, να το ξέρετε αυτό, μέσα από την κεραία που έχουμε και τη δυνατότητα που έχουμε. Ήπειρος που δεν φτάνει. Η συχνότητά μας, δυτική στερεά, δεν νομίζω, δυτική Πελοπόννησος. Εμείς. Η πρόγνωση του καιρού λοιπόν για τις περιοχές που ανέφερα. Γενικά έθριος σήμερα Παρασκευή, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η τοπική μας πρόγνωση στις περιοχές που ανέφερα, που είμαστε και εμείς, φίλες και φίλοι, στη δυτική δηλαδή, Πελοπόννησο, όπου ανήκουμε. Να ρίξουμε και μια ματιά για αύριο και την Κυριακή για το Σαββατοκύριακό μας. Είναι πιο γενικευμένη, δεν είναι εξειδικευμένη για την περιοχή μας. Θα πω μια πιο γενικευμένη για τους φίλους που θα ταξιδέψουν για να έρθουν προς τα Πάτρια Εδάφη, προς τον Ομό Ηλίας για το Σαββατοκύριακό τους. Για τους φίλους που θα ξεκινήσουν από τον Ομό Ηλίας να πάνε κάπου αλλού, θα ταξιδέψουν είτε για διακοπές, μακάρι, σας το εύχομαι, είτε όμως για εργασία, είτε για αναζήτηση εργασίας. Μαζεύτηκε όλος ο κόσμος, βρε παιδί μου, στην Αθήνα. Τι κακό είναι αυτό. Πήγα στην Αθήνα πάλι τις προάλλες για δουλειά, γιατί είχα μια υποχρέωση τέλος πάντων και έπρεπε να παρευρεθώ εκεί. Και πήγα στην Αθήνα και αυτό το πράγμα. Αυτό το πραγματική οδός ολόκληρη φρακαρισμένη από ότι δεν βρίσκεις αφρακάριστο δρόμο ποτέ. Είναι οποιαδήποτε ώρα της ημέρας να βρει κίνηση παντού. Πώς αντέχουν οι άνθρωποι εκεί. Να σηκώνονται στις 5 ώρα το πρωί, να πάνε δουλειά τους, να φτάσουν στις 7 και να σχολάνε 4 ώρα το μεσημέρι για να γυρίσουν τη δουλειά τους, να θέλουν 2-3 ώρες ακόμα. Να πάνε σπίτι, να κάνουν ένα γρήγορο ντους, να φάνε κάτι ντιματζίδικο, να πέσουν για ύπνο, να συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία την επόμενη μέρα. Όλοι εκεί. Δεν φταίει ο κόσμος. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι και οι συντοπίτες μου που πάνε προς τα εκεί. Εκεί είναι οι δουλειές. Ψάχνεις να βρεις μια δουλειά, βλέπεις ότι εκεί υπάρχουν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Αυτό είναι γεγονός. Δεν πρέπει αυτή η περίφημη αποκέντρωση κάποια στιγμή να υλοποιηθεί και όχι να είναι μόνο στα λόγια των αρμοδίων και στα λόγια των υποψηφίων και να γίνει πράξη. Να μπορέσει ο κόσμος να πάρει μια ανάσα. Να μην αναγκασμένος να κλείνεται στις 4 τείχους στην Αθήνα μόνο και μόνο. Να λέει τι, να λέει ότι μένω στην Αθήνα και πάμε να δούμε που μένουν. Δεν φταίει όμως ο κόσμος, δεν τα βάζω με τον κόσμο. Γι' αυτό εκεί υπάρχουν, όπως είπα, περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες, γι' αυτό οδεύουν και προς τα εκείνη. Να κάνουν τι σου λέει ο άλλος, να κάτσουν ένα νομό των 150.000 κατοίκων που ήταν παλιότερα 250.000 συγκάτοικοι και να κάνω τι, αφού δεν έχει το αντικείμενο που έχω σπουδάσει ή στο αντικείμενο που με ενδιαφέρει ή έχω εντρυφήσει ή έχω ασχοληθεί κάτι ανάλογο. Είναι μόνο στην Αθήνα αυτό. Να μην πάω προς τα εκεί. Τι να παρεξηγήσεις από αυτό. Αλλά δεν θα μπορούσε να δοθεί έτσι μια εναλλακτική, μια πρόταση, μια διαφορετική πρόταση για πρόοδο και ανάπτυξη του τόπου μας. Όλο προτάσεις ακούμε, θα μου πεις, αλλά δεν υλοποιούνται. Λοιπόν, τέλος πάντων, μη σας κακοκαρδίζω πρωί-πρωί. Πάμε στην πρόγνωση για Σάββατο Κυριακή. Γενικά για την Ελλάδα, έτσι όπως είπα, και δεν υπάρχει τοπική εδώ. Γενικά έθριος ο καιρός λοιπόν για Σαββατοκύριακο προβλέπεται. Με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει το Σάββατο στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Δεν το λες και λίγο να φτάσει 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά η θερμοκρασία. Είναι αρκετά μεγάλη η θερμοκρασία. Θα μου πεις για την εποχή, και άλλα χρόνια είχαμε τέτοια εποχή, Ιούλη μήνα, βαδίζουμε προς το μέσο του Ιούλη υψηλές θερμοκρασίες. Γεγονός, ναι, έτσι είναι. Δεν είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Πιστεύαμε να έχει πιο πολύ δροσούλα. Βλέπουμε όμως ότι προβλέπεται σε κάποιες περιοχές Ελλάδας, όχι σε όλες, να φτάσουμε τους 38 βαθμούς Κελσίου, φίλες και φίλοι. Όσον αφορά τώρα τα ειδησιογραφικά, τα δικά μας και ποια αποκρίνονται ως κεντρικά θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας από τους φίλους μας που διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ιστοσελίδες, ήθελα να πω, βλέπουμε ότι κεντρικό θέμα είναι αυτό με τις συλλήψεις
στις ιστορίες που διαβάζουμε είναι αυτό με τις συλλήψεις που έγιναν στα πλαίσια αστυνομικών επιχειρήσεων σε Ηλία και Αχαΐα, και στις οποίες προείστατο η υποδιέθεση δίωξη και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών σε συνεργασία φυσικά με τις δικές μας δυνάμεις, όπου αυτή η επιχείρηση διενεργήθηκε, να με συγχωρείτε, έρευνες σε 10 οικίες σε Αχαΐα και σε Ηλία, ενώ εντοπίστηκαν και προσήχθησαν 6 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Σχηματίστηκαν δικογραφίες για παραβάσεις, πλήθος παραβάσεων, περί όπλων, περί ναρκωτικών, περί φωτοβολίδων, και βρέθηκαν πολλά πράγματα στην κατοχή για να σχηματιστούν αυτές τις δικογραφίες στην κατοχή των συλληφθέντων, και είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Τα είπαμε και χθες, είδαμε τι έχει γίνει τα τελευταία γεγονότα στο Ρίο, στην Πάτρα, που συνδέεται, από ό,τι αναφέρουν αστυνομικές πηγές, τόσο με τα γεγονότα με τα γκαζάκια στην πολυκατοικία στην Αμαλιάδα, την έκρηξή τους, πώς δεν σκοτώθηκε κανένας άνθρωπος, τζαμπακιβερεσέ, πώς δεν γίνανε εκείνη την ώρα στο σπίτι του, να πάθει ο άνθρωπος χτύπα ξύλο, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Είδαμε και στη Σαβάλια τι έγινε με τους ξυλοδαρμούς εκεί και τις στοχευμένες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ένα κέντρο άσχετο με την υπόθεση, σε μια καντίνα παραλιακή τέλος πάντων, και ανθρώπους που πανικοβλήθηκαν και έτρεχαν δεξιά και αριστερά για να γλιτώσουν από αυτά που έβλεπαν. Τα έχουν μεταδώσει και οι συνάδελφοι τις προηγούμενες ημέρες. Δεν χρειάζεται να έρχομαι εγώ να στα μεταδίδω τώρα, να τα επαναλαμβάνω. Λοιπόν, απλά μία ματιά ότι τα πράγματα έχουν λίγο ξεφύγει. Έτσι. Δηλαδή, το λέμε εδώ και καιρό, με την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα στον ομό Ηλίας, έχουν τα πράγματα ξεφύγει δυστυχώς. Μεταξύ μας είμαστε και βλέπουμε τι γίνεται. Δηλαδή, δεν είμαστε και κανένας νόμος πλούσιος και τα λοιπά, που να λες, ξέρω εγώ, θα λειτουργούν εγκληματικές ομάδες όπως λειτουργούν σε άλλες περιοχές με πολυπληθέστερους πληθυσμούς και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά να, που δυστυχώς πρωταγωνιστούμε και εμείς σε τέτοιου είδους θέματα που δεν μας περιποιεί η τιμή όλο αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να μην σας ταλαιπωρώ άλλο, σε λίγα λεπτά από τώρα θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων που επιμελείται αυτή τη στιγμή και θα εκφωνήσει ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Μπάμπης Πλάγος. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά με μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των καθημερινών, τοπικών καθημερινών εφημερίδων του νομού Ηλίας. Δύο έχουν απομείνει, δυστυχώς μόνο δύο. Λοιπόν, και θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ενημερώσεις για να επιλέξετε εσείς τι μπορείτε να κάνετε, να ενημερωθείτε για δράσεις που πραγματοποιούνται μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Και ακολούθως, φυσικά, στο τρίτο ημίωρο θα περάσουμε στη συζήτηση που σας είπα και θα επανέλθουμε με όσα περισσότερα θέματα προλάβουμε να καλύψουμε, με την ευχή να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο θέμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας να έρχεται στο προσκήνιο. Λοιπόν, σε 3 λεπτά περίπου από τώρα εισέρχεται σε στούντιο ο Μπάμπης Πλάγος. Εμείς τα λέμε πάλι σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας. Εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία κυριολεκτικά νοσεί, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Στο τέλος της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή 17 Ιουλίου και στις 9 η ώρα το πρωί να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου Αμαλιάδας, όπου θα και υπάρξει επίδοση του ψηφίσματος στη διοίκησή του. Θερμοκήπιο με φυτά κάναβης είχε στήσει ένας άνδρας δίπλα από το γήπεδο του πύργου, ο οποίος και συνελήφθη από τις αρχές. Ειδικότερα οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες, εντόπισαν κοντά στο δημοτικό στάδιο πύργου έναν ειδικά διαμορφωμένο και αποψηλωμένο χώρο, όπου καλλιεργούνταν 28 δεντρίλια κάναβης, το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Στο πλαίσιο της προκαταρτικής οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυκνίας Εγκλημάτων Πατρών χθες το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλίας με τη συμμετοχή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας Ηλίας. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σχηματίστηκαν 5 αυτοτελείς δικογραφίες για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, περί ναρκωτικών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν 5 ημεδαποί, 4 άνδρες και 1 γυναίκα, ανάμεσα στους οποίους και ένας οπλίτης των ενόπλων δυνάμεων. Στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 31 γραμμάρια κοκαίνης, 4,3 γραμμάρια κάναβης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης και ένα στρίφτης ναρκωτικών ουσιών και ένα κυνηγετικό όπλο τύπου καραμπίνα. Την απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος, στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαγιά, για λόγους βελτίωσης της οδικής κυκλοφορίας, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος από το Βήμα της Βουλής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων θα αφορά την Εθνική Οδό Πύργου Πατρών, αλλά και την Παλαιά Εθνική Οδό, κυρίως στο τμήμα της Αχαΐας. Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν πολύ σύντομα, αμέσως μετά την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, ανέφερε ο κύριος Ταχιάος. Στην τελική ευθεία μπαίνει η καθαίρεση της πεζογέφυρας στη διασταύρωση των Λεχενών επί της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου, μετά την έγκριση της μελέτης δημοπράτησης από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η συγκεκριμένη περιψωμένη κατασκευή είχε κριθεί επικίνδυνη για την ασφάλεια τόσο των διερχόμενων οχημάτων όσο και των πεζών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.000 ευρώ. Με τη συναυλία του μουσικού συγκροτήματος Serenade συνεχίζονται απόψε οι εκδηλώσεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος για το φετινό καλοκαίρι. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 ώρα το βράδυ στην πλατεία Τάκη Δόξα, πλατεία Δικαστηρίων στον Πύργο, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαρά Λάμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα για ακόμη μια φορά για αυτούς που συντονιστήκατε τώρα μαζί μας εδώ στους 102,5 στα FM και στην ΕΡΤ Πύργου. Δυστυχώς στα θέματα της επικαιρότητας, όπως μαθαίνουμε, είχαμε ακόμα ένα πνιγμό συντοπίτη μας. Έγινε αυτό το τραγικό συμβάν στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα των Λεχενών και στην ανακοίνωση του λιμενικού σώματος ενημερωνόμαστε ότι χθες το πρωί ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του ένας 86χρονος, αν δεν κάνω λάθος, συμπολίτης μας, συντοπίτης μας, ο οποίος στην παραλία Άγιος Παντελεήμονας των Λεχενών απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Είναι ακόμα ένα τραγικό συμβάν. Έχουμε πολλά κάθε καλοκαίρι, δυστυχώς. Την προσοχή σας, φίλες και φίλοι, να έχετε το νου σας. Είναι, η θάλασσα είναι πανέμορφη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά και στον νομό Ηλίας, επειδή έχουμε πάρα πολλά συμβάντα. Κάποιες φορές με ευτυχή κατάληξη είδαμε πως οι ναυαγοσώστες έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές και άλλοι και άνθρωποι που λουόμενοι έχουν συνδράμει ανθρώπους μας οι οποίοι έχουν κινδυνέψει, αλλά υπάρχουν και τέτοιες όμως ιστορίες οι οποίες δεν έχουν ευτυχή κατάληξη. Γι' αυτό την προσοχή σας και την προσοχή μας φυσικά. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, περνάμε στα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων της Ηλίας, καθημερινών εφημερίδων. Έχουμε την εφημερίδα Πατρίς και την εφημερίδα Πρώτη. Και θα ξεκινήσουμε αλφαβητικά με την εφημερίδα Πατρίς, όπου κεντρικό θέμα της εφημερίδας είναι πως άδειο το νοσοκομείο προκαλεί αγωνία στην Αμαλιάδα, φορείς και σωματεία συγκροτούν κοινό μέτωπο κατά της υποβάθμισής του. Υποστελέχωση, 132 θέσεις του προσωπικού είναι κενές. Συγκέντρωση, νέος αγώνας για διάσωση της νοσηλευτικής δομής. Φίλες και φίλοι, ένα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μεταδίδοντας τι λένε οι συλλογικότητες, οι αρμόδιοι φορείς, τι λένε οι άνθρωποι που αντιδρούν, φορείς και σωματεία. Και ασχοληθήκαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτοί. Μακάρι οι οργανικές αυτές θέσεις να καλυφθούν, είναι πάρα πολλές οι κενές. Είναι σχεδόν το μισό δυναμικό που θα έπρεπε να έχει το νοσοκομείο αυτό που εργάζεται εκεί. Δεν μπορεί να επιβιώσει μια νοσηλευτική μονάδα υπ' αυτούς τους όρους, με τόσες ελλείψεις στο ιατρικό, στο νοσηλευτικό, αλλά και στις λοιπές ειδικότητες. Ασχοληθήκαμε εκτενώς, ακούσατε και αναφορά προηγουμένως φυσικά από τον Μπάμπη Πλάγο στο Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, και επειδή ασχοληθήκαμε, δεν σημαίνει ότι θα ξανασχοληθούμε. Φυσικά και θα ασχοληθούμε και στο προσεχές διάστημα με αυτό το θέμα. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα πολύ σοβαρό θέμα για το νοσοκομείο της Αμαλιάδας και την πόλη της Αμαλιάδας, αλλά και γενευρύτερα το κεντρικό και το βόρειο τμήμα του νομού Ηλίας. Αυτό που έχουμε με τις επίσημες απαντήσεις που αναφέρουν ότι οι μισές οργανικές θέσεις επί της ουσίας είναι καλυμμένες και άλλες μισές κενές. Πρέπει να δοθούν κίνητρα, πρέπει να γίνει αναβάθμιση του νοσοκομείου, της νοσηλευτικής δομής. Πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να διεκδικήσουν οι Αμαλιαδίτες και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών που εξυπηρετεί το νοσοκομείο της Αμαλιάδας το δίκιο τους. Και το δίκιο είναι να μην υπάρχουν κενές θέσεις ή τουλάχιστον να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες, όχι μισές, όχι μισές. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας. Ακολουθεί ο Καλαματιανός, γιατί ακολουθεί ραγδαίες εξελίξεις, παρέτηση Φάμελου. Εννοεί δηλαδή η εφημερίδα ότι ακολουθεί η παρέτηση Καλαματιανού, του βουλευτή Ηλίας. Καίγονται οι εποχικοί πυροσβέστες, η εμπειρία δεν μετράει. Το άδικο όριο για την ηλικία. Σε άλλο θέμα, Νομαρχιακή Επιτροπή Πασόκ με βάλαρη και ισχυρή ομάδα. Παραπλεύος του δρόμου, μπλόκο σε βαρέα οχήματα. Αναφερθήκαμε και σε αυτό εκτενέστερα χθες και αναφέραμε και τους δρόμους έναν προς έναν. Εδώ υπάρχει και μια παρεξήγηση, θα την αναφέρω αφού διαβάσω όλο το πρωτοσέλιδο. Με ρεκόρ προσέλευση στο Περιφερειακό Ιατρείο της Λαμπίας και 5 συλλήψεις αστυνομικής επιχειρήσης σε Ηλία Χαΐα. Βλέπω λοιπόν το λάθος, το κουβέντιαζα με τον Μπάμπη Πλάκο προηγουμένως έξω, που βρισκόμασταν μαζί. Το λάθος που γίνεται ακόμα και από αρμόδιους που λένε την εθνική οδό αυτή που περπατάμε με τις κορίνες καθημερινά περπατάμε. Με τα αυτοκίνητά μας τέλος πάντων οδηγούμε. Την αναφέρουν ακόμα και αρμόδιος παλαιά εθνική οδό. Δεν είναι η παλαιά εθνική οδός. Υπάρχει παλαιά εθνική οδός που περνάει και μέσα από χωριά, που περνάει στην Αχαΐα, ας πούμε, από τον Αλισό, που περνάει στην Ηλία από Γαστούνι, Κάβα, Σιλάντρα, Βίδα, Λεχενάκη, από τα χωριά, ας πούμε, μέσα είναι η παλαιά εθνική οδός, Αμαλιάδα, Καρδαμάδου, Νέικα κτλ. Αυτή ουσιαστικά η εθνική οδός με τις κορίνες ονομάζεται νέα εθνική οδός ή σκέτο εθνική οδός. Ένα από τα δύο. Δεν ονομάζεται παλαιά. Μην μπερδευόμαστε, μην μπερδεύονται οι αρμόδιοι με αυτό. Ο νέος δρόμος είναι αυτοκινητόδρομος. Γιατί μας στέλνουν κάτι ειδοποίησεις και κάτι ενημερώσεις που αναφέρουν την εθνική οδό αυτή ως παλαιά και μπερδευόμαστε. Και μπερδεύουμε και τον κόσμο. Λίγο δηλαδή να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και πώς ονομάζεται ο κάθε δρόμος. Γιατί όταν εμείς βγαίνουμε και λέμε, ξέρετε, θα κλείσει από εκείνο το σημείο μέχρι εκείνο το σημείο, ο κόσμος θα μπερδευτεί. Αν λέμε όλες τις εθνικές οδούς του νομού Ηλίας
όλες τις που έχουν το χαρακτηρισμό Εθνική Οδός ως παλαιές ή όλες μαζί κτλ. Δεν γίνεται, θα μπερδευτούμε. Μπερδεύουμε τον κόσμο. Τα είπαμε και χθες. Λοιπόν, ο νέος δρόμος είναι αυτοκινητόδρομος. Σε αυτό συμφωνώ με τον Μπάμπη Πλάγο και το κουβεντιάζαμε και μαζί πριν εισέλθω πάλι στο στούντιο. Λοιπόν, εφημερίδα πρώτη. Ορολογιακές βόμβες εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. Δεκάδες ακίνητα ιδιοκτησίας των τραπεζών του ΟΣΕ και της ΚΟΣΑΕ εντός και εκτός των οικιστικών ιστών παραμένουν ακαθάριστα. Οι Δήμοι της Ηλίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν την υποχρέωση να προχωρήσουν σε καθαρισμό και να επιβάλλουν πρόστιμα. Ναι, σε εμάς έρχονται για πρόστιμα, σε εμάς έρχονται για ελέγχους. Σε εμάς περνούν και λένε και βγάζουν βαρύγδουπες ανακοινώσεις ότι θα σας επιβάλλουμε πρόστιμα. Και τρέχουμε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, τρέχουμε να υποβάλλουμε τις δηλώσεις. Αυτοί οι υπόλοιποι, οι τράπεζες, ο ΣΕ, η ΣΚΟΣ και τα λοιπά, δεν έχουν υποχρέωση να καθαρίσουν τίποτα. Ορθό, σωστή ανάδειξη του θέματος και από την εφημερίδα πρώτη. Να ασκηθούν πιέσεις όσο είναι δυνατόν. Σύσκεψη, όχι όσο είναι δυνατόν, το ταχύτερο δυνατόν να καθαριστούν. Λοιπόν, σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας για τη δακοκτονία υπό τον Νίκο Κοροβέση, άλλο θέμα της εφημερίδας. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Φάμελος, παραιτείται και ο Καλαματιανός. Σύλληψη για καλλιέργεια και κατοχή 28 δεντρίλια κάναβης δίπλα στο στάδιο πύργου. Εντάξει, μπορεί να τα ετοίμαζε ο άνθρωπος, δεν σταμάτη καραγκούνι που σε έχω στη ρύθμιση του ήχου. Άκουσε με. Λέει σύλληψη για καλλιέργεια και κατοχή 28 δεντρίλια κάναβης δίπλα στο στάδιο πύργου. Μπορεί να τα ετοίμαζε για γκαζόν στο στάδιο του πύργου. Να έρχεται η ξένη ομάδα, ρε παιδί μου, που θα έρχεται φιλοξενούμενη και να λέει ήρθα στον πύργο. Βλέπω τη φύτευση. Αναστευτούμε και λίγο, φίλες και φίλοι, μας επιτρέπετε. Μπορεί να μην ήταν πολύ εύστοχο το αστείο, αλλά έχουμε και μια φήμη στον νομό Ηλίας. Καλός, κακός, κακός. Γιατί και αλλού βλέπουμε τέτοια περιστατικά και αλλού βλέπουμε φυτεύματα και εμπορίες. Αλλά εμείς έχουμε το όνομα. Τι να κάνουμε τώρα. Κακός το έχουμε το όνομα όμως, γιατί και αλλού γίνονται. Απλά δεν παίρνουν την προβολή που παίρνουν εδώ τα αθηναϊκά μέσα. Μην ακούσουν πύργο και αμαλιάδα τρέχοντας. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σύντομο αστιάκι και ίσως δεν ήταν πολύ εύστοχο, αλλά με καταλαβαίνετε. Ας πούμε και εμείς κάτι να αλλάξει λίγο το κλίμα το βαρύ, γιατί βλέπουμε στα σαβάλια προσαγωγές για το επεισόδιο στην καντίνα στο πρωτοσέλιδο. Τέλος τα μεγάλα φορτηγά στην παλιά Πατρών Πύργου με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Να, αυτό που σας έλεγα, στην παλιά. Είναι και στη. Δεν είναι μόνο στην παλιά, στον Αλισό από κάτω είστε. Είναι και στη νέα. Είναι και σε αυτή με τις Κορίνες. Μας μπερδεύουν οι αρμόδιοι και πέφτουμε, υποπέπτουμε σε τέτοια λάθη. Τέλος πάντων. Αυτό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας πρώτη. Έχω κάτι άλλο που ξέχασα. Όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Λοιπόν, όποιος θέλει να ενημερωθεί αναλυτικά για τις ειδήσεις που φιλοξενούν οι δύο εφημερίδες, μπορεί να καταθέσει τον αβολό του, να αγοράσει εφημερίδες και να στηρίξει έτσι και τη δουλειά του συναδέλφων που εργάζονται εκεί και παλεύουν καθημερινά για την ενημέρωσή σας μέσα από τον έντυπο τύπο αλλά και μέσα από τις ιστοσελίδες που έχουν οι συγκεκριμένες δύο καθημερινές εφημερίδες αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά που εργάζονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού Ηλίας από άλλους δρόμους, δηλαδή τους δρόμους του διαδικτύου Φερρυππίν ή τους δρόμους μιας εβδομαδίας εφημερίδας όπως είναι η εφημερίδα Πρωινή, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, αλλά απλά ο έντυπος τύπος μπορεί να τον αγοράσει και να δείξει άμεσα τη στήριξή σου και να στηρίξει έτσι τη δουλειά του συναδέλφων. Ενώ στις ιστοσελίδες είναι κάπως διαφορετικά. Γίνεται μέσα από τα κλικαρίσματα, γίνεται μέσα από τα κλικαρίσματα διαφημίσεων, υπάρχει μια άλλη μεθοδολογία. Λέγαμε, ξέρετε, όταν επισκέπτεσαι μια ιστοσελίδα, το να κλικάρεις σε μια διαφήμιση που βλέπεις κάνει καλό στην ιστοσελίδα που επισκέπτεσαι και ενημερώνεσαι, γιατί καταγράφεται το κλικ και παίρνεις ένα ελάχιστο ποσό. Η ιστοσελίδα βγάζει ένα ελάχιστο ποσοστό από αυτό, ένα μικρό ποσό, το οποίο την στηρίζει στο να έχει εισόδημα. Ναι, πληρώνουν οι διαφημιζόμενοι ένα ποσό α για να φιλοξενηθούν στην ιστοσελίδα, αλλά κλικάροντας και τη διαφήμιση, τότε ένα ποσοστό, ειδικά το Google Ads. Έτσι δεν είναι το Google Ads, δεν είναι στα μάτια μου. Λοιπόν, παίρνεις ένα μικρό ποσοστό από την Google ότι ξέρεις, κλικαρίστηκε η διαφήμιση μέσα από αυτό τον κόμβο, από αυτή την ιστοσελίδα και έτσι καταθέτουμε και εμείς αυτό το μικρό ποσό. Είναι και αυτό ένα βοήθημα. Για να το αναφέρω και αυτό. Πάμε να προλάβουμε λίγο να ξεκινήσουμε με τις ενημερώσεις που έχω που αφορούν τις επόμενες ημέρες για δράσεις, εκδηλώσεις κτλ. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να αναφερθώ καθόλου στα τον φεστιβάλ, να δούμε, ίσως και προλάβω. Αν και τα φεστιβάλ που έχουμε ενημερωθεί, εδώ βλέπω φεστιβάλ Ποινιού, βλέπω φεστιβάλ Ήλιδας που έχουμε ενημέρωση και βλέπω φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, δεν ξεκινούν όμως από ότι έριξα μια γρήγορη ματιά στις επόμενες ημέρες, αλλά την άλλη εβδομάδα.
και έτσι αν δεν προλάβουμε να μας συγχωρήσουν θα αναφερθούμε εκτενώς και σε επόμενες εκπομπές. Λοιπόν, για να δω εδώ λοιπόν μετά τις παρουσίες στο φεστιβάλ, έχω μια ενημέρωση για δωρεάν παράσταση στο Τατάνιο από τον Δήμο Ήλιδας και μαθαίνουμε μαζί με το έργο «Ο επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Διπεθέ Πάτρας ανοίγει τις πύλες της οικίας Τατάνη για το καλοκαίρι του 2026. Ανοίγουν οι πύλες οικίας Τατάνη, σωστό. Εντάξει, δεν μου κάνω τώρα κι εγώ το... ψάχνω να βρω, ψηρίζω. Λοιπόν, μια σπουδαία θεατρική βραδιά γεμάτη καυστικό χιούμορ, ανατροπές και διαχρονικά κοινωνικά μηνύματα υπόσχεται ο Δήμος Ήλιδας για την επίσημη έναρξη των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στον εμβληματικό κήπο της οικίας Τατάνης στην περιοχή Καλίτσα Μαλιάδας. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, σήμερα φίλες και φίλοι, και ώρα 9, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την κορυφαία κωμωδία του παγκόσμιου δραματολογίου «Ο επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ σε μια φρέσκια και ανατρεπτική ματιά από το Άρμα Θέσπιδος του Διπεθέ Πάτρας με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επιτυχημένης και σταθερής συνεργασίας που έχει αναπτύξει ο Δήμος Ήλιδας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει το δελτίο τύπου, και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας με στόχο τη δωρεάν πρόσβαση των πολιτών σε υψηλού επίπεδου πολιτιστικά δρόμενα. Ο επιθεωρητής το 1836 γράφτηκε. Αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά και διασκεδαστικά όπλα της παγκόσμιας δραματουργίας ενάντια στην κρατική διαφθορά, τη γραφειοκρατία, την επαρχιακή κουτουπονηριά και την υποκρισία των αρχών. Στην παράσταση, ο Χρήστος Τρέπκος υπογράφει μια νέα ζωντανή μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία προσαρμοσμένη στη δυναμική του Άρματος Θέσπιδος, αναδεικνύοντας τις τρομακτικές ομοιότητες του έργου με το σήμερα. Παίζουν οι ηθοποιοί Χριστίνα Αναγνώστου, Βασίλης Κόκαλης, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος και Ελιάνα Παπαβιέρη. Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι σήμερα. Σήμερα αυτή η παράσταση στην οικία Τατάνη στις 9 η ώρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, όπως είπαμε. Όποιος πιστεί, προσέλθετε. Για πάμε λίγο σήμα εκπομπής.

Πάμε σε ακόμη μια ενημέρωση από το Δήμο Ήλιδας. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας μεταμορφώνει 10 σημεία του Δήμου Ήλιδας σε θερινά σινεμά μέσω του θεσμού Σινεμά στις Πλατείες. Ο θεσμός Σινεμά στις Πλατείες επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά στην Ηλία με 39 δωρεάν προβολές ταινιών σε όλο τον ομό, όπου οι 10 εξ αυτών θα πραγματοποιηθούν σε εισάρτημα σημεία του Δήμου Ήλιδας. Τη διοργάνωση του θεσμού αναλαμβάνει για 13η συνεχή χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, μετατρέποντας πλατείες αλλά και προάβλια σχολείων και εκκλησιών σε υπαίθρια σινεμά με έργα από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο, που απευθύνονται σε όλους. Από τις 10 προβολές, οι 2 προτάθηκαν και πραγματοποιούνται από τον Δήμο και συγκεκριμένα μία στην πλατεία Ανεμομήλου στις 14 Ιουλίου, που μας έρχεται, φίλες και φίλοι, από τη Δημοτική Κοινότητα Μαλιάδας, και μία στην πλατεία Καζαντζάκη στις 15 Ιουλίου από την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ήλιδας. Αναλυτικά τώρα έχω και το πρόγραμμα μπροστά μου για αυτές τις παραστάσεις στις 10. Να τις πω, προλαβαίνω πιστεύω. 11 του μηνός, ένα βότσαλο στη Λίμνη. Στο Αυγείο, τοπική κοινότητα Αυγείου, πολιτιστικό, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αυγείου, ο Φιλέας. 14 πλατεία Ανεμομήλου, ο Ψήλος, από τη Δημοτική Κοινότητα Αμαλιάδα στη διοργάνωση. Από την Επιτροπή Ισότητας Δήμου Ήλιδας στις 15, Κομώσεις Ρώμη στην πλατεία Καζαντζάκη. Τοπική κοινότητα Ροβιάτας, ένα βότσαλο στη Λίμνη. Από τον διοργανώνει ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Ροβιάτας, οι Ροβιάτες. 27 του μηνός, στον Καρδαμά, η Γινή να φοβείται τον άντρα. Διοργανώνεται από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Καρδαμά. 4 του μηνός, του Αυγούστου, 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας, χαιρετίσματα από τον Άρη. Διοργανώνεται από το 3ο Γυμνάσιο. 6 του μηνός, τοπική κοινότητα Καλυβίων Ήλιδας, ο Ψήλος. Διοργανώνεται από την κοινότητα των Καλυβίων της Ήλιδας. 8 Αυγούστου, τοπική κοινότητα Βουλιαγμένης Ποινίας, Όσκαρ και Λίλη. Διοργανώνεται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Βουλιαγμένης. 9 Αυγούστου, τοπική κοινότητα Δουνεϊκών, Μαζί απέναντι στο φόβο, 7 ταινίες μικρού μήκους για τον πόλεμο, τη συνύπαρξη και την αποδοχή. Διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δουνεϊκών, ο Άγιος Γεώργιος. Και έχω κι άλλη μία, ναι, 18-9, φτάσαμε Σεπτέμβρη, μπράβο. Κρέας, Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Αμαλιάδας ή διοργανωτές. Όλες οι προβολές, φίλες και φίλοι, γίνονται με ελεύθερη είσοδο για μικρούς και μεγάλους. Και αυτή λοιπόν την ενημέρωση την προλάβαμε για να δούμε για τις παραστάσεις, για τις κινηματογραφικές προβολές που διοργανώνονται στα όρια του Δήμου Ήλιδας, όπως μας ενημέρωσαν. Σινεμά στις πλατείες, η συγκεκριμένη δράση, όπως είπαμε και πριν, το λέω για ακόμη μια φορά, η πιο κοντά σε μας, 14 Ιουλίου στην πλατεία Ανεμομήλου και 15 Ιουλίου στην πλατεία Καζαντζάκη στην Αμαλιάδα. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά για να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και επανερχόμαστε με μια συζήτηση, θέλω να πιστεύω, ενδιαφέρουσα, φίλες και φίλοι. Τα λέμε πάλι σε λίγο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, παραδειγματικά δήλωσε στο News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Στη δήλωση παραίτησής του κάνει αναφορά σε, όπως υποστηρίζει, σε στελέχη τα οποία ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδεικνύουν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη. Η αστυνομία στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη. Η αστυνομία...

0: πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
1: Ο καιρός.
0: Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στην κανονική ροή του ειδησιογραφικού μας προγράμματος, του ενημερωτικού μας, αλλά πολιτιστικού μας και πολλών άλλων. Ό,τι βλέπουμε και είναι όχι μόνο στα πρώτα θέματα των εφημερίδων και του τύπου, αλλά και θέματα που έχουν συμβεί, τα επαναφέρουμε στην δημοσιότητα για τους πολίτες που δεν έχουν ενημερωθεί ή για να τα προσεγγίσουμε, αν θέλετε, και με τη δική μας προσωπική ματιά. Και με βάση αυτό, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός, άμεσος σύμβουλος του Δημάρχου Ήλιδας σε θέματα Ρωμά, τον Νίκο Μπατζαλή. Νίκο μου, σε καλημερίζω.
1: Καλημέρα σε εσένα, αγαπητέ μου Γιώργο, και στους ακροατές σου. Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που βρήκες τον χρόνο να είσαι μαζί μας σήμερα και θέλω να ασχοληθούμε με αυτή την ενημέρωση, το δελτίο τύπου που έχω από τον Δήμο Ήλιδας, έχει καταφτάσει εδώ και μέρες στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο και αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΡΟΜΑΚΤ, στο οποίο βρέθηκες και εσύ. Και θέλω να μας δώσεις λίγο την εικόνα. Τι ακριβώς διεμήφθη εκεί?
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, εκτός από την Ελλάδα, συνεχίζει και υφίσταται από το 2018, αν δεν κάνω λάθος, σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, το οποίο αυτό το πρόγραμμα κάνει το εξής. Δουλεύει μέσα στο πεδίο. Δεν είναι δηλαδή θεωρητικό το πρόγραμμα ότι βγαίνουν κάποιες προτάσεις και μένουν εκεί οι προτάσεις. Ναι. Και αυτό το οποίο είναι η μεγάλη του επιτυχία, και βάζω εδώ προφανέστατα την πατρίδα μας, βάζουμε την Ελλάδα και τους τρεις πιλωτικούς δήμους που είναι οι Δήμοι Ήλιδας, Τρικαίων και Μεγαραίων, κάνανε συγκεκριμένα βήματα λοιπόν οι τρεις Δήμοι, για να πάμε συγκεκριμένα, που προσφέρουν πραγματικά κοινωνικό αποτύπωμα. Και για να το κάνουμε ακόμα πιο κατανοητό για τον κόσμο που μας ακούει. Mm-hmm. Ο Δήμος Τρικαίων και Μεγαραίων, τα Τρίκαλα και τα Μέγαρα για να το πω έτσι απλά λαϊκά, βοηθήσαν τις εκεί κοινότητες ώστε να...
0: Τις κοινότητες Ρωμά, έτσι για να...
1: Τις κοινότητες Ρωμά, mm-hmm. πολύ σωστά, να δημιουργήσουν κάποιες ΑΜ και ΙΝΚΙΣΕΠ και μέσω αυτών να προσλάβουν στο πράσινο ή στη καθαριότητα παιδιά με λιγότερες γνώσεις μαθησιακές, χωρίς πτυχία, έτσι που να μπορεί να δώσουν μία άλλη εικόνα στους Ρωμά της Ελλάδας από αυτά τα αρνητικά που μην κρυβόμαστε, είναι μία πραγματικότητα στην πατρίδα μας αυτή η αρνητική εικόνα και όλα τα στερεότυπα τελικά που απορρέουν από αυτή την ιστορία. Εδώ λοιπόν θα σταθώ πια με πολύ μεγάλη, θα το πω, περηφάνεια, κρυφή περηφάνεια ή φανερή περηφάνεια. Η συνεργασία μας προφανέστατα με το OK του Δημάρχου μας, του κυρίου Χριστοδουλόπουλου, με τον κύριο Ευσταθόπουλο που είναι υπεύθυνος των κοινωνικών υπηρεσιών και μια ομάδα που λειτουργεί δίπλα μου άτυπα, που ονομάζεται αυτή η ομάδα Γκογκή, που είναι από κατοίκους της ευρύτερης Αμαλιάδας, μη Ρωμά. Mm-hmm. Αυτό καταφέραμε λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Βάλαμε λοιπόν σε προτεραιότητα την απορρόφηση συγκεκριμένων προγραμμάτων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα οποία θα αφήσουν πάρα πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, το κέντρο γειτονιάς Ρωμά, το οποίο θα δημιουργηθεί άμεσα στην πόλη της Αμαλιάδας, θα βοηθήσει πάρα πολύ τις κοινότητες στην καθημερινότητά τους. Ένα από αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ειδικά η γειτονιά Τσικλέικα, που είναι λίγο πιο έξω από την Αμαλιάδα, όπως και η μεγάλη κοινότητα της Αμαλιάδας στη συνοικία Παπακαυκά, που έχει περίπου 1500-1600 άτομα, είναι η ανεργία λοιπόν στις ηλικίες από 18 ως 40 χρόνων. Ναι. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα θα προσφέρει, θα ανοίξει και θέσεις εργασίας, αλλά θα βοηθήσει με την, πώς να το πω, το ότι θα γίνουν μαθήματα, αυτή είναι η λέξη, mm-hmm. ώστε κάποιοι άνθρωποι σε ηλικίες που δεν έχουν καταφέρει σε πρώτη φάση να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση, να κάνουν απογευματινά μαθήματα και ιδιαίτερα στεκόμαστε στις γυναίκες. Αναφέρω πάρα πολλές φορές ότι οι πιο ταλαιπωρημένες, βασανισμένες γυναίκες της Ευρώπης, αγαπητέ Γιώργο, δεν είναι υπερβολή, είναι οι τσιγκάνες, είναι η Ρωμιά, αυτή είναι η σωστή λέξη, mm-hmm. λόγω και του τίτλου μου, όπως έδειξε ο συγγραφέας, ότι γνωρίζω τη λεπτομέρεια των λέξεων. Γιατί, επειδή έχουμε τους πρώιμους γάμους, την πρόορη εφηβική ηλικία, αυτές οι γυναίκες γίνονται πάρα πολύ νωρίς μητέρες και χάνουν προφανώς την
0: εφηβική τους ηλικία.
1: Ακριβώς, την πιο όμορφη ηλικία τους, την εφηβική τους ηλικία. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν θα υποστηρίξουν. Συν ότι θα υπάρχουν και προγράμματα για ηλικιωμένους, να υπάρχουν και μαθήματα δηλαδή για ανθρώπους που θέλουν να μάθουν μια ξένη γλώσσα, η οποία είναι τόσο απαραίτητη. Θέλοντας λοιπόν, για να μην το μακρηγορήσω, θέλοντας να δείξει ο Δήμος Σιλίδας ότι υπάρχει ελπίδα, έστειλε μέσα από το Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ρώμα που έγινε στον Άπλιο το προηγούμενο τρίμερο 2, 3 και 4 Ιουλίου, έστειλε το μήνυμα ότι η γειτονιά Παπακαυκά με 22 παιδιά που ήδη έχουν τελειώσει και έχουν ολοκληρώσει την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση.
0: Πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
1: Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δεν μιλάω ούτε για ΙΕΚ, ούτε για ΤΕΛ κτλ. Που υπάρχουν και εκεί αρκετά παιδιά, έτσι. Ανάμεσα τους έχουμε λοιπόν, Γιώργο, για να περάσει αυτό το μήνυμα, δύο γιατρούς. Ο ένας είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, προφανώς για πολλούς λόγους, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα. Και ο άλλος αυτή τη στιγμή, ο βιολόγος, από τη γειτονιά Παπακαυκά, από την πόλη της Αμαλιάδας, από το Δήμο Ήλιδας και από τον Νομό Ηλίας, βάζω όλα τα πλαίσια.
0: Νίκο, η έλλειψη...
1: Κάνει το διδακτορικό του στη Βαρκελόνη.
0: Μάλιστα. Η έλλειψη παιδείας και εκπαίδευσης, η ταπεινή προσωπική μου γνώμη, η έλλειψη έβρεσης εργασίας λόγω μη προσόντων που χρειάζονται σήμερα, τέλος πάντων, για να βρεις μια εργασία, γιατί εκτός από τα 22 αυτά παιδιά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Καλά, το πτυχίο δεν σου εξασφαλίζει όταν και καλά ότι θα βρεις εργασία στην Ελλάδα του σήμερα, αλλά τέλος πάντων, η έλλειψη εκπαίδευσης είναι ένας από τους βασικούς λόγους, κατ' εμέ, που πολλά άτομα από την κοινότητα Ρωμά, πολλά, αρκετά, όχι όλα, όχι η πλειοψηφία, η μειοψηφία, έτσι, οδηγούνται σε παραβατικές συμπεριφορές, γιατί δεν έχουν άλλη δίωδο πολλές φορές και έτσι στοχοποιείται και ευρύτερα η κοινότητα. Η κοινότητα Παπακαυκά είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι μία από τις καλύτερα ενταγμένες κοινότητες στην Ελλάδα, στο να ενταχθούν στον αστικό ιστό, στον πληθυσμό, στο να μην υπάρχουν προβλήματα, στο να μην υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές όπως γίνεται αλλού. Μακάρι αυτό να επεκταθεί, θέλω να σου πω, και σε ανθρώπους που ζουν σε καταβλισμούς, να το πω έτσι, σε διάφορες περιοχές, να έχουν την εκπαίδευση που τους αρμόζει και τους αξίζει, και έτσι να διαφύγουν από αυτό τον ιστό που τους έχει περιβάλει. Και δυστυχώς φτάνουμε σε σημεία να μεταδίδουμε ειδήσεις που δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Βλέπεις εσύ μια ελπίδα σε αυτό που συμμετείχες και εργασίες, βλέπεις μια ελπίδα να ανοιχτεί αυτό και πέρα από την κοινότητα που έχει 22 πανεπιστημιακά παιδιά στο πανεπιστήμιο, την κοινότητα του Παπακαυκά, είναι δυνατόν? Πώς το είδες εσύ εκεί στις συζητήσεις που είχες?
1: Γιώργο, ευχαριστώ ειλικρινά για την ερώτηση. Ήταν η επόμενη μου σκέψη, πριν ακόμα το αναφέρεις. Η απάντηση είναι αισιοδόξη και έχει ως εξής. Θα μεταφέρω, θα πάω ένα μήνα πίσω που ήταν στις 29 Μαΐου, ένα άλλο πανευρωπαϊκό συνέδριο στο οποίο συμμετείχα ως ομιλητής από το Δήμο Ήλιδας. Είναι το παράδειγμα λοιπόν της Ιρλανδίας. Τι έχει κάνει η Ιρλανδία, που είναι κατευθείαν, Γιώργο, το λέω στον αέρα, γιατί κάποιοι άνθρωποι από τους Δήμους και αρκετοί, γιατί είναι όλη η Ελλάδα στην αίρα και την ακούνε, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Τι δηλαδή έκανε η Ιρλανδία? Μιλάμε για πολιτική απόφαση. Τους ανθρώπους που προσλαμβάνουν στην εργασία τους ο Ρωμά, παιδιά Ρωμά, εφήβους Ρωμά, η κυβέρνηση τους έκανε μείωση φορολογίας, συν ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέλαβε το μισό μισθό των συγκεκριμένων παιδιών. Τι αποτέλεσμα είχε το πρώτο χρόνο, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος του πρέσβη της Ιρλανδίας που συμμετείχε στη Βουλή στην εκδήλωση αυτή? Έγινε η δράση αυτή το 2024 και το 2025 η παραβατικότητα του συγκεκριμένου Ρωμά έπεσε στο 50%.
0: Μάλιστα.
1: Κάνω το εξής λοιπόν, χωρίς να ονοματίζουμε προφανώς, επειδή ξέρουμε και ακούμε και σίγουρα μας ενοχλεί όλους τους νοήμονες ανθρώπους και στην πόλη μας και στο Δήμο και στο νομό αλλά και ευρύτερα στην Ελλάδα, οι καθημερινές εικόνες και μηνύματα παραβατικότητας στο τάδε καταβλισμό, ξυλοδαρμό στο Χ, στη Χ πόλη κτλ. Κτλ. Με κατανοείτε, με καταλαβαίνεις τι θέλω να μεταφέρω. Mm-hmm. Υπάρχει λύση, αρκεί να υπάρχει πολιτική απόφαση, γιατί το μεταφέρω πια ως μέλος του ΕΡΙΑ, που είναι ένας άλλος οργανισμός που εδρεύει στο Βερολίνο. Η Ευρώπη λοιπόν, το Συμβούλιο ειδικά της Ευρώπης, κάνει δράσεις και δίνει και χρηματοδοτικά εργαλεία, αγαπητέ μου Γιώργο, στους Δήμους απευθείας που θα κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να μειωθεί η παραβατικότητα που την αντιμετωπίζει η υπόλοιπη, τη βιώνει μάλλον, αυτή είναι η σωστή λέξη, η ευρύτερη κοινωνία, και μπορεί να το κάνει ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος, αρκεί να ασχοληθεί. Δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και ανακυκλώνεται αυτό σε βάρος όλων μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι, πίστεψε το, η σκέψη που κάνω αρκετό καιρό και σε ευχαριστώ ειλικρινά, αγαπητέ μου Γιώργο, που μου δίνεις το δικαίωμα να το εκφράσω δημόσια.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία στη σημερινή εκπομπή και για τα όσα είπες, που για να ενημερωθεί ο κόσμος που δεν γνωρίζει τις συγκεκριμένες δράσεις, τις συγκεκριμένες ειδήσεις, και να υπάρχει και μια αισιόδοξη νότα, βρε αδερφέ, ότι δεν έχουμε μόνο τα δυσάρεστα, έχουμε και ευχάριστα, που αν ολοκληρωθούν, που αν πραγματοθούν, τότε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, ευρύτερα για την τοπική κοινωνία και ευρύτερα για την κοινωνία της Ηλίας. Ευχαριστώ, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Νίκο Μπατζαλή, τον ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου Ήλιδας σε θέματα Ρωμά, και για τις διεργασίες μας τα είπε όλα, μην επαναλαμβάνω τα ίδια. Τα συζητήσαμε, θέλω να πιστεύω, αναλυτικά και με αισιόδοξη ματιά. Καλό είναι να γίνονται αυτά τα πράγματα. Να πω πριν περάσουμε, για να αλλάξω και θεματολογία, πριν περάσουμε στο διάλειμμά μας για το τοπικό δελτίο ειδήσεων με τον Μπάμπη Μπλάκο, ο οποίος ο ίδιος με ενημέρωσε πριν από λίγο, παραιτήθηκε από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός, ο βουλευτής Ηλίας. Και αυτό φυσικά συνέβη λίγες ώρες μετά την παραίτηση Σοκράτη Φάμελου από την προεδρία του κόμματος. Υπάρχει και στα τοπικά πρωτοσέλιδα ότι ακολουθεί ο Καλαματιανός των εφημερίδων εδώ του νομού Ηλίας χωρίς ερωτηματικό. Υπήρχε αυτό. Ήταν κάτι δηλαδή, πώς να το πω και εγώ, το αναμενόμενο και από την Αθήνα. Θέλω να διαβάσω μόνο. Βλέπω κάπου έχω εντοπίσει την επιστολή του κυρίου Καλαματιανού, ελπίζω να είναι ολόκληρη, και αναφέρεται εξής. Αξιότιμα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Και συνεχίζει ο κ. Καλαματιανός. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας, όπως και τα στελέχη και τους συνεργάτες με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ. Η συνεισφορά τους στην κοινή μας προσπάθεια υπήρξε πολύτιμη. Συνεχίζουμε με την ίδια απευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας. Λοιπόν, βρήκα αυτήν την επιστολή σε αθηναϊκή ιστοσελίδα. Ελπίζω να τη φιλοξενείτε ολόκληρη από αυτά που δήλωσε ο κ. Καλαματιανός. Βλέπω ότι παραιτείται, δεν ξέρω αν ο Μπάμπης έχει τίποτα να μου πει περισσότερο, παραιτείται από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με συγχωρείτε, δεν αποσαφηνίζεται αν παραιτείται από κάτι άλλο. Αν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ, αποσαφηνίζεται αυτό, από αυτό που διάβασα. Διαβάζω για την κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε η παραίτηση είναι για εκεί. Δεν επεξηγείται μέσα από αυτό που διαβάζω αν παραιτείται ευρύτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μάθουμε, πιστεύω, ή θα διελευκανθεί αυτό τις επόμενες ώρες. Τι μου λέει ο Σταμάτης? Ναι, παραιτείται, ναι, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ότι αν παραιτείται, όχι, πρόσεξε, Σταμάτη. Δεν είναι ότι παραιτείται από την κοινοβουλευτική ομάδα, παραιτείται από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό μένει εδώ, αυτό διαβάζω εγώ. Από τη στιγμή που παραιτείται από γραμματέας, μπορεί να μείνει απλό μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αυτό, με αυτό που διάβασα, δεν αποσαφηνίζεται. Φεύγει γενικά, επιτροπές, κεντρικές, στέλεχος. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Εκτός αν με δηλώσει το Αθηναϊκό, εκτός αν έχω διαβάσει, δεν έχουν φιλοξενούν ολόκληρη την επιστολή του τα αθηναϊκά μέσα, ή αν έχω, δεν έχω καταλάβει εγώ κάτι καλά. Λοιπόν, αλλά φαντάζομαι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αποσαφινιστεί αυτό, γιατί θα είναι και φιλοξενούμενος σίγουρα σε εκπομπές, θα του ζητηθούν δηλώσεις. Πάντως, ο ηλίος βουλευτής, αυτό που είναι σίγουρο, με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παρέτησή μου από τα καθήκοντα του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπως ο κύριος Φάμελος, παραδείγματος χάρη, παραιτήθηκε από πρόεδρος, αλλά δεν παραιτήθηκε ούτε από βουλευτής, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα και τι ακριβώς μπορεί να προκύψει καινούριο. Μέχρι στιγμής έχουμε αυτή την παρέτηση και όχι κάποια άλλη περαιτέρω εξέλιξη. Μένουμε σε αυτό, με δηλώσεις που βρήκα. Η δήλωσή του φιλοξενείται στο κουτί της Πανδώρας. Στο κουτί Πανδώρας.gr, όπως τη βρήκα εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, σε δύο λεπτά σχεδόν από τώρα, έρχεται ο Μπάμπης Πλάγος με το Δελτίο Ειδήσεων και επανερχόμαστε και εμείς για το τελευταίο τμήμα της σημερινής εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε σήμερα το πρωί ο Διονύσης Καλαματιανός. Ο βουλευτής Ηλίας γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην οποία αναφέρει πως πρόκειται για μια απόφαση που έλαβε έπειτα από όριμη σκέψη. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και τους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Καλαματιανός. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας. Εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία κυριολεκτικά νοσεί, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Στο τέλος της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί, να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου Αμαλιάδας, όπου θα υπάρξει επίδοση του ψηφίσματος στη διοίκησή του. Θερμοκήπιο με φυτά κάναβης είχε στήσει ένας άνδρας δίπλα από το γήπεδο πύργου, ο οποίος και συνελήφθη από τις αρχές. Ειδικότερα οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες, εντόπισαν κοντά στο δημοτικό στάδιο πύργου έναν ειδικά διαμορφωμένο και αποψηλωμένο χώρο, όπου καλλιεργούνταν 28 δεδρύλια κάναβης, το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Στο πλαίσιο της προκρατατικής οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Πατρών χθες το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλίας με τη συμμετοχή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας και Ηλίας. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σχηματίστηκαν 5 αυτοτελείς δικογραφίες για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, περί ναρκωτικών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν 5 ημεδαποί, 4 άνδρες και 1 γυναίκα, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο πλήτης των ενόπλων δυνάμεων. Την απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας βαραίων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος, στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαγιά, για λόγους βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος από το Βήμα της Βουλής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας των βαραίων οχημάτων θα αφορά την Εθνική Οδό Πύργου Πατρών, αλλά και την Παλαιά Εθνική Οδό, κυρίως στο τμήμα της Αχαΐας. Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν πολύ σύντομα, αμέσως μετά την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, ανέφερε ο κ. Σταχιάος. Στην τελική

Και μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thracon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ΡΙΓΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Παρενερχόμαστε, φίλες και φίλοι, με το τελευταίο τμήμα της πρωινής ενημερωτικής μας εκπομπής, συντονισμένες και συντονισμένοι με την ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM ή στο ΕΡΤ News. Μπορείτε να μας ακούτε στην κατηγορία Περιφέρεια, εκεί που αναφέρει με ένα κλικάρισμα τη λέξη Πύργος. Και εκεί υπάρχει ζωντανό το πρόγραμμα μας, καθώς και ειδήσεις σε γραπτή μορφή. Δεν θα προλάβω σήμερα, ούτως ή άλλως ξεκινάνε από την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα προλάβω σήμερα να αναφερθώ εκτενώς στα φεστιβάλ που έχουμε λάβει το πρόγραμμά τους από τους Δήμους του νομού Ηλίας, αλλά θα το κάνουμε τις προσεχείς ημέρες και ιδιαίτερα την Πέμπτη και την Παρασκευή που μας έρχεται Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Έχω όμως, γιατί έχω πολλές ενημερώσεις άλλες που θέλω να τις αναφέρω, να προλάβουμε σήμερα όσο δυνατόν περισσότερες. Και πάρτε λοιπόν στυλό και χαρτί. Κάποιες δεν ξεκινάνε αυτή τη εβδομάδα, ξεκινάνε σε λίγες ημέρες. Οπότε, αν θέλετε να παρακολουθήσετε εκδηλώσεις, αν θέλετε να ενημερωθείτε όμως και για άλλα θέματα, και θα ξεκινήσω από τα άλλα θέματα. Γιατί έχω από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μία ενημέρωση για το ξεκίνημα της εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, κάτι που αφορά πολλούς κατοίκους του νομού, κάτι που αφορά πολλούς ελαιοπαραγωγούς. Και να αναφερθούμε στις περιοχές. Ξεκίνα λοιπόν η εφαρμογή των ψεκασμών δακοκτονίας. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2026, ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι εφόσον επικρατήσουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες, τη Δευτέρα που μας έρχεται, φίλες και φίλοι, 13 Ιουλίου, θα ξεκινήσει η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών σε ακόλουθες τοπικές κοινότητες. Ξεκινάει λοιπόν τη Δευτέρα. Τμήμα 15, που είναι Κάστρο, Κυλίνη, Κάτω Παναγιά και Νεοχώρη. Τμήμα 16, Δουνέικα και Κορυφή. Τμήμα 17, που είναι Μυρτιά, Σκαφιδιά, Άγιος Ηλίας, Λεβεντοχώρη, Κορακοχώρη, Κατάκολο, Σκουροχώρη, Γρανιτσέικα και Βιτινέικα και Άγιος Ιωάννης. Το 18ο τμήμα είναι Λαστέικα, Άγιος Γεώργιος, Αμπελώνας, Κολύρη και Πύργος. Το 19ο είναι Κρυονέρη, Χελιδόνη, Καυκανιά, Κλαδαίος, Μάγειρα, Κοσκινά, Στρέφη, Σμήλα, Ηράκλεια, Πουρνάρη, Πελόπιο και Πλάτανος. Το 22ο τμήμα Ξηροχώρη, Ζαχάρο, Σχήνη, Αρίνη, Ροδινά, Καλίδωνα, Κακόβατος, Νεοχώρη και Ταξιάρχες. Επισημαίνετε τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την Περιφέρεια, το αναλυτικό πρόγραμμα των ψεκασμών με τις αντίστοιχες ημερομηνίες και τις αγροτικές περιοχές ευθύνης κάθε ψεκαστικού συνεργείου θα αναρτηθεί σε πίνακες ανακοινώσεων και σε καταστήματα των τοπικών κοινοτήτων με ευθύνη των αναδόχων, προκειμένου να ενημερωθούν έγκυρα οι ελαιοπαραγωγοί. Το παλεύουμε κι εμείς από εδώ, κύριε Αρμόδη, να ενημερώσουμε εγκαίρως. Κατά την εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών διασπείρονται περίπου 300 CM3 τώρα. Αυτό ακριβώς δεν το γνωρίζω να το μεταφράσω, ψεκαστικού διαλύματος ανελαιόδεντρο κανονικής ανάπτυξης. Οι ελαιοπαραγωγοί οφείλουν κατά τις ημέρες των ψεκασμών να διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση των συνεργείων στα ελαιοκτήματά τους και να διατηρούν αυτά καθαρά και προσβάσιμα. Συνιστάται η παρουσία των παραγωγών στα ελαιοκτήματά τους κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, ώστε να διευκολύνεται η καθοδήγηση των συνεργείων και η άμεση αναφορά τυχόν προβλημάτων στην υπηρεσία. Ελαιοστάσια που είναι κλειστά παρουσιάζουν πυκνή, αυτοφύη βλάστηση ή δεν διαθέτουν κατάλληλη πρόσβαση για γεωργικό ελκυστήρα ή για ψεκαστές, δεν θα ψεκάζονται. Σε ελαιοστάσιο που υπάρχουν ζώα, εγωπρόβατα ή υποειδή, δεν θα πραγματοποιείται ψεκασμός. Οι διοκτήτες τους θα πρέπει να μνημονεύσουν για την έγκαιρη απομάκρυνσή τους πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία ψεκασμού. Οι μελισσοκόμοι παρακαλούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των μελισσοσμηνών τους. Οι βιοκαλλιεργητές υποχρεούνται να οριοθετούν με ευκρινή και διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους, ώστε να αποφεύγεται οποιοδήποτε ανεμιθύμητος ψεκασμός. Η παρουσία των παραγωγών, αναφέρει το δελτίο τύπου της Περιφέρειας, στα ελαιοκτήματά τους συμβάλλει ουσιαστικά στον αποτελεσματικό έλεγχο και στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η παρακολούθηση της εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών από τους ίδιους παραγωγούς, καθώς και η άμεση γνωστοποίηση στην υπηρεσία οποιοδήποτε προβλήματος ή παράληψη διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ενημέρωση για τα τμήματα που βρίσκονται τώρα σε διαδικασία επαναπροκήρυξης. Εξάλλου, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο Ανάδειξη εργολάβων για τον αποεδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2026-2027-2028, δεν υποβλήθηκαν προσφορές για τα τμήματα 20 που είναι Αλφιούσα, Επιτάλιο, Αγρίδια, Νεμοχώρη και Ράχες και 21 που είναι Φλόκ, Αρχαία Ολυμπία, Αρχαία Πίσα, Λιναριά, Πεύκες, Μουριά, Κάμενα, Λούβρο, Βασιλάκι, Ξηρόκαμπος και Άσπρα Σπίτια της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ως εκ τούτου,
μας ενημερώνει η Περιφέρεια με το τελτίο τύπου αυτό, τα ανωτέρω τμήματα κηρύχθηκαν άγωνα και έχει ξεκινήσει η διαδικασία επαναπροκήρυξής τους, προκειμένου να αναδειχθούν οι οριστικοί ανάδοχοι και να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του προγράμματος δικοκτονίας στις συγκεκριμένες περιοχές. Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την έναρξη των δολωματικών ψεκασμών από τους αναδόχους που θα προκύψουν, καλούνται οι κάτοχοι ελαιοτεμαχίων στις παραπάνω τοπικές κοινότητες να επιδεικνύουν αυξημένη μέρημνα για την παρακολούθηση των ελαιοδέντρων τους και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έναντι των προσβολών από τον δάκο της ελιάς. Η έγκαιρη παρακολούθηση των ελαιοκαλλιεργειών και η εφαρμογή των ενδεδειγμένων καλλιεργητικών και φυτοπροστατευτικών μέσων είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά την τρέχουσα περίοδο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν ζημιές στην παραγωγή και να διαφυλαχθεί η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και των βρώσιμων ελιών. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας θα συνεχίσει να ενημερώνει τους παραγωγούς για κάθε εξέλιξη σχετικά με την πορεία της διαδικασίας και την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας στις εν λόγω περιοχές. Και πολύ θα κάνει να κάνει. Καλό θα κάνει, σχολιάζω εγώ, γιατί οι άνθρωποι θα έχουν πρόβλημα. Πρέπει γρήγορα να τρέξει αυτό το έργο. Να μην τους βαρέσει ο δάκος στις περιοχές που δεν έχει βρεθεί ανάδοχος. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα, όσο και να προσέχουν οι ελαιοκαλλιεργητές. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας στα τηλέφωνα 2613-60-170. Επαναλαμβάνω, 2-6-21-3-60-170 και 2-6-21-3-60-163. Επαναλαμβάνω, 2-6-21-3-60-163. Λίγο το σήμα της εκπομπής και επανέρχομαι αμέσως.

CM3 που δεν το διάβασα στα ελληνικά, δεν το είπα στα ελληνικά όπως είχε γραφτεί, είναι κυβικό εκατοστό. Το βρήκα επιτόπου για να ξέρουμε. 300 κυβικά εκατοστά λοιπόν είναι το σωστό. Πάμε στο Δήμο Ήλιδας, γιατί μια ιδιαίτερη ημέρα ιστορικής μνήμης μας ενημερώνει. Τιμά ο Δήμος Ήλιδας την Παρασκευή 17 Ιουλίου, την επόμενη Παρασκευή, και ώρα 10.30, όπου σε κοινή εκδήλωση με την τοπική κοινότητα Κεραμιδιάς θα αποδοθούν τιμές στα θύματα του ναζισμού και στη θηριωδία που υπέστησαν τα χωριά Κεραμιδιά και Δάμιζα, η σημερινή Δάφνη, το 1944. Φέτος συμπληρώνονται 82 χρόνια από τη μαύρη επέτειο της 17ης και 18ης Ιουλίου 1944. Είναι οι ημέρες, μας ενημερώνει ο Δήμος Ήλιδας, που τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής ισοπαίδωσαν ολοσχερό στα δύο χωριά, βυθίζοντάς τα στο πένθος και αφήνοντας πίσω τους μια ανεπούλωτη πληγή. Η φετινή εκδήλωση μνήμης συνδέεται το τραγικό γεγονός με το ζωντανό παρόν και το μέλλον της κοινότητας, αφού αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της θα τελεστούν τα επίσημα εγγένεια της ανακαινισμένης κεντρικής πλατείας, συμβολίζοντας την αναγέννηση του χωριού. Το έργο ολοκληρώθηκε χάρη στην ευγενική και γενναιόδορη χορηγία της οικογένειας του κυρίου Πέτρου Ανδριόπουλου. Το πρόγραμμα εκδηλώσεως και των εκδηλώσεων. Επιμνημόνιση ιδέες και κατάθεση στεφανιών με απόδοση στεφάνων, λέγεται, με απόδοση τιμών στο Μνημείο Ερώων της τοπικής κοινότητας Κεραμιδιάς για τις αθώες ψυχές που θυσιάστηκαν. Ιστορική αναδρομή στα γεγονότα του Ιουλίου του 1944 από τον διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου και πρώην λέκτορα του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, κ. Παναγιώτη Ζεύλα, τελετή εγγενείων στην ανακαινισμένη πλατεία της κοινότητας. Καθήκοντα τελετάρχη, διαβάζουμε, θα ασκήσει ο λαογράφος και άμεσος σύμβουλος του Δημάρχου Ήλιδας, Ηλίας του Τούνης. Ο Δήμος Ήλιδας και η τοπική κοινότητα Κεραμιδιάς καλούν όλους τους συνδημότες, καθώς και τους επισκέπτες της Ηλίας, να δώσουν το παρόν, αποτελώντας την παρουσία τους στον ελάχιστο φόρο τιμής στην ιστορική μνήμη και τη συνέχεια του τόπου μας. Την Παρασκευή, την επόμενη, φίλες και φίλοι, αυτές οι εκδηλώσεις. Επανέρχομαι αμέσως.

Έχουμε μέρες μέχρι να πραγματοποιηθεί, με συγχωρείτε, αυτή η δράση, αλλά να ενημερώσουμε από τώρα για να κανονίσετε και εσείς το πρόγραμμά σας, και είναι μια όμορφη δράση, γιατί αφορά από το Δήμο Πύργου μια ξεχωριστή καλοκαιρινή γιορτή για το βιβλίο στο κέντρο της πόλης. Ο Δήμος Πύργου, λοιπόν, ενημερωνόμαστε και εμείς, και το Τμήμα Πολιτισμού προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην έκθεση βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουλίου στην πλατεία Σάκη Καράγιουργα. Για τρεις καλοκαιρινές βραδιές, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, η κεντρική πλατεία του Πύργου θα μεταμορφωθεί σε έναν ζωντανό πολιτιστικό πυρήνα. Κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή βόλτα αφιερωμένη στον κόσμο του βιβλίου, να περιηγηθούν στα περίπτερα των εκθετών και να ανακαλύψουν νέες κυκλοφορίες αλλά και κλασικά έργα που θα εμπλουτίσουν τις βιβλιοθήκες τους. Στην έκθεση συμμετέχουν τα τοπικά βιβλιοπολία Λέξης, Πολύπλευρο και Κορκολής, καθώς και ο εκδοτικός οίκος Χάρτιν Ήρωες, ενισχύοντας με την παρουσία τους τον πολιτιστικό αυτό θεσμό. Παράλληλα, ξεχωριστή και ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πύργου, η οποία θα λειτουργεί το δικό της περίπτερο με σκοπό να προβάλλει στο κοινό το πολυσχηδές έργο της. Η μέρη να έχει ληφθεί για τα παιδιά, τα οποία θα έχουν τη δική τους δημιουργική γωνία. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα λειτουργεί υπαίθριο καλλιτεχνικό εργαστήρι υπό την καθοδήγηση του Στέργιου Καλατζή. Μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες, οι μικροί επισκέπτες θα καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, θα εκφραστούν καλλιτεχνικά και θα αναπτύξουν μια σχέση αγάπης με το βιβλίο. Φίλες και φίλοι, αυτή η δράση 24, 25, 26 Ιουλίου από τις 7 μέχρι τις 12 στην πλατεία Σάκη Καράγιουργα του Πύργου. Να το στηρίξουμε το βιβλίο. Να το στηρίξουμε για τις εποχές που ζούμε. Είναι δυσέβρετο. Πλέον. Δεν είναι δυσέβρετο, υπάρχουν τα βιβλιοπολία, αλλά δεν είναι πρώτη επιλογή όπως παλαιότερα, η δεύτερη επιλογή όπως παλαιότερα, των ανθρώπων που βολεύονται με μια γρήγορη ανάγνωση, μια γρήγορη προβολή ενός βίντεο και νομίζουν ότι έτσι ενημερώνονται για όσα συμβαίνουν γύρω τους. Δεν είναι έτσι. Χρειάζονται και εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, χρειάζονται και ανάγνωση μυθιστορημάτων ή βιογραφιών ή ιστορικών κειμένων και πολλά άλλα που δεν τα βρίσκουμε μέσα από το διαδίκτυο, που κοιτάει να μας τα πει γρήγορα. Τα βρίσκουμε μένα, αλλά πρέπει να ψάξουμε. Το βιβλίο όμως δεν αντικαθίσταται. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό και δεν αντικαθίσταται ούτε κατά την ταπεινή μου άποψη από τις γρήγορες ειδήσεις του διαδικτύου. Με τίποτα. Ωραίες αυτές οι δράσεις και μακάρι να έχουμε σε όλο τον νομό ανάλογες. Πάμε λίγο σε μια εκπομπή.

Υπάρχει μια πεζογέφυρα, φίλες και φίλοι, στη διασταύρωση των Λεχενών και η ενημέρωση από το Δήμο είναι ότι είναι η παλαιά εθνική οδό. Δεν είναι η παλαιά εθνική οδό. Είναι η νέα ή σκέτο εθνική οδό, αυτή με τις κορίνες. Δεν είναι ούτε αυτοκινητόδρομος ούτε η παλαιά όπως μας ενημερώνουν. Να τους διορθώσουμε. Δεν είναι κακό. Με καλοπροαίρετη διάθεση. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης η καθαίρεση επικίνδυνης πεζογέφυρας στην διασταύρωση των Λεχενών. Ο δρόμος ο ένας πάει για Γιούθ Θεοδόρους, ο δρόμος όλος είναι εθνική οδός που συνδέει Πάτρα με Πύργο. Έπειτα από έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Για να δούμε, υπάρχει ημερομηνία γι' αυτό. Το έργο το οποίο αποτελούσε πάγιο έτοιμα της Δημοτικής Αρχής στοχεύει στην άμεση εξάλληψη των σοβαρών κυκλοφοριακών κινδύνων που προκαλούσε η συγκεκριμένη υπερυψωμένη κατασκευή πάνω από τον οδικό άξονα. Η παρέμβαση αφορά την πλήρη αποξήλωση και απομάκρυνση της πεζογέφυρας, η οποία κρίθηκε επικίνδυνη για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και των πεζών στην Εθνική Οδό. Ο προϋπολογισμός είναι στα 74.300 ευρώ. Το ακούσετε και πριν αυτή την είδηση από τον Μπάμπη το Μπλάγο στο Δελτίο Ειδήσεων. Απλά εμείς το λέμε λίγο πιο αναλυτικά. Η χρηματοδότηση, το έργο καλύπτεται τώρα εξ ολοκλήρου από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Δήλωση, έκανε και δήλωση ο Δήμαρχος Ανδραβίδας, ο Γιάννης Λέτζας. Η ασφάλεια στο δικό μας δίκτυο είναι αδιαπραγμάτευτη σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανταποκρίθηκε σε ένα χρόνο αίτημα, απομακρύνοντας μια κατασκευή που αποτελούσε αιστεία κινδύνου πάνω από την Εθνική Οδό. Ευχαριστώ την περιφέρεια για τα γρήγορα αντανακλαστικά, εξασφαλίζοντας ασφαλείς μετακινήσεις για δημότες και επισκέπτες. Λοιπόν, το διαβάσαμε γι' αυτό, γιατί είναι μια είδηση, αλλά αφορά πράγμα που θα γίνει μελλοντικά. Δεν έχει γίνει ακόμα. Είπαμε, αναφέρουμε εκδηλώσεις, αναφέρουμε δράσεις, αναφέρουμε πρωτοβουλίες που έρχονται από φορείς, που έρχονται από αρμοδίους, που έρχονται από συλλογικότητες, που έρχονται από σωματεία, που έρχονται γενικά από ανθρώπους της περιοχής μας, που είτε είναι αιρετοί είτε όχι. Αυτή την αίτηση την αναφέρουμε γιατί είναι κάτι που θα γίνει και αυτό. Δεν έχει γίνει. Εμείς θα το παρακολουθούμε σαν ρεπορτάζ για να δούμε ότι έχει γίνει ορθώς και γρήγορα η αποκατάσταση αυτή, να εξαφανιστεί αυτή η επικίνδυνη πεζογέφυρα που. Αλλά και να μπορούν οι άνθρωποι να βρεθεί ο τρόπος να μπορούν οι άνθρωποι να μετακινηθούν. Έρχονται από τους Αγίους Θεοδόρους να περάσουν απέναντι στη διασταύρωση, να πάνε προς Λεχεναία. Είναι πολλοί άνθρωποι που περπατάνε αυτό τον δρόμο. Όχι μόνο με οχήματα, δεν οδηγούν μόνο και περπατούν. Είναι πεζοί. Στους οποίους πρέπει να δίνεται, φίλες και φίλοι, ταπεινή μου προσωπική άποψη, απόλυτη προτεραιότητα όπου και αν αυτοί κινούνται. Όπως γίνεται στο εξωτερικό, όπως το βλέπουμε παντού. Εδώ στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε. Ανάβει το φανάρι, έχει διάβαση. Εσύ μπορεί να έχεις πράσινο. Πρέπει να κόψεις. Πρέπει να κινηθείς αργά. Προτεραιότητα έχει διάβαση. Ακόμα και αν υπάρχει ένα φανάρι πριν και είναι πράσινο. Έτσι πρέπει να κινούμαστε. Έτσι πρέπει να το προσέχουμε στους δρόμους. Οπότε η προτεραιότητα έχει πεζός. Είμαστε και εμείς πεζοί. Δεν είμαστε μόνο οδηγοί. Θα βρεθούμε και εμείς απ' έξω από το αυτοκίνητο και θα θέλουμε να διανύσουμε μια μικρή απόσταση. Εγώ, ας πούμε, αυτό με την πεζογέφυρα, θα έλεγα να φτιαχτεί άλλη στη θέση της. Να μπορούν οι κάτοικοι να περάσουν από μια σύγχρονη πεζογέφυρα απέναντι από το δρόμο που συνδέει τους Αγίους Θεοδόρους με τα Λεχενά. Να μπορούν, γιατί υπάρχουν σπίτια μετά εκεί που ήταν παλιά η πυροσβεστική και πηγαίνεις προς Αγίους Θεοδόρους, υπάρχουν σπίτια εκεί. Πολλά. Που οι άνθρωποι δεν πάνε ότι πρέπει να τους υποχρεώσουμε να πάνε με το αυτοκίνητο, μπορούν να θέλουν να πάνε με τα πόδια μέχρι δίπλα την πόλη των Λεχενών. Διαβάζουμε δηλαδή για το ξύλωμα της πεζογέφυρας, της επικίνδυνης αυτής της πεζογέφυρας, αλλά δεν διαβάζουμε ότι στο μέλλον θα αντικατασταθεί, που θα ήταν θετικό. Σύμφωνα με την ταπεινή προσωπική μας άποψη, να δοθεί ένα κονδύλι εκεί, ώστε να μπορούν και οι πεζοί να κυκλοφορούν και να μην χρειάζεται να διασχίσουν αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο, την Εθνική Οδό που συνδέει Πάτρα με Πύργο. Να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Ήθελα, γι' αυτό διάβασα και την είδηση. Δεν αφορά κάποια εκδήλωση που πρόκειται να γίνει, αφορά ένα έργο που πρόκειται να γίνει, για να κάνω και το σχόλιο μου πάνω σε αυτό. Μήπως πρέπει αυτή η πεζογέφυρα να συνεχίσει να υπάρχει, όχι συγκεκριμένη, με συγχωρείτε, να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η πεζογέφυρα καινούργια στο συγκεκριμένο σημείο. Ερώτημα θέτω. Και είναι και πολλά τα ερωτήματα που θέλω να θέσω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Προσπαθήσαμε όμως να σας ενημερώσουμε για όσα περισσότερα γίνεται, για δράσεις, εκδηλώσεις που θέλετε να παρακολουθήσετε, να συμμετάσχετε, όπως έχουν καταφτάσει στο προσωπικό μου ηλεκτρονικό δημοσιογραφικό ταχυδρομείο, και να κάνουμε και τη συζήτησή μας σήμερα, να ρίξουμε και μία ματιά στην επικαιρότητα όσο έχει αυτή τη στιγμή. Προλάβαμε και είπαμε αρκετά, θεωρώ. Θα πούμε και άλλα στο μέλλον, θα πούμε και περισσότερα όσο τρέχει η δημοσιογραφία και τρέχει επικαιρότητα και όχι μόνο, και να επαναφέρουμε θέματα που έχουν φύγει από την μπροστά από τις κάμερες και από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά εξακολουθούν να ταλανίζουν τους κατοίκους αυτού εδώ του τόπου και να τους προβληματίζουν. Θα τα πούμε όμως αυτά και πάλι την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, να μας το όλοι καλά, θα επανέλθουμε.
με το Σταμάτη Καραγκούνη και τον Γιώργο Μαρινόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο. Φυσικά θα υπάρχουν και εκπομπές των αδέρφων τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη για περισσότερες ειδήσεις με τη δική τους οπτική, με τη δική τους ματιά. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα. Σε ένα λεπτό συνδέομαστε με Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις παρά την επίδραση εξωγενών παραγόντων και διεθνών κρίσεων. Η κυβέρνηση, όπως είπα, απορρίπτει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την αποτυχημένη και επιζήμια για τα δημόσια έσοδα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μετατροπή των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάπτυξης σε ατομική ευημερία για κάθε νοικοκυριό. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης προσήχθη 1 άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Στη δήλωση παρατησής του ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το Ισραήλ διαφύβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ

0: Βρίσκονται διασωληνωμένοι 3 εργαζόμενοι. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αφιένα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόβου. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στην νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
1: Ο καιρός.
0: Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-35-180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπώνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-306033.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Μπήκαμε με το τραγουδάκι. Προσπάθησα, ας πούμε, να μην παίξω από τα τετριμένα, κορίτσια μου. Εντάξει, Total Eclipse, το άλλο με το Hill που έγινε και της μόδας λόγω του Strange Things. Ξαναγνώρισε μεγάλη επιτυχία το τραγούδι της Bonnie Tyler. Έφυγε χθες από τη ζωή Bonnie Tyler, 75 ετών ήταν μόλις. Αλλά ταλαιπωρήθηκε από το Μάρτι, νομίζω, και μετά είχε μια ταλαιπωρία εκεί λόγω στο έντερο, κάποιο χειρουργείο έγινε, κάποια προβλήματα είχε, από τότε δεν μπόρεσε να συνέλθει, και ψάχνοντας, ψαχουλεύοντας, καλέζοντας και αναμοχλεύοντας, βρήκα αυτή τη συνεργασία σε τραγούδι και στίχους του Ρακιτζή, του Μιχάλη. Έτσι είναι η Σοφία Αρβανίτη με την Bonnie Tyler. Μπαίνοντας και βλέποντας αυτά, Ελένη και Αντιγόνη,
1: ναι,
0: είδα ότι εκείνη την εποχή η Bonnie Tyler ξημεροβραδιαζόταν στην Ελλάδα. Διακοπές, πάνω κατέβα, σαν μπουζούκια είχε πάει, φωτογραφίες πολλές και τέτοια. Εντάξει, ήταν τουλάχιστον 30 χρόνια, πρέπει να είναι το 92, πρέπει να είναι αυτό το τραγούδι. Ναι. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συνεργασία, μεγάλη φωνή, τραγουδίστρια που εκπροσωπεί μια ολόκληρη γενιά, εκπροσωπούσε. Και βέβαια με τη βοήθεια και του Stranger Things την έμαθαν και οι νεαρότεροι και οι μικρότεροι, και βρήκα αυτή την ευκαιρία τώρα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που ήταν τελείως ξεχασμένο, νομίζω κάποιοι μπορεί και να μην το ξέρουν και καθόλου. Λοιπόν, εμείς επανερχόμεθα σιγά σιγά. Ελένη Νάση, Αντιγόνη Δρακάτου
1: και Φώτης Παρόλας εδώ παρέστα στα μικρόφωνα μέχρι τις 12. Έχουμε, συνεχίζει ο Τάσος όσο η Λεμέζη στη ρύθμιση των ήχων. Ακάθεκτος. Και φυσικά στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Λουκάς Λουκάς. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, γιατί βλέπω σας ενδιαφέρει πέρα από τα αθλητικά. Σας ενδιαφέρει εδώ με τα ζώδια, πώς, με ποιον θα ταιριάξετε για να κάνετε διακοπές. Ναι. Να το φτιάξετε, τέλος πάντων. Δεν σου είπα ότι ταιριάζουμε με όλους, αλλά κάπως να το ισορροπήσετε το θέμα. Ναι. Να μην δυσκολευτείτε και ζοριστείτε.
0: Και άμα δεν μπορείς να αλλάξεις τώρα το σύντροφό σου ζωδιακά, πες του λίγο, ρε παιδάκι μου, να ξεχάσει λίγο τις αρχές του ζωδίου του.
1: Γίνε κάποιος άλλος, κάποια άλλη, καταλαβαίνετε.
0: Για ένα δεκαήμερο, μια εβδομάδα.
2: Μια
0: εβδομάδα. Μη γι' αυτό. Εμείς θα πούμε pros and cons. Θα λέμε τα συν και τα πλην των θεμάτων, για να μην έχετε δυσκολίες. Ή τουλάχιστον τις μετριάσουμε, παρακαλώ.
1: Εδώ στέλνει ένας και λέει: καλημέρα, παιδιά. Επειδή είμαι άσχετος, πώς βρίσκεις τον οροσκόπο σου? Εγώ είμαι δίδυμος, λέει ο Χρήστος. ΑΕΚ από την Άνδρο.
0: Άστο, Χριστό, δεν χρειάζεται. Δίδυμος είπες.
2: Να βάλει και την
0: πήγαινε
2: ώρα.
0: Μόνος σου. Ναι, όχι, μίλεσαι.
2: Την ώρα. Πρέπει να βάλει τι ώρα έχει γεννηθεί.
0: Μπράβο.
2: Και ανάλογα με την ώρα που έχεις γεννηθεί, τότε θα σου βγάλει και τον οροσκόπο σου.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή βάζεις την ημερομηνία γέννησης και την ώρα που έχεις γεννηθεί.
0: Άμα δεν ξέρεις την ώρα.
1: Τώρα, άμα δεν ξέρετε την ώρα, παιδιά, λυπάμαι. Μείνετε με το ζώδιο. Αφήστε τον οροσκόπο.
0: Θα μείνεις χωρίς οροσκόπο.
1: Χωρίς οροσκόπο. Και όχι τίποτα άλλο. Ο οροσκόπος παίζει ρόλο, είπαμε, από τα 30,
2: από τα 30 και μετά.
1: Ναι. Και μετά. Ναι.
0: Ωραία. Πολλές καλημέρες από το Μανώλη, το Σπύρο, το Μάνο. Μπαίνουν πολλοί ακροατές καινούργοι. Η Δέσποινα εδώ, κάτσε μισό λεπτό, λέει.
1: Γεια σου, Δεσποινάκι.
0: Αντιγονάκι, Μάνο, με έλεγε, δεν κάνει να μυρίζεις το χορτάρι. Τι εννοεί τώρα, δεν πειράζει.
1: Επειδή είπα ότι με τη βροχή, όταν που έκανε αυτή την ποτιστική τη βροχή, εκεί που πηγαίνουν τα παιδιά για μπάλα και αυτά, είναι όλο δάσος και μύριζε το χώμα.
0: Καλά, χτες ήταν ο
1: φαντάστηκα. Ήταν πολύ ωραία. Ναι.
0: Ο Κώστας λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Θεά σε, λέει. Σας αφιερώνω, λέει, το Summer Wine, κομματάρα.
1: Summer Wine.
0: Και πού σ' ακόμα, κάτσε τώρα, θα είμαστε εδώ πέρα. Φωτογραφίες από Κεφαλονιά έρχονται εδώ.
1: Αχ, τι ωραία, και έχω χρόνια να πάω στην Κεφαλονιά.
0: Ναι. Πού, στο Μύρτο, είχες κάνει μπάνιο?
1: Στο Μύρτο έχω πάει μία φορά. Γιατί όλες τις φορές ήταν με κύμα.
0: Ναι.
1: Και δεν, ενώ φτάναμε στην κορυφή, το βλέπαμε, και επειδή ξέρω ότι όταν έχει κύμα, όταν έχει αέρα, στο Μύρτο δεν μπορείς να ευχαριστηθείς μπάνιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι για να κοιτάς. Γιατί έχει κάτι, επειδή έχει πολύ χοντρό βότσαλο, λευκό, είναι φανταστική παραλία. Όπως κάνει το κύμα, είναι εσωτερικό και σε τραβάει μέσα, έχουν πνιγεί άνθρωποι.
0: Φυγήτρια.
1: Και αν δεν ξέρεις, όχι, αυτό είναι,
0: ναι,
1: πλέον έχουν βγει και ρεπορτάζ με τον Μύρτο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Άρα όταν έχει κύμα, που πάω στο κανάλι Νταμούρ στην Κέρκυρα, γιατί βλέπω μια φωτογραφία εδώ. Καλημέρα από βόρεια Κέρκυρα, λέει.
1: Τι ωραία που είναι, Σπύρο. Τι όμορφα.
0: Ο Μάνος, καλημέρα, είστε πολύ καλοί στην εκπομπή. Η Ευανθία που χάθηκε. Τώρα
1: είναι Σαββατοκύριακα.
0: Σαββατοκύριακα είναι η Ευανθία. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα από Βουρβουρού.
1: Στη Χαλκιδική. Τι ωραία.
0: Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Καλημέρα στο σούπερ δίδυμο που είναι τρίδυμο. Γίνει και τετράδυμο στο τέλος. Τι λέει εδώ, Μιχάλης, μόνο αεκάρο το διάβασα αυτό. Με μία μαντινάδα, σε τόπο που έχει αντίλαλο. Τι λέει εδώ, πληθιένει τον καημό μου, γιατί γρικώ 2-3 φορές τον αναστεναγμό μου.
1: Αχ, τι ωραία, Μιχάλη, πολύ ωραία η μαντινάδα σου.
0: Ο Γιάννης στέλνει τις καλημέρες του εδώ πέρα. Ταύρος είναι, λέει ο Γιάννης, που λέγαμε νωρίτερα, με τη γυναίκα του, που είναι 23 χρόνια μαζί.
1: Ταύρος.
0: Στο ένα πόδι την
1: είσαι
0: έχει.
1: Είσαι εσύ, η γυναίκα σου. Ναι. Τι
0: στο
1: είπαμε.
0: Ένα πόδι.
1: Α, είναι Ταύρος με ηχθή.
0: Ναι, ναι. Άπα.
1: Και είστε 23 χρόνια μαζί. Τι λες τώρα.
2: Να.
1: Ωραία.
0: Πολλά φιλιά στον Πόλο, ο οποίος λέει ότι είμαι Θεός, γιατί όλο Θεά, μία Θεά, η άλλη. Ναι, και
2: ότι αυτό είναι αυτονόητο.
0: Η Κέρκυρα σε αγαπάει. Η το κοντόκαλι.
1: Τίποτα, σταμάτα.
0: Και ο Πέλεκας. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, πολύ χαρούμενη παρέα. Είμαι καρκίνος και η γυναίκα μου ηχθείς, για να κάνω πάσα τώρα και να συνεχίσω.
1: Τι ωραίο.
2: Ωραίο.
1: Πες, γιατί με ενδιαφέρει. Για πες για τον καρκίνο.
2: Ο καρκίνος είναι ρομαντικό ζώδιο. Ρομαντική ψυχή. Βέβαια, γίνεται πολλές φορές πολύ γκρινιάρης.
1: Είναι παραπονιάρης. Ναι.
2: Παραπονιάρης. Άμα δεν γίνει το δικό του, αν δεν πας με τα νερά του.
1: Ναι.
2: Γίνεται πολύ γκρινιάρης. Σε σημείο που θα σε εκνευρίσει. Που θα τσακωθείς άσχημο μαζί του.
0: Θα βάλω μια ταινία.
2: Αλλά είναι πολύ ρομαντικά ζώδια.
0: Ναι.
2: Είναι ρομαντικά. Ευαίσθητα πολύ.
1: Περιποιητικό.
2: Είναι πολύ, πολύ, πολύ. Θα σου φέρει πρωινό στο κρεβάτι.
1: Ναι.
2: Θα φτιάξει τον καφέ σου.
1: Ναι.
2: Εννοείται. Τριαντάφυλλα. Του Αγίου Βαλεντίνου ο καρκίνος θα κάνει σοου για να εντυπωσιάσει τον σύντροφο ή τη σύντροφό του. Αλλά είναι μην του κάνει ζημιά.
1: Έτσι και τον πειράξει, τελείωσε. Τελείωσε.
2: Θα κάνει τρομερή υπομονή για να σου σερβίρει την εκδίκηση που έχει ετοιμάσει. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό.
1: Γι' αυτό προσοχή.
2: Προσοχή στους καρκίνους.
0: Ο Τεό έστειλε εδώ μια. Τις καλημέρες του έστειλε και μια φωτογραφία. Δεν ξέρω γιατί βγάζει αυτή τη μορφή. Δεν την ανοίγει. Τεό. Φαντάζω τώρα με διαβάζω μηνύματα.
1: Δεν ανοίξει, δεν κάνει. Δεν μπορούμε.
0: Δεν ανοίγω. Δεν ανοίγω. Άμα δεν χτυπήσει η πόρτα, δεν. Μη σου πω μερικές φορές και να χτυπάει, δεν ανοίγω. Λοιπόν, διαβάζουμε μηνύματα τώρα. Το λέω αυτό για τους ακροατές, που είναι 11 παρατέταρτο.
1: Καλά και έχει τόσα πολλά.
0: Ναι.
1: Πώς θα τα προλάβουμε
0: δεν
1: τώρα.
0: Καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Είμαι Παρθένος με οροσκόπο τοξότη. Αγοράζω ή πουλάω.
1: Παρθένος με οροσκόπο τοξότη.
2: Ο Παρθένος είναι επίσης λατρεμένο ζώδιο.
0: Τι γίνεται.
2: Λατρεμένο ζώδιο.
0: Μας έχει μπερδέψει.
2: Και περνάει ωραία όμως και με τον εαυτό του. Μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος του. Δεν τον ενδιαφέρει άμα έχει παρέα ή όχι. Ορισμένες φορές θα κλειστεί στον εαυτό του όταν θέλει κάτι να σκεφτεί, κάτι να λύσει, ένα πρόβλημα.
0: Με πιάνει αυτό.
2: Τώρα, ο συγκεκριμένος που έχει και τοξότη τον βοηθάει.
1: Τον βοηθάει.
2: Για να κάνει και τρελά πράγματα που θέλει. Που φοβάται να τα κάνει λόγω του ζωδίου του. Μπορεί να πάει να δοκιμάσει κάτι πολύ πιο διαφορετικό από αυτό που.
0: Μάλιστα.
2: Αν ήταν μόνο Παρθένος, δεν θα το δοκίμαζε.
1: Ναι.
2: Γιατί οι τοξότες γενικά έχουν και μια
1: δραστήρια. Είναι δραστήρια.
0: Ταξιδιάριδες.
1: Ταξιδιάριδες θέλουν να δοκιμάζουν πράγματα.
2: Ναι,
1: διαβάζουν πάντα μέχρι μεγάλη ηλικία.
2: Ναι,
1: μπορεί να μάθουν τα πάντα όλα.
2: Μπορεί να κάνουν και στα 70 του ορειβασία που λέει ο
1: λόγος. Ναι.
2: Τρελαίνονται να έχουν την αδρεναλίνη. Να μην βαριούνται. Δεν θέλουν τη ρουτίνα. Τη συχαίνονται τη ρουτίνα.
0: Ο Γκρέκ, μάλλον εδώ θέλει αγωνιά. Λέει: είμαι Παρθένος με Ταύρο και 43 ετών.
1: Παρθένος με Ταύρο.
2: Δεν ξέρω. Ναι. Παρθένος με Ταύρο είναι και τα δύο πολύ σταθερά ζώδια.
0: Ναι.
2: Δεν, ορισμένοι. Μουντρούχος, πολύ μουντρούχος θα τον έλεγα.
0: Ναι. Δεν θέλει. Μουντρούχο. Άλλαξε ζώδιο.
2: Πρέπει να βρει κάποια που να είναι. Που να έχει μια δόση κρυού και υδροχώου μέσα.
1: Ναι.
2: Για να τον φέρει λίγο τα πάνω κάτω. Να πει όπαρε, γιατί έγινε τώρα.
0: Ο Γιώργος λέει ένα ωραίο. Εγώ, παιδιά, στις πρώτες μου διακοπές πήγα Παρθένος και γύρισα Ταύρος.
1: Είσαι περίπτωση εσύ.
0: Άσε με, Γιώργαρα, γίγαντα.
1: Εγώ, παιδιά, λέει, είμαι ξενοδοχο υπάλληλος με οροσκόπο μαγαζάτορα τουριστικών ειδών και έχω να πάω διακοπές 30 χρόνια, λέει. Τι λένε τ' άστρα για την περίπτωσή μου.
2: Θα περιμένεις να βγει σύνταξη.
1: Θα περιμένεις να βγει σύνταξη. Είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος, mm-hmm. έχω να σου πω. Γιατί, mm-hmm. γιατί εσύ μέσα, έστω από τη δουλειά σου, ρε παιδί μου, που είσαι εκεί, βλέπεις τόσο πολύ κόσμο και τόσους πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες και αυτά. Και, δηλαδή, εσύ πρέπει να διαβάζεις τους ανθρώπους, φίλε μου. Πρέπει να είσαι ωραία περίπτωση.
0: Καλημέρα, παιδιά. Η δουλειά έγινε. Χαιρετισμούς από το εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον πύργο Ηλίας. Και στέλνει.
1: Αχ, άναψε ένα κεράκι. Άναψε ένα
0: και
1: κεράκι.
0: Στέλνει το εκκλησάκι. Εδώ ο Κώστας, ο Παναγιώτης. Σκορπιός, εγώ η σύζυγος ηχθής. Αντέχω.
1: Α, πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο συνδυασμό.
1: Για πες, γιατί πες.
2: Τι να λέμε τώρα. Πάθος. Ξεχυλίζει από παντού το πάθος. Από παντού. Και όχι μόνο από τον Σκορπιό, είναι και ο ηχθύς πολύ παθιασμένο ζώδιο. Είναι. Εντάξει, παιδιά. Και βρίσκουν και τις για κάποιο περίεργο λόγο, βρίσκουν τις ισορροπίες τους αυτά τα δύο ζώδια μεταξύ τους. Επικοινωνούν με τα μάτια πλέον, με το βλέμμα. Μπορεί να είναι μέσα σε μια παρέα 15 ατόμων και αν θέλουν να πούνε κάτι θα επικοινωνήσουν με τα βλέμματα. Μπορεί να θέλουν να φύγουν από αυτή την παρέα
0: με
2: και με μία ματιά
1: ωραίο
2: να σηκωθούν να φύγουν.
1: Με τα μάτια μιλάμε εμείς.
2: Πολύ ωραία. Φλογερό, πολύ φλογερό συνδυασμός. Πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, τώρα μου έδωσες hint.
0: Ναι, αλλά δεν γράφεις, δεν σημειώνεις.
1: Έχω εγώ, τα έχω καταγράψει αυτά τώρα.
0: Από εκπομπές σκληρού. Σκληρού ροκ με τον κοντό, λέει τώρα σε πρωινό μαγκαζίνο. Μου λέει, έχει γίνει.
1: Έλα, Γιώργο, έλα. Αφού σα αρέσει, έχετε στείλει 500.000 μηνύματα.
0: Είμαστε ακόμα στο παρά. Ο Άρης στέλνει ένα μήνυμα εδώ. 7. Είμαι κρυάρη με οροσκόπο προβατίνα. Έλεος με τα ζώδια.
1: Δεν του αρέσει. Επειδή είσαι κρυός, γι' αυτό δεν σ' αρέσει.
0: Του έχει κάτσει βαριά η προβατίνα.
2: Εγωιστής πολύ ο κρύος.
1: Έλα, μη μου το λε.
2: Πολύ εγωιστής.
0: Συμφωνούμε όλοι δηλαδή και έχει.
1: Καλά είσαι.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά.
1: Έχουν πολλά καλά οι κρύοι όμως. Έχουν πολλά καλά. Καταρχάς, εάν θέλεις κάποια επιτυχία σε κάτι, μπορείς να εμπιστευτείς κρύο. Θα το βγάλει, θα το πάει δηλαδή.
2: Και δεν το βάζουν με τίποτα κάτω.
1: Ναι,
2: μέχρι
1: δεν
2: να πετύχουν
1: κάτω.
2: Αυτό που θέλουν.
1: Απλά αυτό λειτουργεί.
2: Έχει
1: διαφορά από γυναίκα σε άντρα.
2: Εμένα ο πατέρας μου που είναι κρυός και η αδερφή μου επίσης που είναι κρυαρίνα, καμία σχέση μεταξύ τους. Η Γεωργία με τον πατέρα μου, όταν συναντιούνται, σφάζονται. Τσακώνονται τόσο που αγαπιούνται, αλλά τίποτα. Τα κέρατά τους μπλέκονται και τσακώνονται. Έχει διαφορά.
0: Έχουν τάσεις.
1: Αυτό με τα κέρατα πρέπει να το προσέχετε.
0: Γενικότερα. Χθες το λουτράκι Κορινθίας. Εδώ κοιτάξτε τη φωτογραφία, την ανοίγω για να θαυμάσουν τα αγόρια.
1: Παιδιά, είναι φανταστική. Λοιπόν, είναι θάλασσα, μόνο θάλασσα.
0: Πού είσαι, Λεφώτη,
1: που έτσι.
0: Στο αμί είσαι.
1: Και στο βάθος ο ήλιος που δει με τα σύννεφα από πάνω, αυτό το πορτοκαλί το χρώμα. Φανταστική εικόνα.
0: Φώτη, καλοπερνάς, λέει εδώ ο Νίκος. Παρέα με τις γυναίκες.
1: Εσείς δεν καλοπερνάτε, ρε Νίκο. Εμείς για εσάς είμαστε εδώ πέρα.
0: Από Λίμνο το μήνυμα, με απέναντι το Άγιο Όρος. Λέει ο Αντώνης, στέλνει τις καλημέρες του. Πάρα πολλές φωτογραφίες και πάρα πολλά, βέβαια. Πάρα πολλές, πώς να το πούμε, πάρα πολλά τα μηνύματα που λέει ο ένας είμαι αυτό το ζώδιο, είμαι το άλλο οροσκόπο και όλα αυτά.
1: Μα όλοι θες να πεις τι πάρα πολλά. Έχει γίνει χαμός εδώ πέρα. Εγώ με τη γυναίκα μου λέει είμαστε μαζί σχεδόν 35 χρόνια και από αυτά τα 26 παντρεμένοι, λέει ο Αντώνης.
0: Στα 35 νομίζω παίρνει σύνταξη.
2: Βαρέα και ενθουσιασμένα.
1: Πότε είναι τα που λένε τα ασημένια, ξέρω εγώ, και τα χρυσά και τα
0: 25 τέτοια. Και 50.
1: Α, 25 και 50. Άρα έχετε περάσει το. Πάτε για το χρυσό τώρα. Αντώνη, τι ζώδια όμως δεν έστειλε. Έστειλε ζώδια.
0: Να ξέρουμε το συνδυασμό για να κρατάμε αρχείο.
1: Ο Δημήτρης εδώ από την Κατερίνη λέει: εγώ δίδυμος, η σύζυγος 3 δεκάτου. 3 δεκάτου είναι ζυγός. Μόνο ένα ζυγός μπορεί να σε κουμαντάρει, γιατί δεν είναι εσύ, δεν παλεύεις. Τα βλέπετε, λέει, βάλτε το τραγούδι Τάστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια. Είσαι ωραίος, ρε Δημητρή, είσαι ωραίος.
0: Φωτογραφία από Ζάκυνθο, οι παραλίες έχουν αρχίσει και γεμίζουν, όπως βλέπω εδώ, ο Βασίλης στέλνει τη φωτογραφία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Και εμείς ταξιδεύουμε με τη βοήθεια των παιδιών. Εδώ Δυστυχώς, ο Άγγελος στέλνει πολυκατοικίες.
1: Ο Άγγελος είναι. Ναι, αλλά ψηλά.
0: Στο
1: κοίτα
0: βάθος,
1: να δει.
0: Κοίτα
1: τι έχει κάνει, παιδιά. Mm. Παρότι για να δει αυτό που λένε μισοάδιο ή μισογεμάτο το ποτήρι. Mm. Λοιπόν, όχι απλά το βλέπει μισογεμάτο, το βλέπει γεμάτο ο άνθρωπος. Είναι στην πολυκατοικία, αλλά έχει υψώσει την κάμερα και βλέπει ορίζοντα και στο βάθος βουνά και τέτοια. Είναι ωραίος ο άνθρωπος. Δεν βαλτώνει δηλαδή.
0: Ο Γιώργος στέλνει τις καλημέρες του. Περνάμε πολύ ωραία μαζί σας. Ο κρυός ο ζώδιο λέει έχει κέρατα. Ο ζώδιο βγάζει. Ο ζώο έχει κέρατα, λέει. Ο ζώδιο βγάζει.
2: Ο κρυός δεν θα σε απιστήσει εύκολα.
0: Ναι.
2: Αν εννοεί αυτό. Mm. Δεν θα ξεκινήσει να κάνει τις ατασταλίες του μόλις λάβει το πράσινο φως από το τέρι του.
0: Ναι.
2: Εκεί θα ξεκινήσει να παίζει το ματάκι του. Αλλά γενικά είναι πολύ έτσι σταθερό ζώδιο σε μια σχέση. Mm. Σε μια σχέση. Ναι. Το αρέσει όμως να απολαμβάνει το ωραίο. Δηλαδή και σε μια σχέση να είναι, αν δει κάποια ωραία ή κάποιον ωραίο, θα πει πολύ ωραία αυτή. Πολύ ωραίο αυτό. Βέβαια, κάποια μπορεί να το πάρει όσο τη φλερτάρει.
0: Αν είναι του αντιθέτου, θέλει ωραία, τη βλέπει ωραία ή ωραίο, ή σου λέει εγώ με κεράκι.
2: Γενικά το ωραίο είναι για να το φαντάζουμε, Φώτη μου.
0: Α, μα αυτό λέω κι εγώ.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει: είμαι εγώ και όρχη γυναίκα μου Σκορπιός.
2: Αχ!
0: Θα σωθώ.
2: Ο αγαπημένος μου συνδυασμός. Mm.
1: Εγώ και όρχη γυναίκα του Σκορπιός.
2: Πολύ ωραίο συνδυασμός.
1: Αχ, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
3: Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Δεν σας φοβόμαστε. Αυτή είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός κατά την επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν ενώ προσήχθη και ένα ακόμη άτομο. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμενο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Ακούτε Air Sport.

0: Αυτά κάνει ο Τάσος ο Σοηλεμέζης και μας φτιάχνει. Και ο Φώτης και ο Φώτης.
1: Εγώ είμαι τελευταίος τροχός σου.
0: Άστα αυτά, Φώτη. Σε έχουμε στα όπα εδώ.
1: Αυτό έλειπε, δεν έχω κανένα παράπονο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος που σε γνώρισα.
0: Ποιον
1: είναι?
0: Εσένα. Α, εντάξει. Γιατί δεν ξέρω πια σε ποιες αναφέρεσαι, τέλος πάντων. Μία στην Κατερίνα, μία σε μένα, μία στην Ελένη. Για τον Τάσο το Σοηλεμέζη το είπε, που είναι στη ρύθμιση των Νίκων, και το Λουκά Λουκά που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τον Τάσο κοίταξε έτσι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ η εκπομπή λέγεται Η Φανέλα με το 10, να ξέρετε. Σας τα είπαμε, τα ακούσατε.
1: Είναι summer edition.
0: Summer edition. Το πρώτο μισάωρο καταναλώσαμε μόνο στα αθλητικά. Η αλήθεια είναι.
1: Υπάρχουν απορίες εδώ.
0: Είναι ένα γεγονός. Ένα γεγονότο κι αυτό. Γεγονότο. Αλλά τέλος πάντων, τώρα θα υποστείτε τα ζώδια και πώς θα περάσετε καλά στις διακοπές σας ή έστω στον ελεύθερο χρόνο σας.
1: Λοιπόν, την Ελένη Νάση, την οποία την γνωρίσαμε, που είπε τις προβλέψεις για τις ομάδες. Σκεφτήκαμε λοιπόν να την αξιοποιήσουμε, τις γνώσεις της Τάσο. Για να δούμε, να δώσουμε τα φώτα. Έτσι. Και στα ζευγάρια, στους ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε διακοπές. Τώρα να ξέρουν, ρε παιδί, θα πάω, ας πούμε, πού να πάω, βουνό, θάλασσα, να πάω νησί, να πάω Ελλάδα, να πάω εξωτερικό. Γιατί ανάλογα και το τέρι σου, πρέπει να ξέρεις τι σε περιμένει. Να πάω, θα πάω με πρωινό τύπο, θα πάω με βραδινό τύπο. Αυτό είναι το σκεπτικό της εκπομπής σήμερα και τα φώτα περιμένουν να μας τα ολοκληρώσει η Ελένη. Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά και προσπαθώ τώρα να τα προλάβω όλα. Ελένη, άκου τώρα, άλλος εδώ τώρα. Εγώ καιρος λέει, η άλλη υδροχός. Καταρχάς, περίμενε Μιχάλη, και μόνο που λες η άλλη, κάτι δεν πάει καλά. Να την κρατήσω ή όχι? Και μόνο που ρωτάς, φύγε. Ας την κοπέλα ελεύθερη.
2: Κοίταξε.
1: Ας την να πάει.
2: Ο εγώ καιρος με τον υδροχό.
1: Ναι.
2: Έχω μια ηλεκτρική χημεία.
0: Έλα, λέγε.
2: Κοίτα, δεν θα κάνουν χωριό. Δεν θα κάνουν χωριό για μεγάλο διάστημα. Αλλά όσο αυτό το διάστημα είναι μαζί, θα περάσουν πολύ ωραία.
1: Για 10 μέρες.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μιχάλη, εντάξει, κράτα την κοπέλα.
2: Οπότε πηγαίνετε διακοπές μαζί.
0: Και βλέπεις μετά.
2: Άστο στο φλού.
0: Άστο, χαλαρά.
1: Κοίταξε το, η Ελένη Νάση. Το λέω και το επίθετο για να σε κάνω.
0: Για να
1: απογειωθείς.
0: Πατήσει το πράγμα.
1: Influencer στο Instagram. Αυτή τη στιγμή δίνεις τα φώτα σου εδώ και σώζεις ζωές. Γιατί οι διακοπές, όπως είπαμε και στην αρχή με την Αντιγόνη, είναι ιερό.
2: Είναι
1: ιερές. Και πρέπει να τις περάσεις με έναν άνθρωπο που ταιριάζεις. Αν δεν ταιριάζεις, καλύτερα να πάτε ξεχωριστές διακοπές.
0: Γενικά ο ελεύθερος χρόνος μας είναι ιερός.
1: Ναι.
2: Φυσικά.
1: Ναι. Και δεν πειράζει.
0: Θα πάμε εμείς και που θα πάει το τέρι μας.
1: Έστω ότι κάνω ξεχωριστές διακοπές. Το πρωί. Έλα, αγάπη μου, καλά περνάς. Ναι, εντάξει. Πού θα πας για μπάνιο? Ωραία, εντάξει. Εγώ, ναι. Και είναι όλοι ευτυχισμένοι.
2: Εννοείται.
1: Καταλαβες.
0: Ωραιότατα.
1: Σώζουμε δεσμούς τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Εννοείται. Γιατί
1: ναι.
2: Πάει ένα ζευγάρι μαζί στην παραλία. Τώρα, παιδιά, έχει ωραία κορμιά.
1: Μ' αρέσουν οι παραβολές.
2: Ναι, ωραίες κοπέλες.
0: Χαμός
2: ωραία
0: γίνεται.
2: Μαγιό.
0: Ωραίους άντρες.
2: Ωραίους άντρες που παίζουν τέτοια. Παίζουν ρακέτες.
1: Με κοιλιακούς.
2: Γιατί τον κοίταξες, γιατί κοίταξες έτσι, γιατί μίλησες σε αυτήν, γιατί μίλησες για αυτόν. Δηλαδή είναι λίγο παράξενο όλο αυτό το.
0: Είναι, υπάρχει ένα μάγκωμα, ένα μάγκωμα.
1: Δεν μπορεί να θέσει εγώ υπέρ φίλου κάποιο. Δηλαδή αρσενικό ή φιλικό. Όλοι το βιώνουμε αυτό.
0: Όλοι.
1: Πόσα βιντεάκια έχω δει, παιδιά, που είναι κάποιοι, ας πούμε, φοράνε γυαλιά ηλίου και μόλις τα σηκώνει η γυναίκα, τα έχει δει αυτά στο Instagram.
2: Ναι, κάνουν ότι κοιμούνται.
1: Ενώ καρφώνει την άλλη.
2: Αυτό ισχύει και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Πώς εμείς θα δούμε κάποιους ωραίους λαδωμένους με τον τηλιακό τους να βγαίνουν από την παραλία, να παίζουν ένα κέντρο, να λες μα τι ωραίος άντρας. Αντίστοιχα και ο άντρας θα βλέπει μα τι ωραίο μαγιό.
0: Κανείς
2: δεν κοιτάει το μαγιό σε μια κοπέλα. Κανένας.
1: Λοιπόν, είδα ένα βίντεο προχθές. Ήταν αυτός ο τύπος. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, κορίτσια ή φίλοι, άμα το έχετε δει. Είναι αυτός ο τύπος ο οποίος, ας πούμε, έχει φοράει τα γυαλιά και κοιτάει ό,τι περνάει, κοιτάει. Και μόλις του τα σηκώνει η γυναίκα, του το κάνει 2-3 φορές. Και αυτός κλείνει τα μάτια και κάνει ότι κοιμάται. Τον έχει πάρει ο ύπνος στην πολυθρόνα. Τι κάνει τώρα αυτή στον τέταρτη φορά? Του βγάζει τα γυαλιά και του βάζει τα δικά του που είναι μοιοπίας. Και με το που το αφορά αυτό, αισθάνεται ότι φόρεσε το γυαλί και ξανανοίγει τα μάτια.
2: Και τον έπιασε τα μέσα.
1: Τον άρχισε.
0: Καλό, καλό, καλό. Ωραία, ωραία, παιδιά. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραία έξυπνα που βγαίνουν. Λοιπόν, καλημέρα. Έβαλα αέρα σπορ για να ακούσω, λέει, κάτι αθλητικό. Αλλά το παρακάνατε με τα ζώδια. Δεν θα πάρω άλλο, λέει. Ευχαριστώ, λέει ο Τζόνι. Γεια σου, Τζόνι. Θα σου πω τώρα.
1: Τζόνι, πιέσαι ένα Walker.
0: Τζόνι Walker και περπάτα. Θα σου πω και αθλητικό. Εγώ, λέει, είμαι δίδυμος, η σύζυγος Σταύρος και είμαστε μαζί 26 χρόνια, λέει ο Χρήστος.
1: Ήρωας.
2: Είναι ήρωας. Πάλι καλά που είναι Σταύρος και έχει υπομονή. Γιατί άμα ήταν κάποιο άλλο ζώδιο.
0: Όχι,
2: ήταν...
0: αυτός είναι δίδυμος.
2: Αυτός είναι δίδυμος.
0: Η γυναίκα του είναι
1: δίδυμος. Ηρωίδα, ηρωίδα.
2: Υπομονή του Σταύρου, δόξα τω Θεώ, την έχει βοηθήσει πάρα πολύ την γυναίκα. Να είναι καλά. Γιατί ο δίδυμος είναι. Τι να πω.
1: Ο Ζώης εδώ από την Άρτα, φούρναρης λέει, σου στέλνει χαιρετίσματα στη γειτόνισσα.
0: Πού είναι, στην Άρτα.
1: Ναι.
0: Σε σένα, Ελένη.
1: Ναι,
2: σε μένα στέλνει.
1: Από το Αθαμανιό, λέει. Ναι.
2: Δεν νομίζω, εγώ δεν έχω καμία σχέση από Άρτα. Εγώ από Καστοριά.
1: Αθαμάνιο, ναι. Με τις γούνες είναι εκεί.
0: Α, η Ελένη η Φώτη είναι.
1: Α, δεν είναι.
0: Παιδιά, λάθος, δεν είναι η Ελένη Φώτη.
1: Έχουμε
0: εδώ.
1: Εδώ έχουμε.
0: Ελένη Νάση.
1: Ελένη Α, Ελένη Βου.
0: Ελενάρα.
1: Μόλις πέρασα τώρα στα μηνύματα που έχουν έρθει 11 η ώρα.
0: Α, εντάξει, τώρα και είμαστε 11 και 40 τώρα φτάσαμε. Τέλος πάντων. Α, περιμένετε, μισό λεπτό. Βασίλης, εγώ καρκίνος, η γυναίκα μου ηχθής, 20 χρόνια υπομονή, λέει.
2: Πολύ κλάμα σε αυτό το σπίτι.
0: Ποιο κάνει υπομονή, δεν ξέρω.
2: Ένα τέτοιο συνδυασμό που έχουμε πραγματικά. Πολύ κλάμα και πολύ γκρίνια και πολύ μύρλα. Τι να πω, εντάξει, η χαρά στην υπομονή του.
0: Ναι, ναι, κουράγιο. 20 χρόνια είναι τα πρώτα 20 χρόνια. Είναι τα δύσκολα.
2: Τα δύσκολα.
0: Μετά, εντάξει.
1: Μετά το παίρνει απόφαση. Λοιπόν, έρχονται πάρα πολλοί συνδυασμοί. Εγώ το ένα ζώδιο, η γυναίκα μου το άλλο. Τώρα, πού να πάμε, ρε παιδιά, τώρα να μην το
0: τι
1: πάμε.
0: Τι να πρωτοπούμε, ρε παιδιά. Έλα, οι άνθρωποι όμως έχουν το τέρι του, θέλουν να μάθουν. Διάβασε, πες κάτι, ρε, να τους
1: παιδιά,
0: βοηθήσουμε.
1: Εγώ το ξέρω, δηλαδή μέσα από το μία-δύο περιπτώσεις πιστεύω ότι πιάνουν.
0: Ακούνε και άλλοι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Εγώ το ξέρω ότι εσύ είσαι ζυγός. Να πάμε διακοπές, είναι το ακυρό σου.
0: Να πάτε, εντάξει, πιστεύω.
2: Καλά είναι. Ναι, όχι, μια χαρά θα περάσουν. Ναι. Θα το βρούνε στην πορεία. Μπορεί οι πρώτες, εξαρτάται πόσες μέρες θα πάτε. Ναι. Άμα πάτε 10 με 15 μέρες, το πρώτο πενθήμερο θα δυσκολευτείτε λίγο να συνεννοηθείτε.
1: Ναι. Πηγαίνετε την έκτη μέρα και μετά.
2: Μετά θα στρώσει όμως το πράγμα.
0: Και μετά ενωθείτε.
2: Θα στρώσει. Θα βρείτε τους ρυθμούς σας.
0: Φανταστικό. Για πάμε, ναι.
1: Καλησπέρα, παρεάκι. Ταύρος φορέβα, λέει ο Κώστης.
0: Πω, με έχουν περικυκλώσει. Ταύροι, εγώ και η Παρθένη. Είναι φοβερό.
2: Είναι παιδιά.
0: Αχ, για πες μας, για πες.
2: Δεν μ' αρέσει.
1: Είναι και τσίπιδες.
0: Για πες και
2: είναι λίγο. Γενικά έχουν λίγο καβούρια στις τσέπες τους οι Ταύροι. Έχουν καβούρια στις τσέπες
0: τους. Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Το έχεις περιστατεί.
0: Πείτε.
1: Λοιπόν, αμέτρητα τα μηνύματα. Φωτογραφίες έρχονται συνέχεια με την αλλαγή. Α, ναι, είχαμε και την αλλαγή ιδιοκτησίας στη Λάρισα, παιδιά. Νέος πρόεδρος, νέος ιδιοκτήτης, υποσχέθηκε αξιοκρατία, δικαιοσύνη, λες και άκουγα προεκλογική εκστρατεία. Ναι, να δούμε.
0: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα ωραία και όλα καλά.
1: Μάλιστα, παρακαλώ, πέστε με. Καλημέρα, κορίτσια και αγόρια. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η μεγαλύτερη serial killer στην ιστορία είναι καρκίνη και ηχθής.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, ισχύει.
0: Serial killer.
2: Serial killer, ναι.
0: Τι λες τώρα.
2: Ναι, κι όμως.
0: Έχω πάθει πλάκα.
2: Είναι μεθοδική. Σου είπα, όταν θέλουν να κάνουν κάτι.
1: Μισό λεπτό να το σημειώσω αυτό. Καρκίνη και ηχθείς.
2: Να σου κάνουν κακό. Είναι πολύ μεθοδική. Θα το μελετήσουν από όλες τις πλευρές. Θα βρουν και διέξοδο για το πώς θα σωθούν. Να μην τους καταλάβει κανείς. Γι' αυτό και πολλούς serial killer που είναι ηχθείς ή καρκίνη δεν τους έχουν βρει κιόλας. Δεν τους έχουν πιάσει και ποτέ.
0: Ανατρίχιασα λίγο τώρα με αυτά που.
2: Γι' αυτό σε μια σχέση μην απατήσεις ποτέ έναν καρκίνο και έναν ηχθεί. Αχ, Παναγία μου, θα σου κάνει.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ωραία. Όλοι ζητούσαν. Έχουν έρθει μηνύματα από γυναίκες και ζητάνε για τους άντρες. Και άντρες που ζητούν λένε για τις γυναίκες. Και τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο γλυκό μήνυμα. Πολλές καλημέρες, μισό λεπτό, Λουκά. Και καλές εργασίες σε όλους σας. Σε μένα θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση. Ο γιος μου γεννήθηκε 10 Ιουνίου. Είναι δίδυμος, σαν τη μαμά του. Και έχει οροσκόπιο Σκορπιό, σαν και τον μπαμπά του. Τι να περιμένω, λέει.
2: Τι να περιμένεις. Έλαντε.
0: Ναι, πες κάτι.
2: Να τον παρηγορήσεις. Τι να τον παρηγορήσω. Θετικό. Θετικό, λοιπόν. Δεν θα βαρθείτε ποτέ με αυτό το γιο.
1: Κάντε το σταυρό σου.
2: Απρόβλεπτο παιδί, πολύ. Αν βάλει όμως κάτι στόχο θα το πετύχει. Είναι των τεχνών πιο πολύ. Τι να πρωτοσώσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σώσω σε αυτήν την κατάσταση. τα βλέπει όλα χρωματιστά.
1: Ναι.
2: Αισιόδοξη η ζωή του.
0: Καλό είναι.
2: Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Να
0: το το θετικό.
2: Διπλωμάτης πολύ.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο και αυτό.
2: Και πολύ δύσκολα θα μπορέσει να τον ξεγελάσει.
1: Μάλιστα.
0: Θετικό το τον.
2: Και αυτό θετικό.
0: Μια χαρά τα πάει.
1: Με τους Σαββατογεννημένους λέτε πρόβλημα έχουμε ή δεν έχουμε.
0: Οι Σαββατογεννημένοι είναι, λέει, πώς το λένε, τυχεροί.
2: Τυχεροί για τον εαυτό τους.
0: Για τον εαυτό τους, όχι.
2: Για τους άλλους όμως είναι πολύ γρουσούζιδες, δεν ξέρω.
0: Αλήθεια.
2: Η αδερφή μου, παιδιά, είναι και κρυός και Σαββατογεννημένη. Τι συνδυασμός είναι αυτός, Χριστέ.
1: Είσαι αργιά.
2: Ναι.
1: Βλέπω στα βουβλέπα.
2: Την αγαπάω παρόλα αυτά πάρα πολύ.
1: Ταύρος με Ταυρίνα, λέει, θα αντέξω.
2: Ναι, θα αντέξετε καλέ. Ένα μεγάλο καναπέ να βρείτε.
0: Έτσι, βρείτε ένα καναπέ.
2: Με μία πλάσμα
0: τηλεόραση. Πάρτε φαγητό εκεί να...
2: σουβλάκια να έχετε, να χαίρεστε, να τρώτε.
1: Και ελληνική
2: ταινία.
1: Θα περάσετε
2: καταπληκτικά.
0: Είσαστε τέλειοι.
2: Καταπληκτικά.
1: Θα μπείτε στο Earthflix. Έχει ταινίες.
2: Όσες θέλετε.
0: Λουκά, τι ήθελες να παρέμβεις. Την παρέμβασή σου θέλουμε, Λουκά.
1: Κάνει μια παρέμβαση και εσύ, παιδάκι.
0: Κάτι ήθελε να μας πει, σημαντικό.
1: Το ζώδιο.
0: Δεν ξέρω.
3: What's the matter with you, boy? Sometimes I want to say to myself, oh, oh, oh.
0: Ο Λουκάς δεν ξέρω. Τι ζώδιο. Ναι. Σωστά, το πέτυχες. Λοιπόν,
1: το Πάσχα.
0: Λέει εδώ ο Σπύρος.
1: Ναι,
0: καλημέρα, παιδιά. Εγώ καιρός με οροσκόπο καρκίνο και η σύντροφος λιοντάρι. Τι γίνεται, λέει.
1: 10 χρόνια είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια. Μπράβο.
1: Περάστε από εδώ, θα σας δώσω εγώ ένα βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου.
2: Εγώ καιρός με τον λιοντάρι είναι και τα δύο. Θέλουν να κυριαρχούν σε μια σχέση αυτά τα δύο ζώδια. Κοντεροχτυπιούνται συνέχεια. Το λιοντάρι είναι και λίγο σνόμπ. Είναι το ψώνιο του ζωδιακού το λιοντάρι. Ξέρει ότι είναι ωραίο. Γιατί είναι λιοντάρι.
0: Ναι.
2: Θέλει να κάνει κουμάντο.
0: Ναι.
2: Στον εγώ καιρό όμως δεν περνάνε αυτά, γιατί θέλει να κάνει και ο εγώ καιρός κουμάντο. Εκεί είναι το.
1: Γελάω, ξέρεις το. Λοιπόν, Ταύρος με Σκορπιό μόνο στο ερωτικό ταιριάζουν, λέει.
2: Ταιριάζουν.
1: Προχώρα, Κωστά.
2: Ταιριάζουν και πολύ, μάλιστα.
1: Η Λέλα.
0: Είναι ο αδελφός μου με τη γυναίκα του. Ταύρος, αυτό Σκορπιό είναι η γυναίκα του. Ναι.
1: Έφτασα στη Λέλα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Εγώ είμαι υδρόγειος και ο άντρας μου λέει ένα μήνα μετά από μένα. Δεν ξέρω τι ζώδιο είναι.
2: Μήπως εννοεί υδροχός και ηχθύ.
1: Ναι. Το επόμενο είναι ηχθύς.
2: Ναι.
1: Περνάμε καλά. Λες από το σκύλο με τη γάτα.
2: Ναι, ο υδροχός είπαμε χαοτικό ζώδιο, αλλά λατρεμένο.
1: Εντάξει. Εγώ πάντως, αν μου ζητήσεις τι ζώδιο δεν θέλω, είναι το δίδυμος.
2: Και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Και είναι αυτό, δεν μπορείς να το ξεγελάσεις. Όχι να τον κοροϊδέψεις.
1: Δεν είναι αυτό, δεν θέλω να κοροϊδεύω, αλλά μου φαίνεται αναποφάσιστος.
2: Όχι αναποφάσιστος, πονηρό ζώδιο.
1: Ναι.
0: Ο δίδυμος.
2: Ναι.
0: Κοίτα, ο δίδυμος, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι στη σχέση του είναι λίγο τζιζ, αλλά στις φιλίες του στην παρέα είναι.
2: Παίζει το μάτι του, πόσο παίζει το μάτι του σε μια σχέση. παίζει πάρα πολύ.
1: Πρόσεξε τώρα, το θέμα είναι, γίνεται πολύ πολύπλοκο τώρα με αυτό που θα σου πω.
2: Για λίγο.
1: Γιατί είπαμε, ας πούμε, για τα ζευγάρια που να πάνε διακοπές ανάλογα με το ζώδιο. Και λέει ένας φίλος, εγώ είμαι Ταύρος, η σύζυγος υδροχός. Τα παιδιά όμως, η μία είναι δίδυμος και ο γιος Λέων. Πού πάμε?
2: Έλα,
0: τώρα
2: να το μοιράσετε, θα έλεγα.
1: Στην
2: εγώ.
1: Disneyland.
2: Μισή-μισή.
1: Λοιπόν, εγώ θα βρω τη λύση σαν δίκαιος Σολομώντας.
0: Κρακ.
1: Θα πάρεις εσύ την κόρη και η γυναίκα το γιο.
2: Α, μπράβο.
1: Και να περιορίσουμε τις απολύσεις.
0: Ωραιότατο είναι αυτό. Ωραιότατο. Ναι. Φανταστικότατο, θα μιλάτε στο τηλέφωνο, βιντεοκλήσεις ναι. κτλ.
1: Τι ωραία που περνάμε.
0: Υπάρχουν λύσεις.
1: Ναι. Εκτός αν θέλετε να το πάτε κατά φύλο, δηλαδή η γυναίκα, η μάνα να πάρει την κόρη.
2: Μα μπορούν να πάνε σε ένα νησί μεγάλο και οι τέσσερις. Κρήτη για παράδειγμα. Όταν είναι και βουνό και θάλασσα.
1: Και
2: άλλος
1: να πάει για Νικόλα και άλλος χανιά.
2: Και άλλος να πάει χανιά. Ωραίο φαγητό.
0: Μπορεί να συναντιέστε για φαγητό.
2: Που το αρέσει να τρώει
1: στο
2: πάρα πολύ.
1: Στο Ηράκλειο.
2: Στο Ρέθυμνο.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Μόνο εκεί να συναντιούνται.
0: Ναι, αυτό είναι καλό.
2: Θα τους σώσω. Αν πάνε Κρήτη πιστεύω θα σωθούν. Θα περάσουν πολύ ωραία.
1: Ο φίλος ο Χρήστος από Κέρκυρα λέει: διάλογος άντρα με τη γυναίκα του. Αγάπη μου, σήμερα θα δω μπάλα το βράδυ. Πρωτότυπο. Βρε αγάπη μου, εμένα δεν με σκέφτηκε. Σε σκέφτηκα αγάπη μου, σε πήρα μια ταινία. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Τι ταινία μου πήρες? Μονοτική.
0: Ντροπή πια.
1: Παλιό παιδί.
0: Ντροπή.
1: Καλημέρα από Τίνο, είπαμε για την Τίνο. Στέλνει τις καλημέρες από το λιμάνι, νομίζω είναι, από τη χώρα. Έτσι.
0: Και όμορφη μέρα, ωραίος καιρός.
1: Είστε η καλύτερη παρέα, πάρα πολλά τα μηνύματα. Κοντεύω, παιδιά. Θα τελειώσει η εκπομπή, θα έχω φτάσει 11.30. Και βέβαια ο Βασίλης στέλνει τις καλημέρες του και τις απορίες. Πάρα πολλές φωτογραφίες. Κοίτα εδώ, παιδότοπος για τα παιδιά, φουσκωτά, τον Ατάλο.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι είμαι Σκορπιός, με οροσκόπο καρκίνο και η γυναίκα μου είμαστε μαζί 22 χρόνια. Είναι καρκίνος και αυτοί.
2: Γι' αυτό ταιριάζουν. Mm. Γιατί έχει τον οροσκόπο του τον καρκίνο.
1: Γενικά, τώρα μια και πήγαμε εκεί, αν βρεις άνθρωπο με το ίδιο ζώδιο με σένα, προχωράς ή συνήθως δεν ταιριάζουν ή ταιριάζει? Εσύ τι λες, Τάσο μου?
2: Γενικά τα ζώδια που έχουν, τα ζευγάρια που έχουν το ίδιο ζώδιο, για κάποιο λόγο δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Όχι. Ένας εγώ καιρός με έναν εγώ καιρό δεν ταιριάζει. Ναι. Μπορεί να νομίζουν ότι ταιριάζει, αλλά δεν ταιριάζει καθόλου.
0: Μόνο στην παρέα, ίσως.
2: Μόνο
0: σαν
2: στην παρέα. Ναι. Σαν φίλοι, ναι. Αλλά σαν ζευγάρι, όχι.
1: Καλημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Και άλλη φωτογραφία εδώ με καρπουζάκια. Κοίτα εδώ, καρπουζάκι. Κάπου είχα διαβάσει, ρε παιδιά, ότι θα βγουν καρπούζια χωρίς κουκούτσια.
2: Νομίζω έχουν ξεκινήσει. Στην Ιαπωνία και στην Κίνα έχουν κάνει.
1: Και τετράγωνα έχουν γίνει, εντάξει. Πρέπει να φτάσουν εδώ, γιατί δεν γίνεται. Δεν μπορώ αυτό. Δεν το ευχαριστιέμαι εγώ το φρούτο έτσι. Άμα σου λέει κάποιο σκαλίζει.
2: Να φτύνει τα κουκούτσια. Εντάξει. Κουκούτσια ή χωρίς κουκούτσια το καρπούζι είναι must.
1: Ναι, και άμα είναι και ωραίο παγωμένο, είναι ότι πρέπει.
2: Και με φέτα εννοείται. Ο τέλειος συνδυασμός.
1: Καλημέρα. Στο παρελθόν έχω γνωρίσει δύο κοπέλες ηχθείς. Τρομερή ζήλια και πίεση. Από τότε όταν γνωρίζω κοπέλα που είναι ηχθής, τρέχω μακριά.
0: Εξαρτάται τι ηλικία είναι οι κοπέλες.
1: Ναι.
0: Τι ηλικία, πες μας την ηλικία τους.
1: Ναι. Γιατί, μετά
0: γιατί άλλο στα 20, άλλο στα 30 και άλλο στα 40.
1: Και άλλο μετά τα 50. Μπαίνουμε και άλλα προβλήματα. Ονόματα δεν λέμε.
0: Όχι, όχι, όχι, τίποτα.
1: Οπότε είναι τρεις κατηγορίες. Για όλους ισχύει αυτό, έτσι, δηλαδή, γιατί
0: ναι,
1: όλοι περνάμε,
0: για όλους.
1: Περνάμε αυτά τα... πώς να το πω, τα επίπεδα. Φιλιά από Ελαφώνησο, από Ελαφωνήσεις στην Κρήτη. Επέτειος με τη γυναίκα μου σήμερα.
2: Είναι πανέμορφα εκεί. Τι ωραία που είναι.
0: Δεν έχω πάει δυστυχώς.
2: Δεν έχεις πάει
0: ναι, δυστυχώς,
2: να πάει
0: στην παραλία. Ναι,
2: δυστυχώς, άσε
0: τώρα.
1: Τώρα θα έρθουν τρία κότερα, τέσσερα ελικόπτερα.
2: Είναι καταπληκτικά. Γενικά για μένα η Κρήτη είναι το αγαπημένο μου νησί, γιατί τα βρίσκεις όλα, τα έχεις όλα.
1: Το λέει και το τραγούδι.
2: Και έχει και πολύ ωραία πανηγύρια. Τα πάντα όλα είναι πανέμορφα.
1: Το μόνο άσχημο είναι ότι πας, ας πούμε, 20 κιλά και φεύγεις 32.
2: Ναι. Εκεί πρέπει να κάνεις.
1: Εντάξει. Πρέπει να πας σε ένα ενδιάμεσο νησί. Να δυνατήσει
2: και μετά. Και μετά. Πολύ κολύμπι, πολύ κολύμπι.
1: Πολύ κολύμπι. Πολύ κολύμπι, παιδιά, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο ότι εκεί πας και σε, έχουν και τα φιλέματα και τα κεράσματα.
2: Ναι, και το θεωρούν και προσβολή, άμα δεν
1: σε
2: πάρει
1: ναι,
2: το κέρασμα. Ναι, ναι. Μπορεί να σε κεράσουν 10 ώρα το πρωί ρακί. Θα την πιεις. Αναγκαστικά.
1: Εδώ και τώρα. Αντιγόνη.
0: Να δω.
1: Και είμαστε εδώ
0: δεν
1: κάτω.
0: Προλάβαμε τίποτα.
1: Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά, τελειώνει, συγγνώμη.
0: Θα κρατήστε τα όπως είναι, κρατήστε τα μηνύματα.
1: Κρατηθείτε.
0: Κρατηθείτε όσο μπορείτε και θα επανέλθουμε σε κανά δύο εβδομάδες με την Ελένη.
1: Φεύγεις τώρα.
0: Όχι, με την Ελένη. Με την Ελένη.
1: Θα πάρεις άδεια τώρα, συγγνώμη. Μεταξύ
0: όχι, ακόμα, όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Άρα μπορεί και την άλλη εβδομάδα να κάνουμε κάμια
0: μπορεί,
1: σύσκεψη.
0: Ίσως.
1: Καμιά σύσκεψη. Θα βρούμε άλλο θέμα, ρε παιδάκι.
0: Ναι.
1: Παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Ξέρω ποιος είναι.
1: Λίγο πολύ τους συνδυασμούς, τους πιο πολλούς τους έχουμε καλύψει. Δεν μπορούμε να σε ευχαριστήσουμε όλους. Θα βάλουμε μια ειδική γραμμή. Θα συστήσουμε μια ΜΚΟ, Αντιγόνη και Ελένη. Και θα κάνουμε ένα site να δίνουμε συμβουλές. Τι να κάνουμε.
0: Πρέπει.
1: Με το ζημίο του.
0: Κοιτάξτε, να δείτε, μόνο δωρεάν 11 λεπτά το μήνυμα θα σας χρεώνουμε.
1: 11 λεπτά.
0: 11 λεπτά το μήνυμα δεν είναι τίποτα, ρε παιδιά, 11 λεπτά. Τώρα είναι τσάμπα, τσάμπα. Ναι.
1: Τι έστειλε και φωτό, είσαι μακριά και δεν μπορώ καφέ μαζί να πιούμε, όμως την καλημέρα μας με αγάπη θα την πούμε.
0: Αχ, ωραίο αυτό που είπες. Ψαράκι στο ξυλόκαστρο.
1: Θα ζηλεύει ο Γιάννης. Ιχθύς εγώ το ξώτησε η Εύα μου, 30 χρόνια κερδίζουμε κάτι.
0: Πηγαίνετε για το χρυσό. Εντάξει, είπαμε. Το ασημένιο το πήρατε.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Αντιγόνη του Κριστιανό πάντως ήταν ανάδρομος ο Ερμής, λέει ο Λάζαρος από την Καλαμάτα.
0: Ο Κριστιανό Ρονάλντο είναι υδροχός, είπαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Και εγώ είμαι πολύ, δεν ξέρω, φαν και δυνατή και με τους υδροχούς και γι' αυτό με τον Κριστιανό.
2: Γενικά επηρέασε ο ανάδρομος Ερμής πάρα πολύ από τα ζώδια.
0: Ναι.
1: Να είστε πάντα καλά, είστε πολύ ωραίοι. Περνάμε 2 ώρες ξέγνιαστα, ξεχνιάμε τα προβλήματά μας. Κάνουμε και ψυχοθεραπεία εδώ πέρα.
0: Ό,τι θέλετε εδώ θα σας λέμε. Τέλος πάντων,
1: ο Κώστας λέει, όχι και καβούρια οι ταύροι.
2: Μπορώ να εκφράσω, να εκφέρω γνώμη, γιατί έχω στο οικογενειακό μου περιβάλλον ταύρους που έχουν καβούρια.
1: Μιλάμε με παραδείγματα.
2: Τουλάχιστον είναι λάτρεις του καλού φαγητού.
1: Αυτό
2: ξέρουν να τρώνε. Θα φας καλά με έναν ταύρο.
0: Με τις παραλίες έχουν λίγο θέμα, δεν τις πετυχαίνουν ακριβώς. Η προημιτελική φάση του Μουντιάλ συνεχίζεται λοιπόν και απόψε. 10 η ώρα συντονιστείτε ΕΡΤ 2 Σπορ. Με την αναμέτρηση Ισπανίας και Βελγίου στο Los Angeles Stadium, έτσι, τι λέτε?
1: 10 o'clock. Εγώ είμαι Ισπανός.
2: Και εγώ είμαι Ισπανία.
0: Και εγώ Ισπανία. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε.
1: Και για ένα λόγο παραπάνω θα προσθέσω εγώ, διότι ο Τραμπ ήταν πολύ κατά των Ισπανών προχτές.
0: Ναι. Σοβαρά.
2: Έκανε τρομερή επίθεση.
1: Του ΝΑΤΟ. Γιατί του είπανε και μερικά όχι. Και όταν ακούει όχι αυτός, δεν ξέρω τι ζώδιο είναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, ο Τραμπ είναι λιοντάρι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το ψάξω περισσότερο. Αλλά νομίζω είναι λιοντάρι.
1: Αλλά έχει πορτοκαλίσει.
2: Ή λιοντάρι ή δίδυμος. Ένα από αυτά τα δύο τα ζώδια είναι.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και το έχει κάνει.
1: Οι δύο χειρότερες επιλογές για μένα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, συγγνώμη πάρα πολύ από όλους τους ακροατές οι οποίοι έχουν στείλει τα μηνύματά τους και δεν τα προλάβαμε.
0: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας. Ευχαριστούμε την Ελένη Νάση.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να ξέρεις ότι στο καλοκαίρι θα κάνουμε σίγουρα συναντήσεις, θα ξανάρθεις με θεματική ενότητα πάνω σε αυτό. Να το ευχαριστηθείτε και να το ευχαριστηθούμε.
2: Όποτε θέλετε, παιδιά, όποτε θέλετε.
1: Εντάξει.
0: Έχεις διαλέξει ωραίο τραγουδάκι ελληνικό.
1: Ο Τάσος. Τάσο, βάλε ένα τραγούδι, παιδί μου, εδώ για
0: Γιάννη
1: να πέσουν
0: Ράνιο,
1: τίτλοι,
0: πρόσεξε.
1: Τέλους.
0: Μην παρέμβεις, πρόσεχε, γιατί θα απαντήσω, ξέρεις εσύ τώρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Λουκά που έκανε την παραγωγή. Λουκά Double, έτσι. Ή στο τετράγωνο, πώς το έχεις το θέμα. Ναι.
0: Λουκάς, Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τάσος Σουλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων και.
1: Θα έρθω και το πρωί εγώ.
0: Α, ωραία. Μοναχουλής.
1: Ναι. Για breakfast. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ευχαριστώ, Ελένη μου.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να περνάτε όμορφα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια έως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά ώστε να μειωθούν οι τιμές στην αντιλία, καθώς μετά την κρίση στον κόλπο δημιουργήθηκαν νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του δημόσιου χρέους και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνο πολιτικό λόγο. Τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι που πολλοί προσπάθησαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραλάβαμε, πρόσθεσε, μια χώρα με πιεσμένη αγορά ακινήτων που τώρα έχει πάρει τα πάνω της γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και με πρόσθετα φορολογικά μέτρα τη στήριξαμε. Στο τέλος Νοεμβρίου θα βληθεί και η επιστροφή ενός ή δύο ενοικίων στους ενοικιαστές και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενοίκια, διευκρίνησε. Άκουσα τον απολογισμό της επταετίας σας, τον οποίο παρουσιάστηκαν όλα καλά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας, αυτός θα ήταν ακρίβεια παντού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτεία τιμά τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες μία ημέρα μετά την κηδεία της. Αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Χαιρέτησε τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε σήμερα η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας την ανάγκη ομοψυχίας των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στη βία. Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο που τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς απέναντι στους ελάχιστους, είπε χαρακτηριστικά. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης, προσήχθη ένα άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης. Στη δήλωση παρέτησής του, ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασία. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονο ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσεις της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Στο αεροσκάφος επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα.

υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν, να θυμίσουμε, την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εδώ στη Συμβολή των Οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στα Χανιά, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αυτές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές, συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές.

0: Όμως η Αντιτρομοκρατική είχε αντιληφθεί τις κινήσεις, την παρακολουθούσε και έτσι σήμερα νωρίς το πρωί, μαζί με τις άλλες δύο συλλήψεις, έγινε και η σύλληψη ειδική της. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα, στη Γαδά, όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία της ανάκρισης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε, εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ανακούφιση και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
2: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί, και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο τραυματίες, έναν άνδρα και μία έγκυο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο, μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε, και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στο να φιένα ένα εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία τους ούτε, η ίδια είναι καλά και το έμβριο. Δύο ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν, είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Τώρα για το περιστατικό όμως, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας Fraport, Σάββας Καραγιάννης. Όπως είπε, οι πληροφορίες για το τι έγινε στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ συγκεχημένες και συμπλήρωσε πως θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
4: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, όπως κάθε φορά όταν

0: σκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία, είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλίση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυροσβεστικής, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια, φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Αρμίγης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια. Πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η έγκυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
1: Ο άντρας τώρα που τραυματίστηκε στην πτήση φέρει εγκάβματα τριβής και γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
2: Μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες να τον τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η έγκυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφω είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
1: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊός Υφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ας τον ακούσουμε.
3: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες πόδια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες πόδια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζων ή ελάσσων. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περικινητήρια, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη φράση ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη Νταλίκας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής κοντά στα Διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
4: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
1: Να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία. Καταρχήν, αν η Εγνατία Οδός εξακολουθεί να είναι κλειστή για τα οχήματα.
4: Η Εγνατία Οδός στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Στο δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι... Ποιο είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα, συγγνώμη. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη, πριν τα διόδια του Ιάσμου, προφανώς από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε επιμηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιθέο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν...
1: Βασιλική.
4: Άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι... Τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομωτινή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες. Έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κώδες όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο.
1: Βίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μέσα ανοιχτά το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζακύνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της 5ης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μας θα ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθορισμό και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια, να μην τα καταλείψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο, εν τούτης δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
1: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
5: Διαθέσουν οι άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. Αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία, ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση μετεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί, και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. εγκαινιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη υπό διεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από το Δήμο Φεστού και ο Υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. Όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο Υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην μια υπηρεσία υπάγονται το ΤΑΕ Μεσαράς και τα αστυνομικά τμήματα Φεστού και Αστεδουσίων. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι χαιρετισμοί, θα έχουμε και ομιλίες και το απόγευμα ο Υπουργός, γιατί θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην τέταρτη κατά σειρά εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια και είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται στις έντρες των 13 περιφερειών της χώρας και έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή Ίνη Ηρακλείου.
6: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό, μάλλον δεν απειλεί το χωριό, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνη στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μια δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ξεκίνησε από Καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορινθία, εκ των οποίων μάλιστα τα 3 είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και 3 άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η συλλήψη έγινε στην Κόρινθο από τους αστυνομικούς της ΟΠ και Κορινθίας. Όπως είπαμε, 3 ανήλικοι και ένας 18χρονος είναι δαπός. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε. Τα 4 άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης και τις παρέδωσε προσφύλαξη ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους 2 ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των δύο ανήλικων βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι τρεις ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
8: Μπήκε η θανατά την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Με ομόφωνη γνώμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχτηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από τη πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσιμη. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώκαμπο της Σάμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ένδοη οικογενειακής βίας. Από την Σάμου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βγήκε στην σύλληψη ενός ημοδοπού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθωκάμπου. Προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και περί τοιχνημάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα καθώς και σε αποθήκες στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδια σκορτίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα καθώς και 18 αυτοσχέδια σιδηρένιες σε κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδια πυρίτιδας. Να πω ότι όπως έχει γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα Σάμου. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθωκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και περί πυροτεχνημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων παίρνει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου. Και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βόρειο δικού άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται ο προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή για τις απολωτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος. Ένας δρόμος, ένας βόρειος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κρατικό κορμπανά για να υλοποιηθεί το έργο.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκη, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία, γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα, δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, ο στενήγορος υπεράσπισης. Δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο, δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο λοιπόν το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους εδώ στον Άφλιο. Τώρα, νωρίτερα στις 10 το πρωί ήρθε εδώ η μητέρα του 20χρονου, ο οποίος παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, γι' αυτό και δεν αντέδρασε όπως αντιδρούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και ότι έχει το παιδί κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας. Δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο. Όλα αυτά μας τα μετέφερε, τα λόγια της μητέρας μας τα μετέφερε η κυρία Σπέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος περάσπισης που αναμένουν προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία, είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε το ραπτό αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που προσπάθησε να αναρριχηθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θάσματα βολίδων ή και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προστίθενται και να θυμίσω ότι έχει αναλάβει η ασφάλεια ναυπλίου μαζί με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες της.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
14: Όπως είπες λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση των ζημιών έχει προτάσεις. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέμα τα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και το γεγονός ότι... Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο Εργατικό Κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπαν, έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του κ. Γιώγιακας επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα λίμματα, καθώς και απορροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για άρδρευση. Ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινιστούν αν πριν από τη χορήγηση αυτής της άδειας της χρήσης του νερού στον ΤΑΕΒ και
0: τις γενιές. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι μαζί μας. Φωτεινή.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο «Αποτυπώματα μνήμης», μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμινου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς το εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίως προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην ισχυωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη

0: 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Η Λυσιστράτητος Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα με συλλήψεις και έρευνες για το δίκτυο που φέρεται να στήριξε την επίθεση. Στο πολιτικό μέτωπο η ακρίβεια προκαλεί νέα σύγκρουση στη Βουλή με επίκεντρο τα καύσιμα και τη 13η σύνταξη, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση Φάμελου ανοίγει νέο κύκλο κομματικών διεργασιών και αναζητήσεων για την επόμενη μέρα. Και ένα πρόοπτο στον αέρα, πτήση της Ryan από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη θράψη παραθύρου του αεροσκάφους και τον τραυματισμό επιβάτη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα Διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στη Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παρά συλλήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που

0: άτομα αυτά και να σταλεί η δικογραφία στις ανακριτικές αρχές, να ανασυρθεί από το αρχείο η παλιά δικογραφία που είχε κλείσει, καθώς τα άτομα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν ανάμεσα στους υπόπτους που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν για την φωνική εμπριστική επίθεση. Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης. Η ανάλυση στα εργαστήρια και η έκθεση που σχημάτισαν οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων των εργαστηρίων της αστυνομίας έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του αντιξουσιαστικού χώρου. Είχαν απασχολήσει να φέρουν πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις. Ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία για αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του νεοκλασικού κτηρίου που στεγάζονταν η τράπεζα Marfin. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσει και οικογένεια και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντολμα σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
1: Τώρα όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης, Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
0: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι δύο 42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά προέκυψαν στοιχεία φωτογραφικά να φέρουν πληροφορίες στο Earth News και βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια των αξιωματικών του κύματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι δύο άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αγγλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες μολότοφ εναντίον της τράπεζας Marfin. Δεν αποκλείεται βέβαια να φέρουν κυροπορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να γεωθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές μετρήπητα από 16 χρόνια ερευνών ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, η οποία υπενθυμίζουμε ότι σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010 κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Ζεραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο. Στήχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, ο υπομεινόντας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα βέβαια σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιξουσιαστών που ερευνάει η αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία και τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής Δέσποινα Κρητικού έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ταξίδεψε στα Χανιά για να κρυφτεί εκεί σε σπίτι οικογενειακού της, φιλικού της περιβάλλοντος. Τον 29χρονο, ο οποίος ζούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά μαζί με την 26χρονη στην τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και ενός 24χρονου που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο, για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ λοιπόν από τις 6 το πρωί έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα του που κατοικούσε

0: ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο, βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν, αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση ή ο Ακίμοβιτς. Δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Ενώ φέρεται αν υπάρχουν και άλλες τρεις προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους. Με απόλυτη επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτήν την πληροφορία.
1: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.
2: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Ο Ζήσης Ιωακήμου.
3: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: κάλπη το 2022 σε ηλικία 22 ετών για εμπνευστική ενέργεια, ενώ φέρεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του εξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Ήταν γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, την τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί βέβαια αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επικίνδυση έχει ήδη λήξει για το στελέχη της τοπικής Ελλάδας στην Κρήτη.
1: Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό.
1: Μας ακούει ο Ανδρέας?
3: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε, ναι, και γιατί αφορά όλο τον κόσμο, ναι, καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην Αγγλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
3: Πράγματι έτσι είναι, Ντόνα, και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να σε βάλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
1: Τώρα Ανδρέα, συνέχισε.
3: Έλεγα από την πλευρά του, ο κύριος Αμβρουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή του, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο άδωρο, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα φάει διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας τη συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
4: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέληκτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
1: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
5: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και προφανώς και στην Ελλάδα. Οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
1: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς έτσι. Ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους αλλά και τις μείωσεις του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονός. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως όσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να του απαντά ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστρίου του κράτους η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με μια απλή διαίρεση, όπως το είπε χαρακτηριστικά, η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας θα πρέπει να δοθούν 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα.
1: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Και με αιχμή τη 13η σύνταξη.
5: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει. Πόσο στοιχίζει. Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Πόσο στοιχίζει. Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι.
6: Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο.
7: Το πρώτο χρόνο ανέκτησε πόσο
6: 420%. Η 13η σύνταξη.
7: Είπαμε σε δύο δόσεις.
6: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος στην ανακοίνωση της αποχώρησής του τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
8: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με τη διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της Κεντρικής Επιτροπής αύριο. Υπάρχουν δύο και τρεις διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα αλλά και η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει και μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ, έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την Κεντρική Επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω το φέρετε, θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα όσον αφορά το κόμμα, μετά την παρέτηση του Προέδρου, εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου μεσούντος του Θέρους. Αυτό θεωρείται σχεδόν αδύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τρία είναι τα επίδικα, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με τα πολλά εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο δικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
9: Όχι, ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας, καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 Φέδων Καραϊωσιφίδης. Αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
10: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει στα 35 έως 40.000 πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4.000 ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1.000 μέτρα.
11: Ναι.
10: Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό το αεροπλάνο και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση, και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνεται η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτό είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσιφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματία αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
12: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αυχένα, εγκάβματα στον νόμο, κακώσει στον νόμο και εγκάβματα τριβής, λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν, βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
1: Πραγματικά ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν οι επιβάτες της πτήσης. Παναγιώτη Μανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιαννοπούλου, έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
13: Ναι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και του διαχειριστή, του εκμεταλλευτή του φορτηγού που ακολούθησε η δεύτερη και μεγάλη έκρηξη. Το φορτηγό, το οποίο σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία είχε υπολείμματα προπανίου. Αυτές είναι οι δύο συλλήψεις, αλλά το ανατριχιαστικό της υπόθεσης δεν είναι η εικόνα αυτής της ολοκληρωτικής καταστροφής μόνο από τα τρία εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφησαν, αλλά οι τραυματίες, όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11. Ειδικά για τους τρεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς φέρουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού.
1: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε δύο από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
11: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και οι δύο σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
1: Λοιπόν, τρία άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε πολύ σοβαρή κατάστασή τους. Οι δύο στο κάτω, τρίτος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες λοιπόν στο σύνολο, όπως προαναφέρατε, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί θα εστιάσουμε. Οι πέντε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι τρεις φέρνουν ελαφρά εγκάβματα. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός της χθεσινής έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ οι δύο από τους τρεις πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρώτος έφτασε χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθηματικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, όπως ανέφερες και εσείς, το νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρειάσιο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος, με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα, οι υπόλοιποι τρεις που σου ανέφερα, οι δύο βρίσκονται στο Φρειάσιο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο τρίτος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αναποστρατεία, αναπληρωτής καθηγητής χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
15: Θα πρέπει. Βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος ορών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός. Θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία αντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάπλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Πάμε τώρα και στην Ανά Νικολάου. Καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Ανά.
14: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πανεπιστημίου Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 74χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 74χρονος νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο και προανακριτικά έχει ομολογηθεί εξηγήσει την πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να προλογιστεί τις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία των προθάλαμων των ανακριτικών γραφείων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες, κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης, που έχουν αναλάβει περισσότερο από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες, Ντόνα, είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο, και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το έργο της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς, με τη μορφολογία του εδάφους επίσης, με φαράγγια να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίων είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα να χειροτερεύσουν μέσα στο επόμενο τετραήμερο. 72 διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλα 9, κυρίως σε δυτικά, σε κόκκινο συναγερμό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα, στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ για τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, κορυφαία μέλη της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα. Συναντήθηκαν νωρίτερα με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο, Δημήτρη Θωμά, διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. Κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου, η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη στήριξη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ζητήθηκε, εκφράστηκε, ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη δήλωση που είναι πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης, έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό. Ντόνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου, θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες. Έλενα.
16: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθορογράφου της Χουριέτ Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, οι S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι ΤΕΑΡΤΕ, και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S-400 είναι ένα από τα από τους βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35 αμερικανικά F-35 που, όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως επαναλαμβάνω, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι, αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Νανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, θα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν μου επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, άλλο στόχαστρό του και τον Νίκο Ανδρουδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ηρωνικά εντιμότατο, ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε πλημελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινιέτες, ενώ στελέχοι σημειώνουν με νόημα υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας, επώνυμος, ο οποίος με τη μετατροπή του από κακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που κονδυάρενε, επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο δημότατος κ. Τσίπρας, ο οποίος γυρνάει, όπως είπε εισαγωγικά, σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή. Είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της επίθεσης που απέλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βγήκε λίγο αργότερα στο στόχαστρο του Παύλου Βερνάκη, μπήκε και ο Νίκος Σταυρουλάκης, τον οποίο προκάλεσε και προκαλεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να θεσπιστεί ο 13ος μισθός, διότι το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο 13ος μισθός θα κοστίσει στο δημοσιονομικά ένα περίπου 400 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ένα 13ος μισθός και θα έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων και θυμίζει ότι μόνο τα 400 ευρώ ενίσχυση που δίνονται το Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή καλεί και εγκαλεί, μάλλον, τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκ για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το Πασόκ, περισσότερο όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
13: Ναι, θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση του Πασόκ στα όσα ακούσαμε πριν από λίγο για την πρόταση του Πασόκ για τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, όπως είπε, διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το Πασόκ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, πως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κύριος Τσουκαλάς, αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα. Τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, στους συνταξιούχους. Mm-hmm. Τώρα, όπως προανέφερες, έχουμε νέα δημοσκόπηση, την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, ακολουθούν ΕΛΠΙΔΑ 7,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6, Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 3%, ΜΕΡΑ 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1%, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2%, Αποχή Λευκό Άκυρο δηλώνει το 1,5%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Τώρα, το σενάριο κατανομής αναποφάσιστος στη δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την ΕΛΑΣ να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθούν ΕΛΠΙΔΑ 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜΕΡΑ 25-3, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: ώρα Μουντιάλ και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Περιμένει τον αντιπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη, σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια αύριο. Τα μεσάνυχτα προς Κυριακή δηλαδή, Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν τον άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι, στις 12 η ώρα δηλαδή, τα μεσάνυχτα και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο κλείνοντας ότι μπορεί να πανηγυρίστηκε εντόνως στη Γαλλία φυσικά η μεγάλη νίκη της των τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και τη νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
1: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει και η μάγια τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
19: Ναι, σωστό, πολύ σωστά τα λες. Με τον Εμπαπέ να έφτασε τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση. Να πούμε ότι ο Μέση έχει 30, σε 31 συμμετοχές έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ. Αλλά ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν με 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική και αυτή τη μάχη, δηλαδή τη μάχη για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώς κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και στα δυτικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 ολοκληρώνεται. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών νοσοτήρης της Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Σοφία Γιαννοπούλου με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και εσείς μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
2: Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
20: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αγιάσο, Λέσβου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά και η χόρτα και δέντρα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκτασης. Στη σύλληψη δύο 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα διυλιστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 74χρονου που συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο Σισμανόγλιο. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπηργίου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν απορριμματοφόρο και δίκυκλοι με μοτοσικλέτα. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Τους 12 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών, 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
3: Καιρός.
20: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
2: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufo. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή Παρασκευή, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μέχρι τις 4 θα είμαστε εμείς στην παρέα σας. Ξεκινήσουμε, αξίζει να σταθούμε σε κάτι που μοιάζει να συνδέει τις περισσότερες ειδήσεις της ημέρας, όσο διαφορετικές και αν φαίνονται μεταξύ τους. Είναι αυτή η έννοια της ευθύνης. Η ευθύνη απέναντι στη ζωή, απέναντι στη δημοκρατία, απέναντι στην κοινωνία, αλλά και απέναντι στην καθημερινότητά μας. Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, οι νέες συλλήψεις ξαναφέρνουν στο προσκήνιο μία πληγή που δεν έκλεισε ποτέ. Η δικαιοσύνη μπορεί να αργεί, όμως οφείλει να φτάνει μέχρι το τέλος. Γιατί όταν μια κοινωνία ξεχνά ή συμβιβάζεται με την ατιμωρησία, για παράδειγμα, ανοίγει το δρόμο για την επανάληψη ίδιων λαθών. Όψη της επικαιρότητας βρίσκεται η οικονομία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση στις τιμές των καυσίμων μέχρι το τέλος Αυγούστου. Είναι μια ανάσα. Μια ανάσα για οδηγούς, για επαγγελματίες, για οικογένειες που έχουν δει το κόστος της μετακίνησης να αυξάνεται σημαντικά.

σήμερα στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, θα ανοίξουμε και μία συζήτηση που στηρίζεται μεν σε αριθμούς, αλλά δεν αφορά αριθμούς, αφορά παιδιά. Πίσω από κάθε αριθμό, πίσω από κάθε στατιστική, υπάρχει ένα πρόσωπο, μια οικογένεια, μια σιωπηλή κραυγή βοήθειας. Σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα για το πρώτο εξάμηνο του 2026 προκαλούν, αν μη τι άλλο, έντονο προβληματισμό. Λοιπόν, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων, κυρίες και κύριοι. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Α, και δεν ξεχνιόμαστε, επειδή είναι Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, θα αφήσουμε για λίγο την επικαιρότητα εκεί προς το τέλος της εκπομπής και θα ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη.

0: Λοιπόν, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, τα στοιχεία που παρουσίασε ο οργανισμός το Χαμόγελο του Παιδιού για το πρώτο εξάμηνο του 2026 προκαλούν έντονο προβληματισμό. Τρία παιδιά τη μέρα εκφράζουν αυτοκτονικό ιδεασμό. Σχεδόν 500 παιδιά, μέσα σε 6 μήνες τώρα μιλάμε, βρέθηκαν αντιμέτωπα με σκέψεις ή συμπεριφορές αυτοκτονικότητας. Την ίδια ώρα χιλιάδες, τουλάχιστον 100.000 κλήσεις για βοήθεια, περιστατικά χιλιάδες κακοποίηση, και ξέρετε, αυτά είναι αριθμοί. Συν αυτά όμως που περιγράφουν αυτοί οι αριθμοί, είναι μια κοινωνία που δυσκολεύεται να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλου, είναι ο πρόεδρος του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Χαίρετε κύριε Γιαννόπουλε.
1: Γεια σας, τι ωραία που το είπατε και το περιγράφετε περισσότερο από τον καθένα που το περιγράφει. Η κοινωνία που αδυνατεί να προστατεύσει τα παιδιά της.
0: Μα τίποτα από όλα αυτά δεν εμφανίζεται έτσι ξαφνικά. Τώρα εμείς μπορεί να μιλάμε για έναν αριθμό, αλλά πίσω από αυτόν τον αριθμό συνήθως είναι το τελευταίο, η τελευταία έκφραση μιας διαδρομής τεράστιας.
1: Ξέρετε, επειδή μπαίνω και σε μια διαδικασία συγκίνησης, γιατί έχω ζήσει προσωπικά αλλά και με τους συνεργάτες φρικτές καταστάσεις, όταν ένα παιδί σε παίρνει και σου λέει, ξέρεις, εγώ δεν τι θέλω τη ζωή μου. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή σε αυτή την τοποθεσία και θέλω να κάνω κακό. Και πρέπει να αντιμετωπίσεις εκείνη τη στιγμή ένα παιδί που αντί να σκέπτεται το μέλλον του, αντί να σκέπτεται τη ζωή του, αντί να σκέπτεται τι καλύτερο θα κάνει για θέματα που εμείς οι μεγάλοι τα θεωρούμε άτοπα. Αλλά για τους έφηβους είναι πολύ έντονα, γιατί έχουν όλη αυτή την πίεση την εφηβική μαζί με τις πιέσεις τις άλλες. Άρα τα νούμερα, οι αριθμοί οι οποίοι περιγράψατε πίσω κρύβουν, όπως είπατε, κρύβουν σε πολλές περιπτώσεις φρίκη. Με βιάζει ο πατριός μου. Θέλω να σας καταγγείλω κάποιες κακοποιήσεις που δέχομαι από την οικογένεια. Να πρέπει να πάμε μαζί στην αστυνομία και στην αγγελία να το καταγγείλουμε. Η μαμά μου, το απλό, η μαμά μου, μαλώσαμε με τη μαμά μου και δεν μου μιλάει τώρα, και εγώ την αγαπάω τη μαμά και θέλω να προμελήσει. Θέλω να πω ότι είναι πολλά πράγματα που τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά μας παίρνουν τηλέφωνο, και στέκομαι εκεί γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε και αναφορές, καταγγελίες τώρα σήμερα που γράψαμε ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Δήμο Εγάλεο, και μου έλεγαν οι κοινωνικοί λειτουργοί ότι από τις αναφορές δικές σας εμείς τρέχουμε και δεν φτάνουμε κάθε μέρα. Ναι. Ένας Δήμος, μια περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε γίνει κέντρο αναφοράς μεν, μεγάλη τιμή δε, αλλά από την άλλη μεριά μεγάλη ευθύνη, γιατί πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί και εμείς να στηρίζουμε τους θεσμούς. Όχι να τους υποκαθιστούμε.
0: Τώρα, αν κάποιος δει έτσι χοντρικά αυτούς τους αριθμούς, τέλος πάντων, μιλάμε περίπου για τρία παιδιά την ημέρα που εκφράζουν τέτοιες σκέψεις όπως εσείς τις περιγράψατε. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή πώς μπορεί να φτάσει ένα παιδί σε αυτό το σημείο και γιατί τα κορίτσια εμφανίζονται πιο ευάλωτα, δηλαδή δέχονται περισσότερες πιέσεις?
1: Έτσι είναι, και τα κορίτσια γενικότερα είναι πιο μπροστά στα προβλήματα, να το πω έτσι γιατί ακούγεται λίγο, αλλά δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Και στις εξαφανίσεις, στις φυγές, τα κορίτσια έχουν πρωτοπορία, επηρεάζονται πιο εύκολα από τρίτους κλπ. Είναι πιο ευάλωτα, δεν ξέρω, αλλά πάντως τα κορίτσια έχουν δυστυχώς εκφράζουν περισσότερο. Πρόπεση ήταν ένα παιδί την ημέρα, πέρσι ήταν δύο παιδιά την ημέρα και φέτος φτάσαμε στα τρία παιδιά την ημέρα.
0: Αυτό σας ανησυχεί ότι έχει μια αυξητική τάση σε ένα τέτοιο βαθμό όλο αυτό?
1: Μας τρελαίνει, γιατί ξέρετε, αυτό είναι η απόρρια κάποιων προβλημάτων που κάποια φορά δεν αξίζει. Μιλώντας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, της είπα, της παρακάλεσα και εγώ όπως και τόσοι άλλοι, σταματήστε επιτέλους αυτές τις εξετάσεις. Σταματήστε αυτή την κατάσταση όπου τα παιδιά μας μπαίνουν σε μια διαδικασία, γιατί πρέπει να αποδείξουν μέσω από μια διαδικασία εξετάσεων η οποία είναι τόσο συνοπτική, και δύο χρόνια που δουλεύουν στα φροντιστήρια και τρελαίνονται.
0: Και πιστεύουν τα περισσότερα ότι η αξία τους μπορεί να μπει σε μια κόλλα χαρτί με ένα βαθμό και ότι αυτή θα είναι
1: η
0: αξία.
1: Δεν το πιστεύουν, τους υποχρεώνουν οι άλλοι να το πιστεύουν, και καμιά φορά όχι και οι γονείς, έτσι. Γιατί οι γονείς λέμε στα παιδιά, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα περάσεις. Δεν έχεις κάτι να κάνεις γιατί είσαι έξυπνος, γιατί είσαι καλός, γιατί είσαι καλή. Όμως ο περίγυρος, οι συμμαθητές, οι φίλοι, ο περίγυρος πιέζει. Όχι, είσαι το 19, πρέπει να περάσεις. Και αυτό το πρέπει δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Και τελικά είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά έτσι δίκαιο. Οπότε αυτά προσπαθώ να πω, ότι αυτά λοιπόν είναι που μαζί με άλλα οδηγούν κάποια παιδιά. Και επειδή έχω ζήσει, αλλά αυτά δεν μπορώ να σας τα περιγράψω, έχουμε ζήσει τα παιδιά και τις οικογένειες, μάλλον τις οικογένειες των παιδιών που έκαναν το κακό στον εαυτό τους, και δεν το περιγράφω καν. Και αυτά που έχουμε ακούσει πραγματικά είναι απίθανα. Είναι απίθανα, γιατί δεν είναι λόγος, και πάντοτε δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι λόγος που φτάνουν σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Πρέπει να πω βέβαια ότι η ψυχική υγεία των έφηβων και γενικότερα στην Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται.
0: Και δεν ξέρω και αν υπάρχουν επαρκείς δομές ψυχικής υγείας για παιδιά, για εφήβους.
1: Δεν υπάρχει. Εμείς στο Χαμόγελο έχουμε το θεραπευτικό κέντρο ημέρας για την κακοποίηση και το bullying, αλλά τώρα και για την αυτοκτονικότητα και τον αυτοκτονικό ιδεασμό, που με το Υπουργείο Υγείας μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα, αλλά με συνεργασίες διεθνών οργανισμών, γιατί τα πράγματα δεν είναι στην Ελλάδα, τα πράγματα στην Ελλάδα ξεκινήσανε, αλλά μια χώρα που δεν πιστεύουν, ας πούμε, ο διεθνής οργανισμός που συμμετέχουμε, το Διεθνές Δίκτυο που είναι στην Αυστραλία, δεν μπορούν να πιστέψουν μια χώρα που έχει αισιοδοξία, που έχει ωραίο καιρό, που έχει όλα αυτά τα όμορφα τα οποία ακούνε στο εξωτερικό, ότι μπορεί τα παιδιά να φτάνουν, και γενικότερα ο κόσμος, γιατί έχουμε και, δυστυχώς έχουμε και ενήλικες που φτάνουν σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, πέρα από τα ίδια τα παιδιά, εσείς βλέπετε να αυξάνονται και οι περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι γονείς ζητούν στήριξη επειδή νιώθουν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν μια κατάσταση με τα παιδιά τους?
1: Έχουν φτάσει σε αδίέξοδο. Έχουν φτάσει σε αδίέξοδο, γιατί πλέον τα παιδιά δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Γιατί ένα παιδί το οποίο το μεγαλώνεις και του δίνεις όλα αυτά που πρέπει, δεν μιλάμε τώρα για οικογένειες που δεν νοιάζονται, που είναι παραμονή.
0: Ναι, που είναι περιβάλλοντα.
1: Μιλάμε για οικογένειες που νοιάζονται και προσπαθούν. Δυστυχώς έχουν τέτοιες επιρροές, και το παρομοιώνω σαν χιονοστιβάδα, γιατί δεν σταματάει, αυξάνεται, έχει αυξητικές τάσεις και η δυναμική του είναι πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν, όπως είπατε, η κοινωνία λοιπόν έχει υποχρέωση, έχουμε υποχρέωση να βρούμε τρόπους. Και το να τα αναφέρουμε κάθε φορά και με κάποια στατιστικά ή με κάτι άλλο, ή με κάποιο θάνατο ενός παιδιού, ή με κάποιο βιασμό ή οτιδήποτε άλλο, είναι αργά. Και επειδή, θέλω να σας το πω αυτό έτσι, η κοινωνία και τα μέσα με ενημέρωσης είναι μέλος της κοινωνίας. Χθες στη συνέντευξη τύπου και στην ανακοίνωση που κάναμε με τους χορηγούς κλπ. Δεν ήταν κανένας εκεί. Γιατί είχαν κάποια φωτιά.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η προτεραιότητα όμως. Εσείς, να είστε καλά, μας δίνετε δυνατότητα να πούμε δύο κουβέντες. Γιατί ξέρετε, πρέπει να το προλάβουμε. Υπάρχουν τρόποι να το προλάβουμε. Υπάρχουν. Για την ημέρα πριν από κάποιο διάστημα που κάναμε την ανακοίνωση για το χαμόγελο προχωράει δυναμικά πλέον στα θέματα αυτοκτονικότητας, και να μην το λέτε, λέει, να μην το λέμε γενικότερα γιατί είναι μιμητισμός. Όχι, δεν είναι, πρέπει να το λέμε για να μπορεί κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο και να σωθεί από αυτή την κατάσταση. Την ημέρα εκείνη λοιπόν ήρθε, και το λέω γιατί έχει δώσει το δικαίωμα και το κάνει και σαν πατέρας, ήρθε ο πατέρας ενός κοριτσιού της Λιδίας, η οποία έφυγε με ένα τέτοιο τρόπο. Και την ημέρα εκείνη λοιπόν είπε ότι που πραγματικά αισθανθήκαμε ότι καταφέραμε πέρσι, γιατί πέρσι ήταν 768 παιδιά, όλο το χρόνο βέβαια, και 480 από βέβαιο θάνατο. Να μην ξεχάσω να πω όμως αυτό, ότι με τη συνεργασία του Ιδίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που αν δεν ήταν αυτή, φυσικά εμείς θα κάνουμε το σταυρό μας. Δεν φτάνει ο σταυρός. Με το ΕΚΑΒ, με την άμεση δράση και με ανθρώπους που νοιάζονται για να δώσουν κάποια λύση. Άρα εδώ ενωθήκαμε, ενώσαμε δυνάμεις και έχουμε αμεσότητα σε αυτά τα θέματα. Λέει λοιπόν ο πατέρας, η κόρη δική μου δεν ήξερε το τηλέφωνο, δεν μπορούσε να πάρει. Άρα έφυγε και για αυτόν τον λόγο παίρνω, γίνομαι πρεσβευτής πλέον αυτής της διαδικασίας για να αποτρέψω άλλα παιδιά να μιλήσω και να πω: παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο. Μοιραστείτε τα προβλήματά σας, έστω και ας μην είναι οι δικοί σας άνθρωποι, προκειμένου να μην αφήσετε να σας τρώει το σαράκι αυτό μέσα στην ψυχή σας.
0: Να πούμε το τηλέφωνο.
1: 10:56, 24 ώρες, 12 με 15 δευτερόλεπτα μεσόωρο αναμονής. Ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποιες γραμμές που όσο πιο πολύ είναι τόσο το καλύτερο, αλλά παίρνεις ένα τηλέφωνο και περιμένεις 10 λεπτά ή 15 λεπτά για να σου απαντήσουν. Αυτό δεν είναι βοήθεια, αυτό είναι καταστροφή.
0: Και ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτηση, γιατί εντάξει, μια δεκάλεπτη συζήτηση, ένα ραδιόφωνο, είναι κυρίως προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και να περάσουμε το μήνυμα και κυρίως να ενημερώσουμε, να πούμε, να 10:56 υπάρχει αυτή η γραμμή, αλλά εν κατακλείδη θα μπορούσε να πει κάποιος από τη δική μας συζήτηση ότι το θέμα είναι να αφαιρούμε βάρη από τα παιδιά και όχι να προσθέτουμε βάρη. Γιατί ναι, ζούμε στην εποχή και των social media, εντάξει. Η απαγόρευση, για παράδειγμα, από μόνη της, λέμε ένα παράδειγμα, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Το θέμα είναι
1: τίποτα
0: να μην προσθέτουμε κι εμείς βάρη.
1: Δεν κάνει η απαγόρευση. Αντίθετα, αποτελέσματα φέρνει η απαγόρευση, γιατί στην Αυστραλία πέτυχε. Έχουμε συνεργασία με τους Αυστραλούς συνεργάτες, συναδέλφους, που λειτουργούμε εκεί και δουλεύουμε. Σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι, το 85% των παιδιών τελικά κατάφερναν όντως να μπουν στην Αυστραλία στα social media.
1: Και όχι μόνο αυτό. Τώρα να πω κάτι, δεν έχουμε χρόνο. Με το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεχίζουμε, γιατί δεν είναι παιδί. Κάνουμε μια εκστρατεία μαζί με μια ειδική μονάδα κινητό εργαστήριο για να μιλήσουμε στους έφηβους και να τους πούμε για διάφορα θέματα που τους αφορούν, και ειδικότερα τώρα με το AI. Το AI, αυτά που συζητάμε τώρα, θα τα κάνει ακόμη χειρότερο αν το χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Άρα λοιπόν, και εύχομαι με το Υπουργείο Ψηφιακής που έχουμε μιλήσει με τον Υπουργό, να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις, γιατί απαγόρευση της απαγόρευσης και κουνώντας το δάκτυλο δεν έχει αποτέλεσμα. Και να σας φέρω σαν παράδειγμα το ότι τα παιδιά μας εμπιστεύονται. Γιατί μας εμπιστεύονται και παίρνουν τηλέφωνο? Γιατί μιλάμε στα σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, μιλάμε στα σχολεία, στα παιδιά με διαδραστικό και μειωματικό τρόπο, χωρίς να τους πούμε πρέπει να κάνεις αυτό ή πρέπει να κάνεις το άλλο. Και αν έχετε κάποιο θέμα, εδώ είμαστε να το μοιραστούμε, ρε παιδιά, ανώνυμα, εχέμηθα. Και μας παίρνουν το 45% είναι σε επικοινωνίες μας, το εκμεταλλεύτηκα. Είναι παιδιά πλέον.
0: Νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό ότι πολλά παιδιά ξέρουν ότι επικοινωνώντας με το χαμόγελο, αν μη τι άλλο, θα τους ακούσετε με προσοχή. Γιατί το σημαντικό είναι αυτό, να μάθουμε και να ακούμε τα παιδιά.
1: Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι τελικά δεν φταίνε τα παιδιά που δεν επικοινωνούν. Φταίμε εμείς που δεν επικοινωνούν τα παιδιά.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύτιμη πραγματικά επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του οργανισμού Χαμόγελο του Παιδιού. 10:56 η γραμμή, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγιάσο Λέσβο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονοι που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας έπειτα από σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει επαφές με την Τουρκία για το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών S-400 σε χώρα του κόλπου, εξέλιξη που συνδέεται με πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από 23 έως 35 βαθμούς στην Αττική, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 5 και 35 σχεδόν λεπτά. Η ώρα 5 είπα 3. 3 και 35, βιάζομαι φαίνεται. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, για να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται για τις αγορές με σταθεροποιητικές τάσεις, αναζητώντας, όπως λέγαμε και χθες, νέες ισορροπίες μετά από τις εξελίξεις που είχαμε στην αρχή της εβδομάδας στη Μέση Ανατολή, και οι επενδυτές αξιολογούν αυτές τις εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση στη συνέχεια την νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες. Έχουμε λοιπόν σταθεροποιητικές τάσεις. Ευελπιστούν οι επενδυτές πάντως ότι θα επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και γι' αυτό βλέπουμε μια πτωτική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που μεν σε εβδομαδιαία βάση όμως έχουν κέρδη περίπου της τάξης του 6% και οι δύο τύποι πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό έχει ανέβει στα $72.50 είναι σήμερα. Ήταν στα 68, αν θυμάσαι, στο ξεκίνημα της εβδομάδας και πήγε στα 72.50, και το Brent είναι κοντά στα 77, $76.80 το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Είχε φτάσει όμως και στα 80 προχθές την Τετάρτη. Επομένως έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά σε εβδομαδιαία βάση είναι αυξημένες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις χρηματιστηριακές αγορές, κυριολεκτικά οριακές οι μεταβολές, 0,03% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,07% στο Παρίσι, 0,02% στο Λονδίνο, στα τρία μεγαλύτερα δηλαδή ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και στις υπόλοιπες αγορές, μικρή άνοδο 0,24% στο ισπανικό χρηματιστήριο, 0,26% τα κέρδη στο ιταλικό χρηματιστήριο, και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια μικρή άνοδο της τάξης του 0,30%, με το γενικό δείκτη να επιστρέφει στις 2.500 μονάδες. 2.499 μονάδες είναι συγκεκριμένα αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, που και αυτές όμως έχουν ανέβει στη διάρκεια της εβδομάδας σε υψηλότερα επίπεδα. Είναι στο 3,07% σήμερα η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, στο 3,85% των γαλλικών, στο 3,82% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, και στο 3,72% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ ενισχύεται σήμερα με το δολάριο και επιστρέφει εκεί στα ίδια επίπεδα που ήταν και στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι αυτή τη στιγμή στο 1,1430 και έχει επίσης το δολάριο μία μικρή υποχώρηση και με το γεν. Το δολάριο με το γεν είναι στα 161,63 αυτή τη στιγμή. Είχε φτάσει και πάνω από τα 162, πλησίασε τα 163 κάποια στιγμή, και τώρα έχει μία μικρή υποχώρηση το δολάριο σε σχέση με το γεν. Και στα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός διατηρεί τα $4,000, τα διατήρησε στη διάρκεια της εβδομάδας παρά τις πτωτικές κινήσεις που σημειώθηκαν, και σήμερα είναι στα $4,110 ο χρυσός, αναγκιά ο χρυσός, και στα $60 αναγκιά το ασήμι. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές και βλέπουμε από την νέα εβδομάδα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Σε ευχαριστώ, Παντελή. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια.
1: Ευχαριστώ.

0: Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, συντάκτης του earthnews.gr, κριτικός κινηματογράφου, για να πούμε τι άλλο για νέες κυκλοφορίες αυτή την εβδομάδα. Από ό,τι είδα σε αυτά που μου έστειλε ο Αλέξανδρος νωρίτερα, στις ταινίες δηλαδή που σας θα συζητήσουμε, έχει από ιστορικές σάτυρες μέχρι αγωνιώδεις αστυνομικές υποθέσεις, οικογενειακές περιπέτειες, μουσικά δράματα, αλλά και διαχρονικά αριστουργήματα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Λοιπόν, πλούσια. Πραγματικά προσφέρει πολλές επιλογές για κάθε γούστο αυτή η εβδομάδα.
1: Και θα μου επιτρέψεις να προσθέσω κάτι από αυτή τη ενημέρωση μας, ότι παράλληλα υπάρχουν και κάποιες πολύ δράσεις με ενδιαφέρον που συνδυάζουν ταινίες τρόμου, γνωστές, κλασικές από τη δεκαετία του 80, αυτά θέλω να λέμε ότι είναι κλασικές από τη δεκαετία του 80, που γίνονται παράλληλα με διαδράσεις, δηλαδή. Είναι σαν να μπαίνει σε μία έκθεση στην οποία στείνεται ένα σκηνικό εμπνευσμένο από την ίδια την ταινία και αμέσως μετά βλέπεις την ταινία. Έτσι λοιπόν, το «Η κούκλα του Σατανά» δεν έγινε λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά υπάρχει ακόμα ένα εφιάλτης στον δρόμο με τις Λεύκες, νομίζω το τρίτο μέρος μας περιμένει. Υπάρχει το «Παρασκευή για 13», πρέπει να είναι το τέταρτο μέρος πάλι. Από μνήμη, συγχωρέστε με, μπορείτε να ψάξετε το πρόγραμμα. Αντίστοιχα, σίνεμα light είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες για αυτούς που θέλουν να πάνε κινηματογράφο, αλλά δεν θέλουν να πάνε κινηματογράφο.
0: Ωραία. Θέλεις εσύ να ξεκινήσουμε τώρα έτσι, να το ξεκινήσουμε σερβίροντας μια κωμωδία αυτή την φορά. Φαίνεται ότι είναι αρκετά καλή, τουλάχιστον έτσι όπως διάβασα την υπόθεση.
1: Για μίλησε μου λοιπόν.
0: Για το δείπνο του Φράνκο.
1: Για το δείπνο του Φράνκο είναι πραγματικά ψυχαγωγικότατη ταινία, γιατί σε βάζει σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι ιστορικά το πού τοποθετείται η συγκεκριμένη ταινία και η συγκεκριμένη δράση. Παράλληλα όμως σου επιτρέπει να απολαύσεις την ιστορία και ακόμα και αν δεν έχεις καθόλου γνώση για την ιστορική περίοδο, για τα γεγονότα, για το ποιος ήταν ο Φράνκο. Γίνεται ιστορικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η προσέγγιση έχει φροντίσει το να περιγράψει χωρίς να σου δείχνει με το δάχτυλο ακραίες καταστάσεις που είχαν περάσει από το φραγκικό καθεστώς, το οποίο ουσιαστικά άφησε και μια πολύ βαριά σφραγίδα στην σύγχρονη ισπανική ιστορία. Μέσα όμως αυτά όμως όλα διαδραματίζονται από ένα γεύμα το οποίο
0: θέσει ο Φράνκο.
1: Ναι, θα παραθέσει χώρες, δεν πρέπει να καταθέσει λίγο το σάλιο.
0: Είναι ο Φράνκο, ο οποίος διοργανώνει ένα δείπνο σε ένα ξενοδοχείο για να γιορτάσει εκεί την νίκη, όμως κάτι συμβαίνει εκεί.
1: Αυτό που συμβαίνει είναι το ότι, ας πούμε, το προσωπικό, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους στην κουζίνα, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους που θα σερβίρουν, ας πούμε το ότι δεν είναι 100% επαγγελματίες και το ότι υπάρχει μια διαφορετική σκοπιμότητα. Καθώς θα είναι ένα γεύμα το οποίο δεν θα έχει την αντίστοιχη ασφάλεια την οποία θα έπρεπε να έχει ένα γεύμα με μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα της εποχής. Τώρα το σημαντική βάλτο σε πολλά εισαγωγικά. Έχουν λοιπόν όλοι τους αποφασίσει το ότι θα κάνουν παράλληλα μια δράση η οποία θα είναι κατά κάποιο τρόπο επαναστατική. Είναι από τις κωμωδίες λοιπόν παλαιάς κοπής, η οποία φροντίζει να χτίσει τα χαρακτήρα ξεχωριστά και να του δώσει μια πολύ ουσιαστική βάση, ώστε ο καθένας από αυτούς να ερμηνεύει και να ερμηνεύεται μέσα από τα γεγονότα της εποχής. Το χιούμορ είναι πολύ μεσογειακό, μας αγγίζει ιδιαίτερα και μέχρι και την τελευταία στιγμή έχεις μια κάποια αγωνία. Θα το πω αυτό γιατί συνήθως κωμωδίες δεν έχουμε αγωνία. Ξέρουμε το ότι το καλό νικάει το κακό και τούμπαλιν. Έχεις μια κάποια.
0: Σε χάνουμε όμως, Αλέξανδρε, δεν θα κινήσει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γιατί μείναμε στο έχεις όμως μια.
1: Για να είχα πει το ότι έχεις όμως μια, πιθανότητα να μην ήταν δύο, δεν ξέρω το που είχατε μείνει ακριβώς, γιατί εγώ συνέχισα να μιλάω. Αυτό που πιθανολογώ το ότι θα ήταν το τελείωμα της φράσης μου, είναι το ότι μέχρι το τέλος της ταινίας έχεις τουλάχιστον μια αγωνία, γιατί συνήθως στις κωμωδίες έχουμε μάθει ότι όλα τα πράγματα έχουν την μία άνοση, το ότι το καλό θα νικήσει το κακό και όλα ωραία, όλα καλά. Υπάρχουν μικρές λοιπόν ανατροπές, οι οποίες δεν κάνουν πολύ εύκολη τη νίκη του καλού, αν θέλεις να το πω έτσι.
0: Ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και μόνο που αναφέρεται σε μια σκοτεινή σελίδα της ιστορίας, αλλά καταφέρνει έτσι με χιουμοριστικά στοιχεία να φέρει την εποχή τότε σε μια επικαιρότητα σήμερα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Να πούμε ότι οι Ισπανοί δεν φοβούνται την ιστορία τους. Την χρησιμοποιούν και στις οδείες τους και στα δραματά τους, χωρίς να υπάρχει αυτή η συστολή κριτικής. Αυτό το κομμάτι τους το δίνουμε απλόχερα, και είτε πρόκειται η ταινία για τα 13-30 φύλλα, είτε πρόκειται για μια ταινία σαν το Δείπνο του Φράνκο, και στις δύο περιπτώσεις είτε μέσα από χιούμορ, είτε μέσα από σοβαρότητα. Ήταν πάμε σε μια πιο παλιά ταινία που είναι το Κορίτσι των Ονείρων Σου. Πάλι τα πιάνεται με μια περίπτωση του πώς λειτουργήσε η έλλειψη δημοκρατίας στη χώρα. Όλα αυτά ξέρουν να τα χειρίζονται με τρόπους που δυστυχώς ο δικός μας κινηματογράφος φοβάται να τα χειρίζει.
0: Ναι, που τα κοιτάνε κατάματα, αν μη τι άλλο, ως γεγονότα.
1: Και δεν φοβούνται ακόμα και την προσωπική τους το σφραγίδι να βάλουν. Δηλαδή δεν θα φιλτράρουν τα γεγονότα με έναν τρόπο ώστε να ικανοποιούν δύο μερίδες κοινού. Προτιμούν να χάσουν λίγα εισιτήρια και δεν πειράζει.
0: Τώρα πάμε σε μία άλλη ταινία, Βαϊάννα. Είναι μία παιδική ταινία ήταν αυτή, Βαϊάννα, που είχε λάβει πολύ καλές κριτικές. Έχουν περάσει πολλά χρόνια βέβαια από τότε
1: που έφυγε. Έχουν περάσει 10 χρονάκια. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ήταν πολύ λάθος το timing για να κάνεις μία ταινία live action για την Βαϊάννα. Δεν έχει προλάβει να γίνει ούτε κλασική, μπορεί να έχει πολύ ωραία κομμάτια. Μπορεί το δεύτερο μέρος της Βαϊάννα, το οποίο δεν ήθελε καν η εταιρεία να το κάνει διανομή στους κινηματογράφους, να έσπασε ένα ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίου.
0: Και στο λέω τώρα εγώ που έχω μικρό παιδί, βλέποντας τη Βαϊάννα το νούμερο 1. Είχαμε τρελαθεί, περιμέναμε το 2, το οποίο άργησε πάρα πολύ. Όταν βγήκε επίσης μας άρεσε, και απορώ με όλο αυτό.
1: Μέσα σε 2 χρονάκια λοιπόν βγαίνει η κινηματογραφική απόδοση με ηθοποιούς της πρώτης ταινίας, που ενώ σέβεται το ίδιο το προϊόν, ενώ σου παρουσιάζει την ιστορία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που στα παιδιά η επανάληψη είναι πάντοτε πολύ σημαντική, στο να ακούνε την ίδια ιστορία, το ίδιο παραμύθι, τον ίδιο μύθο με πολύ μικρές διαφορές, ώστε να τους είναι κατανοητό και η επανάληψη να λειτουργεί σαν ασφάλεια. Αυτό το πετυχαίνουμε. Θα σας πω ότι για εμένα δεν έχει ακόμα προλάβει Βαϊάννα ή η Μωάννα, γιατί ξέρεις το λόγο.
0: Όχι, δεν ξέρω. Γιατί.
1: Okay. Πώς το λέμε στα ελληνικά?
0: Βαϊάννα.
1: Ωραία. Πώς το λένε στην Αμερική?
0: Μωάννα.
1: Ναι. Η Μωάννα τι είναι για τον κόσμο ο οποίος αγαπούσε τις VHS και το ενήλικο τμήμα? Μια πολύ γνωστή πορνοστάρ. Οπότε φοβήθηκαν πάρα πολύ στην Ευρώπη να κυκλοφορήσουν μια ταινία.
0: Αλέξανδρε, έλα να βάλουμε μια ανατέλεια, σε παρακαλώ. Να πάμε μέχρι τη συνάδελφο τη Δέσποινα Αθανασιάδου για να μας πει, να μας ενημερώσει για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Αγιάσο της Λέσβου. Δέσποινα, μας ακούς?

0: Λοιπόν, η Δέσποινα Αθανασιάδου πρέπει να μας ακούει τώρα.
1: Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αυτή τη στιγμή είναι οριοθετημένη. Δεν υπάρχουν ενεργές αιστείες. Ωστόσο, να σας πω ότι νωρίτερα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στο πάνω μέρος του χωριού της Αγιάσου. Η φωτιά έκαιγε έκταση με αμυγδαλιές και χόρτα, ήταν σε δύσβατο σημείο και δίπλα σε δάσος.
0: Ωστόσο... Και σε σχετικά μικρή απόσταση από κατοικίες, διαβάζαμε νωρίτερα.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Και σε σχετικά μικρή απόσταση από κατοικίες, ωστόσο η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα της 12ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροστάθη και ένα ελικόπτερο, επιχείρησαν και κατάφεραν
0: να οριοθετήσουν
1: τη φωτιά.
0: Πολύ καλά νέα αυτά. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος παραμένει εδώ και πιάνουμε το νήμα της κουβέντας από εκεί που το είχαμε αφήσει.
2: Το είχαμε αφήσει πάνω στην πορνογραφία και δυστυχώς ήταν σοβαρό το θέμα, οπότε αισθάνομαι και λιγάκι, ξέρεις, αυτός που έχει φάει την κλωτσιά και στο λάθος σημείο τη σωστή στιγμή. Αλλά καλό ήταν αυτό το ότι σταματήσαμε και χαίρομαι πάρα πολύ που στο Earth News υπάρχει αυτός ο σεβασμός στην επικαιρότητα και πάντοτε η επικαιρότητα έχει τον πρώτο λόγο. Είχαμε μείνει λοιπόν στο σημείο που εξηγούσαμε το ότι το στούντιο της Disney είχε έρθει στο πρώτο του μεγάλο δίλημα που είχε χρόνια να βιώσει κάτι πλήσιο, όταν αναγκάστηκε να αλλάξει τον τίτλο της ταινίας για την Ευρώπη με άλλη ονομασία και να δώσει και άλλο όνομα στην ηρωίδα, δεδομένου το ότι υπήρχε μία πορνοστάρ με αυτό το όνομα και θεωρούσαν ότι θα ταυτιστεί η προσωπικότητα της πορνοστάρ με ένα παιδικό προϊόν. Αυτή λοιπόν η ταινία που ήδη προβάλλεται στους κινηματογράφους, μπορεί να έχει το ίδιο ωραία τραγούδια, μπορεί να έχει το ίδιο ωραία απεικόνηση. Θεωρώ όμως ότι μέσα σε 10 χρόνια, ρε παιδιά, δεν έχει προλάβει ταινία ούτε κλασική να γίνει, ούτε να κάνει τον κύκλο της, ούτε να χρειαστεί μια καινούργια αφήγηση. Ήτανε πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά τα πράγματα.
0: Για να μπούμε και στη φάση εννοής του live action.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, πόσο γάλα να βγάλεις από μια αγελάδα η οποία έχει περάσει τρεις λοιμούς. Αυτή είναι η αίσθησή μου δηλαδή με την συγκεκριμένη ταινία. Δεν είναι το ότι δεν πέρασα καλά, είναι το ότι δεν υπήρχε λόγος.
0: Μάλιστα. Ωραία, θες να πάμε σε μια άλλη ταινία τώρα?
2: Να πάμε στην ωραία μου κυρία.
0: Στην ωραία μου κυρία, ναι, αν θες αυτή. Αν και εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Αυτή η ταινία που είχε να κάνει με την ακοή. Πώς η ακοή γίνεται το τέλειο εργαλείο για έγκλημα.
2: Τι ωραία έκπληξη ήταν αυτή η ταινία από το πουθενά. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί δεν άρεσε στους περισσότερους συναδέλφους μου. Με εξαίρεση τον Δημήτρη Δανίκα που του έβαλε 4 στα 5, μπράβο, αν δεν κάνω λάθος, αν τα θυμάμαι καλά. Ένα από τα πιο καλογραμμένα σε σενάρια ταινία θρίλερ. Δύσκολα κατηγοριοποιείται βέβαια σε μία μόνο κατηγορία. Δύσκολα μπορεί να πει ότι είναι απλά ένα θρίλερ. Που ουσιαστικά ένας κουρδιστής πιάνων που συνεργάζεται με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία αλλά εξειδικευμένο σε αυτό που ενώ χάνει την ακοή του ο ηλικιωμένος, η εμπειρία του και η ηχού, ακόμα και η παλμή πάνω στο πιάνο, του επιτρέπουν να κουρδίζει σωστά και να βρίσκει τη σωστή νότα και να τα φτιάχνει όλα στην εντέλεια. Αυτός στηρίζεται πάνω σε έναν διαφορετικό κώδικα. Την 30 χρόνια να αλλάξει τα τιμολόγια. Τον ενδιαφέρει πιο πολύ οι πελάτες να είναι απολύτως ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της δουλειάς που προσφέρει. Όμως αυτός ο ηλικιωμένος θα αναγκαστεί να νοσηλευτεί, δεν έχει πληρώσει την ασφαλειά του. Έχουν τελείως διαφορετικό σύστημα στην Αμερική, μην ξεχνάμε, που ακόμα και η μισή μέρα στο νοσοκομείο στοιχίζει υπερπολαπλάσια από ό,τι έχουμε εμείς στο μυαλό μας για τον ιδιωτικό τομέα. Και θα αναγκαστεί λοιπόν να χρησιμοποιήσει βοηθός του ένα άλλο ταλέντο που έχει αυτό της ακοής. Όχι όμως για να κουρδίζει πιάνα, δεν θα το αποφέρουν τα ποσά που θέλει. Σε όλα αυτά υπάρχει πολύ ωραίο love story και λίγες ταινίες που ενώ το κατηγοριοποιούμε ως θρίλερ, στην πραγματικότητα είναι μια ταινία κοινωνικών προεκτάσεων που έχει στοιχεία αγωνίας. Στο δεύτερο μισό της θεωρώ ότι η ταινία κορυφώνεται εξαιρετικά και έχει μία από τις πιο ωραίες φράσεις, tagline στο τέλος, που βγαίνει όλη η ψυχή της ταινίας. Ένα μικρό διαμαντάκι, ένας Ντάστιν Χόφμαν αγέραστος για την λίγη ώρα παρουσίας του στη μεγάλη οθόνη.
0: Καιρό είχαμε να τον δούμε.
2: Ναι, δεν, τα τελευταία χρόνια αποφεύγει γενικά αυτή την τέχνη που τον κουράζει, όπως έχει πει και ο ίδιος. Χαιρόμαστε όμως που επέστρεψε.
0: Ωραία. Πάμε τώρα για να προλάβουμε. Πού θες να πάμε, πάμε στην Παλάντα, στην ωραία μου κυρία, τι θέλεις?
2: Ας πάμε στην ωραία μου κυρία που το χαίρομαι επιτέλους που θα τη δω και εγώ στη μεγάλη οθόνη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σε πλήρως αποκατεστημένη κόπια, όπως γράφουν μόνο σε ένα κινηματογράφο οι προβολές της.
0: Μια ταινία 8 Όσκαρ, έτσι.
2: Τα 8 Όσκαρ δεν λένε τίποτα. Είναι μια ταινία που ουσιαστικά όλη η ομορφιά του κόσμου έχει ενσωματωθεί στο πρόσωπο της Audrey Hepburn. Η ιστορία του Πυγμαλίωνα ξαναδιαβάζεται μουσικά με τα πιο συγκλονιστικά κοστούμια που έχουμε δει. Ένα μοντάζ ευρηματικότατο. Μια ιστορία αγάπης από αυτές που δεν σβήνουν, που το αντίθετο είναι αυτό το οποίο κάνει την ένωση και όχι το ανάποδο. 180 λεπτά που φεύγουν νεράκι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τραγούδια που έχουν μείνει αποτυπωμένα στη μνήμη σου. Θυμόμαστε τότε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν ένα από τα έργα τα οποία αγαπούσε ιδιαίτερα και το ανέβασμά της στο θεατρικό ήταν και ένα από αυτά που σφράγισαν το τέλος της καριέρας της. Ο Ρεξ Χάρισον από τις πιο ωραίες προσωπικότητες που χαρακτηρίζει όλη αυτή την αρχιτυπική μορφή της γνώσης και της προσωπικότητας του μέσου Βρετανού. Ένα κομψοτέχνημα σε κάθε διάσταση από τις ταινίες.
0: Πραγματικά.
2: Άμα είναι ένα ψοφολακιάσω, παρακαλώ βάλτε στον τάφο μου.
0: Μα τι να πρωτοσχολιάσεις, τους διαλόγους, τις ερμηνείες, τη γοητεία που σου βγάζει σε πάρα πολλά επίπεδα και σε πάρα πολλές διαστάσεις, όπως είπες και εσύ. Πραγματικά ένα διαμάντι.
2: Δεν υπάρχει ούτε ένα κάτω, ακόμα και η μεσότη, ακόμα και η εισαγωγή, δηλαδή το μουσικό interlude στην αρχή, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από λουλούδια, σου αποτυπώνεται κάθε κάδρο σαν να βλέπεις έναν πανέμορφο πίνακα.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, νομίζω προλαβαίνουμε έτσι σύντομα ακόμα μία ταινία, να σταθούμε σε μία ακόμα ταινία για τους ακροατές μας.
2: Ωραία, θέλεις να πούμε ονομαστικά τους τίτλους και να διαλέξουμε μία? Τι προτείνεις?
0: Θες να πούμε την Παλάντα των Ονείρων?
2: Δεν σε ακούω δυστυχώς καθόλου.
0: Θέλεις να πούμε για την Παλάντα των Ονείρων?
2: Να σου πω, θα ήθελα να πάμε σε κάτι από τα κλασικά, είναι η αλήθεια.
0: Α, ωραία.
2: Αν μας επιτρέπετε. Αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν, είναι μέσα σε επανεκδόσεις και το Λιμάνι της Αγωνίας.
0: Ναι, το Λιμάνι της Αγωνίας.
2: Ας πούμε λοιπόν το ότι άμα είναι να ξεχωρίσουμε μια ακόμα κλασική ταινία, γιατί κακά τα ψέματα, είναι οι ταινίες που μας έρχονται μόνο για μια εβδομάδα συνήθως. Πάνε, βλέπουμε δεύτερες προβολές. Είναι μόνο σε βραδινή προβολή 11 η ώρα το βράδυ. Από τα κλασικά αριστουργήματα του κινηματογράφου. Νομίζω ότι μπορούμε να του δώσουμε μια έτσι δυνατά μια ακόμα προβολή. Και να θυμίσουμε βεβαίως ότι από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχουν αρκετές που δεν μπορέσαμε να βγούμε ραδιοφωνικά για να μιλήσουμε. Αρκετές από αυτές θα παρουσιαστούν το Σάββατο περίπου 2 παρά τα χαράματα, γιατί μόνο εκείνη την ώρα έχουμε διαθέσιμη τηλεοπτικά για κομμάτι πολιτισμού κινηματογράφου στην τηλεόραση, στην πολύ ωραία ενότητα που έχει μέσα η βραδινή εκπομπή ενημέρωσης από το Earth News. Εκεί θα παρουσιάσουμε αρκετά αποσπάσματα, εκεί θα παρουσιάσουμε και όλα την εμπειρία μας από τα πρόσφατα κινηματογραφικά φεστιβάλ που επισκεφτήκαμε και μας επισκέφτηκαν. Όχι τα φεστιβάλ, οι ταινίες τους.
0: Οι ταινίες, ναι.
2: Έχουν μείνει αφήσει το αποτυπωμά τους.
0: Οπότε to be continued.
2: Ένα τέτοιο
0: συνεχίζεται,
2: πράγμα.
0: Ωραία.
2: Και όχι ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσύ. Ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κυρίες και κύριοι, συντάκτης του earthnews.gr, κριτικός κινηματογράφου. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, όχι μόνο εγώ, αλλά και ο Θάνος Τσιμέκας, που είχε την ευθύνη για τη ρύθμιση των ήχων μας, η Βουλοκουλισσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή εκπομπής, Αρετήμπητα στο μικρόφωνο, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά και στις Σέρες σε αγροτοδασική έκθεση κοντά στον οικισμό Ινούσα. Εστάλει μήνυμα προς τους κατοίκους της κοινότητας να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη φωτιά και στην Αγιά Σολέσβου. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφήν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκο Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα διυλιστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά. Αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 74χρονου που συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπηργίου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν απορριμματοφόρο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλυσης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Τους 12 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζοβητός. more.com.artinfo.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Earth News Radio 105,8.

Από σήμερα είναι παντού, στα δισκοπολία, στις πλατφόρμες, παντού μπορεί να τις βρει κανείς, ακόμα και στο TikTok, με συνεχόμενες αναρτήσεις και με σχόλια από τους τρεις για πάρα πολλά πράγματα και για το άλμπουμ Ξένες Γλώσσες, αλλά το καινούργιο άλμπουμ τους, αλλά και ιστορικά δεδομένα. Οι Rolling Stones, ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα, θα ακούσουμε ένα δεύτερο, έχουμε ακούσει κάποια άλλα πριν από μέρες. Τα μηνύματά σας θα έρθουν για την σημερινή εκπομπή που έχει επικαιρότητα στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

οι Rolling Stones στο καινούργιο που βγήκε σήμερα. Σε κάποιους μήνες, δεν έχουν αναγγείλει πότε ακριβώς, βγαίνει και το νέο άλμπουμ του άλλου μεγάλου συγκροτήματος που το όνομά τους είναι U2. Ακούμε το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ Street of Dreams.

το καινούργιο των U2. Γιατί οι Stones είναι έτσι όπως είναι, γιατί είναι, δηλαδή μπορούν να προσαρμόζονται στα νέα κινήματα και στη νέα μουσική κατάσταση. Γιατί πάντοτε προβλέπουν και έχουν μαζί τους ένα παραγωγό, όπως έχουν κάνει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, 7 δεν είναι, καινούριους νέους μουσικούς. Αυτός που έκανε παραγωγή στο άλμπουμ των Stones που κυκλοφόρησε σήμερα είναι και ο ίδιος που είναι πίσω από την παραγωγή στον δίσκο των Interpol που θα ακούσουμε τώρα και που βγαίνει τον άλλο μήνα, Andrew Wyatt. Ένας τύπος που πια μπαίνει μέσα στο πάνθεον των μεγάλων παραγωγών της νέας εποχής, μεταξύ άλλων έχει κάνει Lord, Bruno Mars, Liam Gallagher, Lady Gaga, Miley Cyrus. Έχει επίσης πάρει βραβείο Όσκαρ για τη δουλειά του με τη Lady Gaga και τον Mark Ronson στο Swallow από το A Star Is Born, βραβεία Grammy, και κρύβεται πίσω από την παραγωγή του νέου δίσκου των Interpol, Iron City. Alone in Central Park when

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στις Σέρες σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Ινούσα. Εστάλει 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζω με καινούργια σχετικά ονόματα, όπως η Μπίμπα Ντούμπι, που επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό στυλ. Το άλμπουμ θα είναι το Pylon, θα βγει το Σεπτέμβρη, και θα διαδεχτεί το άλμπουμ της που έφτασε στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024.

αλλά και οι Nothing But Thieves ανακοινώνουν νέο άλμπουμ. Ο τίτλος του άλμπουμ θα είναι Stray Dogs. Το ομώνυμο τραγούδι.

Stray Dogs και το συγκρότημα Nothing But Thieves. Ξέρετε ένα γκρουπ που παίζουμε εδώ και αρκετό καιρό, ο βασιλιάς Gizzard και ο μάγος της Σάβρας, King Gizzard and the Lizard Wizard. Από την Αυστραλία είναι, έχουν φέρει κάπως την επικαιρότητα με έναν τρόπο αυτό το garage rock ή και το ψυχεδέλικο rock, και έχουμε να ακούσουμε από αυτούς το Lever 5.

King Gizzard και Lizard Wizard, που είναι οι μεγαλότερες υποστές, ας πούμε, ακούγονται τα 80s και τα 90s, να μην σας λένε τίποτα, αλλά είναι από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του καιρού μας. Έχουν κυκλοφορήσει έναν απίθανο αριθμό άλμπουμ, 5 άλμπουμ τη χρονιά. Οι συναυλίες τους έχουν χιλιάδες κόσμου σε πάρα πολλές διαφορετικές χώρες και συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα, από heavy metal μέχρι progressive rock και αυτά όλα που είπαμε και πριν. Πάμε τώρα στις απώλειες της εβδομάδας των τελευταίων ημερών. Lauren Bennett. Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε αυτή την τραγουδίστρια, αλλά και πάλι, αν ανήκετε στην προηγούμενη γενιά, δεν την ξέρετε, αλλά οι καινούργοι την ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γιατί η Lauren Bennett είναι μία από τις φωνές στο τραγούδι Party Rock Anthem. Κανονικά είναι η φωνή, η γυναικεία, στο τραγούδι των LMFAO. Τι είναι το LMFAO, για να καταλάβετε δηλαδή, σε σύγκριση με τις παλαιότερες εποχές, ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε, Party Rock Anthem, ανακηρύχθηκε το 5ο πιο πετυχημένο τραγούδι όλων των εποχών από το Billboard, αφού παρέμεινε για 6 εβδομάδες στο νούμερο 1. Και όχι μόνο αυτό, έκανε δισεκατομμύρια προβολές. 2,5 δισεκατομμύρια προβολές. Έτσι μετριούνται οι επιτυχίες σήμερα στο YouTube. Lauren Bennett, λοιπόν, με το συγκρότημα LMFAO.

μόλις 36 ετών. Η Lauren Bennett που έφυγε από τη ζωή εμφανίζεται και στο βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού που έχει εκατομμύρια θεάσεις. Και βέβαια χθες έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler, από τις πολύ πετυχημένες τραγουδίστρες της γενιάς της, με μια ιδιαίτερη φωνή. Σε ηλικία 75 ετών είχα διαβάσει ότι είχε κάποια προβλήματα με την υγεία της. Στην Πορτογαλία έφυγε από τη ζωή, εκεί πέθανε η Bonnie Tyler, ήταν εκεί. Πάρα πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 80. Θα την θυμηθούμε όπως ξεκινούσε την καριέρα της, με αυτή την φωνή που ήταν, ας πούμε, ο θηλυκός Rod Stewart.

0: ευχαριστούμε για τα μηνύματα που ήρθαν και σήμερα. Κυριακή Κόσμος, τη Δευτέρα για περισσότερη επικαιρότητα και μετά το 64. Τελειώνουμε μέσα σε αυτό το μήνα. Ο Θάνος Γιουμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Παναγιά της Βόνιτσας στην Έτωλο Ακαρνανία προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφήν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βουλή μεταφέρθηκε αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διηλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα διηλιστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 74χρονου που συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο σύσμα Νόγλιο. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο γεννηματάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Πταπυργίου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν απορριμματοφόρο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ο πατέρας της κοπέλας. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλυσης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Τους 12 έχει φτάσει ο ρυθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά ήθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Και κάπως έτσι, με όνειρα και με ονειρώξεις, φτάσαμε στη 10η του Ιουλίου. Ωραίος είναι πάντως, δεν μπορείτε να πείτε που τα αφηγείτε και δεν τα τραγουδά σε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Πολύ καλό μας απόγευμα. Παρασκευή στο απόγευμα, 10 του Ιουλίου, η εκπομπή «Μένουμε εδώ» είναι μαζί σας. Εδώ πιο πολύ δεν θα μπορούσε να είναι. Το «εδώ» σημαίνει στο Air News Radio 105,8. And after midnight, we'll set up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for. Ποτέ δεν ξέρεις, όπως μου γράφει και ένας φίλος, ο γνωστός φίλος από την Ολλανδία, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα ξεκινήσει η μέρα και πώς θα εξελιχθεί. Καλή φαινόταν, καλή πιστεύω ότι θα παραμείνει, αν και ένα σωρό ειδήσεις στο ενδιάμεσο, αποκαλυπτικές, μας έχουν αρκετά συγκλονίσει γιατί έχουν ξυπνήσει μνήμες. I wake up on a good day. The world feels wonderful. Οι πυρκαγιές σταθερές, έχουμε κάθε μία ώρα, κάθε δύο ώρες την ανακοίνωση και για μια καινούρια.

Μέχρι τις 7 λοιπόν θα είμαστε παρέα και αυτό εδώ το 2ωρο της Παρασκευής, το απόγευμα της Παρασκευής στο Earth News Radio. Μένουμε εδώ όπως είπαμε από τώρα ως τις 7 και μας ακούτε όχι μόνο από τις συχνότητες του Earth News αλλά και από το Earth Echo.

Εκεί που νομίζαμε, που λέτε κυρίες και κύριοι, ότι το αστυνομικό και αντιτρομοκρατικό δελτίο θα περιοριστεί ή θα οριοθετηθεί ανάμεσα στις τρεις συλλήψεις τις οποίες έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τις φωνικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πριν από 9 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανώνυμο email, όπως πληροφορηθήκατε από το μεσημέρι και μετά και μάθαμε όλοι, είναι αυτό που ξεκλείδωσε τις συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν, για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και λέω ότι ξύπνησε μνήμες αυτό το δεύτερο περιστατικό, αυτές οι δεύτερες συλλήψεις, καθώς εδώ και 15-16 χρόνια, όποτε αναφέρεται στον πολιτικό διάλογο και γενικά στο δημόσιο λόγο η υπόθεση, τα γεγονότα στη Μαρφίν που στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, σε τρεις συνανθρώπους μας, και ειδικά στην γυναίκα που ήταν έγκυος και άρα το παιδάκι εκείνο που κυοφορούσε, εάν το έμβριο εκείνο, εάν ζούσε, θα ήταν σήμερα 16 ετών. Η αντίδραση της κοινωνίας είναι ακόμα πάρα πολύ ευαίσθητη. Ναι, τα χρόνια της κρίσης, οι απεργίες, οι μεγάλες διαδηλώσεις, οι όποιες ακραίες συμπεριφορές έχουν μείνει ως ένα στίγμα στο σώμα της κοινωνίας, αλλά παρόλα αυτά μέχρι σήμερα η δολοφονία

0: δολοφόνοι των τριών ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, επειδή δεν έχουν βρεθεί, δεν έχουν εντοπιστεί, δεν έχουν πληρώσει. Γι' αυτό και είναι τόσο νοπό ακόμα αυτό το τραύμα. Θα προσπαθήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής και μέσα από όποια έκτακτη επικαιρότητα, ελπίζουμε να μην είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όποιες νέες πληροφορίες έρχονται, να έχουμε μια ροή ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τώρα θα πάμε στο δελτίο των πυρκαγιών που σας είπα και στην αρχή, κυρίες και κύριοι. Θα συναντήσουμε τη Δήμαρχο Σερών, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, να μας δώσει μια εικόνα. Σας παρακαλώ, κυρία Μητλιάγκα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Για τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά στις Ινούσες της περιοχής σας.
1: Ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη. Μόλις τώρα πήγα και εγώ σε ένα άλλο σημείο. Έχουν αποφευχθεί τα χειρότερα, καθότι υπήρχε εγρήγορση από όλους, πυροσβεστική, ο Δήμος με τις υδροφόρες, ένα αέρια μέσα καλέσαμε γρήγορα, εκένωση της περιοχής και αυτή τη στιγμή έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Κατοικημένη περιοχή έχει πολλές δυνάμεις, επομένως είναι προστατευμένη κατά κάποιο τρόπο να μην αναζωπηρωθούν οι εστίες που υπήρχαν.
0: Και σας ακούω ότι με το ζόρι προσπαθείτε να έτσι εκτονώσετε λίγο κι εσείς την αγωνία, την ανησυχία σας. Όταν είστε οι διοικητικά και θεσμικά υπεύθυνοι για μια ολόκληρη πόλη και για μια ολόκληρη περιοχή, καταλαβαίνω την ευθύνη. Αλλά είπατε ότι υπήρχε πολύ καλό συντονισμός, οπότε τώρα ναι, μπορούμε να μιλάμε για την υποέλεγχο.
1: Από την περίπου που μας ειδοποίησαν, ναι. Αλλά πλέον ο συντονισμός και το σχέδιο υπάρχει. Αν και κάποια στιγμή η εικόνα όντως δεν ήταν καλή κατά τις 3 και είχε ήδη δοθεί το σήμα εκένωσης, είχαν κλειθεί τα εναέρια μέσα, οπότε πλέον μετά από μεγάλη μεγάλη προσπάθεια και έτσι είναι συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο και εθελοντές να τρέχουν να βοηθήσουν σε αυτές τις φάσεις. Τώρα πλέον η εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη, είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά και ευτυχώς αποφεύχθηκε τα χειρότερα.
0: Σας ευχαριστούμε και χαιρόμαστε πολύ. Χαιρόμαστε πολύ που ακούμε να τίθεται σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο, σε περίπου μέσα σε ένα τρίωρο περίπου να τίθεται υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που φαινόταν να είναι αρκετά επικίνδυνη λόγω και των ανέμων στις Ινούσες των Σερών. Είχε εκδοθεί και 112 ενεργοποιήσεις. Το 112 για πυρκαγιά στην περιοχή. Μας τα είπε λοιπόν έτσι μόλις η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Στο άλλο τώρα μέτωπο που είχε ξεσπάσει νωρίτερα, στα Διαβατά Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Δέλτα, για το άλλο μέτωπο θα μας ενημερώσει τώρα ο κύριος Δημήτρης Χαλκίδης, που είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δέλτα. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Χαλκίδη.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχετε κι εσείς καλά νέα, νομίζω, να μας πείτε.
2: Ναι, έχω και εγώ καλά νέα να σας πω. Μια και περίπου στις 3 ενημερωθήκαμε για μια πυρκαγιά στην περιοχή υψώματα Διαβατών. Είναι πάνω από την οδό Συμμαχική, μια κεντρική οδός δίπλα στην Εθνική Οδό. Λοιπόν, όπου υπάρχουν οικισμοί Ρωμά. Mm-hmm. Ενημερωθήκαμε για τη φωτιά και από την πυροσβεστική και από το κέντρο συντονιστικό της πολιτικής προστασίας. Μεταβήκαμε στη φωτιά, δυνάμεις πυροσβεστικής, οι υπηρεσίες του Δήμου και της πολιτικής προστασίας, δηλαδή υδροφόρες και κομματρογικά μηχανήματα. Είχαμε και τη συνδρομή του Δήμου Ρεοκάστρου. Λοιπόν, ευτυχώς και με μερικές ρήψεις από το ελικόπτερο, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή μετά από μία-μία μισή ώρα ήμασταν σε πολύ καλό στάδιο.
0: Χαίρομαι και ελπίζουμε ότι έτσι θα παραμείνει, κύριε Χαλκίδη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με μία φωτιά, όσο και
2: δυστυχώς,
0: να ελέγχεται.
2: Ναι, έτσι. Χθες είχαμε και μια πιο άσχημη φωτιά, θα μπορούσα να πω, στο Καλοχώρι.
0: Στο Καλοχώρι, ναι, είχαμε μιλήσει και από εκεί με συνάδελφό σας.
2: Και σήμερα είχαμε αυτό, ευτυχώς. Βέβαια το σημείο και το χθεσινό, το οποίο από πληροφορίες που έχουμε από την περιοριστική, αλλά και το σημερινό, που ήταν από κάψη καλωδίων προκειμένου να παραχθεί χαλκός, γνωρίζετε τη διαδικασία, γιατί είπαμε σε ποιο οικισμό ήταν η φωτιά.
0: Ναι.
2: Έτσι ξεκίνησε δυτική έκταση από Καλαμιές και Ξερά Χόρτα.
0: Πολύ κρίμα. Γνωρίζουμε, έχουμε μιλήσει και από την εδώ, από την περιοχή της, την ανάλογη της Δυτικής Αττικής. Έχει βγει ο Δήμαρχος και έχει κάνει έκκληση και μάλιστα έχει όχι απλά έκκληση, έχει απευθύνει προς όλους πολύ αυστηρή προειδοποίηση, γιατί υπάρχουν αυτές οι ομάδες τέλος πάντων των συνανθρώπων μας που λειτουργούν με απόλυτη ασυδοσία και αυθαιρεσία.
2: Και ανευθυνότητα.
0: Και ανευθυνότητα. Κάτι που βέβαια θα μπορούσε να συμβεί και από οποιαδήποτε άλλη ομάδα ή πολίτη μόνο του, αλλά απλώς επειδή,
2: ναι,
0: επειδή ξέρετε, έχω κουραστεί να λέμε συνεχώς το πολιτικά ορθό. Το κάνουν συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί επεξεργάζονται το χαλκό που κλέβουν από άλλα σημεία. Κάπως έτσι. Έτσι δεν είναι, κύριε Χαλκίδη?
2: Εκτός ότι είναι ένα προϊόν το οποίο το βρίσκουν από κλοπή, το οποίο είναι άλλο ένα αδίκημα, δείχνουν τελείως μια ανευθυνότητα. Δεν τους ενδιαφέρει για τίποτε, ούτε για το περιβάλλον, ούτε για τον συνάνθρωπό τους, ούτε για αυτούς οι οποίοι ανέχονται κάποιες από τις, να το πω, παρανομίες τους. Άνομες πράξεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Καταλαβαίνω πώς το εννοείτε. Τέλος πάντων, ας μην πούμε περισσότερα. Εγώ το προκάλεσα τη συζήτηση, αλλά καμιά φορά δεν να μιλάμε τα πράγματα με το όνομά τους, ειδικά όταν φτάνουμε σε επικίνδυνα σημεία. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μιλάμε για, ναι, να κλείσω μόνο για αυτά που είπαμε, ότι μιλάμε για όλου, όχι για όλους τους ανθρώπους. Μιλάμε για συγκεκριμένους.
0: Για τους συγκεκριμένους που έκαναν αυτές τις πράξεις.
2: Έτσι ακριβώς. Όπως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων από άλλες ομάδες.
0: Εννοείται.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαλκίδη. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας από τον Δήμο Δέλτα της Θεσσαλονίκης, χθες στο Καλοχώρι, σήμερα στο Δήμο Δέλτα εκεί στα Διαβατά, λίγο πιο πέρα στις Σέρες. Γενικά την κεντρική Μακεδονία την έχει χτυπήσει αλίπητα. Αν και βλέπω, δεν πειράζει, Βούλα μου, Βούλα Κλουσοπούλου εννοείται στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όπως κάθε μέρα. Βλέπω και άλλη πυρκαγιά εκεί στην Παναγία Βόνιτσας, αλλά δεν πειράζει. Θα το παρακολουθούμε με την ελπίδα ότι θα ελεγχθεί και αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα στην κεντρική Μακεδονία και δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, αυτά με τις πυρκαγιές και έτσι ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα, για τα υπόλοιπα που έλεγα, επειδή είναι καμιά φορά, επαναλαμβάνω, στο δημόσιο λόγο πολλές περιπτώσεις, πολλές υποθέσεις πάρα πολύ σοβαρές που έχουν διχάσει, έχουν δημιουργήσει εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Εγώ θα προσπαθήσω να παραμείνω στα πραγματικά περιστατικά. Ομολογώ ότι κάποια στιγμή, όπως λέμε, στο ρου των γεγονότων και των χρόνων που έχουν περάσει από το 2010, το μακρινό και τρομερό εκείνο, μέχρι και τώρα, δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει γίνει από άποψη ποινική, νομική, δικαστική, και αν τελικά είχαν εντοπιστεί ένοχοι. Ήρθε τώρα λοιπόν η επικαιρότητα με έναν τρόπο να μας το θυμίσει, να θυμίσει ότι τελικά ακόμα και αυτοί που είχαν περάσει από δίκη είχαν αθωωθεί λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. Έτσι λοιπόν, στην ουσία η υπόθεση της Μαρφίν είχε μείνει, έχει μείνει ανοιχτή. Και οι συγγενείς των θυμάτων, όσο και αν θέλησαν, δεν βρήκαν την ηθική αποζημίωση. Αποζημιώθηκαν με διάφορους τρόπους από τις κεφαλές της τράπεζας. Αποδόθηκαν ευθύνες, τιμωρήθηκαν κάποιοι, γιατί η υπόθεση είχε πάρα πολλά πλοκάμια. Δεν ήταν μόνο έτσι μία υπόθεση. Επειδή και το κτίριο όντως δεν είχε ποτέ, δεν είχε γίνει στο κτίριο άσκηση εκένωσης. Επειδή ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις το κέντρο της Αθήνας τι μπορεί να αποφέρει μια τόση δά, ας πούμε, ανάφλεξη, ένα τόσο, το τόση δά δεν το λέω για να τη μικρύνω, ενώ μια οποιαδήποτε εκτροπή τι μπορεί να αποφέρει όπως απέφερε τη μέρα εκείνη τη φοβερή και τρομερή. Οπότε τώρα έχουμε αυτή, είμαστε σε αναμονή αυτών των συλλήψεων, να δούμε μέσω της αντιτρομοκρατικής και του αντιτρομοκρατικού νόμου, τόσο για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης όσο και για την περίπτωση της Μαρφίν, αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Να σας πω, γιατί δεν έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό, δεν ξέρω αν το ακούσατε από κάπου, ότι τώρα στις 6, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, αναρχικοί έχουν απευθύνει κάλεσμα, βασικά άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και ταυτόχρονα στις 8, λίγο πιο κάτω, στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο κοινωνικό κέντρο, θα γίνει και εκεί συγκέντρωση αλληλεγγύης από τις ίδιες ομάδες. Πάμε σε ένα τραγούδι.

Και ήδη στέλνετε μηνύματα, σας βλέπω και εσάς, πολύ ωρεξάτους και πολύ πιπεράτους. Αγαπητέ μου Αλφα, το πιάσες βλέπω, το σήκωνε και το τραγούδι Midnight Summer Dream, ε? Φυσικά και η λέξη ήταν επίτηδες διαλεγμένη. Γιατί έχω πει ότι πολύ πολύ σπάνια, άνθρωπος είμαι κι εγώ, θα μου ξεφύγει κάτι.

είναι μεγάλη μου παράληψη το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκα στην φωνική πυρκαγιά στην Ισπανία, καθώς εκεί έχουμε τουλάχιστον καταμετρημένους 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους.

Και φυσικά πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολιτική δραστηριότητα μετά και την χθεσινή παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Είναι πραγματικά, πώς να το πω, λυπηρό για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λυπηρό γιατί είναι πολύ εύκολο να πέσεις, η κατηφόρα είναι πολύ εύκολη όπως και η διάλυση, αλλά το να έχεις φτάσει σε σημεία όπως αυτά που έφτασε, από που ήταν, που έφτασε, είχε την κατάφερε να κερδίσει και να ανέβει στην Πρωθυπουργία ο κύριος Τσίπρας και να έχει τη διακυβέρνηση της χώρας, και τώρα να βλέπεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται στα εξών συνετέθη ή όχι σε αυτά, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό, το λέω εγώ σαν φράση που συνηθίζουμε να λέμε στα εξών συνετέθη, αλλά ή όχι και σε αυτά, γιατί τελικά ούτε καν οι πολιτικοί αναλυτές είχαν μπορέσει ποτέ να ξέρουν ποιες ήταν όλες οι τάσεις που μάζεψαν και ύψωσαν, έφτασαν σε αυτό το ύψος το ποσοστό του συνασπισμού που αργότερα έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος, ο οποίος δεχόταν φαίνεται πάρα πολλές πιέσεις και ειδικά από το εσωτερικό, από συγκεκριμένα πρόσωπα, και τελικά ανακοίνωσε χθες σχεδόν ευνηδιαστικά την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει ή όχι η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, κανείς δεν ξέρει. Ο κύριος Πολάκης, άκουσα ότι είπε ότι δεν είναι κανένας υπεύθυνος και ειδικά η κυρία Σαπουνά να πει αν θα συνεδριάσει ή όχι το κεντρικό όργανο του κόμματος. Και να δούμε τώρα τι στάση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι και ειδικά ο κύριος Παπάς. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, εννοώ από άποψη δηλώσεων, είχαμε αυτή την δήλωση του Πρωθυπουργού για μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το είπε από το Βήμα της Βουλής ως απάντηση στις αιτιάσεις του κυρίου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, η οποία έτσι κι αλλιώς σε όλα τα πεδία μαστίζει αυτό που λέμε τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα σταματήσω για λίγο, θα πάμε στο και μισή στους τίτλους ειδήσεων και μετά θα επανέλθουμε δρυμύτεροι που λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πολύ μου αρέσει, αγαπητέ μου Αντώνη, αυτό που μου αναφέρεις, δηλαδή να μεταφράζω τα τραγούδια που ακούγονται με την... Δεν το λέω εγώ, αλλά τέλος πάντων δείχνεις να εκτιμάς πολύ την ελληνική προφορά μου, την εκφορά των ελληνικών μου. Όσο μπορώ το κάνω, όσο μου επιτρέπει ο χρόνος, έτσι, γιατί αν αρχίσω να μεταφράζω όλα τα τραγούδια, πρώτον δεν θα ακούμε τα τραγούδια και δεύτερον δεν θα έχουμε τα θέματα της εκπομπής. Αυτό πάντως στα κορίτσια, στα καλοκαιρινά τους ρούχα. Μας λέει ο Springsteen, έτσι, όχι εγώ.

0: Γεια σας, γεια σας και πάλι χαίρετε. Προσπαθούμε να δώσουμε μία δροσερότερη, να την πω, αισιοδοξότερη, που δεν υπάρχει νομίζω συγκριτικός του αισιόδοξος, ή είσαι ή δεν είσαι. Τέλος πάντων, πιο αισιόδοξη, να το πούμε περιφραστικά, οπτική της πραγματικότητας, της επικαιρότητας, δύσκολο πολύ. Και γιατί να το κάνουμε άλλωστε? Δεν ξέρω, έλα μου ντε, υπάρχει μια διάθεση εξοραϊσμού, καμιά φορά είναι και ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Όσο μεγαλώνεις βλέπεις ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις, είναι λίγο μάταιο, αλλά σου μένει καμιά φορά το χούι, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ο Βασίλης χαμογελάει και τα εννοεί όλα με αυτό το χαμόγελο. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα, Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα, στη φροντίδα του ήχου, εναλλάξ, τα καλύτερά μας παιδιά. Σας έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχει ένα δέσιμο με τους ηχολήπτες και τις ηχολήπτριες, μια οικειότητα, μια πολύ ωραία συνεργασία που δεν θέλεις να αλλάξει και να χαλάσει ποτέ. Και μια και έπιασα τα δακρύβρεχτα, θα το κάνω πιο δακρύβρεχτο, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα πριν την καλοκαιρινή μου άδεια. Οπότε, ναι, θα ασχολούμαστε με τα θέματα, αλλά μπορεί να γίνουμε και λίγο πιο συναισθηματικοί. Οριοθετήστε μας, ελέγξτε μας και εμείς, όπως την πυρκαγιά που λένε συνήθως οι δήμαρχοι που βγάζουμε στον αέρα. Η Βούλα Κλουισοπούλου, όπως είπα, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και σε όλα τα υπόλοιπα. Μένουμε εδώ η εκπομπή, News Radio 105,8 το ραδιόφωνο, και ακουγόμαστε στο ΕΡΤΕΚΟ, θα ακουστούμε και σε επανάληψη μέσα γενικά από το ΕΡΤΕΚΟ στο On Demand, αλλά και μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας σε επανάληψη 4 με 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τώρα, γιατί το λέω ότι είναι τελευταία μέρα? Γιατί από τη Δευτέρα θα έρθει και πάλι το απολύτως σχετικό για 2 ώρες με τον Ανδρέα Παπασταματίου, για 2 εβδομάδες, για 2 ώρες, για 2 εβδομάδες, και εμείς θα το ξαναπούμε με το καλό, καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων, στις 27 Ιουλίου και πάλι. Νωρίτερα η Βούλα μας επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας, τον κύριο Θανάσιο Κασόλα, ο οποίος ο άνθρωπος, επειδή ήταν σε μια πολύ σημαντική υποχρέωση και έτρεχε και δεν προλάβαινε και δεν έφτανε, που λέμε, δεν μπορούσε να βγει στον αέρα, αλλά δεν χρειάζεται. Μας ενημέρωσε όμως ότι είναι υπό έλεγχο και αυτή η φωτιά στην Παναγία Βόνιτσας, που είχε ξεσπάσει πριν από λίγες ώρες στη δασική έκταση εκεί κοντά στην Παναγία Βόνιτσας. Σηκώθηκαν και βοήθησαν και τα εναέρια μέσα, όπως μας είπε, οπότε έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οπότε έχουμε 3 υπό έλεγχο, δηλαδή στις Ινούς Εσερών, στα Διαβατά, Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Δέλτα, και στην Βόνιτσα, στην Παναγία Βόνιτσας. Δεν θέλω να μάθω τίποτα άλλο. Τι άλλο? Όμως βλέπω ότι είχαμε μία κατολίσθηση πριν από λίγο στο Μύρτο της Κεφαλονιάς. Εμείς έχουμε κανονίσει θέμα με τη Ζάκυνθο και το Ναυάγιο αργότερα, τυχαίο. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί μία από τις ωραιότερες παραλίες του κόσμου, ο Μύρτος της Κεφαλονιάς. Και διάβαζα, κυρίες και κύριοι, διάβαζα ότι στην κορυφή των 18 πιο εντυπωσιακών νησιών της Ευρώπης για τη χρονιά που διανύουμε, το 2026, έχει ανέλθει η Νάξος. Άμα σας πω ότι δεν έχω πάει στην Νάξο, θα με μαλώσετε πολύ, γιατί πάντοτε παίρνω στις περιόδους αιχμής άδεια και θεωρώ ότι τα νησιά μας και κυρίως τις Κυκλάδες πρέπει να τα απολαμβάνει σε μια περίοδο που δεν είναι περίοδος αιχμής. Με συγχωρείτε, δεν αντέχω τον υπερτουρισμό, τον πολύ κόσμο και γενικά την κακή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Την ποιότητα, πώς το είπα τώρα, την παροχή κακής ποιότητας υπηρεσιών. Η λίστα για την οποία σας έλεγα, με τους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026, είναι η λίστα του Διεθνούς Ειδησεογραφικού και Ταξιδιωτικού Ιστοτόπου MSN, με τον εντυπωσιακό αυτό τίτλο που είπαμε, τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά, και περιλαμβάνονται νησιά από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, τη Δανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί ξεχώρισε η Νάξος? Επειδή θεωρείται, λέει, ένας προορισμός με εντυπωσιακά τοπία, αυθεντική ελληνική φιλοξενία και πλούσια ιστορία. Με ιδιαίτερη αναφορά στις εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, τα παραδοσιακά ορεινά χωριά που διατηρούν αναλύωτο το χαρακτήρα τους, την εμβληματική πορτάρα που δεσπόζει στην είσοδο του λιμανιού, αλλά και τη γαστρονομία του νησιού, έλεγα κι εγώ, δεν θα το πούν αυτό, που βασίζεται σε ποιοτικά τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές συνταγές. Μπράβο στην Άξο, μπράβο και στους Ναξιώτες. Και γενικότερα μπράβο σε όσους καταφέρνουν να δικαίως ή αδίκως να έχουν αυτή την πρόθεση και αυτή τη δημοσιότητα. Το δικαίως ή αδίκως το λέω γιατί είναι πραγματικά επικίνδυνο με τόση πολύ προβολή και τόση ανάπτυξη να κρατηθεί, να μπορέσει να διατηρηθεί αυτό που λέμε το αναλύωτο. Εγώ το βρίσκω σχεδόν ακατόρθωτο. Είναι πολλά νησιά ακόμα που έχουν αυτό το παραδεισένιο το εξωτικό, αλλά πρέπει να ψάξεις για να τα βρεις και είναι δύσκολο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εκτός από το Viber, στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, δηλαδή mail, messenger, instagram, τα πάντα έχουμε. Και εκτός από τα μηνύματά σας που θα διαβάσω σε λίγο, είμαι σίγουρη τώρα ότι θα εκτιμήσετε το επόμενό μας θέμα και ειδικά την καλεσμένη μας, την οποία ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγχαίρω εκ των προτέρων, διότι είναι νικήτρια του βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη για το 2026, κυρίες και κύριοι, και είναι μια Ελληνίδα, η κυρία Άντζη Τριανταφύλου. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε εμείς πολύ και που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και που καταφέρατε να φτάσετε σε μια βράβευση που έχει και μια ιδιαιτερότητα λόγω του ότι αφορά την ευρεσιτεχνία και εσείς πήρατε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία βιομηχανία, κυρία Τριανταφύλου, είναι έτσι?
1: Ναι, πολύ σωστά, γιατί είναι μια πατέντα που είναι κατοχυρωμένη εδώ και κάποια χρόνια και έχει γίνει με μεγάλη εμπορική επιτυχία τα μπαρίστα ροφήματα βρώμης, τα οποία έχουν ανοίξει και όλα στο δρόμο και τα μάτια του καταναλωτή για όλη αυτή την κατηγορία των υγιεινών φυτικών ροφημάτων.
0: Αλήθεια είναι. Έχω να σας το βεβαιώσω και εμπειρικά. Δηλαδή τρώω πια και πίνω ρόφημα βρώμης, τρώω αρκετή βρώμη και την έχω εντάξει στη διατροφή μου και εγώ, αλλά και οι πολύ νεότερες ηλικίες. Και το λέω αυτό, κυρία Τριανταφύλου, γιατί έχει να κάνει μάλλον και με τη γενικότερη τάση. Έχει γίνει trend η κατανάλωση των προϊόντων βρώμης.
1: Ναι, είναι φυσικά, καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη, αλλιώς δεν θα υπήρχαν, γιατί είναι μια ευρεσιτεχνία που ξεκίνησε στην ουσία τις αρχές της δεκαετίας του 90 στη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Και πήρε πολλά χρόνια για να εδραιωθεί, αλλά έχει βρει μεγάλη απήχηση λόγω του ότι είναι προϊόντα που είναι υγιεινά για τον άνθρωπο, είναι υγιεινά για τον πλανήτη, είναι παρασκευασμένα με τρόπους που είναι φυσικοί και μας βοηθούν να έχουμε μια ηθόρα παραγωγή τροφίμων και κατανάλωση. Ναι.
0: Οπότε υπάρχει και το οικολογικό αποτύπωμα, να το πούμε έτσι, τόσο στην εξέλιξη του προϊόντος όσο και στη δική σας βράβευση.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε τον πλανήτη. Μπορούμε να έχουμε μια ζωική παραγωγή η οποία να είναι ηθική και λογική, αλλά να έχουμε, όπως παραδοσιακά και ιστορικά είχαμε, μια φυτικής βάσης κατά κύριο λόγο διατροφή.
0: Πολύ σωστά.
1: Με σωστά βέβαια παρασκευασμένα προϊόντα, όχι με κάτι που δεν είναι υγιεινό ή δεν είναι απλά μόδα και όχι ανάγκη.
0: Εσείς θέλω να μας παρουσιάσετε λίγο τον εαυτό σας, γιατί θέλουμε να επικεντρώσουμε στο πρόσωπό σας. Ποια ακριβώς είναι η ιδιότητά σας? Είστε βιοτεχνολόγος?
1: Ναι, εγώ σπούδασα, το πρώτο μου πτυχίο το πήρα εδώ στη χημεία στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, επειδή εντάξει, δυσκολευόμουν να βρω κάτι που να ανταποκρινόταν στις προσδοκίες μου και στα όνειρά μου, έφυγα για τη Σουηδία, όπου έκανα το διδακτορικό μου στη βιοτεχνολογία, η οποία τότε ήταν και πολύ
0: αναπτυσσόμενος
1: κλάδος.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αλλά ήταν πολύ καλό το τμήμα εκεί στο Πανεπιστήμιο του Λούντ στην Νότια Σουηδία.
0: Γι' αυτό και το επιλέξατε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Και παράλληλα με αυτό και πριν ακόμα ολοκληρώσω τις σπουδές μου για το διδακτορικό μου, μπήκα σε αυτό το project το να κάνουμε την βρώμη από στερεό τρόφιμο, το γάλα της Βόρειας Ευρώπης στυλ με το γάλα της σόγιας που υπήρχε στην Ασία, ας πούμε.
0: Ναι, εμείς μόνο τη σόγια ξέραμε, μέχρι εκεί το φτάναμε, πιστεύω.
1: Ναι, γιατί είναι παλιό παραδοσιακό. Ακριβώς. Ανατολικό προϊόν αυτό, ναι. Ναι. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Και μετά?
1: Αλλά η βρώμη έχει τα δικά της πλεονεκτήματα, βεβαίως. Και γύρω από αυτό το μικρό ερευνητικό project ιδρύσαμε αυτή την εταιρεία, η οποία μετά αγωνίστηκε για πολλά χρόνια και με διαφόρους τρόπους, αλλά τελικά τα κατάφερε να εξελιχθεί σε αυτό που αναγνωρίζουμε όλοι σήμερα σαν Oatly.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή, ναι, Oatly είναι η βρώμη, οπότε Oatly μπορεί κανείς να το πει όπως νομίζει, ζώντας με βρώμη, ξέρω εγώ, καταναλώνοντας βρώμη.
1: Η Oatly είναι μια μεγάλη πια εταιρεία, mm-hmm, mm-hmm. Στην οποία ανήκει αυτή η πατέντα που έχω γράψει εγώ. Εκεί ήμουν από την αρχή, από την ίδρυση της εταιρείας, ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη της Oatly και παρέμεινα εκεί μέχρι το 2016, όπου η εταιρεία μεγάλωσε πια και εγώ αποφάσισα να αλλάξω πορεία και να κατευθυνθώ για μια ακόμα φορά προς την καινοτομία και τις καινοτόμες ιδέες, ας πούμε, mm-hmm. τις μικρές ιδέες που μπορεί να εξελιχθούν σε κάτι μεγαλύτερο. Οπότε ίδρυσα μαζί με δύο παλιούς μου φίλους και παλιούς συνεργάτες την Cerealic, μια επίσης ειδική εταιρεία με την οποία ασχολούμαστε επίσης με την περαιτέρω ανάπτυξη φυτικών ροφήμων, βρώμη κατά κύριο λόγο γιατί είναι πολύ μεγάλο προϊόν, αλλά και επίσης και ένα ρόφημα μπιζελιού, από ολόκληρα μπιζέλια όμως, όχι από κάποιο υπερπαρασκευασμένο ultra processed, τέλος πάντων.
0: Πείτε μας το σκεπτικό της βράβευσης, δηλαδή γιατί ακριβώς βραβευτήκατε, αυτή η πατέντα που λέτε σε τι αφορά, με απλά λόγια να το καταλάβουμε.
1: Η πατέντα αφορά, είναι μια εργασία του 2012 στην ουσία, και αφορά την περαιτέρω επεξεργασία του ροφήματος βρώμης με ένα ακόμα ένζυμο, το οποίο αλλάζει τη δομή της πρωτεΐνης της βρώμης έτσι ώστε να σχηματίζει ένα σταθερό ομοιόμορφο με μικρές φυσαλίδες αφρό και να είναι και σταθερό στο όξινο και καυτό περιβάλλον του καφέ. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν έγινε εξαιρετικά συμβατό με τον καφέ. Και επίσης με τη βοήθεια των μοντέρνων τρόπων επικοινωνίας και marketing τότε, μπορέσαμε να το δείξουμε αυτό σε φεστιβάλ καφέ, σε μουσικά φεστιβάλ, σε κόσμο που για πρώτη φορά ενδεχομένως συναντούσε τα ροφήματα βρώμης. Αυτός όμως ήταν ένας πολύ εύκολος τρόπος να το καταλάβει και να το δεχτεί. Mm-hmm. Και έτσι αυτό έγινε μια τεράστια επιτυχία, οπότε είναι εκατομμύρια λίτρων αυτού του προϊόντος που παράγεται κάθε χρόνο, ας πούμε, με αυτή τη διαδικασία. Η ευράβευση ήταν ακριβώς το ότι ήταν μια μικρή ιδέα, η οποία όμως έγινε ένα μεγάλο εμπορικό, με μια εμπορική επιτυχία.
0: Και αυτό αναρωτιέμαι, μάλλον και επιβραβεύοντας, κυρία Τριανταφύλου, την όλη σας πορεία, αν είναι και ένας τρόπος, και γι' αυτό σας καλέσαμε, για να εμπνευστούν και τα πολύ νέα παιδιά, οι νέοι επιστήμονες, που όπως λέτε μπορεί, ξέρω εγώ, μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις να βρεθούν σε ένα τμήμα που μπορεί να μην ήταν, ας πούμε, της πρώτης τους επιλογής, ή να είναι της πρώτης τους επιλογής και να ανακαλύπτουν στην πορεία ότι τώρα τι θα κάνω εγώ με αυτό. Θα γίνω, ας πούμε, καταλαβαίνετε τι λέω, θα έχετε βρεθεί κι εσείς μπροστά σε τέτοια διλήμματα ή με δικούς σας ανθρώπους. Εγώ συνεχώς μιλώ με πολύ νέα παιδιά και μου λένε, εγώ ας πούμε δεν ξέρω αν θέλω να σπουδάσω χημεία ή κάτι τέτοιο. Και εντωμεταξύ οι βιοτεχνολογικές επιστήμες και εφαρμογές στην Ελλάδα τώρα με τα τμήματα στα διάφορα πανεπιστήμια έχουν ανέβει πάρα πολύ στη ζήτηση των σπουδαστών. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι ένας καλός δρόμος η περίπτωσή σας για να πιστούν ή να πάρουν ένα παράδειγμα, μια ιδέα τα παιδιά, ότι να μπορώ την ιδέα μου να την κάνω, να τη φέρω και στην αγορά και γιατί όχι να κερδίσω και χρήματα από αυτό.
1: Οπωσδήποτε. Εντάξει, κανείς ξεκινάει με την πεποίθησή του και με τις ιδέες του και με τα όνειρά του. Πάντα πρέπει κανείς να αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί σίγουρα συναντάς αρκετές αντικσότητες στον δρόμο, σίγουρα, ειδικά αν είναι κάποια νέα ιδέα. Αν όμως πραγματικά πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και το αγαπάς, τότε υπερνικάς τις δυσκολίες και πάντα και ακόμα τώρα ο κόσμος έχει γίνει ακόμα πιο ευέλικτος από τη δική μου την εποχή, οπότε οι δυνατότητες υπάρχουν και είναι τεράστιες για τα παιδιά, αρκεί να τολμήσουν να βγουν λίγο έξω από το comfort
0: από
1: zone,
0: το πλαίσιο που λέμε, out of the box
1: και, και να το τολμήσουν και να κάνουν τις προσπάθειές τους και σίγουρα κάτι θα μου δοθεί. Σίγουρα δεν είναι το 100% των ρίσκων που γίνεται επιτυχία, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό και ανταμείβει αρκετό κόσμο όλο αυτό.
0: Κυρία Τριανταφύλου, θα σας ζητήσω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα κλείσουμε την κουβέντα μας. Θα σας ζητήσω να μου πείτε, αν θέλετε, αν έχετε και κάποια άλλα σχέδια, χωρίς να τα κατονομάσετε, ούτε να πείτε καθόλου ονόματα προϊόντων και εταιριών, σας παρακαλώ. Απλώς, αν έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί φαίνεται ότι είστε ασταμάτητοι, τι σκέφτεστε, ας πούμε, σε ένα γενικό πλαίσιο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια και όνειρά σας?
1: Κοιτάξτε, αυτή μέσα στη Σεριάλη και έχουμε πολύ δυναμικό και καλό πνεύμα δημιουργίας και συνεργασίας, οπότε είναι ένας πολύ καλός χώρος για μένα για να συνεχίσω να δραστηριοποιούμε και σίγουρα υπάρχει μεγάλη εξέλιξη σε παγκόσμια στη βρώμη, σε διάφορα είδη ροφημάτων και άλλων προϊόντων, αλλά και μεγάλο δυναμικό τώρα που βλέπουμε στο ρόφημα από ολόκληρο μπιζέλι, που επίσης έχουμε μια πατέντα εκεί. Και είναι πάλι παρασκευασμένο με μια ενζυμική επεξεργασία που είναι κατοχυρωμένη από εμάς και σαν την βρώμη της ολικής, ας πούμε, άλεσης βρώμη, και αυτό έχει όλα τα καλά συστατικά του μπιζελιού. Επίσης μπορεί κανείς να βρει μέχρι και τον παραγωγό, δηλαδή όταν χρησιμοποιείς ολόκληρη την πρώτη ύλη, μπορείς να έχεις όλη αυτή την ιστορία με το ποιος την έχει παραγάγει.
0: Σωστά.
1: Το αϊφόρο της όλης της γραμμής παραγωγής, μειώνεις τα μέσα και τα...
0: Ναι, τους μεσάζοντες και...
1: Και όλη την ενέργεια και όλες τις μεταφορές, όλα αυτά που προσθέτουν, επιβαρύνουν το περιβάλλον. Με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και γευστικά, δηλαδή όλες οι ουρανοληπτικές του ιδιότητες είναι υπέροχες. Και τώρα είμαστε στην...
0: Σε αυτό το δρόμο, στον δρόμο του μπιζελιού, να το πω εγώ λίγο, να σας πειράξω.
1: Αυτό είναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ χαρήκαμε. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε έστω και λίγο, κυρία Τριανταφύλου. Συγχαρητήρια και για το βραβείο, τη βράβευση στη διάκριση και για όλα όσα κάνετε στο επιστημονικό πεδίο. Να τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε, θα ήθελα.
1: Και ελπίζω και εγώ να τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης.
2: Μπαίνουν τα καλοκαίρια δια των τεσσαστερές.
0: Και ξέρω τώρα, θα προλάβω λίγο τη σκέψη σας.
2: Πως φεύγουν οι μέρες μέσα από τα δυο μου χέρια. Πως φεύγουν οι μέρες.
0: Αν είναι γευστικά αυτά τα πράγματα, αν είναι παρά είναι εναλλακτικά και ξέρω εγώ φυτικά, δοκιμάστε, τι να σας πω εγώ, δοκιμάστε, γούστα είναι αυτά. Το σίγουρο είναι ότι είναι πιο ελαφρά στην πέψη γενικότερα, αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, εξαρτάται αν κάποιος θέλει να μείνει κολλημένος σε πιο παλιά υλικά ή να προχωρήσει λίγο.

0: Επειδή όμως και η επικαιρότητα τρέχει, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι πριν από λίγο βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Υπενθυμίζω για όσους δεν το έχουν ακούσει, πρόκειται για δύο άντρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι ιδιοκτικές αρχές, τα οποία στοιχεία φαίνεται να τους τοποθετούν στο επίμαχο σημείο. Εκείνο τον τρομερό Μάιο του 2010.
1: Παίρνω τα καλοκαίρια.
0: Και παράλληλα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Μεγάλη Βρετανία.

Λοιπόν, τώρα στην άλλη είδηση, μην την περάσουμε έτσι, να την επαναλάβω ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχει συνεννοηθεί η κυβέρνηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια προκειμένου και αυτά να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στην ανακούφιση της κοινωνίας.

συγκινούν τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά. Να ξεκινήσω με χρονική σειρά αποστολής. Νωρίτερα λοιπόν ο Αντώνης είπε «Μπράβο που δεν φοβόσαστε να θίγετε θέματα που κάνουν τζιζ». Αυτό μας έλειπε, δηλαδή υπάρχει και μια δημοσιογραφική αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα και γενικά εδώ στο Air News Radio 105,8, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, παρόλο που έχουμε γίνει δέκτες έτσι πολλών, πώς να το πω, και παραπώνων και δυσπιστίας, ωστόσο αν το προσέξετε και στα δελτία και στις εκπομπές γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων, ο Αντώνης λοιπόν λέει, είπε αυτό το πράγμα. Τώρα, ο Γιάννης, καλό απόγευμα και μία πρόσκληση για αρκαδική φιλοξενία στο δροσερό σουλάρι της Αρκαδίας στις 18 Ιουλίου. Πλησιάζει με τη Γουρνοπούλα και όλα τα σχετικά. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, νέο τραγούδι από Μανώλη Φάμελο και Φίβο Δελιβοριά που περιγράφει τέλεια, όπα για να δούμε, την παρακμή μας. Το όπα το λέω, συγγνώμη Σπύρο, αλλά προσπαθώ να ανοίξω το μήνυμα, έχει μια μικρή υστέρηση. Πάω τότε στο τραγούδι, και το έχει στείλει σε link, θα το δω. Νομίζω το έχω ακούσει από μόνη μου Σπύρο. Τι άλλο, ο Αλφα. Δεν βαριέσαι, λέει, δεν ψαρεύουμε που δεν ψαρεύουμε. Πάμε για καμιά ονείρωξη. Χαχα. Έτσι και εμείς, αντί Gen Z, πάμε για ύπνο αντί για τσάρκα στα μπαρ. Ναι. Ο Γιάννης μου λέει καλή άδεια. Καλά να περάσεις, αγαπημένη Έλενα. Θα προσπαθήσω. Προσέξτε, βγαίνω σε άδεια, δεν είναι σίγουρο θα πάω μέσα στις διακοπές. Έχει διαφορά η άδεια από τις διακοπές. Ό,τι προερίστε, όχι εγώ, ό,τι φέρει η κατάσταση. Γιατί είναι και ο νόμος του Μέρφη. Ξέρετε, όλη τη χρονιά δεν συμβαίνει τίποτα. Ξαφνικά, όταν πεις να πάρεις άδεια λίγο να ξεμηθήσεις, μπορεί να συμβούν τα πάντα. Ο Πέτρος, αυτό που με σκοτώνει η Έλενα, θα τρίζουν τα κόκαλα του Λεωνίδα Κύρκου, λέει, θλίψη. Και για τη γνωστή ομάδα του Ασπρόπυργου, είναι γνωστή η συμπάθεια και αγάπη που τους είχε ο λαός μας παντού, στα ήθη και στα έθιμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, Πέτρο μου, μην τους βάζουμε όλους μαζί στον ίδιο παρανομαστή. Ο Θανάσης, καλό απόγευμα στην παρέα εντός και εκτός στούντιο. Λέει, καλές, ξεκούραστες και ξένιαστες διακοπές. Τελικά Ελλάδα είναι μόνο μία με τα καλοκαίρια της. Και το λέω εγώ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από την Era Sport. Σε ρυθμίση των ηχών Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Σε πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο γυναικών και η οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς σκοτώθηκε σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, παίχτρια του ΠΑΟΚ Β' που επέστρεφε από την προπόνηση. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη και την οδύνη του για το χαμό της νεαρής αθλήτριας και ενημερώνοντας πως θα αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη της. Ο Χαβιέρ Ιμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029, παραμένοντας στη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου. Άμεση εξελίξη στην υπόθεση του Πέταρ Στάνη στον Ολυμπιακό, με τις τελικές διευθετήσεις να γίνονται στην Αθήνα και τον 24χρονο μεσοπιθετικό να μένει εκτός από το φιλικό της Λουντογκόρετς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Κυριακή ο Σάντα Μαρία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ από τη Βαλένθια. Παράλληλα, οι Ασπρόμαυροι κινούνται για την απόκτηση του Τάχα Αλή από τη Μάλμε, με τα σουηδικά μέσα να αναφέρουν ότι η συμφωνία για τον 28χρονο διεθνή ακραίο επιθετικό θα κλείσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν αύριο το βράδυ στις 9 στη Λεωφόρο για να δουν το φιλικό των Πράσινων με την Grasshoppers, το πρώτο του Παναθηναϊκού στην Αθήνα μετά την προετοιμασία στην Ολλανδία. Σε συζητήσεις Λέστερ με τον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του 23χρονου δανού αριστερού αμυντικού Βίκτορ Κρίστιανσεν με τη μορφή δανεισμού. Και με τη βούλα στον Όφη ο Χρήστος Χέλης, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπρου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Παρουσιάστηκε από τον Ηρακλείο νέος προπονητής ο Ιταλός Βάλτερ Ματσάρι. Ο 64χρονος τεχνικός τόνισε ότι θα είναι ικανοποιημένος μόνο από τα αποτελέσματα. Την απόκτηση του Γερμανού forward Ιζακ Μπόνκα για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Πρεμιέρα με Λεμάν στη Γαλλία ο Άρης, εντός με Μανρέσα ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με το καλεντάρι της κανονικής περίοδου στο EuroCup. Η Ισπανία αντιμετωπίζει το βράδυ στις 10 το Βέλγιο, στον δεύτερο πρώην ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την RTL2 Sport. Στη διάθεση του Γάλλου τεχνικού Didier Deschamps θα είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ στον ημιτελικό, καθώς ο Γάλλος επιθετικός της Real Madrid δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Μία 17χρονη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο νόρο της Γαλλίας για την πρόκριση των τρικολόρ στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Αμφίβολη λόγω ίωσης και τραυματισμού είναι η Declan Rice και Mark Guehi αντίστοιχα από τον προημιτελικό της Αγγλίας κόντρα στην Νορβηγία. Υποδοχή ηρώνου έτυχε η αποστολή της Αιγύπτου που επέστρεψε από το παγκόσμιο κύπελο. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Νοτιού Αφρικής αποτελεί ο Ούγκο Μπρος. Ο Ζόρζε Ζεσούς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Σαντίο Μανέ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Σύμφωνα με τη Σάνη, η Arsenal είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι από την Club Brugge, προσφέροντας 41 εκατομμύρια ευρώ. Τα διαμάντια του παγκοσμίου αθλητισμού στο στίβο θα αγωνιστούν απόψε στο Πριγκιπάτο του Μονακό με την Ελίνα Τζέγκο και τον Μίλτο Τεντόγλου να εκπροσωπούν τη χώρα μας. Η τηλεοπτική κάλυψη από την Art 1 στις 9. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνεχεία με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Κεφαλιά του Ραμπιό, βρήκε τον Ντουέ και ο Ντουέ βρήκε τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ με συμπεριχεί το σουτ! Τι έβαλε ο Εμπαπέ στο 60-1-0 η Γαλλία! Και τώρα ο Ντεμπελέ κάνει το πλασέ, ο Ντεμπελέ 2-0. Οι Γάλλοι στο 66 κάνουν το 2-0 απέναντι στο Μαρόκο.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Ατλα κολ!
3: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
11: Huh?
12: Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Με τη, είπαμε, ροκ μουσική στην πρώτη. Ροκ κόμωση στη δεύτερη. Η Ολυμπία ήρθε με διαφορετική κούπ σήμερα. Λοιπόν, το Αποστόλης το παρατήρησε. Κατά σύμπτωση, εσύ τη σκούπ παρατήρησε πρώτα απ' όλα.
1: Κάνεις λάθος. Είναι το τελευταίο που, που
0: δεν
1: παρατηρώ.
0: Σε
1: καθόλου.
0: Δεν σε απασχολεί.
1: Δεν είναι καιρός για έξοδα.
0: Λοιπόν, ο Greg Brown, πρέπει να πούμε, ο παίκτη ΑΕΚ, ο σέντερ τη ΑΕΚ, που ήρθε μεσούς της περίοδου, αναγκαστικά γιατί ο Chris Silva πήγε στη Φενέρμπαξ, αναδύθηκε ο πιο θεαματικός παίκτης της Λίγκας, της GBL, με βάση τη σχετική ψηφοφορία που γίνεται για τους καλύτερους. Πραγματικά ο Greg Brown πήδαγε σαν ελικόπτερο.
1: Απίστευτο, απίστευτος. Ναι,
0: πέρναγε από μέσα από 2-3 παίκτες και κάρφωνε.
1: Από πάνω,
0: ακριβώς. Το μόνο του ελάττωμα που θα μπορούσε να τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο είναι ότι έχανε βολές. Δηλαδή, ένας παίκτης που πηγαίνει εκεί και πολλές φορές του γίνεται φάουλ με τις πτήσεις που κάνει, δεν ήταν και τόσο εύστοχος στις βολές. Πάντως, από θέαμα άλλο τίποτα.
1: Αλλά είναι ένα κομμάτι που μπορεί να το βελτιώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Έπρεπε να διαβάσω ένα μήνυμα, δεν το έκανα επίτηδες.
0: Ποιο?
1: Δεν διαβάσα το μήνυμα αυτό. Και δεν θα κάναμε εκπομπή. Γιατί μας έχουν προσκαλέσει στο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας 18 του μήνα. Για το πανηγύρι με, στο πανηγύρι χορό και γουρνοπούλα λέει.
0: Γουρνοπούλα 15 Αυγούστου γίνεται χαμός.
1: Γιατί 18 Ιουλίου σε χαλάει.
0: Όχι, δεν με χαλάει. Εντάξει, είναι και τα μέρη μου, είπαμε, Αρκαδία. Δεν ξέρω αν ο φίλος από εκεί παρασύρθηκε και λέει να πάμε. Αρκαδία είναι καταγωγή μου, είπαμε. Γορτινία, ψάρι Γορτινίας, Ιρέας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, βέβαια ορεινό βουνό, ψάρι κατά τα άλλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ψάρι του βουνού.
0: Προσέξτε, γιατί υπάρχει και άλλο ψάρι κάπου πιο εκεί. Είναι άλλο το ψάρι Γορτινίας. Είναι πιο φημισμένο γιατί.
1: Ξέρεις, είσαι εσύ από εκεί.
0: Έχει βγάλει εμένα, ναι. Το καμάρι του χωριού. Λοιπόν, λέγαμε για τον Greg Brown. Τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελες να πεις κάτι, είδες κάποιο μήνυμα που πάλι θα μας αλλάξει τη ροή.
1: Επειδή τα αφήνουμε.
0: Έλα, μην τα αφήνεις.
1: Ωραία, πάμε σε μηνύματα λοιπόν.
0: Πάμε γιατί.
1: Για τον Πάνο που λέει για τους hit, αν θα πλαισιώσουν με κάποιον. Superstar το Γιάννη.
0: Πρώτα κοιτάνε να σιγουρέψουν αυτούς που ήταν. Δηλαδή υπάρχει ένα support cast δεδομένο και από εκεί και πέρα δείξω κάτι θα κάνουν. Νομίζω δεν είναι.
1: Δεν διάβασα κάτι, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω κάτι που να μπορώ να πω με σιγουριά. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα των ομάδων μας στο EuroCup. Και αυτό που παρατήρησα σε σχέση με πέρσι.

0: Ήταν δύο όμιλοι των 10 ομάδων και θυμόσαστε όπως και στην Ευρωλίγκα, νομίζω και πέρσι στο Eurocup. Ο δεύτερος γύρος δεν ήταν συμμετρικός με το. Δεν ήταν καθρέφτης του πρώτου, αλλά εδώ είναι καθρέφτης. Δηλαδή είδα ότι ας πούμε η δέκατη αγωνιστική είναι ίδια με την πρώτη. Όχι, συγγνώμη, η ένατη, σωστά, γιατί είναι 8 ομάδες, 7 παίζουν, οι 8η. Λοιπόν, να πούμε, η εκκίνηση γίνεται στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα παίξουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι 29 ή 30.
1: Δεν ξέρουμε ακριβείς ημερομηνίες και ώρες.
0: Ναι, ναι, και ώρες. Ο Άρης θα ξεκινήσει στη Γαλλία με αντίπαλο τη Λεμάν, ενώ ο ΠΑΟΚ γηπεδούχος θα υποδεχτεί τη Μανρέσα. Ακολουθεί, να πούμε, του Άρη πρώτα. Ο Άρης θα παίξει μετά. Θα φιλοξενήσει την Μπούργος, ναι, μετά θα φιλοξενήσει την Ιταλική Τορτόνα, θα πάει στο Ροστόκ, στη Γερμανία, θα φιλοξενήσει την Τζεντεβίτα και θα πάει στη Χάπελ Ιερουσαλήμ, μετά θα φιλοξενήσει τη Ρίγα και τελευταία, όχι τη Ρίγα, τη γνωστή, δεν είναι αυτή η Ρίγα, και μετά εκεί τελειώνει με τη Ρίγα. Τελειώνει, είναι η 7η αγωνιστική. Η 8η είναι πάλι με Λεμάν, αλλά αυτή τη φορά στο Νικ Γκάλης Χολ. Ο ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική είπαμε με το Μανρέσα εντός. Μονακό ΠΑΟΚ, δεύτερη αγωνιστική. Η Μονακό περιμένει μια απόφαση, θα το πούμε σε λίγο, με δικαστικές και τέτοια, να δούμε αν θα κατέβει και πώς θα κατέβει. Λετκαμπέλης ΠΑΟΚ, τρίτη αγωνιστική. ΠΑΟΚ Ούλμ, τέταρτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική Μπαξέ Σεχίρ ΠΑΟΚ. Έκτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Ρώμα. Είπαμε, μπορεί να έχει το Μεσίνα στον πάγκο. Μπάτευγκραντ ΠΑΟΚ. Και όγδοη αγωνιστική, μάλλον επιστρέφουμε στο ξεκίνημα, Μαρέσα ΠΑΟΚ κλπ. Τι ήθελα να πω, ναι, για τη Μονακό, μια και το θίξανε.
1: Αυτό κοιτάζω και εγώ, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι. Πες, θες να το πεις ότι...
1: Όχι, όχι, παρακαλώ, δεν.
0: Λοιπόν,
1: είμαι φιλοξενούμενος.
0: Όχι, δεν είσαι, κανένας δεν είναι φιλοξενούμενος εδώ. Είμαστε όλοι στο υπηρεσία της ΕΡΤ. Λοιπόν, δεν έγινε αυτή η προγραμματισμένη ακρόαση της 10ης Ιουλίου, αναβλήθηκε. Οπότε στις 31 Ιουλίου θα αποφανθεί το δικαστήριο του Μονακό για την τύχη των Μονεγάσκων. Τα 24 εκατομμύρια είναι περίπου τα χρέη και αυτό συζητιέται, η διευθέτηση κλπ. Και πώς μπορεί να γίνει. Οπότε είναι σημαντική, θεωρείτε. Ποιος ωφελείται? Προφανώς ωφελείται η Μονακό, τη θεωρούν σημαντική αυτή την αναβολή, γιατί σήμερα, αν υπήρχε απόφαση, το πιθανότερο ήταν καταδικαστική για το μέλλον της ομάδας και δεν θα τους άφηνε περιθώρια να κάνουν έφεση προς τη Γαλλική Ομοσπονδία, η οποία Γαλλική Ομοσπονδία έχει απορρίψει το φάκελό της. Έτσι, άρα έχουν ένα περιθώριο να βρουν τρόπους ώστε μετά να πάνε έτοιμοι.
1: Περιμένουν επενδυτές εδώ και καιρό από ναι. Αμερικανούς, οι οποίοι δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη, τουλάχιστον δεν έχουν προχωρήσει όλο αυτό το ενδιαφέρον σε κάτι πιο χειροπιαστό ή αυτή την φήμη. Πιθανή, πολύ πιθανή κήρυξη παύσης πληρωμών και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό.
0: No. Τα χρέη είναι 24 εκατομμύρια, τα οποία έχουν προκύψει από 8 εκατομμύρια από ανεξόφλητες υποχρεώσεις και 16 εκατομμύρια ένα δάνειο που εκταμιεύτηκε την άνοιξη του 26 για να τελειώσει ο σύλλογος τη σεζόν. Έτσι, η προθεσμία για την αποπληρωμή αυτού του δανείου ήταν 30 Ιουνίου, πήρε παράταση έως 31 Ιουλίου και έτσι την ίδια μέρα είναι και η μέρα που θα συνεδριάσει και πάλι για να βγάλει την απόφαση. Οπότε έχει περιθώριο και να αποπληρώσει. Γενικά φαίνεται ότι ικανοποιεί τη διοίκηση της Μονακό αυτή η αναβολή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Να ρωτήσω εγώ, τι γίνεται με Μαλεντόν στον Παναθηναϊκό, ρωτάει ένας φίλος.
0: Κοίταξε, επειδή κυκλοφόρησε ένα σενάριο το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή η Ρεάλ δεν εμπλέκεται σε ανταλλαγές. για ανταλλαγή, επειδή ξέρουμε ότι το Χουάντσο το θέλει η Ρεάλ. Και ο Μαλεντών είναι ένας παίχτης που ταιριάζει σε αυτό που μάλλον ψάχνει ο Μπράντοβιτς. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Αλλά όχι με ανταλλαγή. Δεν βλέπω να γίνεται ανταλλαγή. Η Ρεάλ έχει. Αλλάζει. Πώς το λένε, θα παρουσιαστεί αλλαγμένη φέτος. Θεωρώ δύσκολο να αφήσει να φύγει και ο Μαλαντών. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει χάσει πολλούς παίκτες και άλλοι σταμάτησαν μετά από το πώς τελείωσε η σεζόν. Γιατί τελείωσε με δραματικό τρόπο, κυρίως λόγω του πρωταθλήματος, όχι λόγω της Ευρωλίγκας, που πήγε με αυτόν τον τελικό.
1: Ανάλογα, δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους. Το Μαλαντών εγώ δεν τον άφηνα να φύγει.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αλλά αν αφήσει και τον Μαλαντών,
1: οπότε
0: πέρσι τον πήρε, ξέρω εγώ, και να τον αφήσει. Πρώτη χρονιά ήταν λίγο προσαρμογής. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προδιαγραφές και νομίζω ότι θέλει και το χρόνο του. Τι να πω. Απλά περισσότερο εγώ το είπα ότι.
1: Και δεν είναι και πολύ συνηθισμένο.
0: Η Real
1: το trade.
0: Η Real δεν έκανε ποτέ.
1: Στην Ευρώπη και η Real δεν έκανε ποτέ.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και ωραία, λοιπόν, κάτσε τώρα.
1: Έχεις ειδήσεις ή να πάω σε μηνύματα και να απαντάς εσύ?
0: Και εγώ έχω μηνύματα, οπότε πάμε
1: άντε,
0: σε μηνύματα.
1: Πες εσύ μήνυμα.
0: Να δούμε. Λοιπόν, καταρχάς, ο Ημιτασιόν πρόεδρος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, μας στέλνει για χαρά μέγιστη, πάντα στέλνει χαιρετισμούς, και στέλνει φωτογραφίες οι οποίες είναι διαφορετικού περιεχομένου κάθε φορά. Μία φορά μας στέλνει τοπία. Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα, πρόεδρε, έχει σκέφτει πάλι τοπία έστειλε.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Πάλι τοπία έστειλες. Με βουνά και λοιπά βλέπω. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε, μας ξεκουράζεις. Λοιπόν, ο Δημήτριος λέει. Μισό, κάτσε να ανοίξει. Τι γίνεται όταν το χρειάζεσαι αργή. Τεχνολογία αυτό, γι' αυτό δεν με εκνευρίζει. Λοιπόν, επίουρκους διαιτητές, αλήθεια μπορεί να γίνει πρωτάθλημα αν δεν εξεταστούν τα στοιχεία αυτά? Προφανώς θα εξεταστούν, κάθε κατηγορία θα εξεταστεί.
1: Τα στοιχεία
0: πολλές
1: αναφορικά
0: φορές έχει ζητηθεί να γίνει υποθενέσκες για τους διαιτητές και να ανοιχτούν λογαριασμοί και στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πρώτη φορά νομίζω, αν γίνει, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό νομικά. Εννοείται ότι έτσι γίνεται. Πιάνει το ποντίκι. Έτσι θα έπρεπε και έτσι πιάνει το ποντίκι και από τη φάκα, α πούμε. Και από
1: είναι και το άλλο. Δεν φτάνει να λες ότι είσαι τίμιος, πρέπει να το αφαίρεσαι κιόλας έτσι.
0: Σωστό. Γεια σας. Για μένα πρέπει να πάρει. Πάμε να δούμε. Θα έχω και την απάντηση, Χρήστο μου, αλλά δεν ανοίγει πάλι. Λοιπόν, γεια σας. Για μένα πρέπει να πάρει Moses Wright για πεντάρι και ο Γιαμπουσέλε να παίζει 4 μαζί με Χουάντσο. Ο Ντέιβις το 3 με Μπογκά και αν μπορεί ο Σμάν να κατέβει στο 2 με Να και Μπαντιό. Και Μπάντιο, συγγνώμη. Αλλιώς ας φύγει με 2,7 μοίρια συν ένα άσο. Ποιος να φύγει, ο Σμάν εννοείς, μάλλον. Λοιπόν, επειδή και ήρθε από την Ισπανία η είδηση ότι δεν πρόλαβε να πάει ο συγκεκριμένος,
1: ο Ράιτ,
0: και κάνει χρήση του buyout, η πληροφορία δική μου τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστή, είναι ότι οδεύει προς Αρμάνι. Δεν ξέρω αν είναι σωστή όμως, δεν είμαι 100%. Έχω μία
1: επιφύλαξη.
0: Με μία επιφύλαξη το λέω, δεν ξέρω, δεν είναι το είδα γραμμένο πουθενά. Αλλά κάνοντας κάποια τηλέφωνα μου είπαν ότι μάλλον πάει Αρμάνι. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν πάει στο NBA, ας πούμε. Και θυμίζω ότι ο Moses Wright είχε το γνωστό θέμα με την καρδιά του, που πάντα ελέγχεται και πάντα έχει την, ας το πούμε έτσι, υποχρέωση να παίζει, να μην παίζει συνεχόμενο διάστημα, δηλαδή να παίζει 7 λεπτά κλπ. Δηλαδή, όπως είδατε, εκεί που ήταν και πολύ καλός στη Ζάλγκυρης, δεν έπαιζε 30 λεπτά, έπαιζε 21. Δηλαδή και εκεί φρόντιζαν να του κάνουν μια λογική χρήση στο παιχνίδι, γιατί αυτό που αντιμετώπισε εδώ όλοι πίστεψαν κάποια στιγμή ότι μπορεί να σταματάει και τον μπάσκετ. Έτσι, αυτό δεν παίζει με αυτά τα πράγματα, με την καρδιά.
1: Με την καρδιά δεν παίζει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Έλα, λέγε, λέγε. Εσύ να αλλάσσομεθα.
1: Από τον Χριστόφορο. Είναι ένοχος δρόμο ο κύριος Θεολίος, λέει. Τι έγινε, ρε παιδιά, ο κύριος Γόκαπ δεν είναι αυτός που χειροκροτούσε όταν κάνανε έδειχνε στο Σλούκα το σήμα των χρημάτων. Τώρα τι άλλαξε. Προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Τόμας Γόκαπ έδειξε τη δυσαρέσκειά του για τα χρήματα που παίρνει. Στην συνέντευξη αυτή που λέγαμε χθες.
0: Ναι, ο Γόκαπ είδε ότι γύρω του χορεύουν εκατομμύρια. Και αυτός που έχει περάσει, τραβήξει πάρα πολύ κουπί στον Ολυμπιακό και έχει φτιάξει, το ξαναλέω, δεν διστάζω να το πω, και έχει φτιάξει πάρα πολλούς. Δηλαδή μοιράζοντας.
1: Και τον ίδιο τον έφτιαξε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Δεν ήταν ο ίδιος παίχτης αυτός που έπαιζε στη Ζάλγκη.
0: Γενικά το σύστημα του Ολυμπιακού έχει φτιάξει πολλούς παίχτες. Λοιπόν, παρόλα αυτά ο Γόκα όμως δεν μπορεί να μην παραδεχτείς ότι έχει έναν τρομερό αλτρουισμό. Δηλαδή δεν είναι παίχτης που κοιτάει τον εαυτό του.
1: Αυτό είναι προφανές. Ναι, νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουν όλοι.
0: Παίζει άμυνα του Σκοτωμού, έχει βγει καλύτερος αμυντικός και στην Ευρωλίγκα. Έχει βγει, εντάξει, το ελληνικό πρωτάθλημα πες ότι δεν είναι πολύ υποψήφιοι αντίπαλοι για αυτόν τον τίτλο. Αλλά ο Γόκαπ έχει τεράστιο μερίδιο. Και επαναλαμβάνω και το έχω ξαναπεί. Παρότι το λένε του Βλαδόρο, το λένε χτίστη κλπ. Ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη επίθεση. Με αυτόν playmaker.
1: Και όποτε δεν ήταν, βλέπαμε τον Ολυμπιακό να
0: δυσκολεύεται.
1: Αρκετές φορές να δυσκολεύεται στο να πάει σε οργανωμένο παιχνίδι.
0: Ναι. Αυτό για μένα είναι του Γόκαπ περισσότερο. Τώρα και αυτός μην νομίζετε ότι έχει πάει και πάει στα 34. Δεν είναι. Πρέπει να πάρει. Σκέφτεται ότι είναι το τελευταίο μου.
1: Μεγάλο συμβόλαιο. Ναι, ναι.
0: Γιατί
1: αυτή είναι η αλήθεια.
0: Τα χρήματα ή τα συμβόλαια αρχίζουν να λιγοστεύουν όσο μεγαλώνει. Τα έχουμε πει και με τον Παπα-Νικολάου, ας πούμε, που περιμένουμε να δούμε. Και όλοι λέμε ότι επειδή ο Ολυμπιακός, η σχέση Παπα-Νικολάου και Ολυμπιακού είναι ιδιαίτερη, σίγουρα και εκείνος θεωρεί λίγα τα χρήματα που του προσφέρθηκαν. Αλλά στο τέλος, λίγο Ολυμπιακός, λίγο Παπα-Νικολάου, έτσι διαισθάνομαι. Από τον Άρη παίρνει περισσότερα πάντως.
1: Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Είναι η πρόταση ξεκάθαρο. Του Άρη είναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Απλά έχει και στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι η φανέλα του θα κρεμαστεί, αν τελειώσει την καριέρα του στο Ολυμπιακό, θα κρεμαστεί στην οροφή.
1: Ναι, νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα κρεμαστεί στην οροφή.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εξαρτάται πώς θα. Εάν γίνει, αν προκύψει κάποιος χωρισμός, πώς θα έρθει αυτός ο χωρισμός. Έτσι.
1: Ο φίλος ο Σάββας λέει: ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε μεγαλύτερο ρόστερ, αλλά στο Παναθηναϊκό δεν χωράνε όλοι. Όχι, δεν είπαμε ότι δεν χωράνε. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Είπαμε ότι είναι μεγάλο το ρόστερ και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν στο Παναθηναϊκό.
0: Μα και το Ολυμπιακό, το μεγάλο ρόστερ, πρώτον προέκυψε κατά ανάγκη. Δηλαδή, κατά ανάγκη πια. Ότι αποκτάει το Μόρις, τραυματίζεται. Πρώτα ξεκίνησε με τον.
1: Τον Ηλικίνα, που
0: τον Ηλικίνα. Τραυματίζεται. Παίρνει το Μόρις, τραυματίζεται και έτσι του προκύπτει το λαχείο που λέγεται Τζόζεφ. Γιατί ο Τζόζεφ στην ουσία τους κατάπιε όλους προς το τέλος.
1: Ναι, όχι στην ουσία.
0: Ναι. Ήταν ο παίκτης που βοήθησε περισσότερο από κανέναν το walk-up στον οργανωτικό κομμάτι. Αλλά είχε και εκτελεστικές δυνατότητες. Άρα το ρόστερ του Ολυμπιακού έγινε μεγάλο, δεν ήταν μεγάλο. Έγινε μεγάλο στην πορεία λόγω των τραυματισμών. Έτσι. Και ο Φαλ γύρισε που δεν ήτανε. Και δεν περίμενε κανείς ότι ο Φαλ θα είναι έτοιμος.
1: Ναι, και δεν περίμενε κανείς ότι θα γυρίσει και θα πάρει και συμμετοχή.
0: Ναι, και έπαιξε λίγο, στο πρωτάθλημα δεν δηλώθηκε ποτέ. Έπαιξε σε δύο μάτς, ένα πολύ λίγο και ένα που έπαιξε καλά στη Σόφια με την Χάπολη Τελαβίβ.
1: Αλλά εμείς δεν είπαμε ότι δεν χωράνε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Όλοι χωράνε, το θέμα είναι πόσο θα δέχονται να παίζουν. Δηλαδή, πόσο
1: ή να
0: θα
1: μην παίζουν.
0: Ναι, ακριβώς. Πόσο δεν θα γκρινιάζει κάποιος. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, μια ομάδα που έχει να αντιμετωπίσει 80 αγώνες τη χρονιά, ξέρω περίπου, άντε λιγότερες, λίγο λιγότερους, το θέμα είναι ότι αν υπάρχει ένας που χαλάει με τα μούτρα του, γιατί παίζω τόσο και γιατί είμαι αυτό, και εκεί γίνεται. Εκεί χαλάει η μαγιά. Λοιπόν, μην ξεκινήσεις. Ναι, η Ολυμπία μου, ναι, κάνει νόημα.
1: Αφού κάνει η Ολυμπία.
0: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010, με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η εκεχηρία του Ιουνίου μεταξύ των δύο εθνών είχε τελειώσει. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για την χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στην Ισπανία, στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πριν από λίγο. Μια από τις νεοφερμένες ομάδες στην GBL, ο Βίκος Ιωαννίνων, έκανε ανακοίνωση ξένου παίκτη. Πρόκειται για τον William McNair, 24 χρονών, 2-11, Αμερικανός σέντερ, στην ουσία είναι 2-11. Για να δούμε, επειδή είναι ήδη στη τελευταία στιγμή, 26 χρονών. Πέρσι έπαιζε στην Τζεντεβίτα και στη Γένα. Είχε στην Τζεντεβίτα 6 πόντους, 3,4 rebound. Στη Γένα 6,3 πόντους, 3,5 rebound. Οπότε αυτός είναι ένας ξένος, ο ένας από τους ξένους που θα ενισχύσει την ομάδα του Βίκου στην παρθενική του παρουσία στην μεγάλη κατηγορία. Τι άλλο, είχε κάτι άλλο πήγε να πω, ότι ναι, έχει προκύψει επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα, ότι οι Nuggets ενδιαφέρονται για τον Διαλό, ο οποίος έχει μεν συμφωνήσει με την Dubai, αλλά έχει ένα NBA out μέχρι τις 15 Ιουλίου, άρα έχει μεν συμβόλαιο, αλλά μπορεί και ξαφνικά να δούμε να φεύγει. Και είναι και αυτό ένα πρόβλημα για τις ομάδες πλέον, γιατί ας πούμε και ο Μοντέρο έχει την τρίτη χρονιά, το διετές είναι κλειστό.
1: Κλειστό.
0: Το τρίτο χρόνο μπορεί να έχει NBA out, μπορεί να πάει στο NBA. Τι άλλο, είχε μια άλλη μεταγραφή που ήθελα να πω, γιατί απαντάω και στο ερώτημα ενός φίλου, είναι ότι καταρχάς ο Αντώνιο Μπλέικνι ανανέωσε έως το 2029 με την Χάπελ Τελαβίβ, πολύ καλός παίκτης, και ο Έντουαρ Κέσλερ πήγε στην Πολώνια. Ο Έντουαρ Κέσλερ είναι παίκτης που εξετάστηκε από τον Ολυμπιακό. Ο Κέσλερ Έντουαρτς, όχι Έντουαρ Κέσλερ, Κέσλερ Έντουαρτς, έτσι. Αλλά έκλεισε στην Πολώνια. Και παράγοντας χρονιάς για την Ευρωλίγκα αναδείχθηκε ο στέλεχος, μάλλον διευθυντικό, ο Παόλιος Γιανκούνας, παλιός παίκτης της Ζάλγκυρης και τώρα γενικός διευθυντής. Λοιπόν, τι ήθελες, μηνύματα?
1: Ξέρω εγώ, έχουμε αρκετά. Απαντήσαμε στο τι γίνεται με forward για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν απαντήσαμε βασικά, αλλά ναι, πού είναι τα πράγματα τώρα. Θα περιμένουμε και το Las Vegas.
1: Ένα συντοπίτης μου, ο Δημήτρης, λέει τους νεαρούς αυτούς από πού τους πήρε ο Παναθηναϊκός, αν το έχει μπροστά σου. Και ο Αβδάλλας με τον Σαμοντούροφ, πόσα χρήματα θα παίρνουν? Είναι νομίζω πάνω από 1 εκατομμύριο τα χρήματα που θα παίρνουν.
0: Εκεί που παίρνουν, στο κολέγιο.
1: Στο κολέγιο.
0: Ναι. Χρήματα που δεν θα παίρνουν εδώ. Έτσι.
1: Πλέον τα κολέγια έχουν γίνει, λειτουργούν.
0: Πολλά χρήματα στα κολέγια καταρχάς. Οι προπονητές των κολεγιών, πολλοί είναι και πιο ακριβοπληρωμένοι από τους προπονητές
1: του NBA. Ναι,
0: οπότε, λοιπόν,
1: από πού πήρε τους νεαρούς?
0: Μισό λεπτό.
1: Μέχρι να το βρεις θα απαντήσω σε κάτι άλλο.
0: Ναι, ο Μακαρατζής καταρχάς αγωνίστηκε στην Α2 με το Λαύριο. Έτσι, είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές παιδό και εφήβων. Το είπαμε. Ο Μανώλης Μουτάφης, και αυτό στο Λαύριο, από την Ακαδημία 10 είχε ξεκινήσει.
1: Από το Χατζιβρέτα δηλαδή.
0: Ναι, και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι γέννημα θρέμα του ΚΑΟ Χαλκιδικής, του ΚΑΟΧ.
1: Του ΚΑΟΧ.
0: Εντάξει, ελπίζουμε να τον καλύψουμε το φίλο μας. Πες, τι ήθελες να πεις?
1: Η Αλεξάνδρα λέει για το θέμα Προμηθέα, ΕΟΚ, Λιόλιου και τα σχετικά, Πλέον θέμα βασικά με το μετοχικό κεφάλαιο του Προμηθέα υπάρχει η δήλωση του ίδιου του Λιόλιου πάνω στον εκνευρισμό ότι θα είναι μέτοχος όπου θέλει, το κάνει ακόμη πιο σοβαρό όσον αφορά το ασυμβίβαστο, εφόσον η ΕΟΚ είναι ελέγχουν την διαιτησία του μπάσκετ και δεν είναι ανεξάρτητη, καθώς η ΕΟΚ καθορίζει τα πάντα, είναι σαφές ότι υπάρχει ασυμβίβαστο, εννοεί, είναι απλή ερμηνεία του νόμου. Εδώ ακριβώς στην τελευταία σου πρόταση είναι όλα τα λεφτά. Είναι ερμηνεία του νόμου. Από τη στιγμή που μπαίνουμε στη λογική της ερμηνείας.
0: Μα γι' αυτό εξηγήσαμε ότι από τη διαιτησία ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η διαιτησία, μπορεί να μην το συζητάγαμε καν. Εντάξει. Οπότε.
1: Πόσο λάθος που δεν κράτησε ο Ολυμπιακός τον Φαλ και δεν θα έπιανε θέση ξένου αν αναφέρει ο Χρήστος.
0: Μπορεί να έχει δίκιο, απλά είπαμε τέσσερις σέντερ.
1: Με τον Καραγιαννίδη 5.
0: Ναι, πες ο Καραγιαννίδης, είναι δύσκολο να είναι σε αυτό το επίπεδο, ειδικά στην Ευρωλίγκα ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα ίσως, να έχει συμμετοχή. Και πρόσεξε τώρα, το Φαλ, ο Ολυμπιακός του δίνει 1,2.
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: 1,2. Ο Παναθηναϊκός του δώσε 2. 1,9 ας πούμε. Δεν είναι το ίδιο και για το Φαλ.
1: Και αυτός. Για τα τελευταία.
0: Ναι, και αυτός τελευταίο
1: συμβόλαιο. Μεγάλο συμβόλαιο.
0: Δηλαδή, αν δεν είχε την ατυχία να τραυματιστεί, μπορεί να μην το συζητάγαμε τώρα το θέμα του Φαλ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Τώρα, αν δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης λέει δεν νομίζω ότι θα φύγουν και εγώ κάπου και ντόρσιο ή αν θα μείνει, το θέμα είναι ποιον θα κρατήσει ο coach αν φτάσει ο Ολυμπιακός εκεί.
0: Αν είναι θέμα να διαλέξει ο προπονητής,
1: είμαστε
0: ξεκάθαροι σε αυτό το, από την πρώτη μέρα, ότι αν είναι θέμα προπονητή να κρατήσει έναν από τους δύο, θα κράταγε το WOCAP ξεκάθαρα, γιατί ο WOCAP παρότι αποκτήθηκαν και άλλοι playmaker, είναι αυτός που τρέχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και δεύτερον, ο Ντόρσεϊ είναι λίγο ιδιαίτερος, δηλαδή μπορεί να σου κάνει τη μανούρα και να στραβομουτσουνιάσει, και μπορεί να καλύψει τη θέση του αφενός με το Φουρνιέ που ήταν αυτός που βγήκε μπροστά πέρσι στο τέλος, και τον Μπαντιό να παίξει, τον Μοντέρο να παίξει δύο.
1: Ναι, που περισσότερο δύο είναι.
0: Ναι ρε παιδί, εντάξει, θέλει την μπάλα, αλλά
1: θέλει την μπάλα.
0: Ποιον αν τη θέλει δύο και είναι δύο.
1: Σωστό. Ο Μπαρτζόκας λέει, ένας φίλος ήθελε και τον Αν. Ο Νίκος
0: τον έψαχνε τον Αν, ενώ ήταν στόχος του. Απλά δεν
1: περίμενε. Δεν περίμενε, δεν ήθελε να περιμένει τόσο πολύ.
0: Δεν ήθελε πολύ να περιμένει. Με κίνδυνο να μείνει κενός σε αυτή τη θέση, δηλαδή να μην βρει παίκτη. Ήταν βασική η θέση τότε για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είχε φτιάξει το ρόστερ, τον πήρε παραπάνω τον Αν και με τα γνωστά αποτελέσματα. Γιατί αν δεν έπαιρνε τον Αν ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά, εννοείται ότι δεν θα έφτανε μέχρι την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα όπως έφτασε, με ένα τρόπο εντυπωσιακό.
1: Δεν εννοείται τίποτα, αλλά είναι πολύ πιθανό. Δεν θα είχε έναν σούπερ παίχτη.
0: Εντάξει. Ο Νάν έκανε, καταρχάς του έδινε εύκολα καλάθια.
1: Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Την αξία του Νάν δεν χρειάζεται να τη συζητήσουμε καν. Ο Σεγγέλια Χαλιλαλια παίχτη θα είναι αποτυχία να φέρει ένα άλλο φίλο.
0: Άρα συμφωνεί μαζί μου.
1: Πολύ καλό.
0: Εγώ δεν μου καθιστώ καλά προπονητή, τη γνώμη μου λέω, έτσι.
1: Καλά προπονητή.
0: Άρα συμφωνεί μαζί μου, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Για το Σεγγέλια. Και επαναλαμβάνω, ο Σεγγέλια είναι με καρδιά, παίχτη κλπ. Αλλά προφανώς ίσως για άλλη ομάδα. Αυτό λέω, ότι δεν βγάζουμε ένα παίχτη που λέμε ότι μπορεί να μην ταιριάζει, ότι δεν είναι υψηλού επίπεδου. Εννοείται.
1: Θα
0: μας δει ο Ζούρος, άμα το πούμε για το Σεγγέλια τίποτα.
1: Σωστό. Δύσκολη ερώτηση. Έλα. Ξέρουμε τι ζητάει ο Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό.
0: 3 εκατομμύρια και.
1: Ωραία.
0: Από 1,8 που έπαιρνε, δηλαδή θέλει διπλάσια σχεδόν.
1: Απαντήσαμε.
0: Και νομίζω για τον Ντόρσεϊ ήταν η σπόντα, ότι όταν δεν παίζει μια χρονιά καλά, παίρνει τα λεφτά του όλα. Και όταν
1: παίζει καλά, ζητάει περισσότερα.
0: Ζητάει περισσότερα. Που... Εντάξει, η Ευρωλίγκα τους ανέβασε όλους. Έτσι, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Αν δεν έπαιρνε την Ευρωλίγκα, δεν νομίζω να είχαν απαιτήσεις όλοι να πάρουν παρά. Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι και αγορά, επαναλαμβάνω, που καθορίζει τις τιμές. Ο φίλος μου ο Γιάννης, για κάτσα να δω σήμερα, γιατί είμαι περίεργος, όταν βλέπω του Γιάννη μήνυμα, κάτι αισθάνομαι ότι κάτι άλλο θέλει να πει από αυτό που λέει πολλές
1: φορές. Θα με αφήσει. Μου αρέσει πάρα πολύ ένας φίλος ο Σπύρος στο μήνυμά του. Μπασκέτα με κόντρα πλακέ και ρόδα ποδηλάτο, αυτό που έλεγα, και βγαίνει να παίξει στις 10 το βράδυ μετά τη νίκη επί της Γαλλίας το 87.
0: Να. Και προσπαθείς να βγάλεις τη φάση του Διαμαντίδη, ας πούμε.
1: Το 87.
0: Α, το 87. Το 87 δεν κέρδισε με τη Γαλλία.
1: Τώρα παίξαμε με τη Γαλλία καθόλου τότε.
0: Όχι.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Η πρώτη μεγάλη νίκη που κάναμε ήταν στο 8
1: με την Ιταλία.
0: Που δεν είχαμε κερδίσει ποτέ. Και την κερδίζουμε και μετά παίζουμε στους 4 με τη Γιουγκοσλαβία.
1: Και παίξαμε.
0: Και μετά με τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Στον όμιλο ήταν Ρουμανία.
1: Η Ισπανία
0: που χάσαμε.
1: Χάσαμε πάρα πολύ.
0: Ναι. Η Γιουγκοσλαβία που παίξαμε και κερδίσαμε πρώτη φορά. Ρωσία χάσαμε.
1: Ναι. Τώρα η Γαλλία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Γαλλία πάντως το 5 ήταν η μεγάλη νίκη στον ημιτελικό.
1: Στο...
0: με το τρίπον του Διαμαντίδη του Βάλτα Γόρι μου και την ανατροπή σε 7 πόντους σε 35 δευτερόλεπτα.
1: Συγγνώμη που σε διέκοψα, συνέχισα.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί.
1: Όχι, δεν ήθελες να πεις κάτι να απαντήσεις. Και...
0: α, όχι. Πάντα όταν βλέπω του φίλου μου του Γιάννη μήνυμα. Έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι κάτι θέλει να υπονοήσει, αλλά δεν το λέει ευθέως. Τέλος πάντων, εδώ είναι διαφορετική υπόθεση από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, καλησπέρα στα παιδιά. Πόσο εγχώρια αμπασκετοσύνη επικρατεί γενικά σε παράγοντες και προπονητές όταν έχει αναδειχθεί σε μήλο της Έριδος ο Τολιόπουλος, ένας μέτρος παίκτης που έχει συμβόλαιο 500.000 στον Παναθηναϊκό, και να έρχεται ο ΠΑΟΚ με 1.000.000 προσφορά. Έτσι θα μειώσουν την ψαλίδα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Γιάννης. Ναι. Εν μέρη, όχι εν μέρη. Νομίζω ότι ο Γιάννης έχει δίκιο. Απλά, ξέρεις τι γίνεται, ο Τολιόπουλος είναι ο αντίστοιχος, ας πούμε, που μπορεί να πάρει στη θέση του Σλούκα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ. Να το πω έτσι. Δηλαδή, στη θέση, όχι ότι δεν τους βάζω ίσα και ομοιά, έτσι, αλλά δεν μπορεί να πάρει κάποιον άλλον. Γι' αυτό προσπαθεί να πάρει τον Τολιόπουλο. Εντάξει, ο Τολιόπουλος έχει ένα χάρισμα, αλλά έχει και αδυναμίες προφανώς, έτσι, για να είναι 29 χρονών και να ακόμα, ξέρεις, τώρα στην ουσία κάνει τις καλές του χρονιές, τα τελευταία 2-3 χρόνια από τον Άρη και μετά. Φωνέρι, έχει αδυναμία στην άμυνα, πρέπει να τη βελτιώσει, έτσι. Γιάννη μου, εδώ δεν μπορώ να σου πω. Νομίζω ότι συμφωνώ. Συμφωνώ, αλλά ποιον Έλληνα να πάρει, πες μου. Ποιον, αφού όλοι οι υπόλοιποι είναι 2 εκατομμύρια σχεδόν, ας πούμε.
1: Αυτό λέει και ένας φίλος εδώ, ο Μάνος, ότι η απάντηση στο γιατί δεν κινήθηκε ο Ολυμπιακός για τον τάδε παίχτη είναι πάντα οικονομικό. Μην ξεχνάμε.
0: Όχι, πόσο... όχι, δεν είναι οικονομικό.
1: Περίμενε. Να πω εγώ κάτι λίγο, να τελειώσω με το μήνυμα,
0: ναι,
1: και θα απαντήσει. Μην ξεχνάμε πως άμα δεν τους ανάγκαζε ο DBG, ο κ. Γιανακόπουλος δηλαδή, να ξοδεύουν ένα κάρο χρήματα ακόμη με Σίγμα και Μπρασδέικης θα ήμασταν. Δεν είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι η μία ομάδα τραβά την άλλη, αυτό είναι δεδομένο. Και ο ανταγωνισμός αυτό κάνει αυτούς που εμπλέκονται καλύτερους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Δεν είναι πάντα το οικονομικό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μετράνε και άλλα.
0: Αλλού νομίζω ότι το πήγαινε.
1: Λέει
0: το
1: ένα ότι...
0: ναι, όχι. Εννοώ, θέλω να πω ότι... νόμιζα ότι όταν χαλάει κάτι στο μεταγραφή στο Ολυμπιακό είναι για οικονομικούς λόγους. Εγώ πήγα να σου πω ότι πολλές μεταγραφές χαλάνε για χαρακτήρα.
1: Α, τις απορρίπτει ο Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, σου είπα για το Χόλμς, οι πληροφορίες για το χαρακτήρα ήταν αποτρεπτικές. Και δεν πήρε το Χόλμς. Και επί τηλέφωνος ο Πατσόκος, πάρτε τον Ντόντα Χόλ. Άρα, αλλά ήταν άσχετο με το μήνυμα. Τώρα εδώ. Έχω μια άποψη, δεν ξέρω αν μπορεί να τον καλύψει το φίλο μας που δεν βλέπω το όνομά του. Ποιος είναι ο
1: Μάνος.
0: Ο Μάνος. Μάνο μου, κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι έτσι καταρχάς έτσι γίνεται. Γι' αυτό ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, όποτε είναι στα πάνω του ο ένας, είναι στα πάνω του και ο άλλος. Και όταν είναι στα κάτω του ο ένας, είναι στα κάτω του και ο άλλος. Τυχαίο είναι ότι μαζί ανέβηκαν και διεκδικούσαν με τον Άρη, βέβαια, κυρίαρχο, τα πρωταθλήματα και μαζί πέσανε στα δύσκολα χρόνια. Μαζί. Ένα. Το ίδιο συνέβη και με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Εδώ τώρα, στο τελευταίο στάδιο. Δεν πάω στο προηγούμενο. Στο τελευταίο στάδιο, γιατί και ο Ολυμπιακός στο παρελθόν.
1: Πέρασε ένα διάστημα.
0: Που έβαζε πολλά χρήματα. Δηλαδή με Τσίλντρες. Θυμάσαι, ήταν το πιο ακριβό ρόστερ τότε με Τσίλντρες κλπ. Που πήγε στον τελικό του Παρισιού και δεν τα κατάφερε. Και μετά ο Ιβκοβιτς είχε ένα άλλο ρόστερ το 11, την πρώτη του χρονιά που επέστρεψε. Είχε ένα πανάκριβο ρόστερ και είπε ότι ήταν το χειρότερο ρόστερ που είχα ποτέ από πλευρά χημίας. Που είχε και Παπαλουκά, είχε και Σπανούλη. Είχε και Τεόντοσιτς. Και δεν πέτυχε αυτό. Τότε οι Αγγελόπουλοι είπανε τα παρατάμε, θυμάσαι, ήταν να φύγουνε, να μην φύγουνε. Και πίστηκαν να προχωρήσουν με ένα μικρό μπάτζετ. Με το οποίο πήρε Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ να ξέρεις.
0: Εκεί χάλασε η πιάτσα. Ένα. Και το δεύτερο κομμάτι που θέλω να σου πω είναι ότι στο τελευταίο στάδιο που ζούμε, δηλαδή μετά τον κορονοϊό, πρώτα ο Ολυμπιακός άρχισε να πηγαίνει Final Four, τότε που λέγαμε όλοι. Πότε θα ξαναδούμε ελληνική ομάδα στο Final Four. Και το έγραφε, συνάδελφοι. Εμφανίζεται ο Ολυμπιακός λοιπόν και με μικρό budget αρχίζει και πηγαίνει Final Four. Παίρνει το πρωτάθλημα, παίρνει τίτλους, κάνει double, δύο φορές double, πάει δεύτερη φορά σε Final Four. Ο Παναθηναϊκός έσοδα-έξοδα. Εκεί γυρίζει λίγο το. Ή κάτι περίμενε, εν πάση περιπτώσει, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έτσι. Και γυρίζει το διακόπτη και αρχίζει να βάζει και αυτός λεφτά. Καταλαβαίνεις. Όταν μετά βάζει λεφτά ο Παναθηναϊκός, προφανώς και ο Ολυμπιακός για να διατηρήσει την ομάδα του σε υψηλό επίπεδο βάζει και αυτός. Άρα το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο.
1: Αυτή είναι η μόνη αλήθεια.
0: Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι στο τελευταίο στάδιο η άνοδος, η ξαφνική από τη Α2 συγγνώμη, του Ολυμπιακού σε Final Four απότομα και πρωτάθλημα κλπ. Έτσι, γιατί εγώ νομίζω ότι το λάθος που έκανε ο Παναθηναϊκός ήταν ότι όσο έλειπε ο Ολυμπιακός, ήταν ήσυχος ότι τουλάχιστον το πρωτάθλημα θα το πάρει. Και δεν φρόντισε να δυναμώσει ή δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε.
0: Το
1: είπε σε μια συνέντευξή του.
0: Ναι, δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Για κάποιο λόγο
1: δεν ήθελε να βάλει
0: πήγε
1: χρήματα.
0: Μέσοδα, έξοδα αργότερα και ούτω καθεξής. Μετά ήθελε όμως.
1: Χαρά,
0: και
1: προφανώς.
0: Μετά εμείς θέλαμε. Αλλά κλπ. Έτσι είναι κάπως τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή είναι η όλη ιστορία. Λοιπόν, ο Ιωάννης επιστρέφει και λέει να βοηθήσω Γιάννη αφού με ρώτησες καλοπροαίρετα για την ψαλίδα αφού δεν υπάρχει... Κάτσε Γιώργο, περίμενε γιατί σε έχασα τώρα. Γιώργο, λέω... Γιάννη και λέω Γιώργο. Είναι και ο Ιωάννης που νομίζω δευτερολόγησε και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ναι, να βοηθήσω Γιάννη, αφού με ρώτησες καλοπροαίρετα για την ψαλίδα, αφού δεν υπάρχει Έλληνας παίκτης, αν και η αδυναμία μου είναι ο Κολοβέρος, θα έπαιρνα ξένο. Αφού ΠΑΟΚ και Άρης έχουν τα λεφτά, θα έπαιρνα Μόρις. Γιάννης. Μάλιστα. Ναι, πρέπει να πάρουν και κάποιους Έλληνες όμως. Τέλος πάντων. Για να σου πω. Είπα την απίστευση, δεν το κατάλαβα ακριβώς, αλλά εντάξει.
1: Κύριε Τεντόπουλε, το πήγες από εδώ, το πήγες από εκεί, πάλι κατέληξε Βασιλακόπουλο και Αναστόπουλο. Σε άλλο θέμα της επικαιρότητας Αλλιόλου, Προμηθέα και ΕΟΚ.
0: Ρε παιδιά.
1: Και βέβαια... Ξέρεις, κύριε Τεντόπουλε, αν ήθελε ο Ολυμπιακός Μπόγκα και Γιαμπουσέλε. Απλά ο Μπόγκα προτίμησε Παναθηναϊκού λόγο ο Μπράντοβιτς και ο Γιαμπουσέλε ήταν αλμυρό στην τιμή. Έχετε και έξοδα, βλέπεις, για το γήπεδο.
0: Καταρχάς, εγώ δεν έχω καμία.
1: Φτιάχνεις γήπεδο, με να έρχομαι να παίζω λίγο.
0: Πρεμούρα, μακάρι να είχα εγώ δικό μου γήπεδο. Δεν έχω. Αλλά είπαμε, επειδή πρέπει κάποιος να μπορεί να συγκρίνει και κάποια πράγματα. Δηλαδή, το τι γίνεται τώρα, βλέπεις ένα μοτίβο. Δηλαδή, τώρα για διαιτησία. Απλά δεν ήταν για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ήταν για το Μαρούσι. Το Μαρούσι εξοργίστηκε με τις διαιτησίες περσινές. Η προηγούμενη διοίκηση έπεσε γιατί ο Ολυμπιακός αποχώρησε λόγω των διαιτησιών. Αυτό είναι το κοινό. Ότι επειδή η Ομοσπονδία έχει τη διαιτησία, Υπάρχουν αυτοί που...
1: Αυτό που έλεγε είναι ότι για τη διαιτησία έγιναν όλα και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Αυτό έλεγε ο Γιάννης.
0: Ναι, ότι και στις δύο περιπτώσεις που έχουμε τελευταία την πιθανότητα αλλαγής ή όχι, η διαιτησία ήταν το θέμα. Εκεί, αυτή είναι η εξουσία. Τι, νομίζω ότι όλοι κοιτάνε την εθνική ομάδα, έχουν για ένα τέτοιο ή το αναπτυξιακό.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω, γιατί είναι προφανώς και όχι.
0: Ναι.
1: Φίλε Χρήστο, δεν με αφήνει να πω για την ΑΕΛ. Με λογοκρίνει εδώ, δεν
0: έχεις τίποτα. Έχεις τρία λεπτά.
1: Πώς σας φαίνεται ο Ματ Μόργαν, ρωτάει ένας
0: φίλος. Πολύ καλός παίκτης.
1: Αδιαφυσβήτητα.
0: Πολύ καλός παίκτης. Ήταν με τον Κάρσεν Έντουαρτς η σκόρερ, ας πούμε, της Βίρτους. Πολύ καλή μεταγραφή. Είναι ψηλότερο επίπεδο από EuroCup. Είναι παίκτης Ευρωλίγκας.
1: Είναι.
0: Και μπράβο στον Άρη που κατάφερε να τον πάρει.
1: Σχολιάσαμε αυτό που ζητάει ο Αριστίδης για τις δηλώσεις του κ. Αγγελόπουλου όταν δεν παίζουν, τα θέλουν τα χρήματα όλα. Ο Άγγελος, ωραίος. Ερώτηση λέει: νομίζω ότι ο Γόκαπ θα τέριαζε πάρα πολύ στο φετινό Παναθηναϊκό. Τι λέτε?
0: Ο Γόκαπ, εγώ πιστεύω, ταιριάζει
1: σε όλες τις ομάδες.
0: Ειδικά όταν
1: δεν ταιριάζει στις ομάδες run and gun.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ειδικά τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει ένα προπονητή που θα έχει ξεκάθαρη ιδέα τι θα παίζουν. Και όχι δώστε την μπάλα στον Άν και ανοίξτε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, τι γίνεται τώρα εδώ, ξέρεις, το πατάω. Λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη, πες μας ένα-δύο ονόματα που έχουν ακουστεί ή θα μπορούσε να απασχολεί τον Ολυμπιακό στο 4 ή ποιον θα έπαιρνες. Θα μπορούσε να ενδιαφέρει ο Μπρισέτ. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά έκλεισε ο Μπρισέτ καταρχάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν το συζητάμε τώρα. Εγώ είπα ότι από την αρχή της συζήτησης ποιος θα μπορούσε να πάρει τη θέση του Πίτερς, έχω πει ένα όνομα. Όχι ότι θα γίνει αυτό.
1: Ποιον είπες?
0: Τον Τζελέγε. Και ο Τζελέγε έχει γίνει ερώτηση και εδώ υπάρχουν πληροφορίες αμφιλεγόμενες για το χαρακτήρα του. Δηλαδή αν ταιριάζει Γάντι και οι πληροφορίες για χαρακτήρα δεν είναι τόσο ξεκάθαρες ή τόσο αυτό που θέλει ο προπονητής ή γενικά το κλαμπ, δεν το προχωράει.
1: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός, λέει ένας φίλος, έπρεπε να διώξει τον Τζόνς για να κρατήσει το φαλ. Ο Νεκτάριος.
0: Παιδιά, ο Τζόνς είναι διαφορετικός όμως από τους άλλους δύο. Τι να έχει, τρεις δεινόσαυρους? Δηλαδή τρία τηλεγραφόξυλα. Ποιος θα πει για αλλαγές?
1: Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ο Γόκαπ είναι 34, έχει άλλη άποψη και μεγάλη επιβάρυνση, ενώ ο Ντόρσεϊ φρέσκος που τράβηξε όλο το κουπί και μικρό σε ηλικία. Στη θέση του Γόκα παίρνει τον Παγιόλα και θα πάρει στην άμυνα, ενώ που θα βρει στο ταλέντο του Ντόρσεϊ. Εντάξει. Είναι ανάλογα τώρα τι έχει να κάνει με τους παίχτες που έχεις, με το τι μπάσκετ παίζεις.
0: Και τι θέλει να κάνει ο προπονητής.
1: Με τον προπονητή εμείς.
0: Και πώς εκτιμάει ο προπονητής την προσφορά του καθενός.
1: Και να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι ο προπονητής σου βλέπει κάθε μέρα. Εμείς σου βλέπουμε μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Παίξαμε και με τη Γαλλία το 87 στο τελευταίο αγώνα του ομίλου που σφράγισε την πρόκριση στο νοκάουτ. Αν δεν την κερδίζαμε, δεν θα προκρινόμασταν.
0: Έτσι θα το κοιτάξω τώρα. Δεν το θυμάμαι. Σοβαρά τώρα δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ.
0: Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά...
1: Συμφωνεί και ο Παύλος με το Μανώλη.
0: Ναι,
1: για να το λένε θα... τώρα θα έχουν δίκιο.
0: Δίκιο θα
1: τώρα το ότι εμείς δεν θυμόμαστε λόγω...
0: Γιατί δεν ήταν αυτά τα μάτια. Ήμασταν ανυποψίαστοι μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Και ο Σπύρος το ίδιο.
0: Με τη Γαλλία παίξαμε.
1: Και ο Νίκος.
0: Έχει δίκιο. Και μάλιστα κερδίσαμε 82-69.
1: 82-69, το αναφέρει ο Νίκος στο μήνυμά του.
0: Απλά μου κάνει εντύπωση πως αυτό το... Ξέρεις γιατί το είπα περισσότερο δίστασα? Γιατί εκείνο το μάτς δεν το θυμάται κανείς. Από το 87, δηλαδή αν σου πει κανείς ποιο μάτς θυμάσαι από το 87, δεν θα πεις το μάτς με τη Γαλλία.
1: Σίγουρα όχι.
0: Και σίγουρα ναι, θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε γιατί η ώρα πήγε 7. Οπότε η Ολυμπία αρχίζει να βγάζει νύχια. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα πάλι, μην μπλεχτείτε, αύριο δεν έχουμε κομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Μουντιάλ, ξέρετε εσείς τώρα και με τα χρονολογία. Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

και θα ενημερωθούμε για όλα τα νέα από το χώρο του μπάσκετ. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο Κόσμος Χωνάς. Και πριν ξεκινήσουμε, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας σε όσους τώρα συντονιστήκατε και είσαστε καινούργοι στην παρέα. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, την απορία σας, τη διαφωνία σας με SMS, πόρκενο και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και στο Viber υπάρχει το group της Erasport και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.

0: Και το μεσημέρι είχαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς το πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο γυναικών και η οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς σκοτώθηκε σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, παίκτρια του ΠΑΟΚ Β, που επέστρεφε από την προπόνησή της. Για αυτό το δυσάρεστο και όλες τις ειδήσεις από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Μίνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δυσάρεστα νέα πάλι για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, για την Άννα Μαρία Πανταζότη, που έχασε τη ζωή της εντελώς τραγικά. Ένα τροχαίο που σημειώθηκε έξω από τη Θεσσαλονίκη, τον περιβιακό δρόμο από τη Νέα Μεσήλια προς την Αμερική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με αυτά που διαβάζω τα δημοσιεύματα, ένα πολυματοφόρο χτύπησε τη μηχανή του πατέρα της, που είχε την πάρει από την προπόνηση που έγινε στη Νέα Μεσήμβρια, και το πολυματοφόρο χτύπησε την πίσω πλευρά εκεί που ήταν η παίκτρια του ΠΑΟΚ, 15 χρονών το κοριτσάκι, και έτσι έχασε τη ζωή της. Ενώ ο πατέρας δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το πιο τραγικό.
0: Πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση.
1: Και ήταν μια αθλήτρια η οποία είχε κάνει μεταγραφή κάνει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ τώρα το 2026 το Γενάρη, από τους Λέοντες, ο κ. Κυριοξίδης την είχε κάνει, και μάλιστα ήταν και αθλήτρια του καράτε, με πολλά ντάνκια και αυτά σχετικά, πώς τα λένε αυτά. Πάει το κοριτσάκι, τζάμπα και βερεσέ. Αυτό είναι τραγωδία, μια ακόμη τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, που ξεκίνησε φέτος και δεν ξέρουμε αν θα έχει τελειωμό.
0: Ναι, είναι πολλά τα γεγονότα, τα δυσάρεστα.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: 100 χρόνια έχουν συμμαδευτεί με περισσότερες τραγωδίες παρά ότι επιτυχίες. Το Κισμέτ έτσι γράφει. Δεν ξέρω αν πιστεύεις στο Κισμέτ, αλλά άμα είναι η μοίρα σου, μπορεί να στον ίδιο δρόμο να περπατάς και να πέσεις κάτω, να πάρεις κάτι, να έρθει κάποιο αυτοκίνητο, οτιδήποτε. Έτσι είναι τα πρόπτα. Δεν μπορεί να το βάλει στο μυαλό σου, αλλά συμβαίνουν. Δηλαδή, ένα κοριτσάκι 15 χρονών γεμάτο θέλησε, ορμή, τα πάντα, και να χάσει τη ζωή του από ένα αναπάντηχο γεγονός, γιατί ένα πολυμετωφόρο το χτύπησε από τι λέγεται. Δηλαδή, δεν ξέρω, η αστυνομία θα διαπιστώσει τι και πώς. Το πίσω μέρος του αναβάτη, και ήταν η κοπέλα, και έπεσε και έχασε τη ζωή.
0: Μάλιστα, να πούμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Είναι πραγματικά τραγικό όλο αυτό.
1: Έχουν βγει ανακοινώσεις από τον Ευαστέλη ΠΑΟΚ, από την ΕΠΟ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ, γενικά και πολλά άλλα. Η κοπέλα ήταν στην Άνω Πόλη, έμενε, δεν ξέρω τι θα γίνει η κηδεία και πότε θα γίνει. Σήμερα, επειδή είναι Παρασκευή, αν θα γίνει κάποιο, δεν πιστεύω να γίνει Σαββατοκύριακο, ελπίζω, νομίζω ότι θα γίνει από Δευτέρα μετά, έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι Σαββατοκύριακο δεν είναι.
0: Ξέρω, Γιώργο, σε άκουσα και το μεσημέρι που βγήκες αμέσως και έδωσες αυτή τη δυσάρεστη είδηση στο Δημήτρη Χαλατζή.
1: Έδωσα είδηση, δεν έδωσα καμιά καρμόσυνη είδηση, έδωσα μια άσχημη είδηση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ιστορία.

0: Εδώ θα λέγαμε για τον Αλή, Τάχα Αλή που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, τον Χατζηδιάκο που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, τον
1: Σάντα Μαρία.
0: Σάντα Μαρία, ο οποίος θα έρθει Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
1: Επειδή ήταν και... αφαίρεις τώρα να πάμε στα νέα του ΠΑΟΚ μετά από αυτή τη δυσάρεστη, ξέρω είναι δύσκολο, αλλά ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Σάντα Μαρία έρχεται ως αφορό του, έλυσε το συμβόλαιο του με τη Βαλένθια. Όλα τυπικά, οπότε νομίζω ότι θα πάτε το πράγμα την Κυριακή και θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ πιστεύει από την προετοιμασία που έχει κάνει, που κάνει στην Ολλανδία την Κυριακή. Αυτό το τελευταίο παιχνίδι είναι αύριο στις 5 το απόγευμα με τη Βέντε και τη Δόντα Τυρών το παιχνίδι αυτό. Και θα καθίσει η αποστολή του ΠΑΟΚ μετά, έχει 2-3 μέρες ρεπό, θα ξεκινήσει ξανά προετοιμασία ενώ το ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχει από Τετάρτη. Επαναλαμβάνω, ο Σάντα Μαρία έρχεται την Κυριακή. Από Δευτέρα το απόγευμα, γύρω εκεί, Τρίτη πρωί, θα βρίσκεται ο Χατζηδιάκος στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια ακολουθεί, είπαμε, είναι ο Τάχα Αλή.
1: Ο Τάχα Αλή.
0: Ναι, ο Τάχα Αλή, ο Σομαλός, ο οποίος είναι από την, γεννηθεί στην Σουηδία, είναι διεθνής. Έχει κάνει παπάδες αυτός ο παίκτης με την εθνική Σουηδία και όχι μόνο. Άμα το δείτε στο παιχνίδι με την Ελλάδα που έπαιξε η Ελλάδα με τη Σουηδία τον Ιούνιο, σαν σταματημένος παίκτης, οι τέσσερις παίκτες και η Σουηδία σημείωσε γκολ. Πέθανε τη φάση του γκολ της Σουηδίας και θα καταλάβετε από αριστερά ποιος είναι ο παίκτης. Να πούμε επίσης ότι έπονται ακόμη ένας εξτρέμ, ένας αμυντικός, ένας εξτρέμ, ένας αμυντικός, ένας σέντερφορ και ένας χαφ. Μέχρι την Πέμπτη, το αργότερο, οι παραπάνω παίκτες θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιώργο, διαβάζω ότι για τον αμυντικό που ανέφερες κάποια δημοσιεύματα...
0: Ο Κάρλος Ντομίνκες.
1: Αυτός, ο Κάρλος Ντομίνκες της Θέλτα. Ισχύει αυτό?
0: Ναι, ισχύει.
1: Ισχύει. Γιατί άλλες...
0: Είναι 25 χρονών, με δανεικό, με ποιον αγοράς.
1: Για τις άλλες θέσεις που ανέφερες υπάρχουν κάποια ονόματα που εξετάζει ο ΠΑΟΚ και...
0: Όλοι οι παίκτες έχουν, όλοι οι περιπτώσεις έχουν εξεταστεί, έχουν τσεκαριστεί, έχουν δουλευτεί. Περιμένουμε να τις ανακοινώσει η ΠΑΟΚ επίσημα. Αν επίσημα να σε πω εγώ ότι είναι ΑΒΓ, γενικά να λέγαμε, αυτή είναι η κοιτακτική της ΠΑΟΚ, τον ΠΑΕ. Οπότε δεν λέει ποιον παίκτη, λέει ένα παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι ψηλός, είναι κοντός, είναι χοντρός, είναι αδύνατος. Καταλαβαίνετε?
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Και με τα διαρκείας θα κυκλοφορήσουν από εβδομάδα.
0: Από εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ περιμένει να δει και ποιος είναι ο αντιπαλός του την Πέμπτη. Νομίζω, γιατί το πρώτο παιχνίδι έριξε ισόπαλο στη Δυναμό Κιέβου, 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην τυπικά γηπεδούχο Δυναμό Κιέβου. Τώρα θα πάει στη Ρουμανία να παίξει εκεί με την Κλουζ και ο νικητής θα αντιμετωπίσει και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Πρώτο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς στην Τούμπα 30 του μήνα.
1: Μάλιστα, okay. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο, γιατί ξεκινήσαμε με δυσάρεστα νέα?
0: Επειδή ξεκινήσαμε με δυσάρεστα, τώρα δεν έχουμε το ευχάριστο. Το ευχάριστο είναι ότι οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, ιδανικές και το Σαββατοκύριακο είναι μια ιδιαίτερη μέρα διότι είναι το Αγίου Παϊσίου. Αν έρθετε στη Θεσσαλονίκη και πας στη Σουρωτή, κατά χιλιάδες κόσμος αύριο το βράδυ, Κυριακή πρωί, βρίσκονται στη Μονή του Αγίου Παϊσίου, εκεί που είναι θαμμένος, και είναι και το μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου στη Σουρωτή. Χιλιάδες, πάνω από... Πέρυσι είχε καμιά 100.000 κόσμο. Δεν ξέρω αν φέτος ξεπεράσει αυτό το νούμερο.
1: Θα ήθελα πολύ, Γιώργο, να έρθω, αλλά δυστυχώς εργάζομαι, οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Να πούμε και χρόνια πολλά στην Αμαλία. Στην Αμαλία και Καγιώργο και στην αδερφό μας, αφού σημαίνει τις Αμαλίες.
1: Ωραία. Και σε όλες τις Αμαλίες που μας ακούνε.
0: Βέβαια. Και αυτούς που έχουν και αυτές γενέθλια.
1: Ωραία.
0: Και αυτούς και αυτές.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ήταν ο Γιώργος Μίνος με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

0: Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, στην οποία δεν έχουμε μεταγραφή, έχουμε όμως ανανεώσεις. Και το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Γιάννης Αντωνιάς. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, σήμερα ήταν η σειρά της ανακοίνωσης της ανανέωσης του Χαβιέρη Μπάλτα έως το 2029. Ήταν κάτι που το είχε ούτως ή άλλως αναφέρει ο Μάριος Ηλιόπουλος όταν είχε ανακοινωθεί η επέκταση συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς, ότι θα είναι μαζί με τον Ριμπάλτα σε αυτό το project που τρέχουν για να το εξελίξουν. Το βίντεο που είδαμε σήμερα με τις δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε γυριστεί πρωτού φύγει ο ποδοσφαιρικός διευθυντής για Ολλανδία. Απλά τότε, όπως θυμάστε, τρέχαν τα θέματα και του Χαφ και του Κάιρινεν, δηλαδή, και του Στόπερ, του Χρήστου Αλεξίου. Οπότε προτιμήθηκε να κλείσουν πρώτα μεταγραφικές υποθέσεις. Αυτό άλλωστε ενδιέφερε και τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και μετά έτσι να γίνουν οι ανακοινώσεις. Μάλιστα, μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης το 2029, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στην προπόνηση στο Apeldoorn της Ολλανδίας υποδέχτηκαν τον ποδοσφαιρικό διευθυντή με φατούρο, όπως συνηθίζονται να κάνουν στις μεταγραφές και στους παίκτες που έρχονται για πρώτη φορά να προπονηθούν. Εντάξει,
0: τσάμπα το έφαγε ο Ριμπάλτα όμως.
1: Όχι, αυτό δείχνει ότι είναι ένα μέλος
0: της οικογένειας. Ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι μεταγραφή, ανανέωση είναι.
1: Αυτές οι ανανεώσεις είναι σαν μεταγραφές. Το να πεις τώρα το Χαβιέρ Ριμπάλτα, που δεν ξεπερνούσε τα 3 με 4 χρόνια σε διάφορες συνεργασίες που είχε κατά το παρελθόν, που δύσκολα δεσμεύεται σε ένα μέρος, πόσο μάλλον στο ελληνικό πρωτάθλημα, ότι αν εξαντλήσει το συμβόλαιο θα είναι 5 χρόνια στην ΑΕΚ, είναι μια μεγάλη επιτυχία που συνιστά μεταγραφή.
0: Σίγουρο αυτό που λες.
1: Δηλαδή, τόσο ο Ριμπάλτα όσο και ο Μάρκο Νίκολιτς, μαζί με τον CEO της εταιρείας, τον Μινά Λισάνδρου, είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζεται το σχέδιο και στηρίζεται το οικοδόμημα του Μάριου Ηλιόπουλου σε ό,τι αφορά την λειτουργία της ΠΑΕΑΕΚ. Και η ανανέωση του Λουκαγιώβιτς, που εντάξει δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά θα ανακοινωθούν και αυτές, όπως και του Κατσίνοβιτς, όπως και του Πίο, είναι σαν μεταγραφή, γιατί ο Γιώβιτς είναι ένας πολύ σπουδαίος παίκτης. Η καριέρα του από τα 19 του και μετά είναι Πορτογαλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία. Το να πείτες λοιπόν έναν τέτοιον ποδοσφαιριστή ότι αξίζει να μείνει στη Super League, πέρα από το γεγονός ότι η ΑΕΚ του δημιούργησε ένα τέτοιο περιβάλλον που αμέσως τον κέρδισε, έναν παίκτη δηλαδή που έχει βρεθεί στα αποδυτήρια και στο περιβάλλον της Ρεάλ και της Μίλαν, δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι κάτι εύκολο. Οπότε ακόμη και η ανανέωση του Λούκα Γιώβιτς είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και συνιστά μεταγραφή. Ο Ριμπάλτα ανέφερε ως απάντηση σε αυτά που υποστήριξε ο Μάριος Ηλιόπουλος ότι είναι μέλος της οικογένειας και όλοι μαζί θα προχωρήσουν για τις επόμενες επιτυχίες. Και ο ίδιος είπε ότι αισθάνεται έτσι από την πρώτη στιγμή και έκλεισε την αναφορά του και τη δηλώση του ο Καταλανός ποδοσφαιρικός διευθυντής με το μόνο ΑΕΚ Βάμος. Έτσι. Και τη γνωστή στη συνέχεια χειραψία με τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ δηλαδή προχωρά σταδιακά και κλείνει όλες τις
0: εκκρεμότητες.
1: Ναι.
0: Τα ανοιχτά μέτωπα, λέω, που είχε με τις ανανεώσεις.
1: Ναι, τις εκκρεμότητες. Το είδαμε και με τους ποδοσφαιριστές που έπρεπε να ανανεώσει με το που τελείωνε το συμβόλαιό τους το 2026, δηλαδή με τον Γκατσίνοβι, τον Μάνταλο και τον Δίντα, ενώ έφυγε ο Περέιρα. Αποχαιρέτησε και ο Γκρούγιτς, που και αυτός ευχαρίστησε την Άκη για την ευκαιρία που του έδωσε να πάρει ένα πρωτάθλημα, έστω και αν δεν αγωνίστηκε τόσο όσο θα περίμενε και ο ίδιος. Όπως έχουν φύγει και ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Και στη συνέχεια προχώρησα στις μεταγραφικές κινήσεις. Έτσι. Οι δύο ήταν πάρα πολύ σημαντικές και ενδεκαδάτες του Ζούπκοφ, του ακραίου επιθετικού και του Κάιρινεν, του δημιουργικού μέσου. Μπορεί δηλαδή να γίνει playmaker σε χαμηλά μέτρα. Ήρθε και μεταγραφή του Χρήστου Αλεξίου, που υπολογίζεται για το rotation της ομάδας στους κεντρικούς αμυντικούς. Η κίνηση του πιτσιρικά του Σαρακασίδη είναι σημαντική για το μέλλον της ΑΕΚ, που θέλει να δημιουργήσει έναν ελληνικό πυρήνα και προχωράει έτσι και μετά την ανανέωση του Νίκολιτς, με την ανανέωση του Ριμπάλτα, με την ανανέωση του Γιώβης, την ανανέωση του Πίου. Επί της ουσίας έχουν μείνει
0: ο Πινέδα,
1: ο Πινέδα και οι μεταγραφές του μεσοπιθετικού και του στόπερ.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι και ο Πινέδα μετά θα πάει και αυτός για ανανέωση, έτσι, θα προχωρήσει και με αυτόν.
1: Κοίταξε, η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει τον Πινέδα. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς, που το έχουν καταλάβει τα καλά και με ξεκανίνει, ότι και ο Πινέδα θέλει να μείνει στην ΑΕΚ και η οικογένειά του θέλει να μείνει στην Ευρώπη και περνάει πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα. Αλλά θα πρέπει πάντα να συνυπολογίζουμε και να μετράμε το τι ακριβώς είναι ο Πινέδα για την ΑΕΚ. Ο Πινέδα φέτος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος. Φέτος αυτόν τον τίτλο το συνδύασε και με το κορυφαίο γκολ του πρωταθλήματος. Αυτό που έβαλε απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος είχε βγει και το 2023, όταν η ΑΕΚ έκανε ντάμπλ. Στα αυτά τα 4 χρόνια είναι ο κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος Βρεξιονής. Παίζει ασταμάτητα, δεν βγάζει τραυματισμούς, έχει φτάσει τα 30. Θέλω να πω ότι επειδή αυτό το συμβόλαιο που θα ακολουθήσει είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο του Ορμπελίν Πινέδα, είναι πολύ λογικό. Η πλευρά του Μεξικανού να θέλει ένα συμβόλαιο αντάξιο της προσφοράς του Πινέδα και της επιδραστικότητας που έχει στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Έτσι. Το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή το συμβόλαιο του Πινέδα είναι γύρω στο 1,4. Η προσφορά της ΑΕΚ ήταν αυτό 1,8. Σίγουρα η πλευρά του Πινέδα θέλει το συμβόλαιο να έχει το 2 μπροστά, να έχει δηλαδή καθαρές αποδοχές από 2 εκατομμύρια και πάνω, να υπάρχει ένα πλουσιοπάροχο πακέτο μπόνους που τα ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις ετήσεις απολαβές. Η ΑΕΚ όμως έχει δείξει ότι έχει την οικονομική δυνατότητα τέτοια deal να τα τελειώνει και το έδειξε πρώτα απ' όλα στην υπόθεση του Γιώβιτς. Η υπόθεση του Γιώβιτς, όλο το κλείσιμο της ιστορίας για να γίνει ανανέωση, είναι ένα πλουσιοπάροχο πακέτο. Δεν είναι μόνο οι απολαβές που είπαμε ότι μπορεί η πλευρά του Γιώβιτς να ήθελε πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Είχαμε πει και το είχαμε ξεκαθαρίσει ότι η ΑΕΚ δεν θα άνοιγε τόσο πολύ την ψαλίδα μέσα στα αποδυτήρια να χαθούν ισορροπίες. Δεν θα έκανε τα λάθη που είχε κάνει με Λαμέλα Μαρσιάλ. Πήγε τον Γιώβιτς από το συμβόλαιο του 1,8 στο 1,1 με 1, στο, συγγνώμη, στο 2,1 με 2,2. Συν όμως ένα πλουσιοπάροχο πακέτο μπόνους, έτσι. Και διάφορες άλλες οικονομικές παροχές. Άρα έχει τη δυνατότητα να κλείσει τέτοιες υποθέσεις χωρίς όμως να μιλάμε για κάτι ακραίο. Άρα αν η ΑΕΚ αποδεχτεί το γεγονός ότι ο Πινέδα αξίζει αυτά τα χρήματα που ζητάει στην προοπτική της επόμενης τετραετίας, γιατί ο Μεξικανός θέλει ένα τετραετές συμβόλαιο. Αν γίνει και αν το εξαντλήσει και ολοκληρώσει με 8 χρόνια, θα είναι ένας εκ των κορυφαίων ξένων στην ιστορία της ΑΕΚ, ο Ορμπελίν Πινέδα.
0: Σίγουρα.
1: Στέκομαι στη διάθεση ότι και η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει και ο Πινέδα θέλει να μείνει. Το πόσο πολύ θα εξαρτηθεί, αν θες, στη διαπραγμάτευση και από την πιθανότητα σύγκλησης μέσα και από εναλλακτικά σχέδια ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία. Αλλά όταν ένας ποδοσφαιριστής θέλει να μείνει, η ομάδα θέλει να τον κρατήσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεις ένα τρόπο να φτάσεις σε συμφωνία. Οπότε σε αυτό το σημείο είμαστε, χωρίς να έχει προκύψει κάτι νεότερο. Στο ό,τι αφορά το Μεξικό, επειδή το ρωτούν οι φίλοι, το έχω ξαναπεί και η εκτίμησή μου προκύπτει από ρεπορτάζ, δεν φαίνεται να υπάρχει μεξικανική ομάδα πρόθυμη να δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ, που είναι η ρήτρα για τις αμερικάνικες ομάδες. Έτσι. Και έχει μια λογική πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, έχουν καταλάβει ότι η οικογένεια του Πινέδα δεν ψάχνει το ενδεχόμενο επιστροφή στην πατρίδα. Το έχουν καταλάβει και από την εντολή που έχει δώσει ο Πινέδα στον Ατζέντη, το ότι προτεραιότητα έχει άξει και ανανέωση. Αλλά αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να περιμένουν να δουν ποια θα είναι η έκβαση των συζητήσεων της ΑΕΚ με τον Πινέδα. Και αν δεν επέλθει συμφωνία, θα έχουν τη δυνατότητα να τον δελεάσουν τον Γενάρη, που θα είναι ελεύθερος να υπογράψει σε όποια ομάδα επιθυμεί. Τώρα πήγαμε μακριά, αλλά το λέω αυτό για να βγάλουμε έξω από την εξίσωση το Μεξικό, γιατί δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να δώσουν αυτά τα χρήματα.
0: Και πολύ καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Αλλά ναι, νομίζω ότι από τη στιγμή που ανέφερες ότι θέλει ο ποδοσφαιριστής, θέλει και η ομάδα, από τη στιγμή που και οι δύο θέλουν, νομίζω αργά ή γρήγορα η λύση θα βρεθεί.
1: Ναι, αν για αλφαβήτα γάμα λόγους δεν επέλθει συμφωνία, εκεί θα δούμε μετά ποιες θα είναι οι νέες συνθήκες που θα έχουν δημιουργηθεί.
0: Γιάννη, να σε παρακαλέσω να βάλουμε μια ανατελεία. Πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε σένα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Era Sport. Είναι 31 λεπτά μετά τις 7. Συζητούσαμε με τον Γιάννη Σαντορίνη, ο οποίος είναι ακόμα στην τηλεφωνική μας γραμμή, για τον Πινέδα και την πρόθεσή του και του ίδιου και της ομάδας να μείνει. Και ο Γιάννης εξηγούσε ότι οποιοδήποτε ενδεχόμενο για να πάει κάπου αλλού ουσιαστικά απομακρύνεται. Σωστά τα λέω, Γιάννη?
1: Ναι, για το Μεξικό, και βλέπουμε ότι είναι και αραιά τα δημοσιεύματα, και ακόμη και όταν υπάρχει κάποιο δημοσίευμα, είτε για την Τσίβας είτε για τη Μοντερέι, αμέσως συμπληρώνεται και στο ρεπορτάζ ακριβώς το στοιχείο που θα αναφέρουμε, ότι η οικογένεια και ο Πινέδα δεν σκέφτονται την επιστροφή στο Μεξικό. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και αντιληπτό. Ούτως ή άλλως, να το πούμε αυτό, ο Πινέδα έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27, δηλαδή έχει άλλον ένα χρόνο και έχει μπροστά και την προοπτική του Champions League. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, στη βάση των όσων έχουμε συζητήσει όλο αυτό το διάστημα. Και απλά είχαμε μια παρένθεση λόγω της συμμετοχής του Πινέδα στο παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε εδώ ότι έχει το χρόνο να ξεκουραστεί. Θα μπει στην προετοιμασία της ΑΕΚ στον δεύτερο κύκλο του βασικού σταδίου που θα γίνει στο Απλντον, δηλαδή από τις 23 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, όταν θα είναι και η δεύτερη σειρά των φιλικών αγώνων. Η ΑΕΚ δίνει φιλικό την Κυριακή 5 η ώρα με την De Graafschap, να το πούμε αυτό, που έχει ανακοινώσει και τη μέση εισιτηρίων. Έγινε αναφορά και σήμερα από την ΠΑΕ στα social media στο ιστορικό ταξίδι για το πρωτάθλημα του 2026 στην Κωνσταντινούπολη, γιατί πέρα από τις συγκλονιστικές στιγμές με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να υψώνει το πρωτάθλημα της ΑΕΚ ως το δισκοπότηρο του εφαγωνίζεστε, είχαμε συγκινητικές στιγμές και στον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα, που είχε πάει το τρόπαιο του πρωταθλήματος 26 και βρέθηκαν και αρκετοί Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, παράγοντες και αθλητές του συλλόγου, από όπου ξεπήδησαν όσοι είχαν έρθει στην Ελλάδα με την μικρασιατική καταστροφή και το μεγάλο διωγμό του 22, και μέσα από εκεί άρχισε και η στελέχωση της ΑΕΚ στη συνέχεια μέχρι την ίδρυσή της το 1924. Είναι ο πιο ιστορικός σύλλογος του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, και μέσα από εκεί ξεπήδησε ο μύθος της ΑΕΚ. Ήταν και πολύ ωραία έτσι όλη η εκδήλωση, στο κίτρινο και στο μαύρο, δίπλα-δίπλα οι φανέλες με τα σήματα των ομάδων, δίπλα-δίπλα τα κασκόλ τους, και ήταν και πολύ ωραίες ομιλίες, παρουσία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΕΚ και εκτελεστικού διευθυντή της τεχνικής ΑΕΚ, του Νίκου Παντερμαλή. Επειδή μιλάμε για το τρόπαιο, η ΑΕΚ ανακοίνωσε πώς συνεχίζεται ο δρόμος του νικητή, δηλαδή η περιοδία του πρωταθλήματος του 2026, που έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από χιλιάδες φίλους της ΑΕΚ στην περιφέρεια. Σάββατο αύριο 9 το πρωί θα είναι στην Σύρο, στην πλατεία Μιαούλη, και το βράδυ θα είναι στην Μύκονο στις 8 κάτω από το Δημαρχείο, και την Κυριακή θα είναι στην Τίνο 12 το μεσημέρι στο μνημείο Έλλη στο λιμάνι, και στην Άνδρο στις 8 το βράδυ στην πλατεία Γεροκομείου στην χώρα. Έτσι, επόμενη σταθμή.
0: Αλλά πολύ καλά κάνεις και τους αναφέρεις για τους φίλους της ΑΕΚ, για να ξέρουν πού θα βρίσκεται το τρόπαιο τις επόμενες μέρες. Γιάννη, υπάρχουν κάποιες θέσεις άλλες που η ΑΕΚ να κοιτάει παίκτες?
1: Κοίταξε, ξέρουμε ότι είναι δύο ακόμη περιπτώσεις που χωρίς όμως να βιάζεται η ΑΕΚ για να τις καλύψει. Η μία, ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός, ένας ακόμη στόπερ, που να είναι γρήγορος, να είναι δηλαδή ένας παίκτης που να έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, τη ταχύτητα, πέρα από την ικανότητά του φυσικά με την μπάλα στα πόδια. Αυτό που λέγαμε, ένας κεντρικός αμυντικός που θα είναι στο ίδιο επίπεδο με Ρέβας Μουκουντή. Η ΑΕΚ έχει την άνεση χρόνου, γιατί έχει ήδη τον Αλεξίου και τον Βίντα. Βλέπουμε μάλιστα στις προπονήσεις στην Ολλανδία να χρησιμοποιείται ως τόπερο Γκιοργκιέφ, που έχουμε πει ότι υπολογίζεται ως κάλυψη στην θέση του δεξού μπακ για τον Λάζαρο Ρότα. Αυτό συμβαίνει γιατί άργησε να μπει ο Αλεξίου στις προπονήσεις. Πρέπει να μπει στο πνεύμα της ομάδας και στη συνέχεια βεβαίως να πάρει τη θέση του και στα προπονητικά διπλά. Η άλλη επιλογή είναι ένας μεσοεπιθετικός που θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του το Περέιρα και το Ζωάο Μάριο που ήταν στην ομάδα. Αλλά και εδώ θα περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα κινήσει ο χρόνος σε σχέση με τις δυνατότητες που βγάζει η αγορά, σε σχέση με τις ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν από την αγορά. Η ΑΕΚ τα σημαντικά, όχι ακριβώς κενά, αλλά τις σημαντικές προσθήκες που έπρεπε να έχει στην ενδεκάδα της τις έκανε, ειδικά με τον Ζούμποφ και τον Κάιρινεν. Οπότε τώρα, έχοντας ένα γεμάτο ρόστερ, ένα γεμάτο γκρουπ ποδοσφαιριστών, έχει αυτή την ευκαιρία και την άνεση του χρόνου να ψάξει με ηρεμία αυτό ακριβώς που επιζητά στις θέσεις που αναφέραμε. Τώρα, αν κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου προετοιμασίας, που θα κρατήσει σχεδόν ένα μήνα, έτσι, δηλαδή ξεκίνησε 6 Ιουλίου, ολοκληρώνεται 2 Αυγούστου με ένα ενδιάμεσο διάλειμμα 4 ημερών, όταν η ομάδα της ΑΕΚ επιστρέφει 18 Ιουλίου στην Αθήνα και πάει ξανά στο Άπλετον της Ολλανδίας στις 23. Εκεί θα υπάρχει ένα τετραήμερο ρεπό. Εάν τώρα σε αυτό το διάστημα δει ο Νίκολιτς κάποια πράγματα που θεωρεί ότι χρειάζεται την παρουσία ενός ακόμη ποδοσφαιριστή σε κάποια άλλη θέση, εκεί μπορεί να υπάρξει.
0: Φαντάζομαι
1: μια
0: τροποποίηση.
1: Μπράβο. Του στρατηγικού σχεδιασμού μεταγραφών. Αλλά τώρα που μιλάμε, αυτές οι δύο είναι οι αναζητήσεις που απομένουν. Εκτός αν υπάρξει κάποια πώληση, οπότε τότε καταλαβαίνουμε
0: αλλάζουνε,
1: ότι υπάρχει και ανάλογη αναπλήρωση.
0: Αλλάζουν τότε τα πράγματα. Ωραία. Γιάννη, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν έχει προκύψει κάτι άλλο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη Σαντοριναίος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

0: Και πάμε και στον Ολυμπιακό. Σίγουρα και στον Ολυμπιακό τα μεταγραφικά είναι στο επίκεντρο και νομίζω το τι γίνεται με τον Στάνιτς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή Γιάννης Ράνιος, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους τους ακροατές. Πράγματι, ο Ολυμπιακός καταρχάς, εκτός από την προετοιμασία που κάνει στο βασικό στάδιο, ετοιμάζεται και για το αυριανό φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Λέοβεν, 2:30. Και μάλιστα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση για όποιον θέλει, μπορεί να βρει και εισιτήρια και έξω από το γήπεδο. 7,5 ευρώ είναι το κόστος του εισιτηρίου. Για μια Λέοβεν η οποία βρίσκεται και αυτή στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας, μιας και πριν από 4 μέρες αντιμετώπισε την Σεμπρίκ Εβέρ, μια αεραστεχνική ομάδα που την νίκησε με 7-0. Άλλωστε είναι τέτοια τα φιλικά παιχνίδια που κυρίως οι προπονητές στην προκειμένη περίπτωση, ο Μεντιλίμπαρ, κοιτάζει σε ατομικό επίπεδο τι μπορεί να πάρει από τον καθέναν και δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και μοιράζοντας ανά ημίχρονο έτσι τον τρόπο με τον οποίο θέλει να δει παίχτες να αγωνίζονται είτε στη φυσική τους θέση είτε και σε θέσεις οι οποίες ενδεχομένως να αποτελέσουν ένα plan B ανάλογα με το πώς έχει κάποιος στο μυαλό τους. Τώρα, τα μεταγραφικά που είπες και εσύ είναι σίγουρο ότι είναι στην ημερήσια διάταξη. Να δούμε τι γίνεται καταρχάς με το Ρόκα, γιατί είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και είναι από τις περιπτώσεις που σέρνονται αρκετά. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως ονόματα τα οποία ακούγονται για πάρα πολύ καιρό κάτι γίνεται και στο τέλος τσακίζουν. Οπότε,
0: καίγονται στο τέλος, Γιάννη.
1: Ναι, καίγονται, έτσι ακριβώς. Οπότε αυτό που περιμένουμε σε μια τελική ευθεία που έχει κρατήσει αρκετές ημέρες είναι πρώτα απ' όλα τι γίνεται με την περίπτωση του Ρόκα. Αυτό είναι το πρώτο από τα στοιχεία τα οποία πρέπει να δούμε λίγο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτή την απίστευτα υψηλή πρόταση για τον Αντρέ Λουίς από το Κάνσας. Βέβαια και η Πόρτο και η Μπενφίκα και οι Γουλβς παρακολουθήσαν τον Πέθη και ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν 12 με 13 εκατομμύρια. Το γεγονός ότι η ομάδα του Κάνσας τα τελευταία 2-2,5 χρόνια δεν έχει κάνει μεταγραφή πάνω από 5 εκατομμύρια, κάτι λέει, και το λέω αυτό γιατί, αν δούμε λίγο τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας του Κάνσας του MLS, ήταν αρχές Φεβρουαρίου όταν απέκτησε τον Ντέγιαν Γιόβελιτς, έναν παίχτη που τον έχει και τώρα στο δυναμικό της και αξίζει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, όσο αξιολογείται και από το Transfer Mark και ο Αντρέ Λουίς, περίπου στα 5,5 με 5,8. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η πρόταση μαμούθ, εγώ έτσι θα τη χαρακτήριζα.
0: Δίνει όντως, Γιάννη, 17-18 που διαβάζουμε.
1: 20 εκατομμύρια δολάρια μεταφράζεται στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ κρατώ και μια στάση αναμονής, επειδή είναι η συγκεκριμένη ομάδα, το γεγονός, καταρχάς να διευκρινίσω, γιατί κάποιοι έπεσαν από τα σύννεφα ακούγοντας αυτό το νούμερο, λένε μα είναι δυνατόν για έναν παίχτη που ίσα ίσα που έπαιξε 10 παιχνίδια, τα περισσότερα έχει βασικό, είχε μια assist και όμως...
0: Ναι, στον Ολυμπιακό δεν τον πολύ είδαμε, τον έχουμε δει όμως στη Ριόαβ, έτσι.
1: Ο οποίος έκανε πολύ καλά παιχνίδια και σε σκοράρισμα και σε assist, τηρουμένων αλλογιών και των δεδομένων πάντοτε. Και από τότε είχε μπει στο στόχαστρο ομάδων και από τη Ρωσία και από την Αγγλία και με την Μπενφίκα που τον έχει εστιάσει πολύ καιρό πριν και το γεγονός, ανεξάρτητα από το ότι προσφέρει η ομάδα του Κάνσας, το γεγονός ότι υπάρχει πρόταση αυτή τη στιγμή και ενδιαφέρον από ομάδες να δώσουν 12-13 εκατομμύρια, βλέπεις πού ακριβώς πηγαίνει και η αξία ενός ποδοσφαιριστή, που έστω και αν ένα εξάμηνο δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα. Με συγχωρείτε. Οπότε περιμένουμε να δούμε και αυτή την εξέλιξη για την ομάδα του Κάνσας. Και όσον αφορά για τον Στάνιτς, έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχουν ορισμένα θεματάκια πέρα από τα χρήματα τα οποία προσφέρει μια ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση Ολυμπιακός, που έχει κάνει μια υπέρβαση δίνοντας περίπου στα 8 εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι γίνεται στο μετά, δηλαδή στη μεταπολιτική του αξία, σε διάφορες ρήτρες, μπόνους, που είναι ικανά ακόμα και να χαλάσουν μια τέτοια περίπτωση. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις για να έχει και το plan B σε περίπτωση που κάτι δεν προχωρήσει με την περίπτωση του Στάνιτς. Οπότε σε στάση αναμονής για όλα αυτά τα οποία τρέχουν στον Ολυμπιακό και βεβαίως εν ώψη και του αυριανού φιλικού που θα υπάρχει ενημέρωση και από την Ερασπόρο στις 2:30.
0: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννης Ράνιος με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ακούσατε ότι υπάρχει κινητικότητα στο θέμα του Στάνιτς και του Ρόκα και ότι ο Αντρέ Λουίς φαίνεται ότι θα αποχωρήσει προς την ομάδα του Κάνσας. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό και γίνεται ένας κακός χαμός για το αυριανό φιλικό που έχει με την Grasshopper. Στέλιος Σωτηρόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλα τα νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο. Πραγματικά όπως τα λες, σκέψω ότι έχουμε 10 Ιουλίου, 11 αύριο και παρότι είναι το καλοκαίρι στα φόρτε του, ο κόσμος του Παναθηναϊκού διψάει εκτός από νερό και τα λοιπά για να δει και την ομάδα, να δει την ομάδα του Jacob Nistrup και είναι χαρακτηριστικό ότι Νίκο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα έλεγα ή αν θέλεις νωρίς το μεσημέρι είχαν φύγει σχεδόν 10.000 εισιτήρια που σημαίνει ότι αύριο το βράδυ στις 9 κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει sold out στο Απόστολος Νικολαίδης σε σχέση με το φιλικό που προανέφερε στην Grasshopper, καθώς ο κόσμος του Τριφυλλιού ανυπομονεί να δει όλους τους παίκτες και κυρίως τους νεαποκτηθέντες, Σίτι, Ντεφράι, Τσάπρα, Ραστόντερ, Καμαρά και όλους τους παίκτες του Τριφυλλιού. Και στο σημείο αυτό επιτρέψέ μου να σου πω την πλήρη αποστολή του Jacob Nistrup που την ανακοίνωσε μετά τη σημερινή πρωινή προπόνηση. Έχουμε και έλεγε λοιπόν στην αποστολή 25 αμελή Νίκο είναι η Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρες, Σιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίγκαστον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαράς, Σιώπης, Κυριόπουλος, Παναγιώτης, Μπινιάρης, Βασίλης, Λάβδας, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος. Είπε και τα μικρά ονόματα των νέων των μικρών του Παναθηναϊκού, γιατί πιθανόν ο κόσμος του Παναθηναϊκού πιθανόν να μην εξοικειωμένος και με τα παιδιά αυτά που σιγά σιγά όμως θα τα γνωρίσει, τον Λάβδα που είναι στόπερ και τον Μπινιάρη που είναι μέσο επιθετικός, μεταξύ άλλων, έτσι.
0: Στην ομάδα λοιπόν, που είπες τα ονόματα, δεν άκουσα το όνομα του Πελίστρη, ο οποίος επιστρέφει σήμερα, δεν επιστρέφει.
2: Πολύ σωστά. Νίκο, είσαι όπως πάντα απόλυτα ενημερωμένος. Ο Πελίστρη επιστρέφει σήμερα. Δεν συμμετείχε καθόλου, δεν το χρησιμοποίησε ο Μπιέλσα με την Ουρουγουάη στο ενεξελίξει Μουντιάλ, αλλά όπως ξέρεις η Ουρουγουάη ήταν μια τραγωδία. Έχουν φύγει και οι παλιότεροι, αποσύρθησαν ο Έντινσον Καβάνη και ο Λουίς Σουάρες και η Ουρουγουάη πραγματικά ήταν μια τραγωδία, όλοι τσακωνόντουσαν με όλους και τελικά το αποτέλεσμα ήταν γνωστό. Συν όλα αυτά ο Πελίστρη δεν συμμετείχε καν, δεν το χρησιμοποίησε ο Αργεντινός τεχνικός των Ουρουγουανών ο Μπιέλσα. Και επιστρέφει όπως είπαμε σήμερα, αύριο θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις Νίκο και σιγά σιγά θα ενσωματωθεί στην ομάδα του Nistrup και να δούμε κιόλας Νίκο τι θα γίνει. Το έχουμε συζητήσει έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί
0: μας το ανέφερες χτες το βράδυ.
2: Θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστρη. Γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές σε σένα και στους άλλους συναδέλφους δημοσιογράφους παραγωγούς, των εκπομπών της ΣΕΡΑ, το ρόστερ του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι θα περνάει και θα συνεχίσει να διαμορφώνεται. Αν δεν έχεις κάτι άλλο, να προχωρήσουμε στο να πούμε για
0: μία
2: τον
0: ερώτηση,
2: αγώνα.
0: Μία ερώτηση έχω να σου κάνω, Στέλιο. Φελικό. Επειδή το ανέφερες στην αρχή, ανέφερες ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση για τον κόσμο και ότι σχεδόν έχει γίνει sold out για το αυριανό παιχνίδι.
2: Βέβαια.
0: Στέλιο, τι έχει αλλάξει και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι μέσα Ιουλίου, ζέστη. Κατά καλό καιρό και βλέπουμε ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού τρέχει να στηρίξει. Τι έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν? Στο παρελθόν έχουμε δει πολλές φορές το γήπεδο άδειο και σε επίσημα. Τι αλλάζει φέτος?
2: Καταρχήν Νίκο, η ερώτησή σου είναι πολύ σωστή. Ο κόσμος πάντως δεν έχει αλλάξει. Γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αν και στα πολύ δύσκολα, στα πέτρινα χρόνια ήταν και είναι παρόν. Ήταν. Θέλω να πιστεύω ότι τα πέτρινα χρόνια θα αποτελέσουν παρελθόν πολύ σύντομα, αρχές γενομένες από αύριο, με το φιλικό με τους Ελβετούς. Τι έχει αλλάξει? Βλέπει ελπίδα, Νίκο, ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Βλέπει ότι κάτι καλό γίνεται. Βλέπει, για να τα λέμε όλα, βλέπει ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει βάλει όχι βαθιά το χέρι στη τσέπη, κάτι παραπάνω από βαθιά. Έχει ξοδέψει δεκάδες εκατομμύρια για να κάνει μια πανίσχυρη ομάδα Γιάννης Αλαφούζος, ξαναλέω. Ο Jacob Nistrup ζητεί παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο Στέφανος Κοτσόλης, αμέσως πραγματοποιεί όλα τα θέλω του 38χρονου Δανού του Παναθηναϊκού. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέπει όραμα, Νίκο, βλέπει ελπίδα, βλέπει ότι κάτι αρχίζει, κάτι σημαντικό αρχίζει να διαμορφώνεται. Και ότι στο τέλος και σε 10 μήνες από τη στιγμή που μιλάμε, Νίκο, μπορεί ο Παναθηναϊκός, μπορεί λέω έτσι, να βρεθεί, αν όχι στην πρώτη θέση, στις κορυφαίες θέσεις του πρωταθλήματος. Και όχι να είναι όπως φέτος φτωχός συγγενής των play-off με ένα γκολ σε 45 μάτς που λέει ο λόγος. Βλέπει κάτι και αλλάζει ο κόσμος στο Παναθηναϊκό, Νίκο. Κάτι ωραίο αρχίζει και γίνεται. Βλέπει ότι έρχονται παικταράδες, μεταγραφές αεροδρομίου. Δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί τα προηγούμενα καλοκαίρια ότι ο Πένια ή ο Ντεφράι, για να αναφέρω δύο ονόματα μόνο, ότι δύο μεταγραφές αεροδρομίου θα έρχονταν στον Παναθηναϊκό. Μία λέξη είναι, Νίκο, αυτό είναι το όραμα. Είναι ένα όραμα που ο κόσμος, ο βασανισμένος κόσμος του Παναθηναϊκού, αρχίζει και βλέπει ότι κάτι καλό γίνεται στην ομάδα και ότι επιτέλους ένας νεαρός και φιλόδοξος προπονητής με πολύ σημαντικές παραστάσεις, Νίκο, παρά το νεαρό της ηλικίας του, με διακρίσεις πριν μερικά χρόνια με την Κοπενχάγη στο Champions League και σημαντικά αποτελέσματα, που και ο ίδιος θέλει να μεγαλώσει το όνομά του στην Ευρώπη.
0: Το δήλωσε ότι εγώ ήρθα για να πάρω να διεκδικήσω πρωτάθλημα. Δεν το έκρυψε ο προπονητής από την αρχή.
2: Αυτό είναι το DNA του Παναθηναϊκού, Νίκο. Νίκο, μην κοιτάς που τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα νίκαινε, τέλος πάντων, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πραγματικό μέγεθος του Παναθηναϊκού το ξέρουμε όλοι, τουλάχιστον εγώ οι παλιότεροι. Οι παλιότεροι το μεγαλώσαμε με μεγάλες δάφνες και θριάμβους της πράσινης ομάδας. Και ο Νίστρουπ φιλοδοξεί να συνδυάσει και τη δική του άνοδο στο ευρωπαϊκό στερέωμα όσον αφορά στη θέση των προπονητών, ταυτόχρονα με την άνοδο του Παναθηναϊκού. Αν θέλεις να προχωρήσουμε και στον αγώνα με την Πάξη, με τους Ούγγρους, Νίκο.
0: Βεβαίως, βεβαίως, Τέλειο.
2: Λοιπόν, η Πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, Νίκο, αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων για το ΜΑΤΣ. Είναι στις 23 Ιουλίου, επενθυμίζω, ο πρώτος αγώνας κοντά στην Ουγγρική ομάδα. Είναι 8 ώρα Ουγγαρίας, άρα 9 ώρα Ελλάδος, γιατί η Ουγγαρία πάει μια ώρα πίσω από ό,τι θυμάμαι. Δεν έχει μεγάλο γήπεδο, νομίζω, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει περί τα 230 εισιτήρια, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, και θα δούμε στη συνέχεια αν θα πάρει και περισσότερα ο Παναθηναϊκός να τα διαθέσει στους φίλους του, για τα οποία εισιτήρια, Νίκο, έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας τη σεζόν που τελείωσε. 230 λοιπόν εισιτήρια θα πάρει ο Παναθηναϊκός και στην πορεία να δούμε μήπως θα γίνει και περισσότερα. Αυτά για το πρώτο μάτς κόντρα στην Ουγγρική ομάδα που είναι και το πρώτο crash test. Μετά είναι η Ρεβάς με τους Ούγγρους. Πιστεύω θα αποκλείσει ο Παναθηναϊκός τους Ούγγρους, τη δεύτερη ομάδα και τα play-off και θα περάσει στη league phase του conference.
0: Ωραία. Λοιπόν, Στέλιο, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχουμε αύριο το πρώτο φιλικό, είπαμε, είναι με την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης. Το επόμενο φιλικό για τον Παναθηναϊκό πότε είναι?
2: Το επόμενο crash test θα είναι, Νίκο, κόντρα στη Rapid Viennese. Εκεί θα είναι η πρόβα generale του Παναθηναϊκού. Το αυριανό φιλικό θα λέγαμε ότι είναι ένα ξεμούδιασμα σε σχέση με όλα όσα θα ακολουθήσουν. Δηλαδή μην περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού να δει αύριο στη Λεωφόρο τα σχέδια ακριβώς του Νίστρουπ σε σχέση με τους Ούγγρους. Απλώς θα διαπιστώσει κάποια πράγματα, Νίκο, αύριο ο Νίστρουπ, θα κάνει πολλές αλλαγές, θα δούμε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και στην πορεία σιγά σιγά θα δούμε, θα ξεδιπλώσει, θα φανερώσει, θα λέγαμε, όλα όσα θέλει να φανερώσει ο Τζέικουμ Νίστρουπ στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με τον αγώνα με τους Ούγγρους. Νίκο, ο λόγος και πάλι σε εσένα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλιο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα τα θέματα, δεν έχουμε αφήσει κάτι.
2: Ούτως ή άλλως, όπως χθες, πάλι χθες το βράδυ που είσαι στα μικρόφωνα, οτιδήποτε λέω, είμαστε παρόντες εδώ και θα σε διακόψουμε.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Στέλιος Σωτηρόπουλος με όλα τα νέα από τον Παναθηναϊκό. Ξεκινήσαμε με Θεσσαλονίκη και επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά για τον Άρη. Μαζί μας Τάσος Πακλατζής. Καλησπέρα, Τάσο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Προσπαθεί ο Άρης την επιστροφή του Μανού Γκαρθία?
3: Είναι μια είδηση η οποία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο. Είναι μια διάθεση του Άρη να επιστρέψει ο Μανού Γκαρθία, ένας πολύ ταλαντούχος μέσος, ο οποίος έπαιξε στην ομάδα του Άρη Ήρθε σε ηλικία 22 χρονών και μάλιστα με πολύ μεγάλο αντάλλαγμα οικονομικό, τότε η Ευάρηση ήταν υπέρβαση. Πέρσι δόθηκε, το πέρσινη χρονιά, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς δόθηκε ως μεταγραφή σε ομάδα του MLS στην Κάνσας, και επειδή ενδιάμεσα είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό χιαστούς και μια έξτρα εγχείρηση καθαρισμού στο γόνατο που τον άφησε έναν ολόκληρο χρόνο μακριά από την αγωνιστική δράση, επέστρεψε σε υψηλό επίπεδο. Ο Άρης τον παραχώρησε, ήταν καλή πρόταση τότε. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι είναι δύσκολη περίπτωση, γιατί πρόκειται για έναν παίχτη ο οποίος έχει ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο. Θα δούμε, εφόσον υπάρξει ένας δανεισμός, για παράδειγμα, του Μανού Γκαρθία, ενδεχομένως να γίνει μια επιστροφή του Ισπανού μέσου, ο οποίος άφησε το στίγμα του στην πιτρινό μαύρη ομάδα και μάλιστα έφυγε σε μια εποχή που ήταν στο πικ του σε ό,τι αφορά στην παρουσία του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι περισσότερο οικονομικό το ζήτημα, και εφόσον υπάρχει, γιατί είναι και γνωστό παράλληλα ότι έχει και καλές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη του Άρη, τον Θόδωρο Καρυπίδη, εφόσον οι δύο πλευρές τα βρουν κάτω από προϋποθέσεις πάντα, αυτό που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο εμπόδιο θα είναι το οικονομικό, η οικονομική πλευρά δηλαδή αυτής της συμφωνίας, και είναι και κατά πόσο θα θελήσουν οι Αμερικανοί να τον κρατήσουν στην ομάδα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει αυτή η περίοδος που διανύουμε, που είναι μια μεταγραφική περίοδος και όλες οι ομάδες είτε κινούνται και κάνουν μεταγραφές, είτε βρίσκονται σε ένα στάδιο της τελικής συμφωνίας διαπραγματεύσεων ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τους στόχους οι οποίοι έχουν επιλεγεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, και πρέπει αυτό πλέον να πάρει σάρκα και οστά, δηλαδή να υπάρξει συμφωνία και ανακοίνωση μεταγραφών. Ο Άρης βρίσκεται σε αυτή τη φάση, αυτή την εποχή. Έχει προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις, κυρίως νεαρών ποδοσφαιριστών. Βρίσκεται ήδη στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στο αθλητικό κέντρο Παντελίδη στην Τολεμαϊδα, με αρκετούς νεαρούς, ο Μιχάλης Γρηγορίου μαζί του, και με παίκτες οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν έχουν μέλλον και το γνωρίζουν και οι ίδιοι στην ομάδα. Δηλαδή με τον Α ή Β τρόπο θα σπάσει το συμβόλαιό τους και δεν θα βρίσκονται στον Άρη την επόμενη χρονιά. Αλλά επειδή έχουν συμβόλαιο, έχουν ενεργό συμβόλαιο, γι' αυτό τους έχει μαζί του και ο προπονητής για την προετοιμασία, η οποία γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα, το πρώτο κομμάτι της. Μην ξεχνάμε ότι θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και μετά θα φύγει ο Άρης, θα πάει στην Ιταλία 21 του μηνός, σε 11 ημέρες, για να κάνει εκεί το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, σε άλλες θερμοκρασίες πλέον, με άλλες πιέσεις σε ό,τι έχει να κάνει στην άθληση και την εγκύμναση των αθλητών, εκεί όπου θα στηθεί η ομάδα και ο προπονητής θα θελήσει να περάσει και τα προσωπικά δικά του στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με την τακτική και την εικόνα της ομάδας σε αγωνιστικό επίπεδο. Για να γίνει αυτό με έναν ορθόδοξο τρόπο όμως, θα πρέπει να γίνουν και κάποιες κινήσεις. Και το λέω αυτό γιατί, και δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, γιατί το ρεπορτάζ του Άρη, στο ρεπορτάζ του Άρη αυτό είναι ένας παράγοντας για κουβέντα. Δηλαδή ο Άρης του χρόνου θα πρέπει να είναι πολύ πιο δυνατός από ό,τι ήταν πέρσι. Αυτό είναι δεδομένο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον βασικό άξονα της ομάδας για την ερχόμενη περίοδο. Δηλαδή, εξηγούμε ότι θα είναι διψήφιος ο αριθμός των παικτών. Ο Άρης χρειάζεται τουλάχιστον 5 με 6 βασικούς ποδοσφαιριστές από αυτούς που θα έρθουν, και οι υπόλοιποι για να φτάσουν το διψήφιο νούμερο δυνητικά θα είναι και αυτοί βασικοί. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ένα πυρήνα 16-17 ποδοσφαιριστών από τα 26-27 συμβόλαια, 28 δεν ξέρω πώς θα φτάσει, η ομάδα μπορεί να φτάσει και 30 ενεργά στο τέλος μεταγραφικής περίοδου. Τώρα έχει 25, κάποιοι παίκτες είναι δανεικοί, αν τους προσθέσουμε για αυτούς ο αριθμός ανεβαίνει. Απλώς θα πρέπει να γίνουν μεταγραφές, θα πρέπει να γίνουν αποδεσμεύσεις, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αλλά οι παίκτες οι οποίοι θα αποκτηθούν σύμφωνα πάντα και με τα θέλω του Γρηγορίου, γιατί αυτό που μας έχει πει ο προπονητής του Άρη είναι ότι έχω δώσει θέσεις ποδοσφαιριστών σε όλες τις γραμμές και θέλω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτή είναι δουλειά πλέον του τεχνικού διευθυντή, της διοίκησης και των ανθρώπων που
0: έχουν... Ο προπονητής λέει θέλω αυτά τα χαρακτηριστικά να έχουν και από εκεί και πέρα αυτό που ανέφερες, ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να βρει τους παίκτες που θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες.
3: Ναι, αυτό γίνεται, έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Πλέον το επαγγελματικό ποδόσφαιρο γι' αυτό έχει τεχνικούς διευθυντές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τον φάκελο τον οποίο αφήνει ο προπονητής στην έκθεση καλύτερα και ξέρουν τι ακριβώς ζητάει, δηλαδή θέλει τρία στόπερ ή θέλει έναν στόπερ για παράδειγμα, τώρα δίνουμε ένα παράδειγμα πολύ σύντομα σαν παρένθεση, από τους τρεις στόπερ οι δύο να είναι αριστεροπόδαροι για παράδειγμα, έτσι, δηλαδή μιλάμε για χαρακτηριστικά. Μπορεί κάποιος να είναι κεντρικός αμυντικός και να, είναι, να έχει άλλο σωματότυπο από τον βασικό αμυντικό, κεντρικό αμυντικό της ομάδας ή στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Υπάρχουν εξάρια και εξάρια. Υπάρχουν εξάρια που κουβαλούν την μπάλα και κόβουν. Υπάρχουν εξάρια που είναι καθαροί κόφτες. Υπάρχουν οχτάρια που παίζουν και στον 10. Υπάρχουν δεκάρια που παίζουν και ψευτοεννιάρι, δηλαδή μπορεί να παίξει κάλλιστα ένας ποδοσφαιριστής όπως έγινε με τον Καρέ πέρσι. Για παράδειγμα, ένας παίκτης που παίζει στο φτερό, είναι δεξί εξτρέμ, εύκολα μπορεί να παίξει και μανά από το πόδι από την άλλη πλευρά, έπαιξε αρκετά παιχνίδια πίσω από τον επιθετικό καθαρό δεκάρι. Αυτό δίνει τη δυνατότητα και την ευληγησία τις κινήσεις του προπονητή να χρησιμοποιήσει παίκτες και να τους χωρέσει στην εντεκάδα με την ποιότητα που έχουν και σε άλλη θέση. Αυτό ζήτησε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και παίκτες τους οποίους περιμένουμε στον Άρη, οι οποίοι θα είναι τουλάχιστον η μισή και παραπάνω, παραπάνω από τους μισούς της εντεκάδας, οι οποίοι θα είναι βασικοί. Ο Άρης θέλει δεύτερο τερματοφύλακα, δυνητικά βασικό. Θέλει τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Θέλει τρεις παίκτες στα πλάγια του, οπισθοφύλακες, αριστερά και δεξιά. Θέλει μέσους. Θέλει παίκτες στα φτερά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Για να έχει τουλάχιστον το 50-60% των μεταγραφών ο Άρης στην Ιταλία. Εκεί θα δώσει τα φιλικά του παιχνίδια.
0: Και να μπορέσει να μονταριστεί η ομάδα.
3: Αυτό είναι το πιο βασικό. Όταν στην προετοιμασία οι ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, γιατί σε καμία ομάδα του κόσμου δεν κλείνουν μεταγραφές πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος, έτσι. Υπάρχουν και κινήσεις τελευταία στιγμή, μετά υπάρχουν οι ελεύθεροι κτλ. Και μάλιστα στην τελευταία στιγμή γίνονται αρκετές κινήσεις παγκοσμίως. Αλλά θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που αγγίζουν το 50 με 60% των μεταγραφών που θα γίνουν, να τους έχει μαζί στα φιλικά παιχνίδια. Για να δει και κάποια πράγματα, γιατί μην γελιόμαστε, οι προετοιμασίες των ομάδων και ειδικά του Άρη, δεν θα αφήσω τις άλλες ομάδες, γιατί ο Άρης φέτος δεν έχει Ευρώπη, ξεκίνησε λίγο πιο αργά την προετοιμασία του, δεν πιέζεται τόσο πολύ όπως πέρσι, για παράδειγμα, που πιέστηκε πάρα πολύ από τον χρόνο και έδωσε ανέτοιμο σε ένα παιχνίδι, σε μια περιοχή με φοβερή υγρασία και ζέστη, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει η ομάδα να βγάλει ουσιαστικά ούτε 60 λεπτά αγωνιστικά σε υψηλό επίπεδο, από την κούραση και την ανετοιμότητα. Φέτος θα πρέπει να την έχει αυτή τη δυνατότητα ο προπονητής, να έχει μαζί του ποδοσφαιριστές, να γίνουν μεταγραφές, τουλάχιστον να προλάβουν έστω 2 εβδομάδες να είναι μαζί με την ομάδα, 3 εβδομάδες να έχει στο πρωτάθλημα, ακόμα και να μην πάνε στην Ιταλία οι περισσότεροι, να έρθουν να κάνουν κάποιες προπονήσεις για να δούμε πώς θα στηθεί η ομάδα και τι ποιότητα θα έχει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Γιατί κακά τα ψέματα, η περσινή χρονιά
0: δεν ήταν καλή. Λοιπόν, Τάσο,
3: είναι παράδειγμα προς αποθήκη η προηγούμενη χρονιά και το γνωρίζουν όλοι στον Άρη.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Τάσο. Πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι ο Κώστας Παπανικολάου ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θα είναι κάτοικος Πειραιά για άλλα 2 χρόνια. Τις λεπτομέρειες μας τις δώσει στη συνέχεια ο Νίκος Μπιντέλας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι συνδεδεμένος εκεί και μας έχει πει ότι θα έχει καλεσμένο έκπληξη. Δεν μας έχει αποκαλύψει ούτε σε εμάς, οπότε πάμε να κάνουμε σύνδεση να δούμε την ανταπόκριση του Πέτρου.
1: Προλάβουμε να πούμε ούτε τίποτα. Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από μένα.
3: Πού τον πέτυχες ρε Πέτρο?
2: Και στους τελεθεατές.
1: Τον πέτυχα στη Νέα Υόρκη.
3: Τι έγινε, περπατούσε στον δρόμο και τον βρήκε?
0: Έχει δίπλα του τον Γιώργο Καραγκούνη.
1: Ας πούμε, περίπου. Οπότε...
2: Πολλοί Έλληνες εδώ, ναι.
1: Έχει, όντως πάρα πολλούς Έλληνες ούτως ή άλλως, αλλά ο Γιώργος όπου έχει μπάλα, ξέρεις, πάει από πίσω. Οπότε είναι εδώ για να μας πει τη γνώμη του για αυτό που παρακολουθούμε μέχρι στιγμής και να το ρωτήσουν οι φίλοι του και πρώην συμπαίκτες του οτιδήποτε θέλουν, μιας και τον έχουμε εδώ. Για πες, ωραίο, μέχρι στιγμής το Μουντιάλ.
2: Ναι, νομίζω γίνονται πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια. Μπαίνουν γκολ, που αυτό είναι στο ποδόσφαιρο πεπτουσία που λέμε. Μας αρέσει τις περισσότερες φορές και νομίζω γίνονται όμορφα παιχνίδια. Παρόλο που μερικές φορές, όπως το χθεσινό, είχε πάρα πολύ ζέστη και δύσκολες συνθήκες στους ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά, νομίζω δίνουν τον καλύτερο σε αυτό και βλέπουμε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια με ανατροπές, με εναλλαγές στο σκορ και είναι ενδιαφέρον και θα είναι μέχρι το τέλος.
1: Κάτι μου λέει ότι οι ομάδες που υποστήριζες αποκλειστικά. Εμένα ναι, προσωπικά. Εσένα?
2: Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει. Ήθελα την Πορτογαλία να πάει, ας πούμε, λίγο πιο ψηλά, ναι. Αλλά εντάξει, είναι και ομάδες που συνεχίζουν, έτσι, πολύ καλές ομάδες. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα μας, οπότε δεν έχω καμία άλλη να υποστηρίζω.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι σας ακούει.
3: Αυτό ήθελα να ρωτήσω διευκρινιστικά, αν μας ακούει και να μπορούμε να.
1: Ακούει τους καλεσμένους, τα πάντα.
4: Okay. Ωραία. Γεια σου, Γιώργο.
1: Παραγωγή και δουλειά.
5: Ας ξεκινήσουν οι συμπαίκτες. Εμείς θα παραχωρούμε τη θέση μας, όπως και εσύ.
4: Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις, ποιες δύο ομάδες πιστεύεις ότι θα πάνε τελικό και ποιος θα το σηκώσει.
1: Το Ντέμιση.
2: Ναι. Από αυτές που έχουν μείνει τώρα βλέπουμε ότι η Γαλλία είναι πάρα πολύ δυνατή. Την είδα και χθες από μέσα. Αλλά νομίζω ότι στο παιχνίδι με την Ισπανία θα έχει πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, αν περάσει βέβαια η Ισπανία σήμερα θα δούμε, γιατί πιστεύω εγώ πολύ την Ισπανία. Ομάδα που δεν τρώει γκολ πίσω, που δεν δέχεται γκολ, είναι ομάδα που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο και μπορεί να πάει πάρα πολύ ψηλά. Και γενικά είναι μια ομάδα η Ισπανία που πάντα είναι εκεί σε μεγάλες οργανώσεις και πιστεύω ότι και τώρα έχει τα φόντα σαν ομάδα να πάει μέχρι τέλους, ας πούμε. Και αν περάσει σήμερα το Βέλγιο, που δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι, θα είναι ένας ημιτελικός σαν τελικό, θα έλεγα.
4: Πιστεύεις ότι όποια περάσει από τις δύο, Γαλλία ή Ισπανία, θα το πάρει?
2: Ένας ημιτελικός σαν τελικό, θα έλεγα.
4: Πιστεύεις ότι όποια περάσει από τις δύο, Γαλλία ή Ισπανία, θα το πάρει?

0: Και εγώ απαντάω.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι όποιος περάσει από αυτές τις δύο αντιπάλους θα έχει περισσότερες πιθανότητες να το πάρει.
2: Εννοείται.
3: Τι πάω να σε ρωτήσω κι εγώ μια ερώτηση, το πες με δημοσιογράφη τώρα εδώ. Ελπίζω να είσαι καλά, Γιώργα. Πες μου κάτι, ρε φίλε, επειδή έδινες πάντα πάρα πολύ βάση στο θέμα της προετοιμασίας των καταστάσεων πριν το παιχνίδι και επειδή είπες πολύ σωστά τώρα ότι είναι πολύ μεσημέρι, έχει πάρα πολύ ζέστη και επειδή εμείς από εδώ δεν το καταλαβαίνουμε και είσαι εκεί, μετέφερε μας λίγο. Εμείς, αν ήμασταν η ομάδα μας τώρα, η ομάδα του 4, ας πούμε, θα παίζαμε το ίδιο καλά κάτω από αυτές τις συνθήκες. Για πες μας λίγο πώς είναι η κατάσταση, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, στο χθεσινό παιχνίδι ειδικά, γιατί ήμουν και στο παιχνίδι Βραζιλία-Νορβηγία, εκεί ήταν λίγο πιο υποφερτά, θα έλεγα, αλλά στο χθεσινό παιχνίδι είχε πάρα πολύ ζέστη, πολύ υγρασία και ήταν πάρα πολύ δύσκολο έτσι, για τους ποδοσφαιριστές που έπαιζαν μέσα να έχουν το ρυθμό και να μπορούν τις ανάσες που λέμε να έχουν μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα όμως όταν φτάνει στάδιο, ξέρεις, στους 8 και είσαι ένα παιχνίδι για να φτάσεις στον ημιτελικό, είναι μεγάλο το κίνητρο, πολύ μεγάλο και προσπαθείς αυτό να μην το σκεφτείς τόσο καλά και να μην το σκεφτείς τόσο πολύ και να το παραμερίσεις γιατί διατηδεύεται ένας πολύ μεγάλος στόχος και εμείς αν είμαστε νομίζω έτσι θα πράταμε αλλά και οι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν εχθές το ίδιο έκαναν και έδειξαν μεγάλο ζήλο παρόλο αυτή τη ζέστη και είχαν το ρυθμό και είχαν τις εντάσεις, ειδικά η Γαλλία. Είδαμε ότι ήταν μία και δύο κλάσεις καλύτερη ομάδα και στο παιχνίδι δηλαδή που ήμουν μέσα φαινόταν ήταν θέμα χρόνου πότε θα βάλει τον γκολ.
1: Ναι, άρα σε τέτοια μάτς βοηθάνε τα hydration break. Γενικότερα όμως τα συνηθίσαμε πια, τα θέλουμε.
0: Ναι, γενικότερα δεν ξέρω τώρα να απαντήσω. Νομίζω ότι για το ποδόσφαιρο λέμε ότι θέλουμε να υπάρχει ρυθμός, να υπάρχει κίνηση πάντα με την μπάλα και όλα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό να σταματάει το παιχνίδι και για τόσο πολύ. Πιστεύω ότι γενικότερα, ειδικά να παίζει το χειμώνα, δεν θα ήταν καλό. Στο χθεσινό παιχνίδι, βέβαια, νομίζω ότι χρειαζόταν γιατί η ζέστη και η υγρασία ήταν υπερβολική.
3: Ναι. Έχει δίκιο σε αυτό ο Γιώργος.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Τιμπάρα, ήταν μαζί με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στη Νέα Υόρκη, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, 13 λεπτά μετά τους 8, στη ρύθμιση των ήχων Γαβρίλη Ρεμούδος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Νέλη Ζαφυροπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Είμαστε πριν τις 8 Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον Ηρακλή και στον Κώστα Κούση. Κώστα, καλησπέρα.
4: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές και ακροάτριες.
2: Άκουσες και τις προβλέψεις του Γιώργου Καραγκούνη για το τι θα γίνει στο Μουντιάλ?
4: Εντάξει, νομίζω ότι ο Τιπάρας απηχεί στις απόψεις των περισσότερων. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μπάλα είναι και γυρίζει και ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φαίνουν τα πράγματα. Είμαστε πάντως ενώπιον του τελικού σταδίου και ξεκαθαρίζει σιγά σιγά η κατάσταση.
2: Ναι. Τι γίνεται στον Ηρακλή? Είχαμε σήμερα συνέντευξη τύπου και παρουσίαση του προπονητή του Ματσάρη.
4: Σήμερα είχαμε πράγματι την παρουσίαση του προπονητή του Βάλτερ Ματσάρη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία βεβαίως στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Κυπελούχος Ιταλίας με την Νάπολη, πολύ καλές παρουσίες σε όλες τις ομάδες που είχε, εμβληματική μορφή και για τους ίδιους τους Ιταλούς. Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη έγινε ήδη viral σε πολλά ιταλικά μέσα. Η Gazzetta dello Sport έχει κάνει ευρείες αναφορές και για την υποδοχή του χθες στο αεροδρόμιο και με ρεπορτάζ. Είναι μια μορφή του ιταλικού ποδοσφαίρου. Ότι έρχεται εδώ στην Ελλάδα τον Ηρακλή είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βέβαια θα πρέπει να έχει τα εφόδια ο άνθρωπος για να δουλέψει και να παρουσιάσει έργο, γιατί πολλά μεγάλα ονόματα ήρθαν στη χώρα μας και δεν τα κατάφεραν και άλλοι ήρθαν βεβαίως λιγότερο γνωστοί και τα κατάφεραν, οπότε όλα είναι σχετικά. Ο Ματζάρη πάντως έδειξε ρεαλιστής, ίσως και με κινησμό αντιμετώπισε τα πράγματα, είπε ότι πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, ότι δεν πρέπει να έχουμε τρελά όνειρα, όμως από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να βάλω περιορισμό στους στόχους και στα οράματα των ίδιων των παικτών. Αυτά δεν πρέπει να έχουν όρια. Εμείς όμως σαν ομάδα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και να είμαστε όσο το δυνατόν ανταγωνιστικοί. Είπε επίσης ότι δεν θα τον προβλημάτιζε ένα μικρό σε αριθμό

0: ρόστερ. Θέλω 16 ετοιμοπόλεμους παίκτες να μπορούν να παίξουν ανά πάση στιγμή, να τους χρειάζομαι, να τους έχω στην διάθεσή μου, να τους καλώ και να μπορούν να παίξουν, και άλλους 6-8 να είναι διαθέσιμοι έτσι ώστε να αναπληρώνουν το όποιο κενό. Με λίγα λόγια, πάει σε ένα μικρό rotation, λέγοντας ότι από τη στιγμή που ο Ηρακλής δεν έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση, έχει ίσως τη χρονική δυνατότητα, παίζοντας από Κυριακή σε Κυριακή, να έχει ίσως μέσα στην εβδομάδα τη δυνατότητα να διορθώνει πράγματα και μερικούς αγώνες για το κύπελλο, αναλόγως πόσο θα πάει. Οπότε θεωρεί ότι ένα μικρό σε αριθμό ποδοσφαιριστών ρόστερ τον καλύπτει. Τώρα, παρόν στην παρουσίασή του και ο πρόεδρος φυσικά της ομάδας, ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, έδωσε και αυτό το στίγμα ότι περιμένουμε από τον προπονητή να δείξει την αξία του. Είναι ένας πολύ σπουδαίος προπονητής. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε τις συνθήκες για να δουλέψει σωστά. Εννοούσε τις γηπεδικές συνθήκες και προφανώς εννοεί και το Καφτατζόγλιο, για το οποίο πρέπει να αρχίσουν τα έργα, γιατί ο χρόνος περνάει. Και φυσικά τις συνθήκες τις γηπεδικές στο προπονητικό κέντρο του Ηρακλή, που είναι ήδη άρχισε αρκετά καλή κατάσταση στη Μίκρα. Να πούμε ότι ο Ματζάρη ήδη γνώρισε τους ποδοσφαιριστές που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχαμε μια άτυπη πρώτη για τους Κιανόλευκους.
1: Τη Δευτέρα θα γίνει η επίσημη πρώτη,
0: θα αρχίσουν να έρχονται και οι παίκτες. Και βεβαίως όλα αυτά, και ρασάκι, είχαμε την ανακοίνωση για την έναρξη της συνεργασίας με τον Πραξιτέλη Βούρο. 2 χρόνια συμβόλαιο με τους Κιανόλευκους. Ο Βούρος, γεννημένος το 1995 στη Μυτιλίνη, έπαιξε τα τελευταία 2 χρόνια στον Απόλλωνα Λεμεσού. Έχουμε αναφερθεί για το ενδιαφέρον των Κιανόλευκων εδώ και καιρό. Είναι ένα παιδί έμπειρο που μπορεί να παίξει ως κεντρικός αμυντικός, μπορεί να παίξει και δεξιά την άμυνα. Οπότε θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική προσθήκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, και προφανώς και ο ίδιος γνωρίζει ότι έρχεται σε μια μεγάλη ομάδα και οι απαιτήσεις επίσης είναι υψηλές. Ο Ηρακλής βεβαίως δεν θα σταματήσει. Το Βούρο έχει ανάγκη από αρκετούς ακόμη ποδοσφαιριστές. Προχωράει και την περίπτωση 2 ταλαντούχων. Του Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης και του Κάρλος Ροντρίγκες από τη Ρεάλ Μαδρίτης, 22 χρονών αμυντικός, προϊόν της Ακαδημίας της Βαλένθια. Αυτή η μεταγραφή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ψήνεται αυτές τις μέρες. Προσπαθεί ο Γιάννης Κόντης, ο σύμβουλος διοίκησης του Ηρακλή, γνωστός για τις επαφές του με την Ιβηρική αγορά και με τη Λάτινα αγορά κυρίως, προσπαθεί να τον φέρει. Λέγεται ότι είναι σε καλό δρόμο αυτό το ενδιαφέρον. Οπότε δεν αποκλείεται ο Ηρακλής να αποκτήσει έναν ακόμη Λάτιν, τον Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Και περιμένουμε βεβαίως και τους επόμενους, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και με αρκετά άλλα μέτωπα. Ένας Ηρακλής ο οποίος τώρα προσπαθεί να τρέξει. Παρόν στην παρουσίαση του Βάλτερ Ματζάρη και ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης, 2 σημαντικές μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου που είναι πλέον στον Ηρακλή. Ο Άγγελος Μπασινάς είπε ότι η παρουσία ενός τόσο σπουδαίου προπονητή είναι το θεμέλιο για να ξεκινήσουμε κάτι καλό. Όμως πρέπει όλοι να δουλέψουμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να τα καταφέρουμε. Αυτή ήταν η δήλωση του Άγγελου Μπασινά στην ΕΡΤ3. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Τώρα υπάρχει άνεμος αισιοδοξίας στον Ηρακλή. Η παρουσία του Ματζάρη σίγουρα είναι ένα σημείο αναφοράς, σίγουρα είναι κάτι ευχάριστο, κάτι θετικό. Όμως χρειάζονται αποτελέσματα, χρειάζονται να έχουμε έργα μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτά θα περιμένουμε. Βεβαίως, πρώτα θα δούμε τις μεταγραφές και τα πρώτα φιλικά στην Ιταλία τέλη του μηνός και αρχές Αυγούστου.
1: Ωραία. Κώστα, για ό,τι προκύψει, εμείς εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Να είστε καλά.
1: Ο προπονητής του Ηρακλή, ο οποίος δήλωσε ανυπόμονος, νιώθω σαν να ξεκινάω σήμερα την καριέρα μου.

20 λεπτά μετά τις 8 είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ 101,8. Είναι η βρεδινή ραδιοεφημερίδα και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 9.

0: Να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε τον δεύτερο μεγάλο αγώνα για τα προημιτελικά. Στις 10, Ισπανία-Βέλγιο. Ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τη Γαλλία που εχθές κέρδισε με 2-0 το Μαρόκο. Παιχνίδι τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport, όπως όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ, και φυσικά όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ τα ακούτε και στην ΕΡΑ Sport. Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Και μετά το ρεπορτάζ του Ηρακλή πάμε στην Κρήτη, που είχαμε δεύτερη μεταγραφή για τον Όφη. Γιώργος Γελιτάκης στην παρέα μας για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο και σε εσένα και στους φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Πράγματι έκανε τη δεύτερη μεταγραφή του μετά τον Ανδρέα Μπουχαλάκη ανακοίνωσε και την απόκτηση του Χρήστου Σχέλη, με τον οποίο είχε έρθει σε προφορική συμφωνία. Χθες πέρασε όμως ιατρικά και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια. Έκανε μάλιστα και την πρώτη προπόνηση στην ομάδα. Η δεύτερη μεταγραφή από τις 7-8 μεταγραφές που θα κάνει Όφη. Σίγουρα υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα στο μεταγραφικό κομμάτι. Θέλει ακόμα ένα center back, ένα δεξιό back, 2 winger, 1 ή 2 επιθετικούς. Και βεβαίως θα δούμε και τι θα προκύψει από τη διάρκεια της προετοιμασίας του Όφη στην Ολλανδία, στο βασικό στάδιο που θα δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια. Ενδεχομένως εκεί ο Χρήστος Κόντης να διαγνώσει κάποια άλλα κενά τα οποία θα θέλει να τα καλύψει. Το ευχάριστο για τον Όφη ότι μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Στην προετοιμασία που άρχισε από τη Δευτέρα, είναι νωρίς ακόμα βεβαίως το κομμάτι αυτό. Συνεχίζεται η διάδυση των εισιτηρίων διαρκείας. Είμαστε στη δεύτερη περίοδο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι 2 Αυγούστου. Μία περίοδος που δεν έχει όμως τις εκτόσεις. Και γενικά θα έλεγα ότι επιστρέφοντας στο μεταγραφικό κομμάτι, όποιο έχει ρίξει δίχτυα παντού, ψάχνοντας τις καλύτερες δυνατές επιλογές με βάση το οικονομικό κομμάτι που θέλει ο ίδιος να δαπανίσει, έτσι τα χρήματα που θέλει ο ίδιος να δαπανίσει, προκειμένου να κρεμάσει το καλάθι εκεί που φτάνει το χέρι του, για να μην δημιουργηθούν και μισθολογικές ανισότητες στα αποδυτήρια, για να μην υπάρχουν και άλλα ζητήματα.
0: Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω.
1: Γιατί, καλά, Νίκο, καλή συνέχεια.
0: Γιατί και η τηλεφωνική γραμμή δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Ακούσαμε πως ο Όφη επισημοποίησε τη δεύτερη του μεταγραφή στη φετινή χρονιά. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Σιέλη με τον 26χρονο Κύπριο διεθνή κεντρικό αμυντικό να υπογράφει στην κριτική ομάδα για 2 χρόνια. Ενώ όπως ανέφερε ο Γιώργος Γελιτάκης, αναμένονται άλλοι 7-8 παίκτες στη συνέχεια για την ομάδα του Όφη.

0: Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων και από την Κρήτη πάμε στη Θεσσαλία να βρούμε το Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Βόλο που συνεχίζει την προετοιμασία του και μάλιστα θα έλεγα ότι από την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να ανέβει στην Πορταριά για να κάνει εκεί το πρώτο στάδιο, θα έλεγα έτσι, της προετοιμασίας και από την άλλη συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση της ομάδος με ποδοσφαιριστές που θα καλύψουν τα κενά και θα αντικαταστήσουν αυτούς που έχουν φύγει. Σήμερα όμως είχαμε και μια λύση της συνεργασίας με τον Αμπάντα, τον Γάλλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Βόλου. Είχε αποκτηθεί τον περασμένο Ιανουάριο και 16 συμμετοχές. Ήταν στην πρώτη συγκέντρωση της περασμένης Δευτέρας. Αλλά λύθηκε κοινή συνενέση η συνεργασία των δύο πλευρών μετά και την απόκτηση του Μεντήλ που φαίνεται ότι θα καλύψει το αριστερό άκρο. Δεν αποκλείεται όμως έτσι να αναζητηθεί και ένας άλλος παίκτης για να καλύψει, να υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή για τον Κώστα τον Μπράτσο.
0: Πάντως ο Αμπάντα δεν ήταν πολύ καιρό ο Βαγγέλης στην ομάδα, έτσι. Δεν έκανε
1: και πολλές. Είχε 16 συμμετοχές είχε αποκτήσει τον περασμένο Ιανουάριο. Ήταν από τις μεταγραφές δηλαδή, του Ιανουαρίου που είχαν γίνει από την ομάδα του Βόλου. Είχε παίξει 16 παιχνίδια με την φανέλα του Βόλου. Όλα έδειχναν ότι θα είναι στο νέο ρόστερ, αλλά προφανώς κάτι έχει γίνει ή έκρινε ο Κώστας ο Μπράτσος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στην ομάδα και έτσι αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας. Και ο Βόλος έχει αποκτήσει βέβαια τον Μεντήλ που είναι ο παίκτης ο οποίος θα έχει την φανέλα, να το πω έτσι, του βασικού εκτός του πρώτου και από την άλλη πλευρά ενδεχομένως να θέλει και να δώσει και την ευκαιρία και σε νέα παιδιά, έτσι, γιατί μαζί με την μεγάλη ομάδα προπονούνται και νέα παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Παίρνουν μέρος δηλαδή στην προετοιμασία που σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα παιδιά θα είναι στην μεγάλη ομάδα και θα έχουν και τις ευκαιρίες όπως γίνεται και τα προηγούμενα χρόνια από την ομάδα του Βόλου που πάντα δίνει τις ευκαιρίες στα νέα τα παιδιά γιατί θεωρεί ότι και τα παιδιά αυτά έχουν το δικαίωμα αλλά από την άλλη είναι και πολλά τα ωφέλη που έχει πράξει έτσι, από αυτά τα στηρίγματα που έχει κάνει στο παρελθόν σε πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Να φέρω έτσι παράδειγμα τον Τάσο του Βίκα και πολλούς άλλους που πέρασαν από την ομάδα του Βόλου και είχαν την ποδοσφαιρική εξέλιξη. Τώρα, αν θέλεις και για την ΑΕΛ, γιατί μετά
0: φυσικά.
1: Αλλαγή, θα πρέπει να πούμε ότι στην ΑΕΛ υπάρχει τώρα ένας αγώνας δρόμου από τον νέο ιδιοκτήτη μαζί με τους συνεργάτες του, τον Σωτήρη τον Κυριάκο και τον Μάκη τον Πελεβόνη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα έλεγα αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο προκειμένου να καταφέρουν να τρέξουν τις διαδικασίες γιατί η ΑΕΛ έχει μείνει με 10 ποδοσφαιριστές, πρέπει να ενισχυθεί το ρόστερ που σημαίνει ότι καθημερινά έρχονται σε επαφές με ποδοσφαιριστές, αλλά πριν όμως κλείσει αυτό είναι το θέμα του προπονητή. Υπήρχαν εδώ αναφορές ότι είχε γίνει πρόταση στο Λεωνίδα τον Βόκολο, ο οποίος όμως δεν ήθελε να πάει σε ομάδα της Super League 2. Υπήρχε το όνομα του Σοκράτη του Φρυδόπουλου. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει και άλλος προπονητής και να είναι και ξένος. Έτσι. Αυτό θα το δούμε πολύ σύντομα νομίζω γιατί είναι από τα βασικά θέματα, αυτά που θέλουν να κλείσουν άμεσα και στη συνέχεια μαζί με τον προπονητή έτσι να δούνε τους παίκτες που χρειάζεται η ομάδα, τις θέσεις για να υπάρχει ένα πλήρες ρόστερ που θα δώσει τη δυνατότητα στην ΑΕΛ δηλαδή να είναι ανταγωνιστική και να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα της Super League 2 με στόχο να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι ο νέος ιδιοκτήτης συνεχίζει τις εθιμοτικές επισκέψεις. Χθες είχε επισκεφθεί αμέσως μετά με την ανάληψη των Περιφερειακών Θεσσαλίας τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα. Σήμερα επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Λαρισαίων τον κύριο Θανάση Μαμάκο. Πήγε και στο Δήμο Τυρνάβου, εκεί όπου βρίσκονται διοικητικά το προπονητήριο των δέντρων, γιατί εκεί θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες σε ό,τι αφορά δηλαδή, την χρήση μετά και την διακοπή που είχε γίνει και είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί να προπονείται και να κάνει χρήση του προπονητικού κέντρου και θα υπάρχουν και άλλες επισκέψεις και σε φορείς της περιοχής αλλά και σε επιχειρηματίες για να έχει την στήριξη που χρειάζεται η ομάδα σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει ο νέος ιδιοκτήτης για να δημιουργήσει όπως είπε και ο ίδιος μια ομάδα που να είναι και οικονομικά υγιής αλλά και αγωνιστικά, έτσι ώστε να μπορεί δηλαδή να πετύχει τους στόχους. Από την άλλη θα ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, γιατί η στήριξη του κόσμου νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο, και αυτό το είπε από την πρώτη στιγμή, και αυτό που θέλει ο νέος ιδιοκτήτης να κτίσει σχέσεις ειλικρίνειας και διαφάνειας, όπως είπε, με τον κόσμο, γιατί γνωρίζει ότι ο κόσμος είναι το α και το μέγα μιας ομάδας και στην βοήθεια του κόσμου, θα λέγαμε, στηρίζει την όλη προσπάθειά του. Τώρα να πούμε ότι στο θέμα του προπονητή, όπως σας είπα, ότι πιθανότατα λέμε για Έλληνες, αλλά δεν αποκλείεται να είναι και ξένος, γιατί υπάρχουν και πληροφορίες για κάποιους που ενδεχομένως θα ήταν, πώς το λέμε, πολυτέλεια για την ομάδα της Λάρισας, αλλά θεωρούν όμως ότι ένας τέτοιος προπονητής μπορεί να της δώσει και άλλη οντότητα, παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρειαστεί δηλαδή ο νέος ιδιοκτήτης να βάλει το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει ένα καλό συμβόλαιο σε έναν νέο προπονητή. Όλα αυτά νομίζω έτσι θα το
0: πούμε. Άρα, Βαγγέλη, δεν το αποκλείεις να είναι και ξένος, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν αποκλείεται, αλλά νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει το συντομότερο. Έτσι. Το θέμα του προπονητή, είπα, είναι σε πρώτη προτεραιότητα, όπως και η οργάνωση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά πράγματα που έχουν μείνει στάσιμα και όλα αυτά θα πρέπει τουλάχιστον να ξεπεραστούν και να διευθυνθούν το συντομότερο, όπως λένε οι άνθρωποι. Αυτό το ρόλο τον έχει αναλάβει ο Σωτήρης ο Κυριάκος μαζί με τον Μάκη τον Μπελεβόνιγκ στη βαρόσα φάση.
0: Ο προπονητής είναι εκείνος που χτίζει μια ομάδα και οπότε σίγουρα το πρώτο που χρειάζεται είναι προπονητή. Ωραία, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Μητρούσιας με το ρεπορτάζ της Λάρισας και του Βόλου.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ, να θυμίσω ότι η Ισπανία αντιμετωπίζει το βράδυ στις 10 το Βέλγιο στο δεύτερο πρωί ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία. Το μάτς μεταδίδεται από την Ερασπορ σε περιγραφή Μπάμπη Παπάζογλου και φυσικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Όλο το Μουντιάλ το απολαμβάνεται στην ΕΡΤ. Και μιας και αναφέρθηκα στη Γαλλία, στη διάθεση του Γάλλου τεχνικού, του Didier Deschamps, θα είναι ο Kylian Mbappé στον ημιτελικό, καθώς ο Γάλλος επιθετικός της Real Madrid δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Τον είδαμε χτες κάποια στιγμή να κρατάει τον αστραγαλό του, αλλά όλα καλά και θα είναι στη διάθεση του Didier Deschamps. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League και τώρα να πάμε με μια βολτά νοητά, δυστυχώς, μέχρι την Τρίπολη, να βρούμε το Βασίλη Κούβαλη, καθώς η ομάδα απέκτησε ψηφιακό μουσείο. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Θα ήθελε να είσαι εδώ. Έχει βροσούλα, να ξέρεις, Νίκο.
0: Σίγουρα. Θα ήθελα πάρα πολύ, Βασίλη. Δυστυχώς, όμως, μόνο νοητά μπορούμε να έρθουμε μέχρι την Τρίπολη.
1: Εντάξει, νοητά πάμε που θέλουμε. Όπως είπες, ψηφιακό μουσείο, μια νέα εποχή που γενιάζει ο αστέρας από σήμερα, έναν τρόπο που οι φίλαθλοι μπορούν να γνωρίσουν και να βιώσουν τη διαδρομή του συλλόγου μέσα από ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία. Απλά λόγια, ένα ψηφιακό μουσείο, μπαίνεις, ο Tigers, η μασχότ, σε οδηγεί και μπαίνεις σε διάφορους θαλάμους, σε διάφορες αίθουσες, βλέπεις την προϊστορία του αστέρα, βλέπεις έπαθλα, βλέπεις παίκτες, βλέπεις σκληρό γήπεδο, βλέπεις χορτάρι, βλέπεις ευρωπαϊκά παιχνίδια, όλη την ιστορία του αστέρα ψηφιακή μέσα στο μουσείο αυτό που δημιουργήθηκε σήμερα και παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ Αστέρα Actor στο site της ΠΑΕ. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται να μπει και να περιηγηθεί, νομίζω ότι θα είναι και αξίζει τον κόπο να το κάνει κάποιος. Πέρα από αυτό όμως έχουμε σήμερα και μια ανακοίνωση παίκτη, όχι για την πρώτη ομάδα, για την Β' ομάδα.
0: Ενισχύεται και η Β' ομάδα, Βασίλη.
1: Βέβαια, βέβαια. Και κάποιοι παίκτες που έχουν αποκτηθεί για την πρώτη ομάδα, όπως ο Γκέζος ας πούμε ή ο Γκιτέρσος, παίκτες που ήρθαν από την Ελλάδα Σύρου και από τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα, ο Γκιτέρσος από τον ΠΑΟΚ και ο Γκέζος από την Ελλάδα Σύρου, είναι και για την πρώτη αλλά και για τη δεύτερη ομάδα που θα τους δούμε και εκεί δηλαδή. Όπως είναι και ο Άγγελος Χόλα που είναι 27 ετών, πάρα πολύ γνωστός στην Super League 2, ένας παίκτης που έχει πάρα πολλές συμμετοχές με τα Χανιά και με την Ελλάδα Σύρου και έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του και τον ξέρουμε ότι είναι παίκτης καλός για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Η προετοιμασία της πρώτης ομάδας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι τις 18 Ιουλίου εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και στις εγκαταστάσεις γύρω από αυτό. Έως τις 2 Αυγούστου θα φύγει η ομάδα, όχι, συγγνώμη, από τις 19 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου θα βρίσκεται στην Ολλανδία για να παίξει 4 φιλικά παιχνίδια η ομάδα του Αστέρα Άκτορ με την Γκένκ, την Μπέσχορτ, τη Σπάρτα Ρότερνταμ και την Τεχάνκ. Έχουν κλειστεί αυτά τα φιλικά. 2 Αυγούστου θα επιστρέψει στην Ελλάδα, θα μας ανακοινώσει και τα φιλικά που θα δώσει εδώ στην Ελλάδα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος και έχει κάνει 9 μεταγραφές ο Αστέρας Άκτορ, έτσι, να τις υπενθυμίσουμε λίγο, τον Κότσιρα, τον Μπουζούκη, τον Σίλβα, τον Μέντεφ, τον Χρυσόπουλο, τον Κιτέρσο, όπως είπαμε, τον Ριέρα, τον Γκέζο και τον Ορόσκο. 4 ξένους έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής και 5 Έλληνες.
0: Και 5 Έλληνες. Είναι η βάση, ναι, ο Αστέρας στο ελληνικό στοιχείο, έτσι.
1: Κάνει μια ελληνοποίηση, Νίκο. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ρωτήσαμε και στον προπονητή και γενικά και στους παράγοντες της ομάδας. Μας το επεσήμαναν αυτό, ότι θέλουν μια στροφή προς το ελληνικό στοιχείο και τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το αποδεικνύουν και έμπρακτα. Περιμένουμε τώρα επιθετικές ενισχύσεις για την ομάδα του Αστέρα και για παίκτη περιοχής που θα είναι μαζί με τον Μακέντα και τον Κιτέρσο αν ανέβει στην πρώτη ομάδα και όποιος άλλος είναι στην κορφή της επίθεσης και μπορεί να παίξει εκεί, αλλά και κάποιους γουίνγκερ δεξιά και αριστερά που ανάλογα με τις συνθήκες, όπως μας είπε και ο Αντωνόπουλος, ο προπονητής, και βάσει της προετοιμασίας και των φιλικών, ότι δούμε ότι λείπει θα το προσθέσουμε στην ομάδα. Στο μεσοαμυντικό κομμάτι νομίζω ότι πρέπει να είναι εντάξει και η ομάδα, εκτός και αν αποκτηθεί ένας μέσος σαν αμυντικός χαφ και με στοιχεία και να μπορεί να αναπτύξει και το παιχνίδι. Αυτά είναι για τον Αστέρα Άκτορ Ταμεία. Αν θες μπορώ να σου πω και δύο πραγματάκια για την Καλαμάτα.
0: Φυσικά, φυσικά θέλουμε να μάθουμε.
1: Γιατί έχουμε και τη Μαύρη Θύελλα που σήμερα ανακοίνωσε μια αλλαγή, διπλή αλλαγή μάλλον, στο οργανόγραμμα. Η Μαύρη Θύελλα λοιπόν για τον Ντανιέλ Μπατίστα θα είναι ο Sporting Director με ρόλο ευθύνης του αγωνιστικού σχεδιασμού αλλά και της φιλοσοφίας του συλλόγου. Θα τα εξελίξει ο Ντανιέλ Μπατίστα αυτά και θα κάνει και τον αγωνιστικό σχεδιασμό, και τη θέση του σαν team manager που ήταν πριν παίρνει ο Ηλίας Μουρούσιας, ένας καλαματιανός, ένας μεσίνιος που έχει παίξει ποδόσφαιρο σε αρκετές ομάδες της Μεσσηνίας, έχει φορέσει και τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας, είναι και προπονητής ποδοσφαίρου ο Ηλίας Μουρούσιας. Ο team manager λοιπόν Ηλίας Μουρούσιας θα έχει ρόλο συντονισμού του ποδοσφαιρικού τμήματος και είναι ο ρόλος του team manager για την ομάδα της Μαύρης Θύελλας και τον Ηλία Μουρούσια. Έως 17 Ιουλίου τώρα η Καλαμάτα θα συνεχίσει να βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου και αφού θα πάρει 3 μέρες ρεπό, από τις 20 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου θα βρεθεί στο Μπάνσκο για να ολοκληρώσει και το τρίτο στάδιο της προετοιμασίας για να επιστρέψει μετά στην Ελλάδα. Θυμίζουμε, έχει αποκτήσει Σίγκουρσον, Βάργκας, Καρεάσο, Βασίλεβιτς, Αλόνσο, Ιγνάτοβιτς, Άλεξ Πέρες, Γκίνι και Χαμζά, 9 παίκτες έχει ανακοινώσει η Καλαμάτα. Είναι πολύ κοντά, ίσως και σήμερα ανακοινωθεί ή αύριο, ο 28χρονος Βραζιλιάνος Ροντρίγκες, ένας κεντρικός αμυντικός που είναι με εξαιρετικές περγαμηνές και βιογραφικό. Έχει παίξει στο MLS, έχει παίξει βέβαια και στην Κρέμιο την ομάδα της Βραζιλίας. Οι συστάσεις είναι πολύ καλές. Αναμένεται να αποκριθεί και ο συγκεκριμένος 28χρονος κεντρικός αμυντικός από τη Βραζιλία. Και βέβαια δεν σταματάνε εδώ οι μεταγραφές. Θα πάμε πάνω από 12-13 παίκτες που θα έρθουν στη Μαύρη Θύελλα για την ενίσχυσή της άμα την παρουσία της στη Super League 1 μετά από 26 περίπου χρόνια όπου επιστρέφει η Καλαμάτα.
0: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βασίλης Κούβαλης με το ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολη και της Καλαμάτας. Μας είπε για τις αλλαγές που προχώρησε στο οργανωτικό κομμάτι η Καλαμάτα. Φεύγουμε λοιπόν από την Τρίπολη και πάμε στο Αγρίνιο. Μπάμπης Πλάγος με το ρεπορτάζ του Πανετολικό. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Στον Πανετολικό συνεχίζεται το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στο Εμιλέον. Είναι γνωστό μέχρι τώρα και το έχουμε αναφέρει ότι έχουν αποκτηθεί 4 ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τον τερματοφύλακα τον Ξενόπουλο, για τον Γκανέζο τον Οπόφου που παίζει στην επίθεση ως εξτρέμ. Πρόκειται για τον Σουηδό τον Όλσον, κεντρικό αμυντικό. Και επίσης το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Γαλλομαροκινός ο Μπάση. Ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά ήρθε για να καλύψει το κενό που αφήνει ο Άλεξ Ματσάν, ο MVP πέρυσι της χρονιάς για τον Πανετολικό. Εδώ να σου πω πάντως, έτσι ανοίγοντας μια παρένθεση, ότι ο Άλεξ Ματσάν έχει και από τα social media έχει δηλώσει ότι χωρίζουν οι δρόμοι του με τον Πανετολικό, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί από κάποια ομάδα. Αν αυτό κάτι σημαίνει, δεν ξέρω, θα το δούμε στο μέλλον.
0: Χωρίζουν οι δρόμοι και ψάχνει τον επόμενο σταθμό.
2: Ναι. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε μια πολωνική ομάδα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί. Λοιπόν, τώρα αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν 13 παίκτες συνολικά που έχουν αποχωρήσει από τον Πανετολικό, έχουν αποκτηθεί 4, οπότε καταλαβαίνεις ότι...
0: Ναι, μαθηματικά χρειάζεται και άλλους. Άμα μου λες ότι ναι, αποχώρησαν ναι, 16 και ήρθανε 4.
2: 13 με 4. Μπορεί να μην έχουν συγκληρωθεί ο αριθμός αυτών που έφυγαν. Γιατί θα μειωθεί και το ρόστερ με το οποίο θέλει να δουλέψει ο Γιάννης Αναστασίου. Αλλά τουλάχιστον 4-5 μεταγραφές θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν. Άλλωστε και τα κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί στην ομάδα αυτό δείχνουν. Υπάρχουν σημαντικά κενά στην επίθεση, αφού έχουν αποχωρήσει δύο φορ, ο Μπάτζι και ο Αγκύρε, και υπάρχουν κενά και στη μεσαία γραμμή κυρίως, που και αυτά θα πρέπει να καλυφθούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από το Ματσάν έχει φύγει και ο Μπουχαλάκης για τον Όφ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε μεταγραφές στις επόμενες μέρες. Το ζητούμενο είναι για τον Γιάννη Αναστασίου, εάν αυτές οι μεταγραφές θα γίνουν αρκετά σύντομα για να έχει το χρόνο να δουλέψει σχεδόν από την αρχή της περίοδου, δηλαδή τη σεζόν, της προετοιμασίας, αυτούς τους παίκτες ή θα έρθουν την τελευταία στιγμή. Κάθε προπονητής ξέρει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει να έχει όσο γίνεται νωρίτερα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να σου πω είναι ότι υπήρξε ανακοίνωση από τον Πανετολικό ότι την Δευτέρα στην απογευματινή προπόνηση θα είναι για πρώτη φορά ανοιχτή προς το κοινό η προπόνηση και στα ΜΜΕ. Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Μπάμπης Πλάγος με το ρεπορτάζ του Πανετολικού.

0: και 14 λεπτά πριν κλείσουμε, πάμε και στο χώρο του μπάσκετ που, όπως ανέφερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είχαμε μία είδηση αίσιο τέλος για τον Κώστα Παπανικολάου και τον Ολυμπιακό. Η σημαία, ο εμβληματικός ηγέτης του Ολυμπιακού, αρχηγός, παραμένει στο λιμάνι. Περισσότερες πληροφορίες και όλα τα νέα από το χώρο του μπάσκετ θα μας δώσει ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε, ξαφνικά ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Κώστα Παπανικολάου, γιατί ξέραμε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις εδώ και λίγο καιρό και μάλιστα ότι υπήρχε μια διαφορά απόψεων εκατέρωθεν, αν και αμφότερες οι δύο πλευρές ήθελαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και για τα επόμενα χρόνια. Τελικά επήλθε η συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κώστα Παπανικολάου και ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας θα κλείσει την καριέρα του στα Ερυθρόλευκα, όπως φαίνεται, με αυτό το νέο διετέ συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο απόλυτος ρέκορντμαν στην ιστορία του συλλόγου θα ηγηθεί του συνόλου του Γιώργου Μπαρτζόκα και για τα επόμενα 2 χρόνια. Τέλος του μήνα ο Κώστας Παπανικολάου θα κλείσει το 36ο έτος της ηλικίας του. Ήθελε διετές συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό και αυτή ήταν μια σημαντική διαφωνία αρχικά στις πρώτες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Υπήρχε μια διαφωνία και στο οικονομικό κομμάτι, αλλά επειδή, όπως είπα πριν, και οι δύο πλευρές ήθελαν να συνεχίσουν μαζί και είναι κάτι που το τόνισαν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στην παρουσίαση που είχε ο Ολυμπιακός την Τετάρτη του νέου χορηγού της ομάδας. Τελικά και οι δύο πλευρές έβαλαν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέβηκε λίγο περισσότερο ο Ολυμπιακός, κατέβηκε ο Παπανικολάου, έκανε και αυτή την πρόταση ο Ολυμπιακός που αφορά διετές συμβόλαιο και έτσι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία και θα συνεχίσουν μαζί και για τα επόμενα 2 χρόνια και έτσι κλείνει μια πολύ σημαντική υπόθεση που ήταν ανοιχτή για τον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα και μιλάμε άλλωστε και για τον μοναδικό ελεύθερο παίχτη αυτή τη στιγμή από πλευράς Ολυμπιακού, γιατί μπορεί να ακούγονται διάφορα για τον walk-up, τον Dorsey, το Λαρετζάκι, όλοι τους με παίχτες με ελληνικό διαβατήριο, που είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό πρωτάθλημα και απασχολεί έντονα αυτό το κομμάτι για τον Ολυμπιακό, ωστόσο κανένας τους δεν είναι ελεύθερος και πρέπει να το έχουμε αυτό και στο μυαλό μας. Αυτό βέβαια δεν λέω ότι θα συνεχίσουν όλοι στον Ολυμπιακό, αλλά ο μόνος ελεύθερος μέχρι τώρα ήταν ο Κώστας Παπανικολάου και ήταν μια υπόθεση που έπρεπε να την κλείσουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και νομίζω ότι θέλησαν να την κλείσουν και πριν φύγουν για το Las Vegas και έτσι περνάμε και στο επόμενο θέμα, γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάζει και την επόμενη μέρα τα επόμενα θέματα που έχει πέρα από τις ανοιχτές υποθέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του, κοιτάζει και κάποιες άλλες κινήσεις που σκέφτεται να κάνει. Και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αύριο αναχωρούν για το Las Vegas, όπου διεξάγεται η καλοκαιρινή λίγα του NBA όπως κάθε χρόνο. Αύριο θα ταξιδέψουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Γιώργος Μπαρτζόκας, φυσικά ο προπονητής ομάδας, μαζί με τον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ, τον Νίκο Λεπενιώτη, και τον αθλητικό διευθυντή, τον Χρήστο Μπαφέ. 3 πολύ σημαντικά στελέχη της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένα απλό ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν πάνε μόνο και μόνο για να δώσουν το παρόν σε αυτή τη διαδικασία του Summer League του NBA. Εκεί θα κάνουν μια σειρά από επαφές και αυτό θα φέρει πολλές εξελίξεις
0: ψάχνουν,
1: στη στάξη του Ολυμπιακού.
0: Δεν πάνε για, όπως λες, απλά για την εμπειρία. Πάνε γιατί ψάχνουν ένα παίκτη ο οποίος να είναι για τη θέση 4 και ίσως και λίγο 3, να κουμπάει και στο 3.
1: Κυρίως forward είναι αυτό που, το θέμα του forward είναι αυτό που απασχολεί τον Ολυμπιακό στο θέμα της ενίσχυσης. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να προκύψει, αν θα πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη σε κάποια άλλη θέση. Αλλά αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι το forward, γιατί σε όλες τις άλλες θέσεις είναι γεμάτος ουσιαστικά, ψάχνει τον αντικαταστάτη του Πίτερς, να το πούμε έτσι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάνε στο Las Vegas ότι θα γυρίσουν και με παίχτη οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει εκεί πέρα. Απλώς αυτό που λέω εγώ είναι ότι επειδή πάνε οι 3 πολύ σημαντικά στελέχη της ΚΑΕ Ολυμπιακός, άνθρωποι που πήγαν και πέρυσι, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένα απλό ταξίδι. Εκεί θα κάνουν μια σειρά από επαφές. Εντάξει, είναι ίσως λίγο δύσκολο να πάρει ο Ολυμπιακός κάποιον παίχτη που αγωνίζεται στην καλοκαιρινή λίγα του NBA, γιατί δεν έχει και τίποτα τρομερά ονόματα το Summer League. αλλά εκεί θα συναντήσουν και άλλους ανθρώπους, θα κάνουν τις επαφές τους και αυτό μπορεί να φέρει πολλές εξελίξεις. Γιατί, για παράδειγμα, κάπως έτσι αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι ο Ντόντα Χολ, ο οποίος ναι, μεν αγωνιζόταν στην Ευρώπη και είχε συμβόλαιο με την Μπασκόνια, ωστόσο στο Las Vegas οι άνθρωποι του Ολυμπιακού πέτυχαν τον Έλληνο-Αμερικανό εκπρόσωπό του, έγιναν κάποιες συζητήσεις και έτσι προέκυψε το θέμα του Ντόντα Χολ, τον οποίο στη συνέχεια ο Ολυμπιακός αγόρασε από την Μπασκόνια. Άρα λοιπόν, το ένα ταξίδι που ξεκινάει από αύριο για τον Ολυμπιακό στο Las Vegas. Περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα φέρει στις τάξεις των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδος. Άλλωστε, γνωρίζουν πολύ καλά το τι συμβαίνει εκεί πέρα και έχουν και ήδη δικό τους άνθρωπο εκεί, αφού ο άμεσος συνεργάτης, ο Γιώργος Μπαρτζόκα, ο Γιώργος Μποζίκας, βρίσκεται εδώ και λίγο διάστημα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί όπως κάθε χρόνο θα βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο των Atlanta Hawks για αυτό το Summer League.
0: Ωραία, Νίκο, στον Παναθηναϊκό να πούμε ότι δεν είχαμε κάποιο νεότερο, απλά έγινε, επισημοποιήθηκε.
1: Ναι. Το Άιζακ Μπόγκα, η μεταγραφή. Του Γερμανού forward, την οποία την ξέραμε εδώ και λίγες ημέρες. Ανακοινώθηκε το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε ο 26χρονος Άσος με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μια πολύ σημαντική κίνηση για τον Παναθηναϊκό, ένα deal που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αρκετά θα λέγαμε ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, γιατί 6,5 με 7 εκατομμύρια εκεί περίπου θα είναι η αμοιβή του πέφτη για τα επόμενα 3 χρόνια και είναι και ένα buyout 700.000 ευρώ που πήρε η Παρτίζαν για να μείνει ελεύθερος ο παίκτης, όπως όριζε το συμβόλαιό του με την ομάδα του Βελιγραδίου. Εκτός ότι είναι μια σημαντική κίνηση, αξίζει να αναφέρουμε και ότι έπαιξε κομβικό ρόλο, νομίζω, και η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Εκεί είναι κάτι που το ανέφερε αυτό και ο Ίζακ Μπόγκα στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, γιατί με τον Σέρβο τεχνικό συνυπήρξαν και στην Παρτίζαν και μάλιστα όταν έφυγε τον Νοέμβριο από την Παρτίζαν ο Μπράντοβιτς, ο Μπόγκα ήταν ένας από τους παίκτες που εκφράστηκαν ανοιχτά υπέρ του πολύπειρου τεχνικού και μάλιστα τότε ο Γερμανός είχε εκδηλώσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την σερβική ομάδα εφόσον δεν παρέμενε στο τιμόνι της ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φυσικά έναν τόσο σημαντικό παίκτη Παρτίζαν δεν τον άφησε να φύγει, αλλά τώρα ο Μπόγκα ακολούθησε τον Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό για να ενισχύσει σημαντικά το τριφύλι στη θέση των forward. Και να πούμε κιόλας, Νίκο, ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και το μέλλον και έκανε μια σημαντική επένδυση με το βλέμμα στο μέλλον, γιατί απέκτησε τρεις νεαρούς γκάρντ, όλοι τους 19 ετών, και αναφέρομαι στον Γιώργο Μακαραντή, τον Μανώλη Μουτάφη και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, και οι τρεις θα δοθούν δανεικοί εν ώψη της νέας σεζόν, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει έτσι να πάρει κάποιους ταλαντούχους αθλητές να τους έχει, στη δική του ευχέρεια, να τους κάνει ό,τι θέλει και να τους δώσει δανεικούς τώρα προς το παρόν για να πάρουν κάποιες περισσότερες παραστάσεις, να έχουν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, να δουλέψουν κάπου και στη συνέχεια ίσως να τους δούμε και στο ρόσερ του Παναθηναϊκού τα επόμενα χρόνια.
0: Ωραία. Νίκο, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλλας με τα νέα από το χώρο του μπάσκετ. Να περάσουμε και γρήγορα από το στίβο. Δύο εβδομάδες μετά την μέτρια παρουσία της στο Παρίσι, η Ελληνία Τζένκο επέστρεψε στις υψηλές πτήσεις, κατακτώντας την τρίτη θέση στο Diamond League στο Μονακό. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 ξεκίνησε κάπως νοθρά τον αγώνα της με βολή στα 54,58 πρωτού στείλει το ακόντιό της στα 56,66 μέτρα στη δεύτερη της προσπάθεια. Μια επίδοση που βελτίωσε με την τέταρτη ρήψη που της χάρισε την τρίτη θέση του αγωνίσματος με βολή στα 58,20 μέτρα. Παρά τις προσπάθειές της στο φινάλε να βελτιώσει την επίδοσή της και να πλησιάσει, να ξεπεράσει το φετινό της ρεκόρ στα 58,37, δεν μπόρεσε να βγάλει ανάλογη βολή, κάνοντας άκυρο στην πέμπτη προσπάθεια και 57,91 στην έκτη και τελευταία προσπάθεια. Την πρώτη θέση κατέλαβε η Κινέζα Γιάν με βολή στα 68,75, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Βιλάγκος από τη Σερβία με 59,53 μέτρα.

0: Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η βραδινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που ήταν στη ρυθμίση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τους ρεπόρτερ που βοήθησαν στη ραδιοεφημερίδα, όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι. Προτείνω να παραμείνετε συντονισμένοι. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ έρχεται. Ο Άκης Δημακός είναι έτοιμος. Έχουμε και πολύ ωραίο παιχνίδι. Θυμίζω Ισπανία-Βέλγιο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και εμείς θα τα πούμε ξανά. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους και όλες.
1: Hey.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μία ακόμα μέρα παγκοσμίου κυπέλου. Για περίπου τρεις ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Τρεις ώρες παρέα με κυρίαρχο θέμα, βέβαια, το παγκόσμιο κύπελο και τον μεγάλο προημιτελικό ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο που θα ξεκινήσει στις 10. Παράλληλα με το ποδόσφαιρο, βέβαια, θα παρακολουθούμε και τις προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamonds League, το οποίο διεξάγεται σήμερα στο Μονακό.

Τιμ Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουμε και σήμερα. Γαβρίλη Ρεμούδος είναι σε ρύθμιση του ήχου. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στην αρχισυνταξία θα λέγαω της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο 4 σπόρ είναι ο Άκης Δημακός.

Παρέα μας θέλουμε και τη δική σας συντροφιά. Οι τρόποι είναι γνωστοί. Ο κύριος, ο πιο διαδεδομένος τρόπος είναι το Viber. Μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο της Eraspor και να μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Υπάρχει το email eraspor@papakier.gr, όπου μπορεί να μας στείλετε και εκεί το email σας. Και βέβαια υπάρχει και το 54160, που στέλνετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε. Λοιπόν, να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο Diamonds League, που είναι η 10η στάση της σειράς των αγώνων Στίβου, που σήμερα είπαμε γίνεται το φιλοξενή το περικυπάτο του Μονακό με πολλούς superstars και περιμένουμε και παγκόσμια ρεκόρ. Στον ακοντισμό των γυναικών, το δικό μας το κορίτσι, η Τζέγκο, ήταν βελτιωμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες εμφανίσεις, εκτέλεσε και τις 6 βολές της και βρέθηκε στην πρώτη τριάδα με 58-02, στην τρίτη θέση. Ένα ρεκόρ το οποίο δεν είναι από τα καλά της, αλλά είναι το καλύτερο το τελευταίο δίμηνο. Πρώτη ήταν η Ζήγη Γιάννα από την Κίνα που έχει ρίξει 68-75, πολύ μεγάλη βολή, και η Αντριάννα Βιλάγκο, η Σέρβα, με 63-18. Ενώ στο επικοντό των γυναικών είχαμε τρομερή εμφάνιση, απίστευτη εμφάνιση για την Ίνα Κένετι την Αυστραλέζα, που έκανε ρεκόρ Οκεανίας με 4,95, καταρρύπτοντας για ένα εκατοστό το 4,94 της Ελάιζα Μακάρνι από τη Νέα Ζηλανδία. Και με αυτό το ρεκόρ έχει ανέβει στο νούμερο 5 όλων των εποχών.

Για τον φίλο που με ρωτάει τι ώρα ξεκινάνε οι προσπάθειες του Τεντόγλου, σύμφωνα με το πρόγραμμα και αν δεν έχει κάποια καθυστέρηση, είναι στις 10:25. Εδώ δεν ξεκινάει το μήκος των ανδρών. Από εκεί πέρα, ανάλογα πώς έχει πάει και το πρόγραμμα, δεν ξέρω αν θα έχει κάποια καθυστέρηση. Πάντως, σύμφωνα με το προγραμματισμό, είναι στις 10:25.

0: Λοιπόν, ναι, φίλε μου, μας άκουγες και εσύ τα ξημερώματα 3 με 6. Ε. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ δύσκολη η πρόβλεψη που είχα πει. Ουσιαστικά τα φαβορή ήταν. Ε. Η Γαλλία, νομίζω πάνω κάτω την έβλεπαν όλοι. Δεν νομίζω πως υπήρχε άνθρωπος που να μην έβλεπε τη Γαλλία. Την Αργεντινή την έβλεπαν οι περισσότεροι. Εντάξει, εγώ απλά είχα πει και την Αγγλία. Την είχα πει όμως πιο πολύ και για συναισθηματικούς λόγους, όχι τόσο πολύ αγωνιστικούς. Η Αγγλία, βέβαια, που έκανε το καλό ξεκίνημα με την Κροατία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, η μαγιά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι από την αρχή να έχει προβλέψει η Φιλιππίνη, την Νορβηγία, έτσι. Εγώ είχα πάει στα περπατημένα, απέφυγα ομάδες εθνικές οι οποίες δεν κατάφεραν να προχωρήσουν. Δεν έβλεπα κιόλας πώς μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Αλλά ξαναλέω, η μεγάλη πρόβλεψη ήταν η Νορβηγία για κάποιον που δεν το είχε κάνει από την αρχή. Λοιπόν, μου δίνεις και μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να ξεκινήσουμε να μιλάμε για παγκόσμιο κύπελλο, έχοντας πάντα και τα μάτια για να δούμε πότε θα ξεκινήσει, να ξεκινήσουν οι προσπάθειες του Μίλου Τοντόγλου. Εμείς πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος στο διεθνή ποδόσφαιρο, τα παγκόσμια κύπελλα, τα έχει στη τσέπη πολύ εύκολα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι ηδήμων, ένας άνθρωπος ο οποίος... Νομίζω είναι από τους καλύτερους στο διεθνή ποδόσφαιρο και στα θέματα της UEFA στην Ελλάδα. Καλησπέρα, Ανδρέα Δηματό.
1: Χάκη μου, τι κάνεις?
0: Καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάμε στον αέρα.
1: Και εγώ πολύ. Καλησπέρα και εσένα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, τώρα μας πιάνει σιγά σιγά και μια μελαγχολία. Σκεφτεί κανείς ότι όταν ξεκινούσε η διοργάνωση, πόσα παιχνίδια υπήρχαν μπροστά μας και πόσα λιγότερα πλέον έχουν απομείνει. Πάντα υπάρχει αυτό όταν ολοκληρώνεται μια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αλλά εντάξει, όρεξη να έχουμε, μην το συζητάμε. Σε λίγο ξεκινούν οι ομάδες μας στο δικό μου το πεδίο σε επίπεδο ευρωπαϊκών και συλλογικών διοργανώσεων με πρώτα τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Οπότε χωρίς ποδόσφαιρο δεν θα μείνουμε ούτε στιγμή. Φαντάσου ότι είναι 19, αυτό σκεφτόμουν, είναι 19 Ιουλίου ο τελικός, Κυριακή. Και 20 Ιουλίου θα είναι εδώ στην Λιόνι κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων, σε επίπεδο συλλόγων δηλαδή, με την συμμετοχή πλέον και του Ολυμπιακού, που θα προσθεθεί στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το Μουντιάλ είναι αυτό τώρα το οποίο κυριαρχεί και είναι λογικό να κυριαρχεί.
0: Και βέβαια, το ποδόσφαιρο είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας, έτσι. Είναι μια ατάκα που νομίζω δεν έχει πει ο Ντέμις.
1: Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Εντάξει, πολύ συχνά μπορεί να φανατιζόμαστε είτε με ένα σύλλογο, είτε με μια εθνική ομάδα. Μπορεί να κάνουμε την πλάκα μας, να τσακωνόμαστε με τους φίλους μας, να πειραζόμαστε γιατί ο ένας είναι Γαλλία, ο άλλος είναι Αργεντινή, ο άλλος είναι Γερμανία, ο άλλος είναι Ιταλία. Και σε επίπεδο συλλόγων αντίστοιχα, αλλά η αλήθεια είναι ότι προσφέρεται για διέξοδο, όσο και αν παρακολουθώντας ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι μπορεί να φανατιστείς, να εκνευριστείς, και χωρίς να έχεις κάποια τρέλα με μία από τις εθνικές ομάδες, ξέρω εγώ, όπως για παράδειγμα απόψε, ξέρω εγώ, στο Ισπανία Βέλγιο, το οποίο ξέρεις, σαν εθνικές ομάδες δεν είναι καμία από τις δύο, έτσι, από τις αγαπημένες μου, αλλά στη διάρκεια του αγώνα είναι λογικό να θέλεις κάποια από τις δύο να κερδίσει, να σε εκνευρίσει ένα δυτικό λάθος.
0: Εσύ όμως, επειδή η αγαπημένη σου έπαιξε χθες και προκριθήκε και κέρδισε, και ουσιαστικά θα περιμένει τον αντίπαλο, θες Ισπανία ή Βέλγιο?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα προτίμησης. Η λογική λέει ότι η Ισπανία ενδεχομένως να είναι η πιο έτσι, όχι ισχυρή, γιατί και οι υπόλοιπες ομάδες που συνεχίζουν δεν είναι ανίσχυρες, αλλά η εθνική ομάδα που κατά τη γνώμη μου μπορεί να δημιουργήσει τα μεγαλύτερα προβλήματα στη Γαλλία από όσες

0: είναι ακόμα στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει κάτι, γιατί αν δούμε ένα Βέλγιο απόψε να πετάει και να πετάει έξω τους Ισπανούς, σημαίνει και το Βέλγιο θα έχει κάποια αντίστοιχη αξία. Έχει φαβορή, το σημερινό παιχνίδι έχει φαβορή δεδομένα την Ισπανία. Εγώ θεωρούσα ότι, όπως θα γινόταν και διασταυρώσεις, ότι η Ισπανία, δεν υπήρχε περίπτωση η Ισπανία ή η Πορτογαλία, έτσι όπως γινόταν διασταυρώσεις, η οποία δεν ήταν τελικά τόσο καλή όσο την περιμέναμε, να μην είναι στην τετράδα της ημιτελικής φάσης. Θα θεωρήσω μεγάλη έκπληξη αν η Ισπανία δεν είναι σε αυτήν την τετράδα. Βεβαίως, αν σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή μπορεί να ποντάρουν ότι ο ένας ημιτελικός θα είναι Ισπανία-Γαλλία και ο άλλος θα είναι Αργεντινή-Αγγλία, θεωρώ, όχι για στοιχηματικούς λόγους, γιατί δεν με ενδιαφέρει και καθόλου το στοίχημα, δεν έχω καμία σχέση, αλλά από λόγους πρόβλεψης, συνήθως κάτι από όλα τα σίγουρα που θεωρούμε,
1: σπάει,
0: έστω και στη φάση την ημιτελική, θα σπάσει, ναι.
1: Βέβαια, έχουν σπάσει και νωρίτερα, έχουν σπάσει και νωρίτερα όμως κάποια.
0: Σύμφωνοι. Απλώς μιλάω τώρα έτσι όπως πηγαίνουμε από ένα σημείο και μετά και θεωρούμε δεδομένη την τετράδα. Θα είναι η Νορβηγία, γιατί έκπληξη δεν θα είναι φυσικά αν είναι η Γαλλία που βεβαίως προκρίθηκε και είναι στην τετράδα, δεν θα είναι η Αργεντινή, δεν θα είναι η Ισπανία. Κάτι που μπορεί να το θεωρήσει έκπληξη, αν και τώρα σε αυτή τη φάση τα πάντα μπορεί να συμβούν γιατί έχουν μείνει καλύτερες ομάδες, θα είναι αν έχουμε ημιτελικό ή τελικό με μια ομάδα όπως η Ελβετία, η Νορβηγία. Εγώ σε αυτές τις δύο, να σου πω την αλήθεια, σε αυτές οι δύο θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργήσουν μια αναταραχή αν δεν πάμε μεταφυσιολογικά μέχρι το τέλος.
1: Εντάξει.
0: Για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία.
1: Ναι, συμφωνώ. Βέβαια, η Ελβετία, νομίζω, από τις ομάδες που έχουν προκριθεί, είναι η μοναδική η οποία δεν έχει δείξει κάτι το τρομερό. Δηλαδή, βοήθησαν πάρα πολύ και οι διασταυρώσεις και τα αποτελέσματα, έτσι.
0: 100%. Αλλά είναι μια ομάδα. Έχουμε και τα ξημερώματα της Κυριακής εδώ. Ξέρεις, έχουν πλάκα οι Ελβετοί. Λειτουργούν fan fest σε κάθε πόλη, μεγάλη ή μικρή, έτσι.
1: Σοβαρά.
0: Ανεξαρτή του ώρας. Ναι. Φαντάζομαι ότι το γήπεδο της Λοζάνης, για παράδειγμα, τώρα αυτό κοιτούσα. Το γήπεδο της Λοζάνης, το οποίο είναι πολύ κοντά στην UEFA, η UEFA είναι ανάμεσα στη Γενέβη και την Λοζάνη. Το γήπεδο της Λοζάνης θα ανοίξει 1:30 το πρωί. Με γιγαντοθόνη μέσα για να παρακολουθήσουν εκεί όλοι μαζί και πηγαίνουν. Δηλαδή μαζεύονται οι Ελβετοί ξημερώματα. Δεν είναι ότι κοιμούνται και μετά έχει κορναρίσματα και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, η Ελβετία, συμφωνώ μαζί σου. Τη θεωρώ την ομάδα με τις λιγότερες, έτσι, με τα λιγότερα, ας πούμε, προσόντα και από τις 8 που βρέθηκαν στην προημιτελική φάση. Αλλά είναι παράξενη ομάδα, σκληρή ομάδα, απρόβλεπτη. Μπορεί να δώσει και τον παίχτη αποκάλυψη, αν δεν έχει πρόβλημα και τώρα πρόβλημα τραυματισμού, αν και μου λένε ότι έχει πρόβλημα στο γόνατο, τον πιτυρικά, τον επιθετικό της, και να αποτελέσει και αυτός μια έκπληξη ως νέο πρόσωπο ενώ του παγκόσμιου κυπέλλου, γιατί στα νέα πρόσωπα δεν νομίζω ότι έχουμε δει πολλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό που έχουμε δει και έχουμε χαρεί είναι τη λάμψη των μεγάλων αστέρων, είτε στο τελευταίο τους Μουντιάλ, όπως πιθανότατα μπορεί να είναι για τον Μέση, για τον Ρονάλντο δεδομένα, είτε παιδιά τα οποία μπορεί να συνεχίσουν, ή και τον Μόντριτς το τελευταίο του Μουντιάλ δεδομένα, ή παιδιά τα οποία θα συνεχίσουν εμένα, αλλά είναι καθιερωμένα, όπως είναι ο Εμπαπέ που κάνει και αυτός ένα ακόμα καταπληκτικό παγκόσμιο κύπελλο.
1: Βέβαια, είπες και τα ιερά τέρατα που ουσιαστικά σταματάνε, όπως είναι, έτσι, ο Μόντριτς, ο Κριστιανό, ο Τσόα, ο Νεϊμάρ, ο οποίος το δήλωσε και μόνος του. Από όλους αυτούς όμως ο Μέση ξεχωρίζει, διότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σε εισαγωγικά απογοητεύσει σε σχέση με αυτό που περιμέναμε πάντα, ενώ ο Μέση έχει πάρει από το χεράκι την Αργεντινή και συνεχίζει.
0: Ναι, είναι συγκλονιστικό αυτό που κάνει ο Μέση. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να το βλέπει σε κάποια διαστήματα του αγώνα να κάνει την συντήρηση του. Εννοείται, είναι 39 χρονών, έτσι. Δεν το συζητάμε. Και το μεγαλύτερο για μένα, η μεγαλύτερη αναγνώριση και εκεί, η μεγαλύτερη υπόκληση, μάλλον, σε παιδιά όπως ο Μέση, αλλά για μένα και ο Ρονάλντο, έστω και αν δεν έκανε το ίδιο καλό τουρνουά, γιατί εντάξει, μπορούμε να κάνουμε την κριτική μας, άλλοι να μισούν, να αντιπαθούν τον έναν ή τον άλλον, οι γνωστοί haters στα social media και όλες αυτές, εν πάση περιπτώσει, τα φαινόμενα του καιρού μας, του σύγχρονου, έτσι, καιρού. Εγώ και μόνο το γεγονός ότι σε αυτήν την ηλικία, στα 39 χρόνια ο ένας, 40, πόσο είναι, 41 ο Ρονάλντο, έχοντας πετύχει αυτά που έχουν πετύχει, έχοντας λύσει τα προβλήματά της, έχοντας φτάσει μέχρι εδώ, έχοντας βγάλει μια ολόκληρη σεζόν, ο ένας κάτω στα Εμιράτα, ο άλλος στην Αμερική, δεν έχει καμία σημασία. Το κίνητρο και το πάθος που έχουν σε αυτήν την ηλικία για μένα είναι, αν μη τι άλλο, συγκινητικό, πέραν από το, από το επίπεδο της εμφάνισης που μπορούν να φτάσουν. Ναι, ο Μέση είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος λες και γιατί να σταματήσει και να με το δούμε.
1: Ναι.
0: Επόμενα, στην επόμενη τετραετία, στο επόμενο Μουντιάλ. Ναι, εντάξει.
1: Και ξέρεις γιατί, εφόσον το βάζουμε πολύ συχνά, γιατί μας αρέσει και σε εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και στον κόσμο περισσότερο, σε σύγκριση με τον Ρονάλντο, δεν είναι μόνο η ηλικία, ο 1,5-2 χρόνια διαφορά. Είναι ότι ο Ρονάλντο έκανε τεράστια αυτή καριέρα, επενδύοντας στη σωματοδομή και την ταχυδύναμη, σύν το ταλέντο που είχε, ενώ ο Μέση ήταν η τεράστια τεχνική κατάρτιση και η γρήγορη σκέψη, η ευφυΐα που είχε. Το ένα με τα χρόνια σε αφήνει, το άλλο δεν σε αφήνει.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχω να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι σε αυτό που είπες. Για μένα είναι και οι δύο ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου. Δεν σύγκριση μπορούμε να κάνουμε και να ψηφίζουμε και να βγάζουμε τον καλύτερο, που για μένα είναι εμπολής και λίγο άτοπο. Ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, δηλαδή αυτή η ερώτηση για μένα δεν μπορεί να απαντηθεί. Γιατί είναι άλλες οι εποχές, άλλα τα δεδομένα. Ο ένας όμως που λέγεται Ρονάλντο, πραγματικά για μένα θα μείνει έτσι πάντα στο μυαλό μου και στη σκέψη μου για τη δουλειά την οποία έχει καταθέσει, και ο άλλος για τη χαρισματικότητά του, η οποία είναι. Ναι, σε τέτοια διάρκεια δεν την έχω δει σε κανένα ποδοσφαιριστή στον πλανήτη από τότε που εγώ τουλάχιστον παρακολουθώ ποδόσφαιρο, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Μέση αυτή τη ποιότητα και με τόσο μεγάλη διάρκεια, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή σε αυτό κερδίζει τους πάντες. Σε αυτό ναι, μπορώ να απαντήσω. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή βλέπεις τώρα την Αργεντινή ότι όντως δεν είναι βοηθητικός ο ρόλος του. Παιδιά, είμαι και εγώ εδώ να σας βοηθήσω, να μιλήσω στα ποδητήρια, να μπω και 20 λεπτά να κάνω δύο στημένα. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι αυτό που λες. Μα... Δηλαδή, όταν έρθουν τα δύσκολα, βλέπεις τους υπόλοιπους παίκτες της Αργεντινής και τον κοιτάνε και του λένε: ήρθαν τα δύσκολα τώρα, κάνε κάτι.
1: Έχεις διαβάσει το μυθιστόρημα του Φραντς Κάφκα, η Μεταμόρφωση.
0: Ναι,
1: 114 ακριβώς. Χρόνια μετά λοιπόν ο Μέση, ουσιαστικά σε εισαγωγικά βέβαια και αλληγορικά, μην εδώ πάρουμε και έτσι τα λόγια, ουσιαστικά παίρνει τον ρόλο του πρωταγωνιστή και μεταμορφώνει την Αργεντινή σε εισαγωγικά από έντομο σε θεριό, και η Αργεντινή προχωράει και συνεχίζει με πρωταγωνιστή τον Μέση.
0: Και φαντάσου ότι η Αργεντινή, η πολύ καλή Αργεντινή που είδαμε στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ, το οποίο τελικά το κατέκτησε και σταμάτησα και όλοι να λένε για το Μέση, ναι, καλός παίκτης, αλλά δεν έχει πάρει Μουντιάλ. Δεν θα αλλάζει η άποψή μου για το Μέση, ακόμα και τελειώνει την καριέρα της χωρίς Μουντιάλ. Mm-hmm. Οπότε δεν αλλάζει η άποψή μου για τον Ρονάλντο. Δεν θεωρώ ότι ήταν υποχρέωσή του εντός εισαγωγικών να τελειώσει την καριέρα του με ένα Μουντιάλ με την Πορτογαλία. Δεν το είχε τάξει κανένας, ούτε ο Θεός, ούτε ο ποδοσφαιρικός Θεός. Οπότε αυτά για μένα δεν λένε τίποτα. Μπορεί να είναι και συγκυρίες. Μπορεί να δεις και παίκτη που να έχει πάρει 3 Μουντιάλ και να υστερεί πολύ από τον Ρονάλντο ή από τον Μέση. Δεν έχει καμία σημασία. Η Αργεντινή το οξύμορο είναι ότι μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα στο Μουντιάλ του Κατάρ, όχι πως τώρα δεν είναι, είναι σχεδόν η ίδια ομάδα στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών 4 χρόνια μετά, με τη μόνη διαφορά ότι έχει περάσει από πάνω της ο χρόνος, γιατί είναι σχεδόν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές συν 4 χρόνια μεγαλύτεροι, αυτός ο χρόνος φαίνεται να μην έχει αγγίξει το Μέση, που λογικά θα έπρεπε να τον είχε θέσει νοκάουτ, γιατί είναι άλλο ο 30χρονος που έγινε 34, άλλο 26χρονος που έγινε 30 και άλλο 35χρονος που τώρα είναι 39.
1: Και που έπαιξε και 120 λεπτά σε ένα από τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και που έβγαλε αντίδραση ποδοσφαιρική στα τελευταία λεπτά, δηλαδή στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Δεν είναι ότι μπήκε φορτσάτο στα πρώτα 30 λεπτά, έκανε δύο γκολ και μετά λέει: παιδιά, κάνω συντήρηση και θα βγω σε 70. Mm-hmm. Αλλά από το 75 και μετά νόμιζε ότι ξαφνικά πια μεταμόρφωση. Ότι ήρθε ένα ραβδί και λέει: εσύ τώρα είσαι ο Μέση των 28 ετών. Που άλλαζε τις διοργανώσεις και τα δεδομένα των αγώνων με την Μπαρτσελόνα. Αυτό ήταν δηλαδή. Είναι αδιανόητο. Και μπράβο τους. Η διάρκεια αυτών των παιδιών, γιατί εγώ δεν θα βγάλω από την εξίσωση ούτε τον Ρονάλντο, δεν θα βγάλω καν ούτε τον Μόντριτς. Για μένα επίσης ένα καταπληκτικό τοτέμ του. του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αυτό, σε αυτό που μένω και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η ανάγκη τους να μείνουν στην κορυφή, να επιβεβαιώνονται συνεχώς σε ηλικίες τις οποίες, έχοντας λύσει όλα τα προβλήματα, θα μπορούσαν να βλέπουν το παγκόσμιο κύπελο από το ακριβότερο φέρετρο του πλανήτη, με το ποτό τους δίπλα στην πισίνα, με τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους. Από το να πηγαίνουν πάνω κάτω στις συνθήκες τις δύσκολες, τις κλιματολογικές του Μουντιάλ των ΗΠΑ. Βλέπεις το πάθος τους, τη στεναχώρια τους, τη χαρά τους, τα πάντα.
1: Ναι, συμφωνώ. Και είναι ένα παγκόσμιο κύπελο πρωταγωνιστών και μεγάλων ονομάτων. Τους έχει βοηθήσει και το ότι ήταν 48 οι ομάδες, πιο πολλά παιχνίδια, πιο πολλά τέρματα, ειδικά για τους φορ κλπ.
0: Εντάξει, στην ουσία είναι ένα παιχνίδι παραπάνω. Έτσι, δεν είναι τίποτα φοβερό που αλλοιώνει δηλαδή τη σχέση,
1: ναι,
0: με τα προηγούμενα μουντιάλ.
1: Για να μπουν 48 μπήκαν και πιο πολλές ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας.
0: Σαφώς, αλλά σε αυτές τις διοργανώσεις τώρα έχουμε δει και στα προηγούμενα μουντιάλ, δηλαδή χαμηλότερη δυναμικότητα ήταν και η Σαουδική Αραβία στο μουντιάλ του Κατάρ, που παραλίγο στο ξεκίνημα του μουντιάλ πριν από 4 χρόνια να προκαλέσει αφιβολία και αμφισβήτηση στην Αργεντινή κατά πόσο όχι θα κατακτήσει το μουντιάλ, αλλά κατά πόσο θα περάσει στην επόμενη φάση, και πέρασε με την ψυχή στο στόμα στην επόμενη φάση. Σε αυτές τις διοργανώσεις δεν είδαμε, εδώ που τα λέμε, εντάξει, και να πούμε το Κουρασάο, το Κάπο Βέρντε, που μπορεί να μην ήταν ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο με 32 φιναλίστ. Το είδαμε όμως να στέκεται και να απειλεί πραγματικά την Αργεντινή και να χρειάζεται παράταση για να περάσει η Αργεντινή το Κάπο Βέρντε. Δεν ήταν ομάδες οι οποίες, θέλω να πω, εντός εισαγωγικών, μπορούσαν τις κερδίσεις περπατώντας.
1: Mm-hmm. Ναι, είχαμε πολλές ωραίες ιστοριούλες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Δηλαδή, εγώ περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, στο ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου περίμενα πολύ πιο αδιάφορη τη φάση των ομίλων από ό,τι τελικά ήταν. Έτσι, δηλαδή, για να παραδεχόμαστε και όποια λάθος εκτίμηση έχουμε κάνει, γιατί θεωρούσα πραγματικά πολύ έτσι. Πώς να το πω,
1: μεγάλη διαφορά δυναμικότητας.
0: Το γεγονός ότι όχι των 48 ομάδων, αλλά από τις 48 συνέχιζαν οι 32. Αλλά αυτό ίσως έδωσε, και επειδή ακριβώς κρατούσε ζωντανή την πρόκριση μέσω της τρίτης θέσης μέχρι το τέλος, ακόμα και αν έχει ξεκινήσει με 2 ήττες, περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τα διάφορα παιχνίδια και τα ανιαρά, πέραν από τα όποια ντέρμπι υπήρχαν με βάση τη σύνδεση των ομίλων στην πρώτη φάση. Δεν μπορώ να πω ότι βαρεθήκαμε όσο περίμενα τουλάχιστον εγώ ότι θα γίνει, και θα είναι τόσο ανιαρή η φάση η πρώτη μέχρι τα νοκάουτ, από εκεί που λέμε ότι αρχίζει το Μουντιάλ. Όχι, και η φάση των ομίλων ήταν πραγματικά ανταγωνιστική, καλό ποδόσφαιρο σε γενικές γραμμές, με λίγα παιχνίδια να μην αξίζουν καθόλου, που πάντα θα τα έχεις σε αυτές τις διοργανώσεις και σε αυτή τη χρονική στιγμή. Εξάλλου, μην γελιόμαστε, έχουμε φτάσει ήδη, κοντεύουμε να φτάσουμε στα μέσα Ιουλίου, έτσι, και μιλάμε για παιδιά, ειδικά στις εθνικές ομάδες που συνεχίζουν, που τα περισσότερα έχουν βγάλει ένα γολγοθά αγώνων στη διάρκεια της σεζόν.
1: Με τους λόγους
0: είναι
1: τους,
0: πραγματικά, αξίζουν το χειροκρότημά μας, και μόνο για τη φρεσκάδα, την αντοχή και τις εντάσεις που μπορεί ακόμα να βγάζουν σε αυτή τη χρονική στιγμή. Mm-hmm. Θα σταματήσουν το μεταξύ 15 μέρες μετά το τέλος οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, μετά το τέλος, ή τουλάχιστον των καλών εθνικών ομάδων, μετά το τέλος του Μουντιάλ, και θα ξαναμπούν και πάλι στην έναρξη των πρωταθλημάτων τους, στα Champions League, στις εθνικές ομάδες Σεπτέμβριο. Εντάξει, είναι λίγο, όχι λίγο, είναι σκληρό πολύ η όλη διαδικασία, έστω και αν εμάς, στα μάτια τα δικά μας και στα μάτια των περισσότερων, οκ, είναι προνομιούχοι με τα μεγάλα συμβόλαια, τα πολλά χρήματα, ναι, όλα αυτά, αλλά από την άλλη είναι μια επιβάρυνση η οποία κάπου ξεπερνάει και τη σκέψη την ανθρώπινη.
1: Ανδρέα μου, τέτοια θα πήρανε και με 4 και 5 μάτς λιγότερα, έτσι.
0: Ακριβώς. Εντάξει.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενά σου ότι θεωρείς επιτυχημένο το εγχείρημα των 48 ομάδων και τον τρόπο που έγινε.
0: Θεωρώ ότι είδαμε ένα καλό μουντιάλ, όπως ήταν και καλό και το μουντιάλ του Κατάρ ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και πώς θα. Εξακολουθώ να θεωρώ πολλές 48 ομάδες για τελική φάση μουντιάλ, και ίσως λίγο υπερβολικό τον έναν γύρο νοκάουτ παραπάνω. Αλλά πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε. Ήταν ένα παγκόσμιο κύπελο και είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που θεωρώ, γιατί ακόμα θεωρώ ότι θα έχει τώρα είναι και οι μεγαλύτερες συγκινήσεις. Ούτως ή άλλως έχουμε ακόμα τρεις προημιτελικούς, δύο ημιτελικούς και τον τελικό. Γιατί εντάξει, ο μικρός τελικός δεν έχει καμιά σημασία. Για να συμπληρώσει το πρόγραμμα γίνεται. Οπότε το συνολικό πρόσημο για μένα είναι θετικό, ναι.
1: Και στην πλειοψηφία των αγώνων και με πολύ καλές διαιτησίες, νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή είναι λίγα τα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα εμείς σαν Έλληνες μπορούμε να μείνουμε σε φάση-φάση σε όλα τα παιχνίδια και να βγάλουμε τέρατα. Αλλά είναι για μένα ελάχιστα τα παιχνίδια, ένα, δύο, τρία, που μπορεί να θεωρήσεις καθοριστικά για την εξέλιξή τους μια κακή διαιτησία. Όχι, οι διαιτησίες ήταν καλές και πάντα στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί εντάξει, εύκολο να γκρινιάζουμε, να κάνουμε την κριτική μας, λογικό είναι. Ποδόσφαιρο είναι και βασικό στη συζήτηση μέχρι τα ξημερώματα για ποδόσφαιρο, και αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου, ότι όλοι έχουμε άποψη και όλοι δικαιούμαστε να έχουμε άποψη και όλοι μπορούμε να την εκφράζουμε. Αλλά μην ξεχνάμε και τη δυσκολία που υπάρχει σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είναι απαραίτητη η οικουμενικότητα των διαιτητών. Έτσι, δηλαδή, okay, μπορεί να υπάρχουν οι δοκιμασμένοι Ευρωπαίοι διαιτητές, οι οποίοι παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο όλο το χρόνο με τις διοργανώσεις της UEFA, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να υπάρχει και διαιτητής από την Ιορδανία, και διαιτητής από το Ουζμπεκιστάν, και διαιτητής από την Κορέα και από το Περού, που δεν έχει αυτή την τριβή και αυτή την εξοικείωση με τόσο υψηλά παιχνίδια και τόσο μεγάλου στάρ σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά για μένα σε γενικές γραμμές πήγε καλά, και επίσης είναι θετικές ορισμένες, γιατί κάποιες είναι και για μένα χωρίς λόγο και αιτία, αλλά κάποιες από τις αλλαγές οι οποίες, γιατί δεν θα υιοθετηθούν όλες σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο UEFA, αλλά κάποιες από τις αλλαγές των κανονισμών, κυρίως όσον αφορά τις καθυστερήσεις και την αναγκαιότητα να παίζεται το παιχνίδι πιο γρήγορα και να περιορίζεται η δυνατότητα του ποδοσφαιριστή να τρώει το χρόνο, θεωρώ ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και οι όποιες διαιτητικές αλλαγές.
1: Εδώ ένας καλός φίλος εκπομπής λέει: ωραία, λοιπόν, ο κύριος Δημάτος μας είπε για τη Γαλλία, μας είπε για την Αργεντινή. Δεν μας έχει πει, λέει, για την Αγγλία. It's coming home, λέει.
0: Αυτό, εντάξει, με την Αγγλία πρέπει να είσαι έτσι πολύ αντιποδοσφαιρικός για να σου είναι αδιάφορη η εθνική ομάδα της Αγγλίας. Είτε την υποστηρίζεις, είτε δεν την υποστηρίζεις. Και εντάξει, μπορεί να υποστηρίζω την Γαλλία όλα μου τα χρόνια, τουλάχιστον από το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι τον εαυτό μου να το έχω παρακολουθήσει παιχνίδι-παιχνίδι το Μουντιάλ του. Γιατί είμαστε και παλιοί, εμείς άγγι μου δεν είμαστε.
1: Ναι,
0: και νέα παιδιά. Μακάρι να μας ακούνε νεότεροι, αλλά το Μουντιάλ του 82. Και λιγότερο το Μουντιάλ του 78, εντάξει, αλλά το Μουντιάλ του 82 το θυμάμαι παιχνίδι-παιχνίδι. Μπορεί να υποστηρίζω λοιπόν τη Γαλλία από τότε, αλλά πρέπει να είσαι εντελώς αντιποδοσφαιρικός για να πεις ότι το να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία θα σε αφήσει ασυγκίνητο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η Αγγλία ανά πάσα στιγμή μπορεί να κατακτήσει την οποιαδήποτε ποδοσφαιρική διοργάνωση, και σε κάθε ποδοσφαιρική διοργάνωση μπορεί να βρει έναν τρόπο για να δει την αποτυχία κατάματα. Παρά το γεγονός όμως αυτό, επειδή είχε βάλει και ένα γύρο παραπάνω, επειδή έκανε και κάποιες υπερβάσεις, επειδή έκανε και τις ανατροπές της για να φτάσει μέχρι εδώ, και επειδή πολλές φορές σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις το ζητούμενο είναι η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση ενός συνόλου που βρίσκεται μαζί 1,5 μήνα για να παίξει ένα τουρνουά, και αυτό είναι και μεγάλο, δεν είναι 20 ημερών, είναι ενός μήνα και είναι πράγματα τα οποία μετράνε. Την Αγγλία, ναι, κανείς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την βγάλει από τις πιθανότητες κατάκτησης της διοργάνωσης.
1: Δύο τελευταία πραγματάκια. Ναι. Χάλαντ και Κέιν.
0: Μιλάμε τώρα εδώ στην Ελβετία, δεν ξέρω το, αλλά είναι τώρα. Είναι μια καταιγίδα από αυτές πραγματικά που δεν
1: Εχθές την είχαμε εδώ. Εχθές την είχαμε.
0: Ναι, δεν, που δεν την έχω ξανά. Ξέρεις, δεν μιλάμε για τρομακτική ένταση. Πιστεύω να μην τους το χαλάσει αύριο στους Ελβετούς.
1: Άκου ένα ωραίο τώρα εδώ, λοιπόν. Ο Χάλαντ έχει πετύχει 7 τέρματα σε 5 παιχνίδια. Υπάρχει ένας κεντρικός αμυντικός που είναι στην Εθνική Αγγλίας, ο Ντάν Μπέρν, ο οποίος της Νιούκασλ, ο οποίος σε 8 μάτς, ο Χάλαντ που μάρκαρε το Χάλαντ, έχει σκοράρει μόνο ένα γκολ. Θα τον βάλει ή θα βάλει πάλι τον Τζον Στόουνς?
0: Δεν μπορεί να αλλάξει την ομάδα σου για να προσαρμόσει σε στατιστικά δεδομένα την ομάδα σου σε αυτές τις διοργανώσεις. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο μπορεί να κάνει αλχημία και να φύγει ένα παιχνίδι και να πει: OK, δεν μου βγήκε. Πάμε παρακάτω. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να πει έτσι, να αλλάξει τα δεδομένα σου και να εξηγήσει την απόφασή σου λέγοντα ότι ο συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ καλό με τον Χάλαντα. Δεν ξέρω τον τρόπο σκέψη.
1: Ένα πανύψιλο παιδί είναι, ναι.
0: Ναι, του. Η ουσία πάντως είναι ότι και η ιστορία της Νορβηγίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι πραγματικά πολύ όμορφη.
1: Τρομερή.
0: Με την παρουσία των οπαδών της, με την παρουσία της ομάδας της. Η Νορβηγία, η οποία δεν είναι τίποτα τυχαίο στο ποδόσφαιρο. Οκ, μπορεί σε ένα τουρνουά 30 ημερών να έχουμε μια υπέρβαση όπως είχαμε τη εθνική μας στο Euro του 2004, αλλά όλα έχουν την εξήγησή τους. Yeah. Η Νορβηγία είναι μια χώρα η οποία σε επίπεδο Ευρώπης τουλάχιστον έχει κυριαρχήσει στα τουρνουά των μικρών ηλικιών. Η Νορβηγία είναι μια χώρα στην οποία οι μεγάλοι της σύλλογοι, τουλάχιστον αυτοί που διακρίνονται όπως η Bodø Glimt, η Molde, η Viking που είναι τώρα πρωταθλήτρια, που διακρίνονται στις εγχώριες διοργανώσεις της όποιας ανταγωνιστικότητας. Μην νομίζουμε ότι εντάξει πια Νορβηγία σε σχέση ξέρω εγώ, με το ελληνικό πρωτάθλημα ή με άλλα πρωταθλήματα αυτής ταχύτητας, στην οποία Νορβηγία οι ομάδες τους σε πολύ μεγάλο ποσοστό στηρίζονται σε ποδοσφαιριστές γηγενείς που έχουν βγει από τις ακαδημίες της, και δεν μιλάμε τώρα για τη Μασία της Μπαρτσελώνα, αλλά μιλάμε για την ακαδημία μιας ομάδας όπως η Bodø Glimt, που είναι μιας πόλης 50.000-40.000 κατοίκων, και βλέπεις να εμπιστεύονται αυτά τα παιδιά, και όλα αυτά είναι βέβαια τεράστιο κέρδος και για την εθνική ομάδα της Νορβηγίας.
1: Ανδρέα, επειδή εγώ ζω με τους Νορβηγούς κάθε καλοκαίρι στις Κυκλάδες, οι άνθρωποι μας έχουν εξηγήσει ότι ουσιαστικά όταν κάνανε την Εθνική Σχολή Ποδοσφαίρου και προσπαθούσαν να φέρουν τα παιδιά στο ποδόσφαιρο, γιατί τα παιδιά μπορούσαν να παίξουν μπάλα με τις καιρικές συνθήκες 2-2,5 μήνες μέσα σε λάσπη, ακριβώς, σε χιόνια. Λοιπόν, τι κάνανε? Πλαστικούς χλωτάπητες και πολλά κλειστά γήπεδα. Και έτσι παίζαν ποδόσφαιρο τα νέα παιδιά 12 μήνες. Από εκεί αλλάξαν όλα. Λοιπόν, και ένα πολλές γρήγορο τελευταίο.
0: Και πολλές από αυτές τις χώρες για αυτόν τον λόγο έχουν αναπτύξει και τις διοργανώσεις σε επίπεδο φούτσαλ. Αλλά αυτό είναι άλλες λεπτομέρειες και άλλες συζητήσεις.
1: Και ένα πολύ γρήγορο τελευταίο σχόλιο για τις δύο απογοητεύσεις, Γερμανία και Βραζιλία.
0: Γερμανία και Βραζιλία, έτσι. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η Βραζιλία, για μένα και η Γερμανία, δεν είχαν την ποιότητα. Όχι συνολικά, ότι ήταν ομάδες της πλάκας, αλλά την ποιότητα αντίστοιχων εθνικών ομάδων Γερμανίας και Βραζιλίας των προηγούμενων τουρνουά. Αυτό βεβαίως συμβαίνει σε εθνικές ομάδες. Πάντα υπάρχει ένας κύκλος που κλείνει, σταματάει και μετά οι ομάδες αυτές επανέρχονται. Η Γερμανία ούτως ή άλλως, βλέποντας και εδώ στην UEFA που είναι πολλά παιδιά σε έτσι υψηλά πόστα της UEFA, Γερμανοί, έβλεπα και εκείνους να μην πιστεύουν πάρα πολύ στην εθνική τους ομάδα. Η Βραζιλία είχα μια ένσταση, όχι γιατί με έπιθε η ομάδα της, για μένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με Βραζιλίες που θυμόμαστε όλοι μας έτσι από το 80 και μετά, αλλά λόγω του Αντσελότη, ο οποίος για μένα ίσως σε επίπεδο προπονητή εθνικής ομάδας ίσως ήταν και μεγαλύτερη απογοήτευση. Ένας προπονητής τον οποίο βεβαίως όλοι μας και εγώ προσωπικά εκτιμώ απεριόριστα, από ότι η εθνική ομάδα της χώρας. Περίμενα δηλαδή πολύ καλύτερα πράγματα από την Βραζιλία, ακριβώς λόγω του ότι είχε κανονικό προπονητή στον πάγκο της. Δεν έγινε, συμβαίνει αυτό, δεν θέλει και πολύ. Okay, και η Ολλανδία εγώ πίστευα ότι μπορούσε να προχωρήσει περισσότερο. Όταν αρχίζουν τα νοκάουτ, τα πάντα μπορούμε να δούμε, όπως μπορούμε να δούμε και στα επόμενα τρία παιχνίδια της προμετυλικής φάσης, τα οποία αναμένουμε με ενδιαφέρον απόψε και τα επόμενα δύο, ευτυχώς κιόλας που είναι Σάββατο, οπότε μπορούμε να μην χάσουμε και τίποτα, δηλαδή ακόμα και τα ξημερώματα της Κυριακής, γιατί αλλιώς είναι βάρβαρες ώρες άμα δουλεύεις την επόμενη μέρα.
1: Ωραία, Ανδρέα, σε ευχαριστούμε.
0: Άκη, δική μου η ευχαρίστηση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και σε περιμένουμε, Ελλάδα, φιλιά.
0: Καλή απόλαυση για τη συνέχεια της διοργάνωσης.
1: Αυτά τον Ανδρέα Δημάτο, πάρα πολύ ωραία ζήτηση μαζί του. Να πούμε ότι η συντροφιά μας έχει προστηθεί και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, η οποία προσπαθεί να μας βγάζει έβηχους στο μικρόφωνο και να μην έχουμε τις αγριοφωνάρες μας. Εμείς πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας περιμένει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Γεια σου, Πέτρο.
2: Γεια σου, Άκη.
1: Όλα καλά.
2: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Λοιπόν...
2: Μιλήσαμε πριν από λίγο με Κάρα.
1: Ναι, το βλέπα το live, ναι. Εξαιρετική δουλειά.
2: Με έναν άλλον, ναι.
1: Δώσ' μας δύο τίτλους, τι είπε ο Γιώργος Χαραγκούνης.
2: Βασικά, σε όποτε και για Μουντιάλ που θα μιλήσουμε, αλλά ο Κάρα, επειδή ο Κάρα στάθηκε στην απουσία της Εθνικής και στο πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να επιστρέψει και τα λοιπά. Πραγματικά, τι αγάπη έχει η Εθνική ομάδα στους άνθρωπους. Είναι δηλαδή. Δεν φτάνει το μυαλό σου, ρε παιδί. Είναι φοβερό. Mm-hmm. Μιλούσε σχεδόν συγκινημένο για το τι λείπει η Εθνική ομάδα και πρέπει σιγά-σιγά να επανέλθουμε και εμείς το 4 και τα λοιπά. Ξέρεις, πολύ.
1: Ο καθένας έχει τον πόνο του. Ναι, εντάξει, τα παιδιά αυτά έχουν πονέσει τη φανέλα πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Πάμε στα δικά μας.
2: Πάμε στα δικά μας να πούμε ότι το Top Sporting και έγινε.
1: Να με.
2: Έξω. Ναι, έξω.
1: Τρομερό, πολύ περίεργο,
2: Περίεργο. Από την άλλη, ξέρεις και οι ομάδες είναι από τα θέματα της περιουσίας τους κτλ. Θα πάρουν και κάποια χρήματα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Παίχτες που χτυπάνε ως γνωστόν παίρνουν. Τώρα με το πομπόνους, γιατί δεν είναι ευχάριστο. Αλλά παίρνουν και κάποια χρήματα δηλαδή από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και για την απουσία τους ούτως ή άλλως. Αν θυμάμαι καλά, είναι 5.000 την ημέρα, κάτι τέτοιο δηλαδή.
1: 10.000 την ημέρα.
2: 10.
1: Ναι, ναι.
2: Από τότε που ξεκινάει η προετοιμασία του.
1: Ναι, ναι, το ξέρω εγώ λόγω της Κηφισιάς που είχε τους δύο παίχτες.
2: Μπράβο, ναι, και διάβαζα και σχετικά ότι είναι γύρω στο 150 και για τον Ελκαμπή από τον Ολυμπιακό που θα γυρίσει μετά τις διακοπές του και αυτός αφού τελείωσε. Δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί με τις ενδεκάδες του Ισπανία-Βέλγιο.
1: Θα τα μας τα πει μετά ο Μπάμπης ο Παπάζογλου.
2: Η Γιαμάλ είναι μέσα, ο Ντεκέτο Λαρκούνο Κορμπαρισμένο επίση είναι μέσα. Δεν παίζει δηλαδή πάλι ο Λουκάκου, αυτό ήθελα να το γυρίσει.
1: Ναι.
2: Ο Λουκάκου ξέρει με το που μπαίνει από τον πάγκο, τσουπ, το βάζει τον κολάκι.
1: Τι βλέπει εσύ στο μάτσο αυτό.
2: Δεν μπορώ να μην δω Ισπανία μάλλον. Δεν μπορώ να μην δω Ισπανία. Τώρα και επίση και αυτό μια στιγμή για τον Λουκάκου. Μπήκε στο προηγούμενο παιχνίδι το Στρέβερ Τάκ Μπολ. Το προηγούμενο παιχνίδι με τη Σενεγάλη Μπολ. Το προηγούμενο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία Ασίστ. Δηλαδή,
1: Πέτρο, είναι πώς, σημείο αναφορά έτσι.
2: Ναι, απλά ξυστεί όλοι αναρωτιούνται και με βέβαιο που θα το μιλήσει εδώ πέρα γιατί λόγω δεν ξεκινάει. Πιθανότατα δεν θα μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Ξέρω εγώ τι να πω, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι πράγματι βλέπω Ισπανία, ομάδα δηλαδή η οποία με το ζόρι δέχεται γκολ. Ομάδα η οποία έχει ποιότητα, ξαναλέω, εξορμένου του Λαμίν Γιαμάλ. Εντάξει, γιατί ο Γιαμάλ είναι ένας από τους στάρ, ακόμα δεν είναι σούπερ στάρ, να το πω έτσι. Έχει παίχτες οι οποίοι είναι παιδί μου, όλοι ρολίστες. Δηλαδή δεν έχει ρε παιδί μου ένα τεμπρό, είναι μέσα, δεν έχει ένα Λουκάκου μέσα. Έχει τον Ογιαρθάμπαλ, τον Όλμο, τον Μπαένα, τον Κουκουρέγια. Τέτοιους παίχτες δηλαδή που δεν έχει. Πώς να πω τώρα ρε παιδί μου, έναν Τσάβι, έναν Ινιέστα, έναν Τόνε. Τι βλέπεις όμως ότι η Κολουμπιά, η Ισπανία λίγο. Αλλά γενικά το ξέρεις πάρα πολύ καλά και νομίζω το έχουμε ξαναπτύξει. Όπου υπάρχει το ομαδικό άθλημα, ξεκινάμε με τους Ισπανούς. Έτσι, από εκεί αρχίζουμε και βλέπουμε. Επίσης θεωρώ ότι το Βέλγιο, έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά. Εξοργίστηκε και λίγο αγωνιστικά, εγώ μιλάω πάντα, με αυτή την ιστορία με τον Μπάλογκαν.
1: Καλό του έκανε, τους συσπήρωσε.
2: Το έκανε καλό, ναι, το έκανε καλό, το έδωσε τρομερό boost. Αλλά γενικότερα δεν μπορεί να πει κανείς ότι μας έχει βγάλει και τίποτα τα μάτια. Δηλαδή 1-1 με την Αίγυπτο. 0-0 με το Ιράν. Και δύσκολα κιόλας. Πολύ στα παιχνίδι. Οκ, σάρωσε τη Νέα Ζηλανδία γι' αυτό και πέρασε. Η Σενεγάλη προκρίθηκε στην παράταση.
1: Πέτρο, 5 λεπτά και πριν διαλυθούν γιατί τσακωνόντουσαν μεταξύ τους, σου θυμίζω, αν δεν το γυρίζει.
2: Μπράβο. Και είναι και αυτό, πάρα πολύ σωστά. Και μετά βέβαια οι Αμερικανοί είπαμε, το έχουμε πει κι άλλες φορές, γιατί δεν ξέρουν ούτε πώς λειτουργεί η ψυχολογία στο ποδόσφαιρο. Έκαναν αυτό που έκαναν, αυτό του έδωσε τρομερό μπουστάρισμα. Με αποτέλεσμα να γυρίσουν μετά και να λένε, άμα θέλετε, κάνετε τώρα overturn this νίκη δηλαδή. Επίσης έχουμε επισημότητα, τελειώνουμε.
1: Όχι, πες μου.
2: Έχουμε με επισημότητα τον Γιώργο Ζέσους, ο οποίος ανακοινώθηκε και επισήμως πια, με κάθε επισημότητα στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Λίγο πολύ το περιμένουμε. Και σε ποια ερώτηση κλείθηκε αμέσως να απαντήσει ο
1: 71ος.
2: Έτσι ακριβώς. Και είπε κατευθείαν ότι δεν θα αποτελέσει ποτέ πρόβλημα για την εθνική ομάδα, ούτε για μένα. Είναι σύμβολο του Πορτογαλικού και του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ-Νάσερ και να τελειώσει την καριέρα του στην Αλ-Νάσερ. Είναι εύκολο να συνεργάζεται με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και το λέει γιατί μαζί σηκώσαμε το πρωτάθλημα πέρσι.
1: Εντάξει, την αλήθεια λέει όμως,
2: Την αλήθεια.
1: Είναι σύμβολο, όπως και το κάνουμε, είναι σύμβολο.
2: Ξεκάθαρα.
1: Ωραία.
2: Γιατί γίνεται τώρα, γιατί είπε ότι δεν τρέχει το παγκόσμιο κύπελο, δεν είπε όμως ότι σταματάει από την Εθνική, ούτε ότι για παράδειγμα δεν θα είναι στο επόμενο γύρο.
1: Εννοείται, γιατί είναι και συνδιοργανώτρια η Πορτογαλία.
2: Βέβαια, ακριβώς. Θα δώσω παραπάνω.
1: Έγινε, Πέτρο, μου σε ευχαριστούμε.
2: Καλό ματάκι.
1: Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι τον Μπάμπη Παπάζογλου να μας δώσει εντάχει τις συνθέσεις πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, το αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο. Αν και πιστεύω ότι σύντομα θα τον διακόψουμε κιόλας γιατί θα έρθει και η ώρα του Μίλτου Τεντόγλου. Μπάμπη.
3: Σωστά. Καλησπέρα, Άκη, καλησπέρα στους φίλους και στους φίλους της Ερασπορ. Σε περίπου 15 λεπτά, μάλλον κάτι λιγότερο από ένα τέταρτο, θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, εγώ σε διακόπτω. Πάμε στην Ερτένα να δούμε την προσπάθεια του Μιλουτόγλου.
3: Εννοείται. Εννοείται.
4: Που όλοι θέλουν να κερδίσουν. 8-49 φέτος ο Μίλτος. Παραμένει το μεγάλο σημείο αναφοράς σε εξαιρετική κατάσταση. Επιχειρεί το πρώτο άλμα. Πολύ καλό άλμα για τον Τεντόγλου. Σε εξαιρετική κατάσταση έρχεται στο Diamond League. 8-48. 8-48 μόλις με την πρώτη προσπάθεια.
1: Αυτά με τον Μίλτο Τεντόγλου. 8-48. Το φετινό του ρεκόρ, το ατομικό του ρεκόρ, θυμίζουν 8-65. Μπάμπη.
3: Ναι, όλα είναι έτοιμα. Μάλλον οι ομάδες έχουν ολοκληρώσει και την προθέρμανσή τους. Έχουν επιστρέψει στα ποδητήρια για να βγουν σε λίγο για την έναρξη του δεύτερου προημιτελικού της Ισπανίας με το Βέλγιο. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, τις ενδεκάδες μάλλον, ο εκπλέκτρονας της Ισπανίας αφήνει εκτός από το αρχικό σχήμα τον Πέτρη για να επαναφέρει τον Ρουίθ, ενώ ο Ρούντι Γκαρθία βλέπω βάζει και το Κου κανονικά και δεν πρόεινε, και κρατάει στην κορυφή της επίθεσης τον Κετελάρε. Λοιπόν, για την Ισπανία, Σιμών Κάλατα Κορπός, δεξιά πόρο, αριστερά Κουκουρέγια, Κουμπαρσί και Λαπόρτ στο κέντρο της άμυνας, Ρόδρι, Όλμο, Ρουίθ στην μεσαία γραμμή, Γιαμάλ, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ στην κορυφή της επίθεσης. Για τους Βέλους, Κουρτουά κατά κολπός, Καστάνιε, Δεκάιπερ, Μπακ, για Κρέι Μπακ, Μέχελ και Ενγκόι οι δύο στόπερ, Άσκιν, Τίλεμανς και Δεμπρόινε στη μεσαία γραμμή, Τροσάρ, Τοκού και Τελάρη στην κορυφή της επίθεσης, για ένα παιχνίδι που θα βγάλει τον αντίπαλο στα ημιτελικά της Γαλλίας, η οποία προκρίθηκε χθες απέναντι στο Μαρόκο. Το μάτς γίνεται στο Λος Άντζελες. Στο Λος Άντζελες, θυμίζω, έχουν γίνει 7 παιχνίδια μέχρι τώρα. Έχει παίξει το Βέλγιο ένα μάτς με το Ιράν 0-0. Έχει παίξει ένα μάτς και η Ισπανία με την Αυστρία το 3-0. Διετής ο Άγγλος, πολύ έμπειρος, από τις μεγάλες φυρίχτρες, ο Μάικλ Όλιβερ, με διευθυντή στον Μπαρτ και το Μέιν Γουόρνικ, τους συμπατριώτες του. Από τη Βραζιλία ο τέταρτος διετής και ο βοηθός του Αμπάτη και ο Άλβες. Από την Αγγλία στο Βάρο Γκιλέτ και με βοηθό τον Κροάτη, τον Μπέμπεκ, που έχει έρθει λίγο παλιότερα και από τα μέρη μας για να διευθύνει αγώνες της Super League.
1: Ωραία.
3: Αυτό το Μουντιάλ, ο Όλιβερ έχει παίξει το Ολλανδία, Σουηδία 5-1, Νορβηγία, Γαλλία 1-4 και Καναδά, Μαρόκο 0-3.
1: Μπάμπη,
3: άρα έχει γκολάκια.
1: Έχει γκολάκια. Πάμε σε ένα break δελτίο ειδήσεων και εμείς τα λέμε σε περίπου 10 λεπτάκια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 παρά 10 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τα μεσάνυχτα θα ξέρουμε τον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ, καθώς σε λίγα λεπτά αρχίζει στο Inglewood του Καναδά ο δεύτερος προημιτελικός της διοργάνωσης, Βέλγιο-Ισπανία. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία. Μέχρι το 2028 συνεχίζει ο Κώστας Παπανικολάου στον Ολυμπιακό, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης συμφώνησαν για κλειστό διετές συμβόλαιο έναντι συνολικής αποζημίωσης 2 εκατομμυρίων ευρώ με τον διεθνή forward. Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων έχει σηκώσει 3 Ευρωλίγκες, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία του και αύριο στις 2.30 παίζει με την Λέουβεν το δεύτερο φιλικό του. Ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Sport 1. Έτοιμος να ολοκληρώσει την δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του μετά από αυτήν του Άριτς Ελουστόντο είναι ο ΠΑΟΚ, καθώς ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία θα πατήσει οριστικά Θεσσαλονίκη την Κυριακή για ιατρικά και ανακοινώσεις. Δυνατό φιλικό αύριο στις 5 το απόγευμα κόντρα στην Τβέντε για τον δικέφαλο του Βόρα, με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από το Open. Μένουμε στον ΠΑΟΚ για μια ιδιαίτερα θλιβερή είδηση, καθώς πένθος βυθίστηκε το γυναικείο ποδόσφαιρο και η οικογένεια της μακεδονικής ΠΑΕ, αφού επιστρέφοντας από την προπόνηση έχασε τη ζωή της σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, παίκτρια του ΠΑΟΚ Β. Ο ερασιτέχνης εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας την οδύνη του για τον χαμό της νεαρής αθλήτριας του. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν αύριο βράδυ στη Λεωφόρο στις 9 για να δουν το φιλικό των Πράσινων με την Grasshoppers, πρώτο των Πράσινων μετά τον επαναπατρισμό τους. Ο νέος προπονητής του, ο Βάλτερ Ματσάρη, παρουσιάστηκε σήμερα από τον Ηρακλή, με τον 64χρονο Ιταλοτεχνικό να τονίζει ότι θα είναι ικανοποιημένος μόνο με καλά αποτελέσματα, ενώ ο Χρήστος Σιέλης ανήκει επίσημα στον Όφι από σήμερα, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Ξανά στο μπάσκετ, πρεμιέρα με τη Λεμάν στη Γαλλία ο Άρης, εντός με την Μανρέσα ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το καλεντάρι της κανονικής περίοδου στο EuroCup. Παίκτης του Βίκου Ιωαννίνων θα είναι από εφέτος ο 26χρονος Αμερικανός forward William McNair. Τέλος, Μπάντιο και Μπόγκα ολοκλήρωσαν σήμερα τις ιατρικές εξετάσεις τους, με τον δεύτερο να δηλώνει ότι ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής που σε οδηγεί στους τίτλους. Τα διαμάντια του παγκόσμιου αθλητισμού στο στίβο, μεταξύ τους η Ελίνα Τζέγκο και ο Μίλτος Τεντόγλου, αγωνίζονται αυτή την ώρα στο Diamond League του Μονακό, με τους αγώνες να καλύπτονται από την ERT 1. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο Γιώχαν Μαντζάμπι τέθηκε νοκάουτ για τον προημιτελικό της Ελβετίας με την Αργεντινή, που θα γίνει την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Στην διάθεση του Didier Deschamps θα είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ στον ημιτελικό με την Ισπανία ή το Βέλγιο, καθώς ο άσος των τρικολόρ δεν έχει σοβαρό τραυματισμό. Μια 17χρονη η Γαλλίδα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στην Νόρ της Γαλλίας για την πρόκριση της χώρας της στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Σύμφωνα με τη Σαν, η Άρσεναλ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Κλαμπ Μπριζ, προσφέροντας στον Βελγικό Σύλλογο 41 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, αμφίβολοι λόγω ίωσης και τραυματισμού είναι ο Ντέκλαν Ράις και ο Μαρκ Γκουέχη αντίστοιχα, για τον προημιτελικό της Αγγλίας με την Νορβηγία που διεξάγεται αύριο τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε 6 λεπτά ο αγώνας Βέλγιο-Ισπανία.
0: Era Sport 101,8.

0: πάλι να δούμε τη δεύτερη προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου.
1: Μετά το πρώτο άλμα, δεύτερη προσπάθεια για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ακόμα ένα μεγάλο άλμα. Να δούμε πόσο θα μετρηθεί. Είπαμε, είναι σε εξαιρετική κατάσταση, το αποδεικνύει αγώνα με αγώνα. Είναι ο 8ος αγώνας φέτος στη σεζόν για τον Ολυμπιονίκη και κορυφαίο στην τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος. 8-52.
2: 8-52. Καλύτερη επίδοση για φέτος. Ξεπερνάει το 8-51 του Χάμερ. Τεράστια προσπάθεια και νομίζω ότι με αυτή την προσπάθεια είναι όντως στην κορυφή. Δεύτερος είναι ο Πίνοκ. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η ώρα είναι 10. Σε λίγα δευτερόλεπτα ξεκινάει και ο αγώνας. Να πούμε ότι το 8-52, το οποίο έχει κάνει ο Μίλτος Εντόγλου, ουσιαστικά είναι κορυφαία επίδοση στον κόσμο και το 2026. Εμείς πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου για τη σέντρα του αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο και όποτε χρειαστεί θα τον ξαναδιακόψουμε.
15: Όλα είναι έτοιμα. Το Βέλγιο είναι στην σέντρα και έχουμε αλλαγή τελευταία στιγμή στην δεκάδα του Βελγίου. Βανάκε εναντί Τίλεμανς, γιατί αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Τα ρηπόρτα τελευταία που βγαίνουν αναφέρουν ότι είναι τραυματίας. Αισθάνθηκε τραυματισμό. Είχε ένα τραυματισμό στην προθέρμανση και δεν τον βλέπω και στην αποστολή πλέον να έχει δηλωθεί. Δηλαδή με τα προβλήματα που είχαν και με τον Ονάνα οι Βέλγοι έχουν λιγότερους παίχτες στον πάγκο. Λευκά οι Βέλγοι, κόκκινη φανέλα, μπλε σόρτς και μπλε κάλτσες οι Ισπανοί. Οι Βέλγοι είναι στην πρώτη επίθεση. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, κάθεται για τον Ντεκετελάρε, πάει να γυρίσει την μπάλα, δεν την προλαβαίνει. Έχει περάσει out, είμαστε στα 23 δευτερόλεπτα. Ισπανία, Βέλγιο στον δεύτερο προημιτελικό. Από εκεί, από αυτό το μάτς, θα βγει ο αντίπαλος της Γαλλίας στον έναν από τους δύο ημιτελικούς του παγκοσμίου κυπέλλου. Το παιχνίδι γίνεται στο Λος Άντζελες. Η ώρα εκεί είναι 12 το μεσημέρι και θα υπάρχει και λίγο ζέστη. Δεν έβγαζε αυτό που λέμε καύσωνα, αλλά οπωσδήποτε είναι δύσκολη ώρα. Είναι ηλιόλουστο και το γήπεδο. Βέλγιο με το οποίο δεν ξεκίνησε καλά σε αυτό το Μουντιάλ με δύο ισοπαλίες, Αίγυπτο 1-1, Ιράν 0-0, ξέσπασε στη Νέα Ζηλανδία 5-1, δυσκολεύτηκε με τη Σενεγάλ, έκανε μεγάλη ανατροπή στα τελευταία λεπτά, είχαν 2-0, 86 Λουκάκου, 89 Τίλεμανς, έστειλαν το μάση παράταση εκεί, ο Τίλεμανς έβαλε τον νικητήριο γκολ, αλλά έκανε πέρασε με εμφατικό τρόπο στον επόμενο γύρο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η ιστορία με τον Μπαλοκάνη τελικά έκανε πολύ κακό στους Αμερικανούς και έδωσε επιπλέον κίνητρο στους Βέλγους που πέρασαν με το εντυπωσιακό 4-1. Από την άλλη πλευρά, πιο εύκολα η Ισπανία, παρότι ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη έκπληξη το 0-0 απέναντι στο πράσινο ακροτήριο, κέρδισε εύκολα 4-0 τη Σαουδική Αραβία, 1-0 την Ουρουγουάη, 3-0 στα νοκάουτ την Αυστρία. Δυσκολεύτηκε με το κόλ του Μερίνο στο 90 απέναντι στην Πορτογαλία το 1-0. το Ισπανία, η οποία δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν ενθουσιάζει η Ισπανία, αλλά η ποιότητα των παιχτών της αρκεί για να παίρνει αυτό που θέλει, και παραλαμβάνω ότι δεν έχει δεχθεί γκολ. Τώρα βγαίνει η Ισπανία με τον Μπαένα, να μπαίνει και ο Κουκουρέγια. Μπαίνει στην περιοχή ο Μπαένα, δίνει στον Κουκουρέγια, πάει να κάνει το γύρισμα στον Όλμο. Υπάρχει όμως υπόδειξη offside στην πάσα του Μπαένα στον Κουκουρέγια. Η υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό διαιτή, τον Μπαρτ, τον Άγγλο, ο Μάικλ Όλιβερ, θυμίζω, ο πολύ έμπειρος Άγγλος ρέφερι, διαιτής στο απόψινό παιχνίδι, στο σημερινό για την μεσημεριανό για την Αμερική, απόψινό για εμάς, για την Ευρώπη. Ο Κουρτουά θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, φέρνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, αριστερά, βγαίνεται και τελειά να πάρει μια κεφαλιά, δεν τα καταφέρνει. Ο Κουμπαρσί ελέγχει, θα αφήσει την μπάλα να περάσει πλάγι ο Άτσα, σαν δύσκολο σημείο, είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ. Η επιθετική της αντιπάλης ομάδας με ψηλά δεν το κάνουν πολύ καλά. Η Βέλγια απομακρύνει, ο Κουμπαρσί, ο Ριαθάμπαλ παίρνει την μπάλα με το σύνθος, αλλά εκεί είναι οι παίκτες του Βελγίου για να γυρίσουν και συγκεκριμένα ο Γκόι στον Κουρτουά. Ο Ριαθάμπαλ πάει να το πιέσει, φέρνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, όχι όμως καλά για τον Τροσάρ. Παρόντος και του Ντοκού και του Τροσάρ είχε μια... ήταν εύκολο να το καταλάβουμε που θα πάει ο Τροσάρ, θα πάει δεξιά. Και αυτό πραγματικά γίνεται, το λέω γιατί συνήθως και ο Ντοκού και ο Τροσάρ παίζουν αριστερά. Οι βολεύονται να παίζουν εκεί. Ο Λαπόρτ παίρνει την επαναφορά.
14: Και πού να δεις, Μπάμπη, με τι παρέα βλέπει τον αγώνα Γιώργος Καραγκούνης.
15: Για πες.
14: Έχει ανεβάσει, βλέπω εδώ στο διαδίκτυο, μια φωτογραφία του παρέα με την Σακύρα.
15: Αυτά. Λοιπόν, Μπαένα από αριστερά για την Ισπανία. Ρουίθ πέσει στην δεκαδορότρη. Το άνοιγμα αριστερά για τον Κουκουρέγια. Είναι στο ύψος περιοχής. Κάνει με τη μία ο Ρουίθ το γέμισμα, διώχνει ο Μέχελε, εκεί είναι ο Ρουίθ, αφήνει την μπάλα να βγει πλάγι out, λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Και τώρα ο Ρόδρυ με πάντα τη φανέλα μέσα από το σορτσάκι, παραδοσιακός ο Ρόδρυ, θυμίζει στυλ ποδοσφαιριστή 80, 80's. Ο Πόρο ωραία η κάθετη για το Γιαμάλ, τη διαβάζει όμως τη φάση ο Μέχελε και βγαίνει και καθαρίζει. Παραχωρεί το πλάγιο ότι η Ισπανία μένει στην επίθεση κοντά στο σημείο του κόρνερ δεξιά, όπως επιθέτεται οι Ήβυρες, με τον Ντελαφουέντε να επαναφέρει το Ρουίθ στο αρχικό σχήμα. Στη μεσαία γραμμή αφήνει εκτός τον Πέντρη. Ο Πόρο συνεργάζεται με τον Ρόδρυ και τώρα ο Μπαένα σηκώνει για τον Όλμο σε καλύτερη θέση και θα απομακρύνει ο Ντεκάιπερ. Εκεί όμως είναι ο Κουμπαρσί με τη βοήθεια του Ροϊθ. Παίρνει την παρόλα Πόρθ και τώρα δίνει πάλι στο Ρόδρυ δεξιά. Ο Όλμο έχει μπει καλά η Ισπανία με Γιαμάλ δεξιά. Πάει να παίξει με τον Όλμο, δεν είναι καλή πάσα. Το γυρίσει ο Ράσκιν που και αυτός μπήκε στο αρχικό σχήμα και μια περίτεχνη ενέργεια αποφεύγει δύο παίχτες και τρεις τώρα. Πάει από φύγει και τέταρτο Ντοκού. Βγαίνει στην μπάλα ότι θα την κερδίσει. Υπήρχε και φάουλ, αφήνει το παιχνίδι ο Όλιβερ να συνεχιστεί. Αφήνει το πλεονέκτημα για το Βέλγιο. Και τώρα ο Μέχελ από πίσω, από την άμυνα, φτιάχνει την επίθεση του Βελγίου. Την μπάλα πάλι πίσω στο Μέχελε, στο κεντρικό αμυντικό του Βελγίου. Και στον Κουρτουά που έχει βγει εκτός περιοχής, παίζει με τον Ενγκόη. Παίζει δεξί στο περο Ενγκόη, αριστερό Μέχελε. Και τώρα η βαθιά παλιά με στόχο τον Τεκετελάρε, ο Λαπόρτ βγαίνει δυνατά και παίρνει την κεφαλιά. Και τώρα ο Ρόδρυ περνάει τη μεσαία γραμμή, αφήνει στο Βαμπάιαν Ρουίθ. Αριστερά περιμένει ο Κουκουρέγια, προτιμάει το Ρόδρυ δίπλα του. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Ο Ρόδρυ ανεβάζει τον Κουμπαρσί και αυτός παίζει με τη μία για τον Πόρο. Ο Πόρο πάει να παίξει με τον Όλμο, δεν περνάει πάσα του το Ράσκιν. Ο Ντεκάιπερ δεν είναι καλή πάσα του για τον Ντεκετελάρε. Κόβει ο Λαπόρτ και τώρα ο Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Ρότα Κουνάκη του Ριαθάμπαλ παίζει με τον Μπαένα και παλιό Ριαθάμπαλ πολύ μακριά από την περιοχή του Βελγίου από αριστερά. Ο Κουκουρέγια για τον Ρουίθ κάθετα για τον Μπαένα. Πάλι ο Ρουίθ αφήνει για τον Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ σηκώνει η δεξιά για τον Γιαμάλ. Θα κατεβάσει με δυσκολία ο Γιαμάλ. Έρχεται ο Ντεκάιπερ να παραχωρήσει το πλάγιο. Με την Ισπανία να είναι στην επίθεση 7ο λεπτό Ισπανία-Βέλγιο στο Λος Άντζελες. Δύο ομάδες που έχουν παίξει σε Μουντιάλ. Θα δούμε τη φάση, θα σας πω τις προηγούμενες, θα αναμετρήσω σε φάση παγκοσμίου κυπέλου για το Βέλγιο. Ούτως ή άλλως είναι μεγάλη επιτυχία στα πέναλτι το 1986. 5-4 στην ίδια φάση, ένα-ένα η κανονική διάρκεια του αγώνα. για την Ισπανία. Το 1992-1 είχε επικρατήσει το Βέλγιο. Ούτως ή άλλως έχει πολύ περισσότερες νίκες από το Βέλγιο σε όλες τις αναμετρήσεις. 12 νίκες, 5 ισοπαλίες, 5 νίκες του Βελγίου. Η μπάλα πηγαίνει στον Ντεμπρόινε που έχει βγει αρκετά πλάγια για να παίξει με τον Ντοκού. Ωραία, πάει να φύγει από τον πόρο. Θα πάρει το πλάγιο. Ζήτησε και φάουλο άσωστη City. Το πλάγιο με τον Ντεκάιπερ για τους Βέλγους. Η μπάλα πηγαίνει στα στόπερ. Μέχελε και Ενγκόη και πίσω η μπάλα στον Κουρτουά. Η Ισπανία που ψάχνει μια μεγάλη διάκριση, κάτοχος του τροπέου το 2010, όμως έκτοτε δεν τα κατάφερε και είχε και πολύ απογοητευτικές παρουσίες στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ. Το Βέλγιο, μεγαλύτερη επιτυχία το 2018, τρίτο. 17 συμμετοχές η Ισπανία, 15 το Βέλγιο σε τελικές φάσεις, και το Βέλγιο προέρχεται από ένα κακό Μουντιάλ στο Κατάρ. Και οι δύο ψάχνουν το κάτι παραπάνω. Ούτως ή άλλως η Ισπανία είναι από τα φαβορί, αν και σε αυτό το Μουντιάλ δεν έχει πείσει τόσο. Παναλαμβάνω όμως είναι μια ομάδα που όχι μόνο δεν έχει ιτηθεί, αλλά δεν έχει και δεχτεί γκολ μέχρι στιγμής. Η κάθετη για τον Μπαένα δεν περνάει η μπάλα και πάει να βγει τώρα ο Ντεμπρόινε. Βγαίνει δυνατά ο Κουμπαρσί, θα παραχωρήσει ένα πλάγιο στο ύψος μεσαίας γραμμής από δεξιά, όπως ξεκινάει τις επιθέσεις του το Βέλγιο. Η μπάλα θα γυρίσει πάλι στην άμυνα στον Ενγκόη και ακόμη πιο πίσω στον Κουρτουά. Τώρα τρέχει όλη η Ραφά να πιέσει και περιμένει κανείς καλό πρέσινγκ από τους Ισπανούς. Σηκώνει την μπάλα ο Μέχελε, κατεβάζονται και τελάρε. Πάμε παίξει με τον Ντοκού, η κεφαλιά του Λαπόρτ και δεν παραχωρεί και το πλάγιο κατά την παρέτηση του αγωνιστικού χώρου. Πόρο, Ρόδρυ, Γιαμάλ, αριστερά για Μπαένα και βγαίνει ο Ρουίθ, δεν του δίνει γρήγορα την μπάλα. Ο εξτρέμ της Ατλέτικο. Τώρα ο Ρόδρυ με τον Λαπόρτ και τώρα Κουκουρέγια που παίζει με τον Ρουίθ που έχει βγει πλάγια και τώρα για τον Μπαένα βάζει το χέρι του Τροσάρ. Είναι φάουλ. Σωστά το είδε ο Όλιβερ. Σε ένα καλό σημείο για γέμισμα προς την περιοχή ο Τροσάρ, βλέποντας τον Μπαένα να τον περνάει, του βάζει το χέρι και τον πετάει στο έδαφος. Και ήταν ο Γιαμάλ που είχε βγει αριστερά, όχι ο Μπαένα που είχε αφήσει τη δεξιά πλευρά. Λαμίνι Γιαμάλ και είναι και πάνω στην μπάλα μαζί με τον Μπαένα. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα πάρει αυτή την εκτέλεση. Εννοείται ότι η στόπερ της Ισπανίας και ο Ρόδρυ, τα ψηλά κορμιά έχουν μπει στην περιοχή μαζί με τον Οριάν Θάμπαλ, μαζί και ο Κουκουρέγια που μπαίνει στις θυμμένες φάσεις. Και για να δούμε στο 10ο λεπτό στο Λος Άντζελες αυτή την εκτέλεση του φάουλ για ένα γέμισμα Μπαένα και Γιαμάλ. Ο Μπαένα χαμηλά πάει να ευνηδιάσει. Ο Ντεμπρόινε διώχνει, η μπάλα βγαίνει πλάγια. Ο Ρουίθ κάνει το γύρισμα. Αμέσως του Ρόδρυ η μπάλα στον Ενγκόη. Γέμισμα του Κουκουρέγια. Τώρα θα απομακρύνει ο Ράσκιν και βγαίνει η μπάλα πλάγια στον Ντεκάιπερ και πάει να βγάλει αντεπίθεση. Εκεί είναι ο Κουμπαρσί που διώχνει, όμως ελέγχει ο Μέχελε. Και τώρα ο Ράσκιν και πάλι. Παραπάνω το προτίμησε ο Ρούντι Γκαρθία για το αρχικό σχήμα των Βέλγων που έχουν προβλήματα. Νάνα και πριν τον έξω αγώνα στο ζέσταμα, επαναλαμβάνω, ενώ είχε αντιλωθεί στην αρχική ενδεκάδα, εκτός και ο Τίλεμαν, ο άνθρωπος του αγώνα με τη Σενεγάλη με τα δύο γκολ που πέτυχε. Ο Ντοκού θα πάρει ένα φάουλ από τον Πέτρο Πόρο λίγο κάτω τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Βελγίου. Έχει μπει ορεξάκριτος ο Ντοκού και η αλήθεια είναι ότι περιμένει περισσότερα πράγματα το Βέλγιο από τον άσο της City, της Manchester City, διότι στα προηγούμενα παιχνίδια κινήθηκε σε πολύ χαμηλά νερά. Ο Ντεκάιπερ γυρίζει την μπάλα στον Κουρτουά και ο Κουρτουά παίζει με τον Ενγκόη, τον στόπερ, τον έναν εκ των δύο στόπερ του Βελγίου. Πάλι ο Κουρτουά περιμένει να ανέβουν λίγο περισσότερο οι Ισπανοί, παίζει με τον Μέχελε και εκείνος κάνει μια βαθιά παλιά με στον τον Ντεκατελάρε, παίρνει την κεφαλιά, δεν είναι κοντά το Βανάκεν. Παίρνει την μπάλα ο Ρουίθ και αφήνει για τον Πόρο. Το Βέλγιο είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να ελέγξει την άμυνά του, να μην δεχτεί κάποιο γκολ και να ψάξει στιγμές μέσα στο παιχνίδι. Η Ισπανία παίρνει την κατοχή, δεν έχει πρόβλημα, τι θέλει και προσπαθεί να βγάλει φάση. Ο Ρουίθ πρέπει να ελέγξει την άμυνά του, να μην δεχτεί κάποιο γκολ και να ψάξει στιγμές μέσα στο παιχνίδι. Η Ισπανία παίρνει την κατοχή, δεν έχει πρόβλημα, τι θέλει και προσπαθεί να βγάλει φάση.

0: Μεσαία γραμμή, αφήνει τώρα στο Ρόδρι, κοντά του ο Φάμπιαν Ρουίθ κλεισμένος, ανεβάζει τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ κρατάει την μπάλα και τώρα παίζει αριστερά για τον Μπαένα και πιο πίσω η μπάλα για τον Ρόδρι και πάλι. Χωρίς να ανεβάζουν ρυθμό οι Ισπανοί, ο Κουμπαρσί ψάχνει τη βαθιά παλιά και βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, κάνει το σουτ. Ο Μπαένα μπήκε σε καλή θέση, ζητάει χέρι, νομίζω σώμα βρήκε καθαρά. Η μπάλα περιμένετε, λέει ο Όλιβερ, έχει δει out, περιμένετε για να γίνει η εξέταση φάση, θα το δούμε και στο replay. Έχω την αίσθηση, υπήρχε και offside, είναι και οριακή η φάση. Νομίζω σώμα έχει βρει, θα δούμε εδώ καλύτερα. Α, έχει βρει χέρι, αλλά είναι κολλητά.
1: Και δεν ξέρω, έχει επαφής.
0: Είναι, ξέρω, και όχι μόνο αυτό, είναι κολλητά, δεν είναι προγραμμένο και δεν ξέρω αν υπάρχει και offside, ναι, γιατί πρέπει την μπάλα στη μένη.
1: Ούτε απασχολήθηκε το βάρο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, η βαθιά μπαλιά, ο Τεκετελάρ θα πάρει, γι' αυτό τον έχει προτιμήσει ο Γκαρθία. Βγάζει και μπάλα με το κεφάλι πλάγια στον Ντοκού. Ανεβαίνει και ο Ντεκάιπερ και εκεί θα πάει η μπάλα. Και πάει να κάνει το γύρισμα. Υπό την πίεση του Ρόδρι, εύκολα ο Σιμών θα μπλοκάρει. Αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το Βέλγιο να ανεβαίνει καλά στην επίθεση και να προσπαθεί να απειλήσει. Ο Κουμπαρσί με την μπάλα βγαίνει έξω από την περιοχή της Ισπανίας περπατώντας, δεν πηγαίνει κάποιος να τον πιέσει, τώρα πηγαίνει λίγο Ντεμπρόινε, παίζει με τον Οριαθάμπαρ που βρέθηκε πάρα πάρα πολύ πίσω στη θέση αμυντικού χαφ για να πάρει μπάλα ο σεντερφόρ της Εθνικής Ισπανίας. Ο Κουμπαρσί κάθετα, ο Όλμο, ο Ρόδρι, τη γονάκι, πάλι πίσω η μπάλα. Οι Βέλγοι παίζουν στα 2 τρίτα και ουσιαστικά περισσότερο στο μισό γήπεδο περιμένουν τους Ισπανούς. Και εκεί ο Ντεκετελάρ έχει τη βοήθεια του Ντεμπρόινε που παίζει πιο μπροστά από τους χαφ. Ο Ριαθάμπαλ βγάζει αριστερά για τον Κουκουρέ για πάει να παίξει καθά για τον Ρουίθ. Διαβάζει τη φάση ο Φανάκεν, δεν τη βγάζει όμως σωστά την άμυνα. Ο Ριαθάμπαλ κερδίζει, Κουκουρέ για Ρόδρι, Όλμο δεξιά για τον Γιαμάλ με τη μία. Πάει να παίξει για τον Πόρο, διώχνουν οι Βέλγοι και πάνε να βγουν στην αντεπίθεση με τον Ντεμπρόινε και τον Κου. Το Κου είναι πολύ γρήγορος. Σπέβδει ο Κουρμπαρσί για να τον μαρκάρει. Παίρνει την κότρα ο Ντοκού και περνάει και τον Πόρο και βγάζει δεξιά για τον Ντεκετελάρε που έχει βγει πλάγια. Ψάχνει το σούτ με το αριστερό, η κόντρα πάνω στον Κουκουρέγια. Η παραμένει και στον αέρα. Παίρνει την κεφαλιά ο Ντεκετελάρε, βγάζει την μπάλα δεξιά για τον Καστάνια. Το Βέλγιο όμως θα πάρει το πλάγιο και μένει στην επίθεση στο ύψος περιοχής της Ισπανίας. Με αυτή την επαναφορά η μπάλα γυρίζει στη μεσαία γραμμή. Τώρα στο 1 τρίτο να μείνονται οι Ισπανοί. Έτσι ο Μέχερε περνάει τη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Ντεκάιπερ και τον Ντοκού. Ωραίο Γιαμάλ έχει γυρίσει και κλέβει την μπάλα. Και την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου και αποφεύγει και τον Ντοκού και ελευθερώνεται και περνάει τώρα τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει ανοιχτό γήπεδο. Δεν μπορεί να περάσει πάσα από τον Ράσκιν, αλλά πηγαίνει στον Ρόδρι. Χάνεται όμως η ευκαιρία να βγάλει μια γρήγορη επίθεση η Ισπανία. Και τώρα ο Κουκουρέγια από αριστερά αφήνει για τον Φαμπιαν Ρουίθ και πάλι ο Ρόδρι. Όλα αυτά λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Με τον Ρόδρι να αφήνει πάλι στον Ρουίθ. Είμαστε στο 16ο λεπτό, 0-0. Παρά πηγαίνει στον Μπαένα, κάνει κίνηση ο Κουκουρέγια, κρατάει ο Μπαένα. Ωραία για τον Όλμο, πάει να βρει το σουτ, δεν έχει καλό σημείο. Το σώμα του δεν είναι σε καλό σημείο για να γυρίσει και να κάνει το σουτ. Χάνει την ευκαιρία για την Ισπανία, τα βάζει με τον εαυτό του Όλμο, αλλά έχω την αίσθηση ότι βρήκε, πήγε πάσα του Μπαένα λίγο πιο πίσω από εκεί που την ήθελε. Τον δυσκόλεψε πολύ στο να φέρει την μπάλα μπροστά και να εκτελέσει όπως θα ήθελε. Μαζί μου σε replay πάλι την ωραία ενέργεια του Γιαμάλ προηγουμένως, πως έκλεψε την μπάλα από τον Ντοκού και πως την κάτσε και εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Κουρτουά με συμπληρωμένα πλέον τα 16 λεπτά στο Λος Άντζελες, Ισπανία, Βέλγιο 0-0 στον δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Σιμών πήρε την μπάλα από το βαθύ γεμίσμα που έγινε από την πλευρά των παιχτών του Βελγίου, άφησε στον Κουμπαρσί, Ρόδρι και τώρα Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ με τον Κουμπαρσί και πάλι. Ένα γκολ μπορεί να ανοίξει πολύ το παιχνίδι. Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε δει την Ισπανία δεν πιέζει. Στου αγώνε που παίρνει υπομονή να βρει ένα γκολ, το Βέλγιο ψάχνει τις δικές του στιγμές. Ο Πόρο βγάζει ωραία, αλλά είναι δυνατή η πάσα για τον Μπαένα, δεν θα την προλάβει. Έβαλε το εξωτερικό φάλτσο Πόρο, τα βάζει με τον εαυτό του. Με αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει πολύ δυνατά και να περάσει πολύ μπροστά από εκεί που ήταν ο Μπαένα. Και είχε χώρο ο Μπαένα, άμα την έκανε καλύτερα ο μπακ της Εθνικής Ισπανίας, για να μπορέσει να απειλήσει.

0: ο Κουρτουά για τον Ενγκόη. Μπάλα πηγαίνει στον Ράσκιν, ένα περισσότερο απομάκρυνση υπό την πίεση των παιχτών της Ισπανίας. Η μπάλα πηγαίνει στο Λαπόρτ, Ρόδρι και τώρα για Γιαμάλ αφήνει την μπάλα κάτω τα πόδια του, πέφτει στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Ο Ντοκού είχε γυρίσει, μαζεύει την μπάλα, παίρνει την απόκρουση και παίζει, πάει να παίξει δεξιά για τον De Bruyne που είχε βγει εκεί. Πάλι ο Ντοκού και Τροσάρ και ανεβαίνει και ο Καστάνια θα κάνει τη σέντρα. Ο Ντεκάιπερ πάει να μπει στη φάση, επιθετικό φάουλ, έρχονταν πίσω ο De Bruyne για να σουτάρει, αλλά είχε σταματήσει η φάση για επιθετικό φάουλ του Ντεκάιπερ στη διεκδίκηση με τον Πόρο σε αυτή τη φάση, σε αυτό το γέμισμα που έγινε. Και πράγματι είχε δίκιο προηγουμένως για το μαρκάρισμα στη Γιαμάλ, εγώ δεν είδα κάτι στην προηγούμενη φάση. Λοιπόν, όλα 0-0 στο Los Angeles, στο παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο. Με τον Σιμών αφήνει τώρα την μπάλα στον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί παίζει κάθετα για τον Οριανθάμπαλ. Πιέζουν οι Βέλγοι. Ο Ρουίθ περνάει έστω και με δυσκολία με την παρέμβαση του Τροσάρ την μπάλα στον Κουκουρέγια. Και πάλι ο Ρουίθ πίσω για τον Λαπόρθ. Ο Λαπόρθ θα παίξει παράλληλα με τον Κουμπαρσί. Και ο Κουμπαρσί ψάχνει το άνοιγμα για τον Γιαμάλ. Έξυπνη ιδέα, κακιστή η εκτέλεση.
1: Λοιπόν,
0: η μπάλα πήγε στα πόδια του Κουρτουά.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε και την τρίτη του προσπάθεια, δεν ήταν ανάλογη με τις προηγούμενες, ήταν στο 8-34, είναι στην πρώτη θέση, ακολουθεί ο Πίνοκ και τρίτος ο Βούλγαρος ο Σαραμπούκοφ. Ο Τεντόγλου, ο οποίος έχει μπει και φάτος σήμερα, έχει άλλες τρεις προσπάθειες για να προσπαθήσει να σπάσει το ρεκόρ του Λούι Τσάτομα με 8-66. Μπάμπη.
0: Εδώ πίεσαν καλά οι Βέλγοι, αλλά οι Ισπανοί, πολύ καλοί χειριστές της μπάλας, απέφυγαν την παγίδα και βγήκαν στην επίθεση και περνάει ο Όλμο και παίζει με τον Πόρο δεξιά που έχει χώρο. Τώρα τρέχει ο Ενγκό για να τον παρεμποδίσει, η μπάλα πάει να βγει. Υπάρχει φάουλ επιθετικό του Γιαμάλ όταν έβαλε την μπάλα πάνω στον Μέχελε, σταματάει η προσπάθεια των Ισπανών και είχαν εδώ χώρο για να απειλήσουν περισσότερο οι Ισπανοί. Αλλά ο Μέχελε διάβασε τη φάση, βγήκε και του έκανε το φάουλ ο Γιαμάλ και στην πραγματικότητα ήταν άθελά του γιατί γλίστρησε, με αποτέλεσμα ο Μέχελε να βρει πάνω του και να πέσει στο έδαφος. Ο Μέχελε παίρνει την μπάλα από τον Κουρτουά, ο De Bruyne με τη μία αριστερά για τον Ντεκάιπερ, η παρέμβαση του Ρόδρυ, μπάλα πίσω, εκεί ελέγχει ο Πόρο, Πέδρο Πόρο, ο οποίος πακτιστόταν να μ' αφήνει στον Ρόδρυ και ο Ρόδρυ κατάει. Περιμένει την κίνηση κάποιος συμπαίκτης του, βγαίνει ο Όλμο να πάρει μπάλα, καλά κλεισμένος, γυρίζει και εκείνος την παραπίσω στον Κουμπαρσί και πάλι ο Όλμο παίζει με τον Λαπόρτ που βγαίνει πλάγια, με τον Μπαένα. Ο Μπαένα στη μεσαία γραμμή ψάχνει να βρει λίγο χώρο, ανεβάζει στο Ρόδρυ, περνάει τη μεσαία γραμμή αλλά σταματάει και αφήνει στον Κουμπαρσί και πάλι. Ο Κουμπαρσί πάλι με τον Ρόδρυ, στο 1-3 αμήνονται οι Βέλγοι. Δύσκολο να βρει χώρους. Η Ισπανία πάει να παίξει όμως γρήγορα. Δεν της έχει βγει η φάση, αλλά όσο το προσπαθείτε μπορεί να βγάλει φάση. Κλέβει ο Ριαθάμπαλ. Ο Γιαμάλ το σουτ χαμηλά. Out. Ζητάει corner, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, στο 21ο λεπτό. Με την Ισπανία να κλέβει ο Ριαθάμπαλ από τον Ράσκιν. Ο Γιαμάλ κάνει το σουτ έξω από την περιοχή, 2-3 μέτρα έξω από την περιοχή, με το αριστερό εσωτερικό η μπάλα περνάει δίπλα από το δεξί το κάρι θεσίας του Κουρτουά. Αυτή είναι η καλύτερη φάση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και είναι για την Ισπανία. Έλεγα νωρίτερα ότι οι Ισπανοί ξέρουν ότι για να σπάσουν αυτή την άμυνα των Βέλγων πρέπει να παίξουν γρήγορα κάθετα στο κενό χώρο όσο μπορούν να το βρουν. Το έχουν επιχειρήσει, δεν τους έχει βγει μέχρι στιγμής και η φάση αυτή που είχαν προήλθε από το pressing που έκαναν, ξέρω να το κάνουν πολύ καλά οι Ισπανοί, αλλά είναι σωστό το ότι επιχειρούν να παίξουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί μόνο έτσι μπορούν να βρουν φάση. Εδώ ο Ντοκού κάνει μια πολύ εύκολο λάθος, φθηνό λάθος, αν κοντά του De Bruyne και του πέταξε πάρα 5 μέτρα μπροστά από εκεί που κινούταν ο χαφτής Νάπολη. Ο Πόρο απομακρύνει γιατί πιεζόταν από τον Βανάκιαν και τώρα ο Ριαθάμπαλ θα πάρει το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής από το μαρκάρισμα του Ενγκόη που είχε βγει πολύ ψηλά για να παίξει με τον center for της Real Sociedad. Ο Λαπόρτ με τον Κουμπαρσί. 22ο λεπτό, πάμε στα μέσα του ημιχρόνου. Σε λίγο θα έχουμε και το πρώτο διάλειμμα για την ενδάτωση των παικτών, αλλά κυρίως για τα διαφημιστικά, το διαφημιστικό διάλειμμα και για να δώσουν οι έντολες υποπονητές ως time out. Περνάει εκπληκτικά ο Γιαμάλ, αν τον έχει βγάλει εκτός φάσης ο Ντεκάιπερ, δεν υπάρχει φάουλ που ζητάει ο Άσος Μπαρτσελώνα. Και τώρα ο Ντεμπρόινε παίζει με τον Ντοκού. Ο Ντοκού έχει υποστάσει τον Πόρο. Ο Ντοκού περνάει, αντίπαλοι και στην Πρέμιερ. Ντοκού στη Σίτη, ο Πόρο στη Τότεναμ. Και τώρα ωραίο το άνοιγμα για τον Καστάνια, αλλά έτρεξε καθυστερημένα. Έχουμε το πρώτο διάλειμμα στο παιχνίδι για την ενδιάθεση των παικτών. Ισπανία-Βέλγιο 0-0 στο Λος Άντζελες.
1: Ένα παιχνίδι, Μπάμπη, που μου θυμίζει λίγο και το χθεσινό, αυτό της Γαλλίας, που ουσιαστικά είχε την κατοχή αλλά ήταν λίγο πιο αργό τέμπο σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Η Ισπανία έχει το 61% της κατοχής στην μπάλα, αλλά έχοντας φτάσει μόνο μία φορά απειλητικά απέναντι στο Βέλγιο. Το Βέλγιο, το οποίο προσπαθεί μεν να χτυπήσει σε κάποια αντιπίθεση, αλλά νομίζω δεν τα έχει καταφέρει. Και έτσι, στο πρώτο 20 λεπτό, έτσι ήταν λίγο και ο αγώνας της Γαλλίας εχθές.
0: Ναι. Η αλήθεια, η διαφορά είναι ότι το Βέλγιο έχει ξεμητήσει λίγο περισσότερο, δηλαδή το Μαρόκο δεν έβγαινε ποτέ στην επίθεση.
1: Ποτέ, ναι, ναι.
0: Ποτέ, δηλαδή σου δείχνω ότι, okay, θα βρω κάποια στιγμή, αν μπορέσω να βρω μια φάση που δεν την βρήκε ποτέ, μη φάω γκολ. Αλλά με τη Γαλλία, όσοι το έχουν επιχειρήσει, στο τέλος τρώνε τον γκολ και τελειώνει η ιστορία. Εδώ λίγο το Βέλγιο περισσότερο, αλλά η Ισπανία έχει περισσότερο την μπάλα. Αλλά και η Ισπανία έχουμε δει ότι, αν εξαιρέσουμε και το 4-0 με την Αραβία ή το 3-0 με την Αυστρία, γενικώς δεν βάζει γκολ εύκολα και ψάχνει τις δικές της στιγμές. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και τίποτα από στατιστικά, δηλαδή δεν έχουμε corner, δεν έχουμε κάρτες. Τα X goals είναι 0.33 για την Ισπανία, 0.04 για το Βέλγιο. Απόλυτα λογικό. Αλλά γι' αυτό είπα και νωρίτερα, Άκη, ότι αν μπει ένα γκολ, αλλάζουν τα πάντα.
1: Εδώ έτσι, να σου πω ότι στην τέταρτη προσπάθεια ο Ντόγλου ήταν άκυρος. Ο Ντόγλου, ο οποίος με την δεύτερη του επίδοση στο 8.52 έχει κάνει την καλύτερη στον κόσμο για έφετος.
0: Λοιπόν, μια και λέγαμε στατιστικά, 175 πας οι Ισπανοί, 100 το Βέλγιο, γιατί το ανέφερες και εσύ για την κατοχή 64-36, δικαιολογείται απόλυτα, αλλά δεν έχουμε και ιδιαίτερες προσπάθειες τώρα στην αυτό που λέμε τελική πάσα, τελική φάση, να βγει μια φάση για μία από τις δύο ομάδες. Εντάξει, ξεχωρίζει το σούτ του Λαμίν Γιαμάλ στο 21ο λεπτό που πέρασε out. Αυτή είναι η μοναδική καλή στιγμή σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο. Είπαμε στα νοκάουτ, πάντα γίνεται αυτό, οι ομάδες είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Η εικόνα του αγώνα είναι αυτή που περιμένουμε, δηλαδή να έχει περισσότερο κατοχή η Ισπανία και το Βέλγιο να ψάχνει να κοιτάζει πολύ την αμυντική του λειτουργία και να ψάχνει μια αντεπίθεση με μεγάλη παλιά στον Δικετελάρη να σπάσει την μπάλα είτε για τον Ντοκού, είτε για τον Τορσάρ, είτε για τον Ντεμπρόινε, για να φανεί απειλητικό.
1: Απλά το παιχνίδι είναι λίγο πιο αργό από αυτό, ναι, που το περίμενα εγώ τουλάχιστον.
0: Δεν έχει δώσει και κανένα τρελό ρυθμό η Ισπανία μέχρι στιγμή στα παιχνίδια της. Το Βέλγιο, ναι, πολύ περισσότερο. Αλλά το Βέλγιο είναι Βέλγιο, ξέρεις. Στα προηγούμενα μάτια είναι και όσα πάνε όσα έρθουν σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά είναι και θέμα αντιπάλου. Με την Ισπανία θα είσαι πολύ προσεκτικός. Θα ξεκινήσει λοιπόν και πάλι το παιχνίδι. Είμαστε βέβαια στο 26ο λεπτό. Θα υπάρξει και επιπλέον χρόνος στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πλάγιο για την Ισπανία με τον Κουκουρέγια. Φύγει την μπάλα στον Λαπόρτ. Και ο Λαπόρτ θα δώσει στον Κουμπαρσί. Γνώριμο το σκηνικό, ίδιο στόπερ, θα βγει ο Ρόδρυ, θα βγει ο Όλμο όπως τώρα να πάρει την μπάλα, πάλι στόπερ, πάλι πίσω η μπάλα στον Σιμών εκτός περιοχής. Οι Βέλγοι κρατούν καλά τις αποστάσεις μέχρι στιγμής και κυρίως κοιτάζουν να μην αφήνουν χώρο στον άξονα, να μην βγει κάθετη. Αλλά το επιχειρεί η Ισπανία, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής δεν έχει βγει, αλλά αν συνεχίσει να το κάνει, κάπου θα την βρει την ευκαιρία. Ο Πέτρο Πόρο, ένα πλάγιο που παραχώρησαν οι παίκτες του Βελγίου, επαναφορά, Κουμπαρσί, Φαμπιά Ρουίθ και πάλι Κουμπαρσί. Η μπάλα πίσω στο Σιμών, που βγαίνει πάντα, είναι εκτός εστίας, βοηθάει στην κατοχή της μπάλας, στις πάσες που κάνουν οι παίκτες της Ισπανίας. Κουμπαρσί δεξιά για τον Πέτρο Πόρο, τώρα κάνει τη βαθιά παλιά, Εκεί δεν υπάρχει ο Γιαμάλ, δεν υπάρχει ο Ριαθάμπαλ, είναι μόνο ο Κουρτουά που θα αφήσει την μπάλα να μπει στην περιοχή του και να την πιάσει, να την μπλοκάρει και θα παίξει τώρα με τον Ντεκάιπερ που αφήνει στον Μέχελε και πιο πίσω η μπάλα στον Κουρτουά. Η βαθιά παλιά μεσόγοντο Ντεκετελάρε παίρνει πάλι την κεφαλιά του που κατεβάζει, ελέγχει ο πόρο, βγαίνει και ο Ντεμπρόινε, απομακρύνει, παίρνει ο Ντοκού. Ο Ντοκού πάει να πέρασει, κόβει ο Πέδρο Πόρο. Η πάσα του Γιαμάλ είναι κακή για τον Ρόδρυ, αλλά διορθώνει από το λάθος του Ντεκετελάρε ο Πόρο και δίνει στο Ρόδρυ, ο οποίος τώρα θα ψάξει, δεν πάει γρήγορα την μπάλα, ύστερα θα το κάνει με τη βοήθεια του Ρουίθ. Για τον Κουκουρέγια, ανεβαίνει τώρα, γυρίζει ο Τροσάρα να το κλείσει το δρόμο. Εκεί αφήνει την μπάλα πίσω στον Ρουίθ, έχει πέρασει η μέσα γραμμή η Ισπανία. Ανεβαίνει και ο Κουμπαρσί, έχει χώρο, δεν ψάχνει το σουτ, παίζει δεξιά με τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ ψάχνει με το εξωτερικό, πανέξυπνη πάσα για το Μπαένα, λίγο πιο δυνατή από όσο θα ήθελε ο Μπαένα για να μπει στη φάση, μπλοκάρει ο Κουρτουάλα. Εδώ είδαμε τι μπορεί να κάνει και ο Γιαμάλ. Από δεξιά η βαθιά παλιά ελέγχει ο Λαπόρτα, αλλά θα γυρίσει την μπάλα πίσω, τη φάση πίσω ο Μάικλ Όλιβερ για φάουλ του Μπαένα πάνω στον Καστάνια, τον δεξιό μπακ της του Βελγίου, της Φούλα. Πάρα πηγαίνει αριστερά στον Ντοκού. Ο Ντοκού παίζει με τον Βανάκεν που έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο αριστερά. Πάλι ο Ντοκού. Το Βέλγιο είναι στην επίθεση. Αφήνει την παραπίση ο Ράσκιν. Ο Ράσκιν παίξει δεξιά γρήγορα για Τροσάρ. Πάλι ο Ράσκιν. Αφήνει την μπάλα στον Καστάνι και πιο πίσω στον Ενγκόη. Όμως έχουν περάσει όλοι οι παίκτες του Βελγίου τη μεσαία γραμμή. Δεν το έχουμε δει πολύ μέχρι στιγμής. Αλλά και δεν βιάζονται να εκδηλώσουν μια επίθεση. Γυρίζουν την μπάλα προς τα πίσω και θα αναγκαστούν να κάνουν μια βαθιά παλιά. Θα είναι δύσκολο να απειλήσουν. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά. Ο Καστάνι κατάει. Πάνε να τη χάσει από τον Μπαένα. Τώρα κάνει τη βαθιά παλιά ο Ντεμπρό. Είναι αποτυχημένη η ενέργεια αυτή. Παναλαμβάνω ότι και το Βέλγιο, όσο κρατάει την μπάλα και τη γυρίσει ο αμυντικός, αναγκάζεται μετά να κάνει βαθιά παλιές που μέχρι στιγμής είναι καταδικασμένες. Ενώ θα μπορούσε να χτίσει μια επίθεση πιο νορμάλ. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Πόρο που ανεβαίνει ως εξτρέμ για την Ισπανία. Παίζει με τον Γιαμάλ. Παίζει κάτω με τον Πόρο που κάνει το χείσμα χάνω, μιλάω ο Όλμο, μεγάλη επέμβαση, γκολ για την Ισπανία, το βάζει ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30. Υπάρχει κάπου και κόντρα, αλλά θα πιστωθεί στο Φαμπιάν Ρουίθ. Το λέγαμε Άκη ότι παίζει κάθετα η Ισπανία, κάποια στιγμή θα τη βρει τη φάση. Τη βρήκε με τον Γιαμάλ που έκανε την καθή πάσα για τον Πόρο, έκανε εκείνο στο γύρισμα. Ο Όλμο βρήκε την μπάλα, έσωσε ο Κουρτουά, ερχόταν ο Φαμπιάν Ρουίθ, την πέταξε στα δίχτυα. Η Ισπανία στο 30 λεπτό βρίσκει αυτό που έψαχνε και το δικαιούταν βάσει της εικόνας του αγώνα. Δεν είχε τις μεγάλες φάσεις, αλλά είχε την κυριαρχία, έψαχνε τον γκολ. Ο Κουρτουά έκανε χαμηλά την απόκρουση στο σουτ του Όλμο και στο γύρισμα βρήκε η μπάλα, σωστά το είδαμε, στον Καστάν, αλλά ούτως ή άλλως η μπάλα είχε πορεία προς την εστία. Θα πιστωθεί σωστά το γκολ στον Φαμπιάν Ρουίθ, πρώτο του στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία παίρνει προβάδισμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχες προαναγγείλει τον γκολ 4 λεπτά πριν.
0: Ναι, δεν είχα προαναγγείλει τον γκολ, είχα προαναγγείλει τον τρόπο που θα μπορούσε να σπάσει. Μα ήταν φανερό, Άκη. Φαίνονταν ότι παίζουν κάθετα. Και όταν παίζει κάθετα, κάποια στιγμή θα την
1: κάποια στιγμή θα περάσει μπάλα, έτσι. Ναι.
0: Και είναι παίχτες δηλαδή, που μπορούν να την περάσουν την μπάλα. Κάποια στιγμή θα την έσπαγαν την άμυνα. Τώρα αλλάζει η μορφή του αγώνα. Τώρα το Βέλγιο πρέπει να βγει από το καβούκι και να ψάξει τον γκολ. Η Ισπανία έχει φέρει το μάτς στα μέτρα της και προηγείται 1-0 στο 30 λεπτό. Εδώ έχουμε ένα τραυματισμό στον αέρα. Βανάκεν με Κουκουρέγια και όπως έπεφτε ο Κουκουρέγια βρήκε με το δεξί χέρι του άθελά του τον Καστάν στο πρόσωπο. Γι' αυτό έχουμε τη διακοπή τώρα για να μπει. Ξέρω να έβγαλε και αίμα. Τον βρήκε άσχημα ο Κουκουρέγια. Είναι από τις σπάνιες φάσεις που μπορούν να βγουν σε ένα παιχνίδι. Γιατί επαναλαμβάνω, σηκώθηκαν και οι δύο να διεκδικήσουν την μπάλα στον αέρα και όπως κατέβαινε ο Κουκουρέγια με ανοιχτό το χέρι ήταν δίπλα το Καστάνι και το βρήκε.
1: Λοιπόν,
0: πάντως η φάση είναι Ισπανία. Είναι υπέροχο γκολ. Είναι υπέροχο συνδυασμός. Είναι από τις λίγες φορές που έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ την Ισπανία να παίζει. Και θυμίζει η Ισπανία αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι άλλα τα μάτς στην φάση των ομίλων. Στα νοκάουτ μετράνε και άλλα πράγματα. Και η Ισπανία εδώ το πήγε πάρα πολύ καλά. Ένας φοβερός συνδυασμός από δεξιά.
1: Να κάνω εδώ πέρα εγώ ένα update, ναι, για το Μίλτον Τεντόγλου, γιατί ο σκηνοθέτης στο Μονακό δεν μας τα λέει καλά. Όταν έχει το Τεντόγλου, νομίζω ότι είσαι υποχρεωμένος να τον δείχνεις. Δεν μας έχει κάνει τη χάρη. Στην πέμπτη του προσπάθεια έχει κάνει 8-49. Εξακολουθεί με το 8-52, καλύτερη να είναι πρώτος. Ο Πίνοκ, ο οποίος είναι δεύτερος, έχει κάνει 8-09 και δεν νομίζω πως μπορεί να απειλήσει με τίποτα το Τεντόγλου προς το παρόν. Είναι ασύλληπτο το 8-52 για φέτος που έχει κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου. Μπάμπη.
0: Η Ισπανία στην επίθεση. 303 λεπτό προηγείται εδώ και 3 λεπτά με τον γκολ του Φαμπιάν Ρουίθ. Σωστή η έμπνευση του Ντελαφουέντε να τον βάλει στο αρχικό σχήμα. Κουκουρέγια με Μπαένα, πολύ πιο άνετα πια η Ισπανία, ελέγχει το παιχνίδι, θα ψάξει με την ηρεμία της να βρει ένα δεύτερο γκολ. Θα περιμένει να ανέβει λίγο παραπάνω το Βέλγιο, όσο περνάει ο χρόνος, γιατί πρέπει να βρει γκολ πλέον το Βέλγιο. Γιάμαλ από δεξιά, παίζει με δύο απέναντί του, περνάει το Δεκάιπερ και βγάζει έξω ο Ρόδρι, κάνει το γέμισμα, ο Ενγκόη εκεί θα απομακρύνει, θα πάρουν και πάλι οι Ισπανοί με τον Κουμπαρσί και τον Πόρο. Και πάντα όταν βάζει ένα γκολ και είσαι και καλύτερη ομάδα στο φαβορί, πρέπει να ψάξεις αμέσως ένα δεύτερο. Φοβερή ενέργεια του Γιαμάλ, πέφτει στο έδαφος και παίρνει το φάουλ από το σπρώξιμο του Ντοκού την ώρα που ήταν έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για την Ισπανία. 1-2 μέτρα έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής με το Γιαμάλ να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια. Ο Ντοκού με το σώμα περισσότερο βάζει το χέρι με το αριστερό, γι' αυτό του δίνει φάουλ, γιατί κατά τα άλλα θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα τσαρτζάρισμα, αλλά βάζει το προδίδι.
1: Και τράβημα και σπρώξιμο
0: ναι,
1: και όλα.
0: Ναι, το προδίδι το αριστερό χέρι. Και τώρα ένα σε ένα σημείο για απευθείας εκτέλεση. Πολύ ωραίο σημείο για την Ισπανία, για να κυνηγήσει ένα δεύτερο γκολ. Για Μάλωρια Θάμπαλ βλέπω πάνω στην μπάλα ή πρόλαβα να δω. Το μαζί μου το τείχος. Όλμο, μια συζήτηση των διεθνών της Ισπανίας για το πώς θα εκτελέσουν, γιατί είναι φάση που κάνεις και με το αριστερό εσωτερικό και με το δεξί εσωτερικό από την άλλη πλευρά. Για Μάλτρονα λογικά, για να δούμε ποιος από τους τρεις είναι και ο Μπαένα. Φεύγουν όλοι, μένει ο Γιαμάλ και ο Μπαένα πάνω στην μπάλα. 35ο λεπτό, φεύγει και ο Μπαένα. Γιαμάλ εκτελεί, μεγάλη επέμβαση του Κουρτουά, πάει να πάρει ο Ρουίθ πάλι να σουτάρει. Οι κόντρες βγαίνουν και έχουμε το πρώτο κόρνερ στον αγώνα για την Ισπανία από δεξιά. Ο Γιαμάλ έκανε πολύ ωραία εκτέλεση, βέβαια χαμηλά, αλλά ήταν δίπλα εκεί που ήλεγχε, δηλαδή ο Κουρτουά. Δεν ήταν τόσο δύσκολο, το δύσκολο ήταν χαμηλά και πέρασε από το τείχος. Αυτό είναι το δύσκολο για τον goalkeeper μιας ομάδας. Στο 35 πλασαριστά το κόρνερ για τον Ρουίθ που είναι εκτός περιοχής, βγάζει για τον Όλμο. Τον παρεμποδίζει ο Όλιβερ άθελά του και ζητάει συγγνώμη ο Όλιβερ, δεν φταίει γιατί άφησε το Όλμο να περάσει μπάλα και μετά δεν μπορούσε να πάει στη φάση, όμως σφύριξε, θα δοθεί η μπάλα στους Ισπανούς έξω από την περιοχή των Βέλγων. Χάθηκε όμως εδώ η δυνατότητα να ψάξει ο Όλμο ένα σουτ.
1: Η γιούχα που ακούει, ε.
0: Ναι, μα δεν φταίει ο Όλιβερ. Τι, πού να πάει να εξαφανιστεί και ο διαιτητής? Πού να φανταστεί ότι θα την αφήσει ο Όλμο? Νομίζω ότι έπρεπε να κυνηγήσει ο Όλμο τη φάση αυτό που λέμε σε πρώτο χρόνο να ψάξει το σουτ. Έκανε δεύτερες σκέψεις και νομίζω ότι εκεί που πήγαινε η μπάλα θα την έβγαλε στο Κουκουρέγια. Κάνω ζέσταμα επέκταση του Βελγίου, κάνει ζέσταμα ο Λουκάκο. Έτσι όπως πάει το παιχνίδι, και αν μείνει εκεί, θα τον χρειαστεί 100% ο Ρούντι Γκαρθία. Ο Ρόδρι τώρα με τον Κουμπαρσί, Γιαμάλ και Πόρο. Ο Πόρο γυρίζει την μπάλα στο Λαπόρτ. Δεν αλλάζει η συμπεριφορά του Βελγίου. Η βαθιά παλιά του Λαπόρτ για τον Μπαένα που βγαίνει πλάγια, κάνει το σουτ. Η μπάλα είναι κόρνερ, αλλά υπάρχει σωστά νομίζω υπόδειξη ότι έχει βρει την μπάλα στο ξεκίνημα ο Μπαένα με το χέρι. Αλλά και εδώ είδαμε πόσο πήγανε ωραία κάθετα να παίξουν. Ναι, έχει βρει στο χέρι, βέβαια ψηλά, αλλά έχει βρει. Ούτως ή άλλως η μπάλα δεν μπήκε γκολ. Δεν θα υπήρχε και ανασκόπηση της φάσης. Τώρα σε θέση offside τον Ντοκού και σταματάει η επίθεση των Βέλγων. Πήγαν να βρουν δηλαδή γρήγορα. Μπρατ Πιτ, καλά τον είδαμε το
1: Brad
0: καπελάκι.
1: Pitt, ναι, Μπρατ Πιτ.
0: Με καπελάκι και γυαλί. Έτσι. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή.
1: Και φανέλα USA.
0: Ναι, και πάει USA. Μπαλογκάν και αυτά. Τους επηρέασε. Μια χαρά ομάδα ήταν. μέχρι το να παίξει με το Βέλγιο. Την κατατρόπωσε. Έτσι είναι όμως αυτά όταν εμπλέκεται η πολιτική με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό. Ήταν σκάνδαλο να παίξει ο Μπάλογκαν και δεν έκανε και τίποτα κιόλας. Αλλά δεν έκανε και κανένας. Και τίποτα κανένας από τους Αμερικανούς, για να τα λέμε όλα. Τελικά εκείνοι επηρεάστηκαν και δώσαν κίνητρο στους Βέλγους.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Αν δεν έπαιζε, μη σου πω ότι θα ήταν πολύ καλύτερη η Ισπανία, η Αμερική και θα μπορούσαν να τους βρει τους Βέλγους.
1: Πρώτα απ' όλα οι Βέλγοι συσπηρώθηκαν και
0: αυτό,
1: δεύτερο αυτό. Και κυριότερο. Οι Αμερικάνοι είχαν κερδίσει πολύ κόσμο με τις εμφανίσεις.
0: Ακριβώς. Και αυτό ήδη είχαν αυτοεπίθεση. Και βρέθηκαν κάποια στιγμή, γιατί αυτά περνάνε στις ομάδες. Ο πολιτισμός είναι διαφορετικό πράγμα, δεν εμπλέκεται με την πολιτική. Και νομίζω ότι πέρασε στους Αμερικανούς που σου λέει: μα άλλη απόψη για το ποδόσφαιρο, για τον αθλητισμό. Πάμε, παίξουμε και ό,τι βγει.
1: Και το πιο σωστό έχει πει δίπλα μου ο Νίκος Ομοσχονάς που ήταν, ότι αν έπαιρναν την απόφαση, είτε προπονητές επέβησαν να μην παίξει, θα κερδίζανε και πάλι την αξιοπρέπειά τους.
0: Και όχι μόνο αυτό, επαναλαμβάνω, μπορεί να ήταν και πολύ καλύτερη και να κέρδιζε η Αμερική. Τώρα μετά, βέβαια, δεν πήγαινε άκρη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με το ποδόσφαιρο που παίρνουν τις αποφάσεις. Είναι μια άλλη ιστορία. Μια πονεμένη. Γι' αυτό το Βέλγιο βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Βέβαια, ήτατε από την Ισπανία. Το φαβορεί όμως στην Ισπανία.
1: Όπως εμένα μου κάνει εντύπωση και η απόφαση της Sporting Λισαβόνα να μην αφήσει τον παίχτη να παίξει.
0: Να δούμε την φάση με τον Μπαένα. Πάει να βρει κάθετα τον Όλμο. Διώχνει ο Εγκόη. Κατεβάζει ο Ράσκιν. Θα πάρει το φάουλ. Όχι, αφήνει το παιχνίδι ο Όλιβερ και η βαθιά παλιά μέσα στο κόντρο του Κατελάρε. Πάντα ελέγχει ο Λαπόρτ, είναι πολύ έπειρος και θα κερδίσει και το πλάγιο. Για να δούμε ποιο είναι το πλάγιο. Τώρα υπάρχει μια ψυμαχία εκεί ανάμεσα στους δύο παίκτες του πλάγιου. Γιατί ο Βέλγιο από δεξιά πηγαίνει ο Καστάνιο για να το εκτελέσει. Πηγαίνει ο Βανάκε να πάρει μπάλα και θα αφήσει τον Ράσκιν. Ο Ράσκιν παίζει κάθετα με τον Ντεκετελάρε, αλλά βγαίνει ο Όλμο. Έχει δύσκολο έργο το Βέλγιο και απέναντι σε μια ομάδα που, επαναλαμβάνω, δεν έχει δεχθεί μέχρι στιγμής γκολ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά τώρα που είμαστε νοκάουτ. Πόρο με Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κρατάει την μπάλα. Θα παίξει τώρα με τον μπακ της Ισπανίας και τώρα ο Ρόδρι. Λίγα μέτρα έξω την περιοχή και λίγο πλάγια. Παίζει παράλληλα με τον Κουκουρέγια. Και αυτός με τον Όλμο. Ο Όλμο αφήνει για τον Ρόδρι και παίζει γρήγορα με τον Γιαμάλ. Ωραία τρίπλα που σκάρει με τη μία στο δεκάλεπτο και κάνει το shoot out. Έχει σκάσει μια απίστευτη τρίπλα στην κίνηση πάνω ο Γιαμάλ. Τον άφησε σταματημένο, τον πέρασε τον δεκάλεπτο. Έφερε την μπάλα στο αριστερό. Έκανε το shoot χαμηλά. Η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι τη αιστεία του Κουρτουά. Πολύ ωραίο το shoot του Γιαμάλ. Ελάχιστα. Πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Αλλά όλο αυτό το πρώτο ημίχρονο είναι Ισπανία. Είναι γεμάτο Ισπανία. Γκολ, τρεις φάσεις. Τίποτα. Με θυμίσα το Βέλγιο. Τώρα είναι στην επίθεση με τον Ντοκού από αριστερά. Έχει έρθει και ο Τροσάρ. Έχει αφήσει δεξιά πλευρά. Ο Ντεκάιπερ βγαίνει offside. Κατάει ο Ντοκού. Κάνει το γύρισμα. Ο Βανάκεν βγάζει για τον Τροσάρ. Δεν κάνει τόσο. Καθυστερεί. Θα παίξει τώρα δεξιά για τον Καστάνιο. Δεν είναι, υπάρχει offside. Κάνει το γέμισμα, διώχνει ο Ρουίθ. Πάλι ο Καστάν με τον Τροσάρ και τώρα ο Ντεμπρόινε και τριγωνάκι. Ωραίο δεξιά για τον Καστάν που κάνει τη σέντρα. Ο Ντεκάτελάρε γκολ! Το βρίσκει το γκολ το Βέλγιο στο 41. Φαίνεται το παιχνίδι στα ίσια από την ωραία προσπάθεια από δεξιά τη σέντρα του Καστάν. Ο Ντεκάτελάρε βγαίνει πρώτο στην μπάλα με κεφαλιά. Τη στέλνει στα δίχτυα του Σιμών. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί. Ήταν εκτέλεση. Ωραία. Η κεφαλιά, η γυριστή του Δεκατελάρε που φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και δίνει και συνέχεια στα γκολ του 2, υπενθυμίζω, είχε πετύχει με την Αμερική στο προηγούμενο γύρο. Δεν υπάρχει offside νομίζω, θα γίνει έλεγχος, αλλά δεν υπάρχει offside στην πάσα του Τροσάρ αρχικά στον Καστάνιο. Έδιωξαν οι Ισπανοί, ωραίο το γύρισμα του Ντεπρόιν δεξιά. Εδώ μιμήθηκαν την Ισπανία στο γύρισμα της μπάλας και πρόλαβε ο σέντερφορ του Βελγίου και πήρε την κεφαλιά, πρόλαβε σε αυτή τη φάση τον Κουμπαρσί. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό μουντιάλ μέχρι στιγμής. Εδώ όμως ο Φόρτης Αταλάντα πετάγεται και βάζει τον γκολ. 1-1 για το Βέλγιο που βάζει δύσκολα στην Ισπανία. Σχετικά γρήγορη απάντηση από το 30 στο 41. Και εκεί που λέγαμε ένα παιχνίδι μέχρι το 30 που δεν έχει ρυθμό, που δεν έχει πολλές φάσεις, ξαφνικά έχει δύο γκολ. Και νέο ενδιαφέρον.
1: Είδες τι κάνει η διακοπή.
0: Ναι, ναι. Όλα από την αρχή. Εντάξει, τώρα εδώ έχει παίξει σωστά το Βέλγιο, γι' αυτό έλεγα προηγουμένως σε κάποιες φάσεις που γύριζαν την μπάλα, ενώ στην επίθεση γύριζαν την μπάλα στην άμυνα, υποχρεώνονται να κάνουν μεγάλες παλιές. Ενώ έτσι τώρα τη γύρισαν σωστά, γιατί έχουν και αυτοί καλούς παίκτες. Τη γύρισαν σωστά με υπομονή, έκανε το τριγωνάκι, το ζητήκε στα πλάγια, το δεξί μπακ, έκανε ωραίο γύρισμα, γκολ. Έτσι είναι η μπάλα. Αυτό είναι. Έπαιξαν όπως οι Ισπανοί στη φάση του δικού τους γκολ. Οι Βέλγοι και γι' αυτό το βρήκαν το γκολ της ισοφάσης. Τώρα γυρίζει μπάλα στον Κουρτουά. Θα πάμε, Άκη, φίλος και φίλοι της Ερασπορ, σε ένα μοτίβο, σε ένα σκηνικό που βλέπαμε μέχρι τον γκολ της Ισπανίας. Πάλι να ελέγχουν οι Βέλγοι.
1: Πάντως το πριν και η μήπες, θα έχουμε γκολ, είπες.
0: Ναι. Η λογική ήταν, αν και δεν βλέπαμε πολύ πράγμα, αλλά το Βέλγιο είναι, παίζει πιο ανοιχτά, είναι η ομάδα που δέχεται γκολ, αλλά και βάζει. Εδώ έχουμε λοιπόν και όχι απλά το φάουλ, έχουμε και την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι, στο 43ο λεπτό. Αν έχω δει καλά, ο Κουμπαρσί την έχει πάρει. Το βεβαιώσουμε, να βεβαιωθούμε σε αυτό. Α, ναι, πέφτοντας, ότι κάνει κίνηση, ενώ ήταν στο έδαφος, κάνει κίνηση για να παρεμποδίσει
1: τον
0: Ντεμπρόιν. Ακριβώς, για να μην τον αφήσει να βγει στο ανοιχτό γύρο, στα τρία η πρώτη κάρτα του παιχνιδιού είναι για τον κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελώνα. Ο Ντεκάι τώρα έχει ξεθαρέψει το Βέλγιο. Νομίζω ότι μπορεί να ζητήσει και κάτι παραπάνω σιγά σιγά. Το είδε ότι μπορεί να φτάσει στο γκολ. Κασάνι και πάλι βγάζει για τον Τεκετελάρη που βγαίνει ως εξτρέμ, πλάγια. Αφήνει στον πάκτη του Βελγίου πιο πίσω η μπάλα, στον Ενγκόη. Και τώρα ο Ράσκιν στη μεσαία γραμμή πάλι με τον Ενγκόη. Δεξιά για τον Καστάνι βγαίνει ο Τροσάρ Κατάι, ο μπακ του Βελγίου, για τον Δεκέτελάρε. Θα πάρει το πλάγιο παρά την πίεση του Κουρέγια, θα το πάρει από τον Μπαένα το πλάγιο. Μπαλά πίσω στον Μέχελε, το κεντρικό αμυντικό της Μπριζ. Τώρα πάνε να κλέψουν οι Ισπανοί, οι κόντρες, θα πάει πάρα στο Γιαμάλ. Δεκάιπερ τον πιέζει, θα του κάνει φάουλ, λέει ο Μάικλ Όλιβερ. Διαμαρτύρονται οι Βέλγοι, απόλυτος ο Άγγλος ρέφερι. Λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή. Α, και εδώ υπήρχε στη φάση του γκολ. Ήταν οριακή, ήταν πιο μπροστά τον Κουμπαρσί, αλλά τον κάλυπτε στο βάθος ο Κουκουρέγια. Γι' αυτό δεν υπήρχε offside.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την προσπάθεια του Μίλτου Ντεντόγλου. Πρέπει να είναι η έκτη προσπάθεια, εκτός και αν μας δείχνει κάποια σε μαγνητοσκόπηση, αλλά πρέπει να είναι η έκτη προσπάθεια. Πάμε να δούμε, να συνδεθούμε με το Μονακό.
2: Σε λίγο, στο τελευταίο και έκτο άλμα, για να βελτιώσει το 8-52, την κορυφαία έτσι κι αλλιώς επίδοση φέτος στον κόσμο. Την πήρε από τον Εχάμερ, που με τη σειρά του προηγουμένως την είχε πάρει από τον ίδιο το 49 που είχε κάνει στη Λάρνακα. Ντεντόγλου, τελευταία προσπάθεια. Με το κορυφαίο φέτος άλμα στον κόσμο, ψάχνει ένα ακόμα καλύτερο για να υπογράψει μια θριαμβευτική εμφάνιση έτσι κι αλλιώς στο Μονακό. Ένα μεγάλο άλμα. Εδώ βλέπουμε την έκφρασή του. Για να δούμε. Ένα πολύ μεγάλο άλμα. Βλέπετε. Εκπληκτικό. 8-61. 8-61. Είναι απίστευτο. Είναι ο Μίλτος Ντεντόγλου. Από 8-52 την κορυφαία επίδοση ολοκληρώνει. 8-62.
1: Ασύλληπτο το άλμα του Μίλτου Ντεντόγλου. Πάμε για τα τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρόνου της Ισπανίας με το Βέλγιο. Ο Μίλτος Ντεντόγλου και με αυτό το άλμα, το 8-61 ή 8-62, γιατί ακόμα δεν έχει μετρηθεί σωστά, έχει την καλύτερη επίδοση όλου του κόσμου για έφετος. Μπάμπη Παπαζόγλου.
0: Κόρνερ για την Ισπανία και μάλιστα δεύτερο συνεχόμενο, τρίτο συνολικά στο πρώτο ημίχρονο. Πιέζουν οι Ισπανοί, είμαστε στο δεύτερο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Η εκτέλεση, η μπάλα βγαίνει για τον Ρόδρυ, δεν βρίσκεται στο σούτ. Ο Φαμπιάν Ρουίθ πάνω στον Βανάκεν και παναβγαίνει επίθεση τώρα με τον Ντεκετελάρε, τον σκόρερ του Βελγίου. Πάπε ξανοιχτό γήπεδο για τον Ντοκού. Κόβει όλμο και βγάζει την αντεπίθεση για την Ισπανία από αριστερά για τον Μπαένα. 5 λεπτά ο πλέον χρόνο. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Ο Μπαένα καθυστερεί, κρατάει την μπάλα και παίζει με τον Γιαμάλ που έχει πάει αριστερά. Ισπανία-Βέλγιο 1-1. Ο Γιαμάλ κρατάει και θα παίξει τώρα με τον Μπαένα. Μπαένα δεν ξαναβεί χώρο, κάνει το γύρισμα με τη σέντρα. Πολύ κακή επιλογή, μακριά από εκεί που κινόταν ο Φαμπιάν Ρουίθ. Ισπανία-Βέλγιο 1-1, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε πολλά πράγματα, ξαφνικά όμως είχε γκολ. Με τον Φαμπιάν Ρουίθ να ανοίξει το σκορ στο 30 λεπτό και τον Ντεκετελάρε να ισοφαρίσει στο 41. Για την Ισπανία που είναι καλύτερη, έχει περισσότερες ευκαιρίες, αλλά το Βέλγιο μία φάση την αξιοποίησε. Πρώτο γκολ που δέχεται η Ισπανία σε αυτό το μουντιάλ. Ο Ντοκού κατεβάζει, δεν μπορεί υπό την πίεση του πόρο να κρατήσει την παρατός αγωνιστικού χώρου. Στέκεται παραπάνω από ένα φάουλ. Αλλά ο Μάικλ Ολίβερ θεωρεί ότι είναι όλα οκ. Okay. Με τον πόρο να βγαίνει ο Όλμο, παίζει κάτω με τον Γιαμάλ, σηκώνει για τον Οριαθάμπαλ, σηκώνει τον Οριαθάμπαλ και Όλμο. Και ζητάει ο Όλιβερ να μπει γρήγορα το ιατρικό team της Ισπανίας. Ήταν φάουλ ότι έσπρωξε κάποιος Βέλγος στον Οριαθάμπαλ. Θα το δούμε στο replay. Έχει βάλει το χέρι του ο Ενκόη, αλλά σηκώνεται πρόσωπο με πρόσωπο ο Οριαθάμπαλ με τον Όλμο στη φάση αυτή. Δεν έχει δώσει κάτι. Ευτυχώς και οι δύο θα σηκωθούν, δεν έχουν πρόβλημα. Οι δύο παίκτες εθνικής Ισπανίας. Κάμερες στραμμένες στον Πέδρη που έμεινε εκτός αρχικού σχήματος και στον Τελαφοέντε, τον προπονητή της Ισπανίας, αλλά και στον Ρουντι Γκαρθία, τον προπονητή του Βελγίου. Περιμένουμε να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Πάρα θα δοθεί με ένα ελεύθερο στους Βέλγους. Ευτυχώς επαναλαμβάνω, δεν έχουν κάτι σοβαρό ούτε ο Ριοθάπαλ ούτε Όλμο από αυτή την σύγκρουση που είχαν νωρίτερα. Ο Κουρτουά γεμίζει, ο Ντεκέτελάρε βάζει πάλι το σώμα, θα πάρει την μπάλα, ο Βανάκε καταβάζει και τώρα ο Ντεμπρόινε και βγαίνει αριστερά ο Ντοκού. Ο Ντοκού πάει να μπει στην περιοχή από αριστερά, κάνει μια τρίπλα στον πόρο, δεν βρίσκει χώρο, κρατάει την μπάλα, δεν έπαιξε με κάποιο συμπαίκτου, βγαίνει αριστερά, κάνει το γύρισμα, κακή επιλογή, η μπάλα περνάει out. Θα μπορούσε να βγάλει την μπάλα εκτός, είτε στον δεκάη, πρέπει να ψάξει τον Ντεμπρόινε για ένα σουτ. Είμαστε στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έχει αίμα ο Καστάν από την προηγούμενη φάση που είχε χτυπήσει. Νομίζω κάτι παραπάνω θα κρατήσει ο Όλιβερ για αυτή τη σύγκρουση που είχαν ο Όλμο με τον Ριαθάμπαλ. Ο Σιμών φέρνει την μπάλα κατά τη μεσαία γραμμή, ο Ριαθάμπαλ παίρνει την μπάλα αλλά με φάουλ και η κατοχή για τους Βέλγους. Μεταξύ κέντρου και δικής τους περιοχής, έβαλε το δεξί του χέρι πάνω στον Ράσκιν. Έπεσε και λίγο θεαματικά ο Ράσκιν, αλλά το πρόδωσε κίνηση του χεριού τον Οριαθάμπαλ. Ο Ράσκιν στην εκτέλεση ζητάει ο Γκαρθία να γίνει ένα γέμισμα γιατί τελειώνει το πρώτο ημίχρονο και πράγματι δεν θα κρατήσει τελικά παραπάνω χρόνο ο Μάικλ Όλιβερ. Ισπανία-Βέλγιο 1-1. Με την Ισπανία να είναι καλύτερη, να βρίσκει τον γκολ στο 30 λεπτό με τον Φαμπιάν Ρουίθ, να έχει ευκαιρίες με τον Γιαμάλ. Στο 21 λεπτό shoot out, στο 35 λεπτό το απευθείας φάουλ έσωσε ο Κουρτουά, στο 40 λεπτό ένα ωραίο shoot επίσης out. Το Βέλγιο που δεν έκανε τίποτα αλλά ήταν αποχρεωμένο να ψάξει μια φάση, τη βρήκε στο 41 και ήταν αρκετή για να ισοφαρίσει με την κεφαλιά του Ντεκετελάρε. Ισπανία-Βέλγιο 1-1 στο Los Angeles, στο δεύτερο προημιτελικό, επιστροφή σε ένα άκι και σε λιγότερο από ένα τέταρτο πάλι εδώ για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου ενός πολύ πολύ ενδιαφέροντος αγώνα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
2: Όντως ο αγώνας έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ωραίος αγώνας. Το Βέλγιο πέτυχε το τέρμα και κατάλαβε ότι μπορεί να δημιουργήσει και αυτό προβλήματα στην Ισπανία. Από την άλλη, ο Μίλτος Αντόγλου ύπταται, έχει διαλύσει τους πάντες και τα πάντα. Έχει κάνει 8-61, το καλύτερο ρεκόρ στον κόσμο για εφέτος, το 2026, και είναι μόλις 4 εκατοστά πίσω από το ατομικό του ρεκόρ. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Πίνοκ και στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Δελίν. Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ λίγο.
3: Ερασπορ 101,8. Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fontbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο.
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε, περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fontbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 παρά 5 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στο Ίγκλουντ του Καναδά, στον δεύτερο προημιτελικό του Μουντιάλ, Ισπανία-Βέλγιο 1-1. Θυμίζουμε ότι ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία. Τεντόγλου υπτάμενος πριν λίγο στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης μας σε Παρίσι και Τόκιο πέταξε στα ομίκο στα 8 μέτρα και 52 εκατοστά, επιτυγχάνοντας την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Μέχρι το 2028 συνεχίζει ο Κώστας Παπανικολάου στον Ολυμπιακό, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης συμφώνησαν για κλειστό διετές συμβόλαιο έναντι συνολικής αποζημίωσης 2 εκατομμυρίων ευρώ με τον διεθνή forward. Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων έχει σηκώσει 3 Ευρωλίγκες, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό, Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία του και αύριο στις 2.30 παίζει με τη Λέουβεν το δεύτερο φιλικό του. Ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Sport 1. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του μετά από αυτήν του Άριτς Ελουστόντο είναι ο ΠΑΟΚ, καθώς ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία θα πατήσει οριστικά Θεσσαλονίκη την Κυριακή για ιατρικά και ανακοινώσεις. Δυνατό φιλικό αύριο στις 5 το απόγευμα κόντρα στην Τβέντε για τον δικέφαλο του Βορρά, με ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Μένουμε στον ΠΑΟΚ για μια τραγική είδηση, καθώς σε πένθος βυθίστηκε το γυναικείο ποδόσφαιρο και η οικογένεια της μακεδονικής ΠΑΕ, αφού επιστρέφοντας από την προπόνηση έχασε τη ζωή της σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, παίκτρια του ΠΑΟΚ Β. Ο εραστέχνης εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας την οδύνη του για το χαμό της νεαρής αθλήτριας του. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν αύριο βράδυ στη Λεωφόρο στις 9 για να δουν το φιλικό της ομάδας τους με την Grasshoppers, πρώτο των πράσινων μετά τον επαναπατρισμό τους. Το νέο προπονητή του Βάλτερ Ματσάρη παρουσίασε σήμερα ο Ηρακλής, με τον 64χρονο Ιταλοτεχνικό να τονίζει ότι θα είναι ικανοποιημένος μόνο με καλά αποτελέσματα, ενώ ο Χρήστος Ιέλης ανήκει επίσημα στον Όφι από σήμερα, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου Διεθνή Κύπριου Κεντρικού Αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Όπως με ενημερώνουν, ο Τεντόγλου έκανε 8-61 στην έκτη του προσπάθεια και άρα αυτή πλέον είναι η καλύτερη επίδοση στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και φυσικά βέβαια ο Τεντόγλου δεν, από τη στιγμή που έχει κάνει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο, προφανώς και βγήκε πρώτος στο Diamond League. Η ενημέρωση αυτή έγινε σε μένα από την Έλλη Ζαφυροπούλου και την ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο μας. Ξανά στο μπάσκετ θα πάμε. Πρεμιέρα με τη Λεμάν στη Γαλλία ο Άρης. Εντός με Μανρέσα ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το καλεντάρι της κανονικής περίοδου στο EuroCup. Παίκτης του Βίκου Ιωαννίνων θα είναι από φέτος ο 26χρονος Αμερικανός forward William McNair. Τέλος, Μπάντιο και Μπόγκα ολοκλήρωσαν σήμερα τις ιατρικές εξετάσεις τους, με τον δεύτερο να δηλώνει ότι ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής που σε οδηγεί στους τίτλους. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο Γιώχαν Μαντζάμπι τέθηκε νοκάουτ για τον προημιτελικό της Ελβετίας με την Αργεντινή, που θα γίνει την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Στη διάθεση του Didier Deschamps θα είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ στον ημιτελικό με την Ισπανία ή το Βέλγιο, καθώς ο άσος των Τρικολόρ δεν έχει σοβαρό τραυματισμό. Την απόκτηση του 25χρονου forward Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ανακοίνωσαν οι Dallas Mavericks. Η FIFA πουλάει διαδικτυακά κομμάτια από τον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ, με τιμές από 390 έως 2.600 ευρώ. Τέλος, αμφίβολη λόγω ίωσης και τραυματισμού είναι ο Ντέκλαν Ράις και ο Μαρκ Κουέχη αντίστοιχα για τον προημιτελικό της Αγγλίας με την Νορβηγία, που διεξάγεται αύριο τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Βέλγιο-Ισπανία.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Η ώρα είναι 11 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Είμαστε στο ημίχρονο του αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο. Είμαστε στο 1-1. Προηγήθηκαν οι Ισπανοί με τον Ρουίζ Φαμπιάν στο 30 και ισοφάρισε το Βέλγιο με τον Ντεκελάρε Τσάλ στο 41ο λεπτό. Σε λίγο θα κάνουμε σύνδεση με τον Πάπη Παπάζογλου για να παρακολουθήσουμε παρέα το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ να θυμίσουμε την τεράστια επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος έχει κάνει και μια τρομερή γκριμάτσα μετά το τεράστιο αυτό άλμα το οποίο έκανε στα 8.61, το οποίο αποτελεί κορυφαίο όλου του κόσμου για το 2026. Ο Τεντόγλου, ο οποίος παραλίγο να πιάσει και την κορυφαία δική του επίδοση. Πάμε στον Πάπη Παπάζογλου. Βλέπω κινητικότητα, βλέπω τους παίχτες να είναι έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο. Πάπη, δεν μας ακούει μόνο ο Πάπης Παπάζογλου. Θα πάμε σε πολύ λίγο και πάλι να κάνουμε τη σύνδεση. Έχουμε τώρα τον Πάπη Παπάζογλου.
1: Έτοιμος είμαι.
0: Έτοιμος, ωραία.
1: Έτοιμος είμαι. Λοιπόν, βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες.
0: Έχεις γεννηθεί έτοιμος εσύ, Πάπη.
1: Βγαίνουν οι παίκτες σιγά σιγά, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Θυμίζουμε, Ισπανία-Βέλγιο στο δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 1-1 με τα γκολ του Φαμπιάν Ρουίθ στο 30 και του Ντεκετελάρε στο 41. Η Ισπανία καλύτερη, είχε περισσότερες φάσεις, αλλά το Βέλγιο βρήκε το γκολ στην πρώτη του καλή στιγμή στο παιχνίδι. Πρώτο γκολ που δέχεται η Ισπανία σε αυτό το Μουντιάλ. Και θα δούμε, εκεί φίλες και φίλοι της ΑΣΠΟΡ, αν αυτό το 1-1 θα τις βάλει πιο συγκρατημένες τις ομάδες, θα κυνηγήσει τον γκολ. Θυμίζω ότι σε επίπεδο Μουντιάλ η Ισπανία έχει κερδίσει το 1992-1 και το 1986-1-1 είχε λήξει το μάτς και το πήρε στα πέναλτι το Βέλγιο στην ίδια ακριβώς φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τώρα βγαίνουν και οι παίκτες του Βελγίου, βγαίνουν και οι διαιτητές και θα δούμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή, που νομίζω δύσκολα, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, να αλλάξουν τα πράγματα οι προπονητές των δύο ομάδων, τον Λεφουέντε και ο Γκαρσία. Λοιπόν, το απολαμβάνουν και οι φίλες και οι φίλοι και τα παιδιά στις εξέδρες του Λος Άντζελες που γίνεται το παιχνίδι, ένα γήπεδο ποιητικότητας 70.492 θεατών. Με σημεράκι γίνεται το μάτσο, εκεί είναι 1 το μεσημέρι στο Λος Άντζελες. Με λευκά το Βέλγιο, θυμίζω, αλλά λευκό δεν το λες ακριβώς, κάτι ροζάκια έχει, κάτι...
0: Ναι, έχει
1: φιστική,
0: γαλαζορός.
1: Εγώ το βλέπα λίγο φιστική το χρώμα. Αλλά ωστόσο οι λευκές είναι οι εμφανίσεις. Έχουν και αυτές τις πινελιές. Κόκκινη φανέλα, μπλε σόρτς, μπλε κάλτσα για την Ισπανία. Από ό,τι βλέπω δεν μας δίνουν και κάποια αλλαγή για τις δύο ομάδες. Άρα Σιμών, Πόρο, Κουκουρέγια, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Ρόδρι, Όλμο, Ρουίθ, Γιαμάλ, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ για τους Ισπανούς. Κουρτουά, Καστάν, Τεκάιπερ, Μέχελε, Ενγκόι, Ράσκιν, Βανάκεν, Ντεμπρόινε, Τροσάρ, Ντοκού και Ντεκετελάρε για τους Βέλγους. Οι Ισπανοί είναι στη σέντρα, περιμένουν το OK από τον υπεύθυνο των τηλεοπτικών. Δίνεται το OK, η Ισπανία στη σέντρα, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Λος Άντζελες, το δεύτερο προημιτελικό. Θυμίζω ότι όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τη Γαλλία, που στα μάτια όλων είναι μέχρι στιγμής το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης. Αλλά είπαμε, όταν είναι νοκάουτ μάτς και ειδικά όταν φτάνουμε σε τόσο προχωρημένο στάδιο, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, και ειδικά αν τα φαβορί δεν καθαρίζουν τα παιχνίδια όπως δεν έκανε η Ισπανία, εκεί που είχε και τις ευκαιρίες λίγες, αλλά είχε και ένα momentum μετά τον goal και δέχτηκε την ισοφάριση στην πρώτη καλή στιγμή των Βέλγων. Από αριστερά ανεβαίνει ο Κουκουρέγια, δυσκολεύεται αλλά κατάει την παράκτη του αγωνιστικού χώρου παίζοντας στη γραμμή με Ρουίθ και Μπαένα, και τώρα κάθεται για το Κουκουρέγια, βάζει τζαρτζάρισμα στον Τροσάρ και δίνει φάουλο Όλιβερ. Έξαρρος ο Κουκουρέγια ότι πήγε τζαρτζάρισμα και δεν έκανε φάουλο στον αντίπαλό του. Όμως αυτές οι φάσεις συνήθως δίνονται, και ναι, έχει βάλει το δεξί του χέρι, δεν πήγε ακριβώς στην μπάλα, πήγε να την προσθέσει και πήγε προς τον αντίπαλό του. Για μένα σωστή απόφαση του Μάικλ Όλιβερ. Η μπάλα βγαίνει δεξιά στον Ντεκετελάρε, την κρατάει εντός περιοχής, παίζει με τον Κουκουρέγια, την προστατεύει ο σέντερ φορ της Αταλάντας. Πάει να την βάλει μπροστά, αλλά του φεύγει λίγο περισσότερο το κοντρόλ και η μπάλα περνάει out στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Σιμών θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. παίζει εκεί λίγο με τη φωτιά, αλλά τη βγάζουν την άμυνα των Πίλτα παρά την πίεση των Βέλγων οι Ισπανοί. Θα πάρει και το φάουλ ο Όλμο έξω από την περιοχή των Ισπανών. Βγήκε πολύ πολύ μακριά από την περιοχή του ο Μέχελε για να μαρκάρει τον αντίπαλό του, το μεσοεπιθετικό της Μπαρσελόνα. Κερδίζουν οι Βέλγοι με τον Κου. Πηγαίνει, πάει να βρει την κάθετη για τον Τροσάρ. Κόντρα, βγαίνει ο Σιμών στα πόδια του Ντεμπρόινε και μαζεύει την μπάλα. Ο Κουκουρέγια τώρα αφήνει για τον Λαπόρ. Επιμένω ότι οι Βέλγοι, αν βάλουν την μπάλα κάτω, μπορούν να βρουν φάσεις σε μια Ισπανία που δεν είχε δεχτεί μέχρι τώρα γκολ, αλλά στην πρώτη φάση το δέχτηκε σήμερα. Ο Κουμπαρσί ανεβαίνει και παίζει με τον Ρουίθ και πάλι ο στόπερ της Μπαρσελόνα, ο νεαρός στόπερ της Μπαρσελόνα, παίζει κάθε για τον Οιαρθάμπαλ. Κοντά του ο Γιαμάλ και θα πάει μπάλα πίσω για τον Πόρο και ακόμη πιο πίσω για τον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί σηκώνει πολύ ωραία κάθετη για τον Γιαμάλ. Προλαβαίνει τον Κουρτού, αλλά σώζει με τα πόδια ο γκολκίπερ της του Βελγίου, αλλά δεν υπάρχει φάση. Σηκωμένη η σημαία του Main Warning, του δεύτερου βοηθού διαιτητή του Άγγλου, για offside στον Γιαμάλ. Και ήταν offside, αλλά καταπληκτική η πάσα του Κουμπαρσί. Κάθετη, επιμένουν με αυτόν τον τρόπο, δικαιώθηκαν στη φάση του γκολ οι Ισπανοί και θα το συνεχίσουν να το κάνουν και πρέπει να το κάνουν. Και δείχνει ο Γιαμάλ πόσο λίγο, λέει, ήμουνα.
0: Βέβαια, εκεί με τη φορά του Γιαμάλ δεν υπήρχε λόγος να πάει να πλασάρει. Έτσι, να τσιμπήσει λίγο δεξιά και να βγει μόνο του. Να...
1: Ακριβώς. Αλλά είχε βγει, είχε απλώσει και τα πόδια του Κουρτουά. Είναι μεγαλός όμως ο Κουρτουά. Δύσκολο να το περάσει.
0: Γιαμάλισε.
1: Γιαμάλισε, σωστό και αυτό. Λοιπόν, από αριστερά ένα πλάγιο για το Βέλγιο κάτω τη μεσαία γραμμή με τον Ντεκάιπερ. Με δύναμη προς τον Ντεκεταλάρε, αλλά διώχνει ο Πόρο και ακόμη περισσότερο ο Ρόδρυ. Όλμο πάνω προστατεύσει, την παίρνει ο Μέχελε και τώρα ο Ράσκιν. Ο Τροσάρ κρατάει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ψάχνει να βρει κάπου να δώσει με σιγουριά, προτιμάει τον Καστάν. Παίζει με τον Ντοκού, λάθος η πάσα του, είχε ξεκινήσει τον Ντοκού την κούρσα. Το πλάγιο για τους Ισπανούς με το Ρουίθ. Να πιέζεται από τον Ντεμπρόινε. Το πλάγιο για την Ισπανία, ζητάει φάουλο Φαμπιάν Ρουίθ και νομίζω ότι είχε δίκιο σε αυτή τη φάση. Κουκουρέγια πάει στον τέταρτο τον αμπάτη τον Βραζιλιάνο να διαμαρτυρηθεί και αφήνει τη θέση του και βγαίνει τώρα η επίθεση από δεξιά για, για το Βέλγιο. Πέφτουν πάνω Λαπόρτ και Ρόδρυ στον Ντοκού. Κόρνερ, εδώ μπορεί να υπήρχε κεφάλαιο γιατί με και κεφαλοκλείδωμα το κάνει πέφτοντας ο Λαπόρτ του άσου τη Σίτη. Τον πέταξε κάτω. Πάντως σίγουρα υπάρχει κόρνερ, ναι, τον έχει αγκαλιάσει για να τον πετάξει κάτω. Το Βέλγιο πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι από δεξιά όπως επιτίθεται. Πάει φυσικά ο Κεβιν Ντεμπρόινε. Διώχνει και ο Ντοκού για να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Μέχελε, Τροσάρ, Ντεκέτελαρε εννοείται. Ενγκόι, υψηλοί όλοι. Η κεφαλιά από Μάξ του Πόρο έχει όμως σταματήσει τη φάση για επιθετικό φάουλ στο Μπαένα. Ο Όλιβερ, το φάουλ του Ράσκιν, όπως ο Λάσον δείχνει. Τέλος από την απόπειρα των Βέλγων με το Λαπόρτ να παίζει με τον Κουμπαρσί. Έκτο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου, 51ο του αγώνα. Ισπανία Βέλγων με το Λαπόρτ να παίζει με τον Κουμπαρσί. Έκτο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου, 51ο του αγώνα.

0: κάνει το γέμισμα αριστερά για τον Μπαένα, παίρνει την κεφαλιά για τον Ρόιαλ Θάμπαλ, παίζει με τον Ρουίθ και τώρα Κουκουρέγια, αριστερά για τον Μπαένα. Ο Μπαένα με τον Καστάν βγάζει την μπαλά έξω για τον Ρουίθ και τώρα ο Ρόδρι και αλλαγή δεξιά με Πέδρο Πόρο και τώρα Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ με δύο απέναντι του, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, ψάχνει το σουτ, δεν το κάνει, δίνει στο Ρόδρι. Ο Ρόδρι στο Κουκουρέγια, γύρω γύρω, έξω την περιοχή, δεν κάνουν κάποια ενέργεια. Οι Ισπανοί γυρίζουν την μπάλα πίσω στο Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ θα ανεβάζει και πάλι την ομάδα του πιο επιθετικά. Ο Ριανθάμπαλ έχει βγει εκτός περιοχής και τώρα ο Μπαένα και τώρα ο Κουμπαρσί. Δεξιά για τον Πόρο και τώρα ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ ψάχνει το αριστερό. Παίζει με τον Κουκουρέγια, αφήνει για τον Ρουίθ. Δεν κάνει το σουτ, αφήνει για τον Μπαένα. Καθυστερούν η κόντρα. Πάνω στον Κουκουρέγια, περνάει ο Κουκουρέγια, κάνει το σουτ. Ο Γιαμάλ, κόρνερ από την παρέβαση. Βρήκε πάνω στο Μέχελε. Κόρνερ για τους Ισπανούς από δεξιά. Τέταρτο για τους Ήβηρες που γύρισαν την μπάλα, βρήκαν το σουτ του Γιαμάλ. Πήγαινε προς την εστία, έβαλε το πόδι του ο Μέχελε και την έστειλε κόρνερ. Στο 52 μπαίνουμε στο 53ο λεπτό. Πλασαριστά για τον Γιαμάλ, σηκώνει την μπάλα τη σέντρα. Η κεφαλιά η απομάκρυνση βγαίνει για τον Όλμο. Απελπιστικά στο χωστό σουτ του μεσοεπιθετικού της Μπαρτσελώνα. Είχε χώρο έξω την περιοχή, 2-3 μέτρα. Έκασε ο σουτ με το εξωτερικό. Φεράν Τόρες ετοιμάζεται. Θα είναι η πρώτη αλλαγή για τους Ισπανούς. Και Πέδρη, διπλή η αλλαγή των Τελαφουέντος. Ο Κουρτουά φέρνει την μπάλα κατά τη μέσα γραμμή. Αυτή τη φορά το κεντρικό δεν θα πάρει την κεφαλιά, την πάρει ο Πόρο. Θα καλύψει και θα απομακρύνει και θα βγάλει αριστερά για τον Μπαένα με υπερπροσπάθεια. Κουκουρέγια και στο ανοιχτό γήπεδο για τον Ρουίθ που βγαίνει από αριστερά. Δεν είναι και ο πιο γρήγορος ο Ρουίθ. Περιμένει να ανέβουν οι υπόλοιποι. Οργανώνονται οι Βέλγοι. Η μπάλα πηγαίνει στο Ρόδρι. Ο Ρόδρι σωστά παίζει αριστερά με τον Κουκουρέγια και κάθετα για τον Ρουίθ, αλλά είναι πολύ δυνατή η πάσα του. Κουκουρέγια, ο Κουρτουά θα μαζέψει. Και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η Ισπανία είναι πιο επιθετική, έχει περισσότερο κατοχή, ψάχνει τον γκολ, προσέχει την άμυνα το Βέλγιο. Ο Καστάν μια βαθιά παλιά υπό την πίεση των αντιπάλων του, στο πουθενά βγαίνει ο Σιμών από την περιοχή του για να δώσει γρήγορα στον Κουμπαρσί. Έτοιμη Φεράν Τόρες και ο Πέδρη να μπουν στο παιχνίδι στην πρώτη διακοπή. Με τον Βανάκεν οι Βέλγοι να ελέγχουν έξω την άμυνά τους, ο Μέχελε με ψυχραιμία και ο Ντεκάιπερ παίζει με τον Ντοκού με δύναμη, αλλά θα προλάβει ο Ντοκού την μπάλα, θα την κατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ντεμπρόινε, Βανάκεν και αφήνει ο Ντεμπρόινε πίσω στο Μέχελε και τώρα Ράσκιν. Παράλληλα με τον Ενγκόη, ακόμη πιο δεξιά για τον Καστάν και τώρα ο Τροσάρ θα αφήσει τον Μέχελε που θα περάσει τη μεσαία γραμμή, θα παίξει κάθε για τον Ντεμπρόινε και ακόμη πιο αριστερά για τον Ντοκού. Ο Ντοκού με τον Πόρο μπροστά του, περνάει για τον Ντεμπρόινε, το 1-2 Ντοκού πάει να γυρίσει, η απομάκρυνση στο shoot out, πολύ καλή στιγμή με τον Ντεκάιπερ στο 55. Η πρώτη καλή στιγμή είναι για το Βέλγιο που ανέβηκε σωστά, έκανε ωραία το γύρισμα, απομάκρυνε από την πάσα του, από το γύρισμα του Ντοκού ο Κουμπαρσί με τη μία, ο Ντεκάιπερ, έγιναν οι αλλαγές. Να δούμε, φεύγει ο Ρουίθ, Φαμπιάν Ρουίθ, για να μπει στο 55 ο Πέδρη και ο Μπαένα βγήκε. Άρα θα πάει αριστερά ο Τόρες με χειροκροτήματα από τους φιλάθλους της Ισπανίας που είναι στο γήπεδο και ο Πέδρη κανονικά στον άξονα.
1: Λοιπόν Μπάμπη, είμαστε το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, αλλά είμαστε και ένα ιδιοσιογραφικό ραδιόφωνο, το κορυφαίο ιδιοσιογραφικό ραδιόφωνο στην χώρα. Πριν από λίγο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ένα story στο Instagram και ουσιαστικά αποχαιρετά τον Τζέντι Οσμάν. Γράφει ο πρόεδρος Παναθηναϊκού: η απόφασή σου με στενοχωρία, αλλά τη σέβομαι πλήρως και την καταλαβαίνω. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Τζέντι, Τζέντι, Τζέντι, που ουσιαστικά προαναγγείλει την αποχώρηση του Τούρκου Αστέρα. Μπάμπη.
0: Ναι, και θα δούμε και πού θα πάει ο Οσμάν.

0: Εντάξει, με τις μεταγραφές που κάνω ο Παναθηναϊκός ήταν κρίση. Θέλω να δει μπορεί να αποχωρήσει. Για να δούμε ο Όλμο, γιατί έχουν πίνει δυνατά ξανά στο κόλπο, στο μπάσκετ οι ομάδες Θεσσαλονίκης. Μην το ξεχνάμε. Λεφτά. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Ισχύει, αλλά εντάξει, λογικά ο Οσμάν θα πάει προς Τουρκία. Και νομίζω πως θα έχει και λόγο και ο Παναθηναϊκός το που δεν θα πάει, γιατί είχε και συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Οπότε για να τον αφήσει να φύγει, σίγουρα θα του βάλει και κάποιες δικλείδες σε ασφαλείας.
0: Ο Κουμπαρσί ανεβάζει από δεξιά, η σέντρα του Πέτρο Πόρο δεν είναι καλή. Η μπάλα περνάει εκτός. Και βλέπω ετοιμάζεται ο Βίτσελ, ο Νάνα είναι αυτός που τους δίνει... και ο Λουκάκου. Οι αλλαγές πάντως είναι για να μπουν γκολ.
1: Οι πλάτες του Λουκάκου είναι όσο δυο Βίτσελ, έτσι.
0: Ναι. Και ποιος ο Βίτσελ. Πάει να κλέψει και κλέβει ο Ρόδρυ και παίζει με το Φέραν Τόρες. Και τώρα ο Πέτρι, οι δύο παίκτες που μπήκαν αλλαγή για τους Ισπανούς. Πάντως οι αλλαγές μέχρι στιγμής είναι για να.
1: Για να χτυπήσει το μάτς.
0: Για να χτυπήσει το μάτς. Δηλαδή και να βάλει το Λουκάκου πάνω να βρει γκολ.
1: Καλό για μας αυτό.
0: Καλό για μας. Ειδικά μα μπει γκολ. Δεν θα υπάρχει μεταγυρισμός. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Πόρο. Το λέω αυτό γιατί ξέρεις, Άκη, και από την εμπειρία σου, όσο πηγαίνει η ισοπαλία σε νοκάουτ, όσο προχωράει η ώρα.
1: Εννοείται.
0: Για να δούμε το γέμισμα του Γιαμάλ. Με δυσκολία ο Κουρτουά για να μπει στη φάση ο Ρεάλ Θάμπαλ. Παίρνει την απομάκρυνση ο Ρόδρυ. Όσο περνάει η ώρα, ξέρεις, δεν παίρνουν ρίσκα οι ομάδες.
1: Ναι, και φοβούνται περισσότερο. Λέγαμε πριν με τον Αντρία το Δημάτο, που τον είχαμε ζωντανά, ότι στα τρία παιχνίδια που απομένουν στην προμηθευτική φάση περιμένει μια έκπληξη. Λες να είναι σήμερα.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Αλλιώς θα έχουμε κλασικούς ημιτελικούς, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία.
1: Εγώ αυτό είναι. Θέλω. Ο κλασικός τύπος είμαι. Δεν είμαι.
0: Όποιος αξίζει. Όποιος είναι σε καλύτερη ημέρα. Αλλά και εγώ θα ήθελα Γαλλία, Ισπανία, για να σου πω την αλήθεια. Για μάλ. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλουν και ομάδες. Και τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Και το Βέλγιο που δεν μας έπειθε και δεν έχει πείσει γενικώς. Έχει αυτό το που έκανε με τη Σενεγάλη, έχει δώσει τρομερή όθηση αυτό το αποτέλεσμα. Ντοκού θα πάρει το φάουλ από το Γιαμάλ που γύρισε για να βοηθήσει την αμυντική λειτουργία της Ισπανίας. Λοιπόν, θα γίνουν τώρα οι αλλαγές. Για να δούμε αν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές, γιατί είναι έτοιμοι να μπουν οι δύο παίχτες του Βελγίου ή θα είναι τριπλή. Να δούμε, γιατί βλέπω αρκετούς. Ναι, τριπλή θα είναι η αλλαγή. Εδώ και τον τρίτο σε λίγο. Αλλά δεν γίνουν τώρα οι αλλαγές, οπότε περιμένουμε με το Βέλγιο με τον Ντοκού από αριστερά να είναι στην επίθεση. Παραπάνω περάσει, ελέγχουν όμως οι Ισπανοί. Γυρίζει όλμο στον Σιμών και απομακρύνει. Αν ήταν καλά, θα μπει και ο Σέις για τους Βέλγους. Ένας ακόμη παίχτης στην πρίζα. Παίζει και ο Μέχελε. Να δούμε τις επιλογές. Όλμο τώρα στην επίθεση για την Ισπανία. Είμαστε στο 60 λεπτό, παραμένει το 1-1 ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο. Δεν έχουμε πολλές φάσεις στο δεύτερο μήχρονο. Καλή όμως η φάση για τους Βέλγους στο 55. Τώρα η μπάλα πηγαίνει αριστερά για τον Κουκουρέγια που έχει χώρο χαμηλά το γέμισμα. Ο Ενγκόη, έστω και με δυσκολία, απομακρύνει σε ένα σημείο που θα βγει πάλι πλάγιο και νομίζω εδώ θα γίνουν οι αλλαγές για τους Βέλγους. Έχουμε, ναι, πράγματι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα γίνει για τους. Βγαίνει ο Τροσάρ για τους Βέλγους και θα μπει ο Βίετσελ. Στο 60 η αλλαγή αυτή. Με τον Τροσάρ να μην κάνει αίσθηση την παρουσία του. Βγαίνει Βανάκεν στην πραγματικότητα. Εκεί θα μπει ο Βίτσελ. Και να δούμε και τον τρίτο που θα βγει. Μπαίνει ο Λουκάκου και ο Ντεκάιπερ. Μάλιστα. Βανάκεν και Ντεκάιπερ εκτός. Στο 60 λεπτό. Θα μπει ο Σέις στη θέση του Κάιπερ. Και θα μπει ουσιαστικά στη θέση του Τροσάρ ο Λουκάκου και ο Βίτσελ θέση στην πραγματικότητα του Βανάκεν. Αυτοί είναι οι αλλαγές. Αμυντικός, back μάλλον, half και επιθετικός. Και να δούμε πώς θα πάει. Θα πάει λογικά στα άκρα ο Ντεκέτε Λάρε. Δούμε λίγο το σχηματισμό γιατί είναι η Ισπανία στην επίθεση. Ωραίο το σύντο για Μάλε. Εντυπωσιακή η επέμβαση, αλλά σε χώρο που ήλεγχε ο Κουρτουά. Είναι όμως η πρώτη καλή στιγμή για τους Ισπανούς στο δεύτερο ημίχρονο πάλι με τον Γιαμάλ. Θυμίζω ότι από αυτόν έγιναν όλες οι ευκαιρίες της Ισπανίας. Είχε συμμετοχή και στον γκολ, έστω και αν δεν έκανε το γύρισμα. Τώρα η κάθε για τον Όλμο. Η κόντρα πάει να μπει ο Φεράν Τόρες, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Διώχνει ο Ενγκόη και τώρα ο Ντοκού. Ο Ντοκού περνάει τη μεσαία γραμμή και παίζει κάθετα. Πολύ ωραία για τον Ράσκιν που είχε βγει αριστερά σαν εξτρέμ. Περιμένει ο Λουκάκου το γύρισμα. Λαπόρτ με τον Ρόδρυ. Ζητάνε χέρι, αλλά δεν νομίζω και χέρι να έχει βρει. Ο Ντεπρόινε κάνει το σουτ. Η μπάλα στα χέρια του Σιμών. Και χέρι να υπάρχει, είναι τόσο κοντά ο ένας παίκτης με τον άλλον. Θα το δούμε και στο replay που διώχνει ο Λαπόρτ. Ναι, και είναι και κολλητά στο σώμα του. Είναι απλωμένο μεν λίγο το χέρι, αλλά είναι τόσο κοντά. Είναι ούτε στο μισό μέτρο. Δεν δίνονται αυτά απέναντι. Έτσι, Άκη.
1: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Αφού...
0: Είναι
1: και
0: πολύ κοντά.
1: Τι να κάνει, δεν μπορεί να αντιδράσει αλλιώς. Είναι δίπλα.
0: Ναι. Είναι πολύ κοντινή η απόσταση. Δεν βγήκε πάντως η φάση για το Βέλγιο, έτσι. Και τώρα ο Όλμο έχει καλό ρυθμό το παιχνίδι. Δεν είναι για 1-1. Ο Γιαμάλ πατάει περιοχή. Πάει να περάσει. Ωραίο το γύρισμα. Πάλι ο Κουρτουά έχει την απάντηση και κόρνερ για την Ισπανία. Στο γυριστό σου από δύσκολη θέση του Οριαθάμπαλ. Μπάλα σε κόρνερ. Πάλι ο Γιαμάλ στη φάση. Έλεγε ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας στο Λαφόρντες ότι περιμένουμε να δούμε και το Γιαμάλ λίγο περισσότερο στο Μουντιάλ. Και αλήθεια σήμερα τον βλέπουμε. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Μπάλα βγαίνει πλασαριστά από το κόρνερ έξω για τον Όλμο. Ο Πόρο δεν κάνει το σουτ. Πάλι ο Όλμο και πάλι ο Πόρο έχει χώρο. Δεν εμπιστεύεται όμως τα πόδια του και παίζει πλάγια με τον Φεράν Τόρες. Ο Τόρες πατάει περιοχή, ψάχνει το σουτ, πατάει την μπάλα. Δεν είναι καλή η συνεργασία με τον Πέδρη, αλλά παίρνει την απόκριση ο Ρόδρυ. Κρατάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πάλι για τον Πέδρη.
1: Προσπαθούν να βρουν τη χαραμάδα για να περάσουν την κάθεση, αλλά...
0: Έχει και δύο-τρεις φάσεις που δεν εμπιστεύονται και τα πόδια του.
1: Ναι.
0: Έξω την περιοχή.
1: Ναι, μόνο Γιαμάλ.
0: Μπάλα ο Γιαμάλ έξω. Ναι. Ο Γιαμάλ πάρει την κίνηση. Βγάζει για τον Τόρες. Πάει στο 1-2. Γιαμάλ δεν περνάει τελευταία στιγμή από το Ράσκιν του. Σπουδαία εδώ η παρέμβαση του χάφτης του Βελγίου. Γιατί αν πέρναγε από εκεί θα ήταν πολύ δύσκολο. Όλμο μία-δύο τρίπλες θα πάρει το φάουλ από τον Ράσκιν. Έχει επαναλαμβάνω, ενώ έχουμε μπει στο 64 λεπτό και περιμέναμε ότι θα είναι πιο προσεκτικές οι ομάδες. Έχει καλό ρύθμο το παιχνίδι. Το ψάχνουν. Και με τις άλλαγες που έχουν κάνει οι δύο προπονητές. Πάρα πηγαίνει αριστερά στον Κουκουρέγια. Ο Λαπόρτ, ο Ρόδρυ και τώρα ο Κουμπαρσί περνάει τη μεσαία γραμμή. Κάθε για τον Όλμο και δεξιά για τον Γιαμάλ. Ο Σέις κοντά του. Ο Γιαμάλ μπαίνει εδώ. Ο Σέις δείχνει γιατί μπήκε στο παιχνίδι. Είχε θέματα και ο Ντεκάιπερ. Γιατί λέγαμε πολύ δραστήριο στο Γιαμάλ και νομίζω αν δεν έχει πρόβλημα ο μπακ της του Βελγίου, νομίζω ότι έβαλε τον Σέις για αυτόν τον λόγο. Για να καλύψει καλύτερα τον εξτρέμ της Μπαρτσελόνα. Είχε προβλήματα από εκεί ο Ντεκάιπερ. Βέβαια έχει και την ευκαιρία για ένα επιθετικό μπακ στο 55. Ο Κουρτουά φέρνει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή. Θα σηκωθεί ο Ντεκετελάρη να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα είναι στον αέρα. Ο Ντοκού δεν θα ήταν εύκολο να την πάρει την κεφαλιά του Κουμπαρσί. Η μπάλα πηγαίνει στο Σιμών και τώρα ο Λαπόρτ. 407 συμπληρωμένες πάσεις η Ισπανία, 189 το Βέλγιο. Να καταλάβουμε και πώς πάει το παιχνίδι και ποιος έχει την κατοχή. Αλλά το σκορ στο 1-1. Όλμο κάνει το άνοιγμα πολύ ωραία αριστερά για τον Κουκουρέγια. Αφήνει την μπάλα στον Πέδρη. Ο Πέδρη πηγαίνει λίγο προς τον άξονα, του κλείνει το χώρο ο Βίτσελ και τώρα ο Ριαλθάμπαρ που είναι μακριά από την περιοχή. Παίζει με τον Κουκουρέγια που είναι στο ύψος της περιοχής από αριστερά. Αφήνει γυρίζει τον Πέδρη. Παίζει με τον Όλμο. Συμπάει την μπάλα για τον Τόρες. Καθυστερεί λίγο ο Τόρες αλλά κρατάει την κατοχή και παίζει με τον Γιαμάλ. Βγαίνει και ο Ενγκόη και τον κόβει. Το καλύπτει και καλά ο Σέις. Εδώ κερδίζουν οι Ισπανοί, αλλά με φάουλ. Διαμαρτύρεται το Πόρο για φάουλ πάνω στον Ντοκού. Μπήκαμε στο 66ο λεπτό αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους της Ισπανίας. Αλλά τον βρήκε λίγο ξόφαλτσα τον Ντοκού και το είδε ο Όλιβερ. 66ο λεπτό, 1-1 Ισπανία-Βέλγιο στον δεύτερο προημιτελικό. Έχει πρόβλημα ο Κουρτουά και πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Πηγαίνει πάνω το Όλιβερ, δείχνει το αριστερό του πόδι αν ήταν καλά. ψηλά
1: στο μυρόκαπο.
0: Στο, ναι, στο αν δείχνει ψηλά είναι και ο τετρακέφαλος. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακριβώς που το έχει, αλλά εκεί δείχνει νομίζω ο goalkeeper του Βελγίου και της Ρεάλ. Εκεί δείχνει. Έχει μπει το ιατρικό τίμα, άρα έχουμε διακοπή. Σε λίγο θα έχουμε και τη διακοπή για, το, για την ενυδάτωση.
1: Ευκαιρία δεν είναι δηλαδή, και τώρα.
0: Είναι συγκεκριμένες νομίζω οι στιγμές.
1: Όπου είναι τα break.
0: Ναι, ναι, αλλά εξής παίζει ρόλο και που θα βγει η μπάλα. Ναι, εδώ ήταν μια καλή στιγμή γιατί είναι όντως στο, στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία στο 65, εντάξει λίγο πιο 67, εκεί είναι ένα σημείο στα μέσα. Δεν ξέρω γιατί ακούω μουσική, αν έχει διακόψει, γιατί μαζί μου πάρει το σημείο που τραυματίστηκε ο Κουρτουά. Αν όντως έχει στείλει.
1: Πρέπει να έχει.
0: Έχουμε το διάλειμμα για την ενδιάθεση και βλέπεις ότι έχουν βγει και τα ποτιστικά στον αγωνιστικό χώρο για να βρέξουν το τερέν, γιατί υπάρχει, είπαμε, είναι μεσημέρι, έχει ήλιο. Ένα εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, γήπεδο.
1: Κατάμεστο.
0: Ναι. Έχουμε λοιπόν διακοπή.
1: Ωραία. Πάρε μια ανάσα, Παπάζογλου. Είπαμε πριν
0: να
1: από
0: το
1: λίγο.
0: Ψάξεις την... για τον ΠΑΟΚ,
1: ο
0: Όσμαν.
1: Ναι.
0: Που σου είπα, είδες οι ελληνικές ομάδες χωρίς να ξέρω κάτι. Λέω, κάτσε να δούμε που θα πάει.
1: Λοιπόν, εδώ, μου έχει δώσει μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Πάμε κατευθείαν στο Βαγγέλη Ζορμπά να μας δώσει λεπτομέρειες. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Άκη, καλησπέρα παιδιά.
1: Εγώ από ό,τι κατάλαβα από το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν απόφαση καθαρά του
2: Τούρκου. Ναι, τώρα αποχαιρέτησε τον Οσμάν. Απλά πράγματα Άκη μου. Είναι φοβερό μεταγραφικό μπαμ αυτό, βόμβα πραγματική, γιατί η μισή Ευρώπη, ΕΦΕΣ και πάρα πολλές άλλες ομάδες από την Ευρώπη, τις Ευρωλίγκα ομάδες, έτσι, για τον Τσέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού.
1: Πριν από λίγο είπε ο Μπάμπης να πάει για ΠΑΟΚ, ότι λέω εγώ δύσκολο το βλέπω. Για Ευρωλίγκα θα πάει και ξαφνικά βλέπω ότι πληρώνει τον buy-out του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι.
2: Eurocup.
1: Και τρελά νούμερα,
2: Για. Ναι, 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή ο Μισακηδης τρελάθηκε που λέμε τώρα, έτσι.
1: Άρα
2: αυτό είναι.
1: 3 χρόνια, 9 εκατομμύρια ευρώ.
2: 9 εκατομμύρια συν 2 που θα δώσει στον Παναθηναϊκό. Πάει αυτή η μεταγραφή να κόψει στον ΠΑΟΚ συνολικά 11 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρό ποσό. Mm-hmm. Αλλά το τρομερό και τρομερό είναι ότι ενώ η μισή Ευρώπη, λέω, τις ομάδες Ευρωλίγκα είχαν πλησιάσει τον Τζέντι Όσμαν, τελικά επέλεξε τον ΠΑΟΚ και το Eurocup. Mm-hmm. Και τον Τρινκέρι, τον Αντρέα Τρινκέρι που είναι ο προπονητής του.
1: Βαγγέλη, δεν ακούγεσαι καλά, έχει πρόβλημα η γραμμή.
2: Ούτε στην ολοκλήρωση της μεταγραφής αυτή.
1: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε.
2: Τζέντι Όσμαν, έκπληξη μεγάλη, το ελληνικό μπάσκετ αντιπιτίθεται, είναι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Τεράστια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, τεράστια τα νούμερα. Το προανήγγειλε νωρίτερα και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έγινε γνωστό και τώρα μας το είπε ο Βαγγέλης Ζορμπάς. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Εμείς πάμε πάλι στον Πάπη Παπάζογλου γιατί ξεκινάει το μάτσο.
0: Ξεκινάει σε λίγο το παιχνίδι. Είδες λοιπόν που το λέγαμε, κάτσε να δούμε γιατί υπάρχουν και ελληνικές ομάδες. Έχουν μπει πολύ δυνατά και αυτή είναι δήλωση, δεν είναι απλή μεταγραφή.
1: Απλά τώρα
0: είναι πολύ μεγάλη δήλωση από πλευράς ΠΑΟΚ.
1: Μου φαίνονταν τεράστιο το νούμερο.
0: Αυτή η μεταγραφή Ευρωλίγκα είναι, δεν είναι. Για να δούμε. Μακάρι να ενισχύονται οι ομάδες, να βλέπουμε και περισσότερα παιχνίδια. Μην βλέπουμε μόνο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να περιμένουμε, έτσι δεν είναι, ότι όλο το ενδιαφέρον θα είναι και αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, ο Ντοκού από αριστερά βγαίνει και καλύπτει με το σώμα, θα πάρει και το φάουλ. Ο Πόρο και η επίθεση τώρα θα ξεκινήσει από την άμυνα για τους Ισπανούς. Στο 70 λεπτό με Κουμπαρσί. Και φαντάσου, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάνει και μια τέτοια μεταγραφή μια ομάδα, θα υπάρξει και αντίδραση. Δούμε και ποια κίνηση ξέρω εγώ από τον Άρη. Ξέρεις, ο ένας τραβάει τον άλλον σε αυτές τις περιπτώσεις. Και σίγουρα δεν θα είναι τόσο απλά τα μάτς.
1: Απλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Μπορεί να θέλουν να κάνουν τέτοιες κινήσεις, αλλά δεν είναι εύκολο να δεχτούν και οι παίχτες.
0: Ναι.
1: Τώρα δέχτηκε και ο παίχτης.
0: Γι' αυτό δίνεις όλα λεφτά. Ναι. Για να δεχτεί ο παίχτης. Ναι. Θα πληρώσει υπεραξία. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, από δεξιά ο Πόρο, που ταξίζει δηλαδή ο Όσμαν, είναι εξαιρετικός βασιμπολίστας, αλλά πληρώσει και κάτι παραπάνω για να το πείσεις. Ωραία, Θάμπαρ, πάμε στην παλίτσα. Ισπανία-Βέλγιο 1-1, είμαστε στο 71ο λεπτό. Σηκώνει ο Ρόδρυ για Κουκουρέ, για παίρνει κεφαλιά. Μια νέα του Τόρες, out, αλλά υπάρχει offside, υπόδειξη. Όχι για τον Τόρες, για την πάσα στον Κουκουρέγια. Λοιπόν, θα έχουμε αλλαγή. Goalkeeper. Θα βγει ο Κουρτουά και θα μπει ο Λάμενς της United. Αναγκαστική αυτή η αλλαγή και δεν ξέρω πόσο θα επηρεαστεί Το Βέλγιο, αν και μιλάμε για εξαιρετικούς goalkeeper, αλλά ο Κουρτουά, όπως και να το κάνουμε, είναι
1: όρθιο όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει.
0: Ήταν πρόβλημα μυϊκό.
1: Κλαίει κιόλας.
0: Ναι, ήταν μυϊκό, γιατί καταλαβαίνει ότι μπορεί να χάσει το υπόλοιπο.
1: Λοιπόν, να περιγράψω λίγο την εικόνα.
0: Συγγνώμη, ήταν εγώ. Όχι, ο Λέμανς. Καλά, γιατί έκανα λάθος έντος.
1: Πέφτει στην καρέκλα εκεί στο πάγκο, ακουμπάει το κεφάλι πίσω και κλαίει ο Κουρτουά.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, η FIFA έβγαζε το 2013 τον Πέντερς, αλλά είναι ο
1: Είναι επειδή δεν σε ακούσανε, κατάλαβες. Αμέσως
0: αυτοί το βλέπουν. Εγώ και εγώ το είδα την τηλεοπτική μετάδοση. Ναι, ο Κουρτουά απαρηγόρητος, γιατί επαναλαμβάνω, σκέφτεται ότι προφανώς θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια. Είναι μυϊκός. Δηλαδή, αν προκριθεί το Βέλγιο, δεν θα παίξει συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί δεν είναι και πολλές ημέρες που μεσολαβούν. Αλλά αυτή τη στιγμή κάτσα να δούμε και τι θα γίνει στο παιχνίδι. 1-1. Ο Πέδρη πάει να κατεβάσει και τον Όλμο πολύ μακριά από εκεί που ήταν ο συμπαίκτης του και στην Μπαρτσελώνα. Ελέγχουν οι Βέλγοι, γυρίζουν την παρά στον Λάμενς και εκείνος βαθιά παλιά και εκεί ελέγχει ο Κουμπάρση. Η μπάλα πηγαίνει στο Λαπόρτ και τώρα ο Ρόδρη μαζί με τους, στην διαφθειά με τους Στόπερ. Τώρα το διορθώνουν και στην τηλεοπτική παραγωγή, την αλλαγή. Όλμο από δεξιά με τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ πίσω για τον Πόρο. Και τώρα ο Κουμπάρση που περνάει τη μεσαία γραμμή. Κάθεται ωραία για τον Τόρες που έχει μπει κοντά στον Οιαρθάμπαλ και βγάζει για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ με το Σέις πάει από δεξιά, κάνει το γύρισμα. Δεν είναι καλό. Τον πάει καλά το μαρκάρισμα του Σέις από τη στιγμή δηλαδή που κάνει την αλλαγή ο Γκαρσία. Του βγαίνει δηλαδή σαν επιλογή ο μπακ της Μπριζ. Γιατί αλήθεια ήταν να έκανε πολύ καλύτερες ενέργειες ο Γιαμάλ.
1: Του έχει κλείσει την καταμέτωπη επίθεση και του δίνει το διάδρομο που δεν τον βολεύει το Γιαμάλ.
0: Τον βγάζει ακριβώς δεξιά για να βρει την μπάλα με το δεξί και όχι με το αριστερό. Του κλείνει το αριστερό. Αυτή είναι η εντολή που έχει πάρει. Ο Λουκάκου παίρνει την κεφαλιά, αλλά εκείνο Λαπόρτ που καθαρίζει και γρήγορα για τον Κουκουρέγια. Και τώρα ο Πέδρη πάλι με τον Κουκουρέγια. Από αριστερά περνάει τη μεσαία γραμμή, όμως γυρίζει την μπάλα πίσω στο Λαπόρτ. Και ο Λαπόρτ με τον Πέδρη. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ωραία για τον Όλμο. Στο μεσοδιάστημα πάει να βρει τον Οιαρθάμπαλ. Χάνει τον βηματισμό και το κοντρόλ. Απομακρύνει ο Μέχελ, αλλά γυρίζει. Μπαίνει στη φάση ο Κουκουρέγια και ανακρά την κατοχή. Και τώρα ο Κουμπαρσί. Γρήγορα για δεξιά για τον Πόρο και ακόμη πιο δεξιά για τον Γιαμάλ. Αυτό που λέμε, του κλείνει συνέχεια το χώρο. Παίζει με τον Τόρες, πάει να κάνει την προσποίηση ο Τόρες για τον Οιαρθάμπαλ και αυτός τον βρει κάθετα, πετάει την μπάλα πλάγι ο Μέχελε. Αλλά ο Τόρες έχει μπει και παίζει πολύ στο χώρο και αφήνει την αριστερή πλευρά για να πάει να δώσει στήριγμα στον Οιαρθάμπαλ. Τώρα η μπάλα στον Όλμο έξω την περιοχή, ψάχνει το σούτ. Δεν το βρίσκει, θα αφήσει το Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κάνει το σούτ, κόντρα πάνω στον Σέις και απομακρύνει όπως ο Ράσκιν. Και τώρα ο Κουμπαρσί παίρνει την απομάκρυνση και δίνει για τον Πόρο. 75ο λεπτό, παραμένει το 1-1 και ο Ρόδρη κάθετα για τον Τόρες που παίξει τα κουνάκια τον Οιαρθάμπαλ. Δεν είναι καλή εμπνευστή, το Σέις σε καλή τοποθέτηση. Πιέζουν τους Βέλγους οι Ισπανοί. Βγάζει ο Μέχελε με ψυχραιμία για τον Καστάν και εκείνο μια βαθιά μπαλιά μέσα στο Λουκάκου. Του βάζει το κορμί ο Λαπόρτο, πετάει εκτός φάσης. Μαζεύει ο Κουμπαρσί και τώρα ο Ρόδρη περνάει τη μεσαία γραμμή. Ο Ρόδρη για τον Πόρο και τώρα για Μάλ και ο Γιαμάλ για τον Οιαρθάμπαλ που βγαίνει πλάγια, μπαίνει στην περιοχή, ψάχνει το γύρισμα, κατάει την μπάλα, τώρα δίνει στο Γιαμάλ, έχει γυρίσει και τον Κουγιά να τον κλείσει, αφήνει την μπάλα πίσω στον Πόρο, δεν κάνει καλό κοντρόλ και τώρα Γιαμάλ πάλι σηκώνει την μπάλα για τον Όλμο, παίρνει κεφαλιά προς τα πίσω, έχει γυρίσει ο Μίτσελ και απομακρύνει.
1: Κυκλοφορία τη μπάλα Ισπανή σε μισό τετραγωνικό μέσα στην περιοχή, ε.
0: Ναι. Είναι ικανή, αλλά δεν του έχει βγει το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει το τάκλινο Πέδρη για να προλάβει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα καταφέρνει. Πλάγιο. Και δεν ξέρω, έχουμε και άλλη αλλαγή. Στο 76. Δεν μα τη δείχνουν. Α, προηγουμένως ο Λουκάκο έσπαξε και λίγο. 70.492. Ακριβώς μιλάμε για sold out, όσο δηλαδή. Full house, όπως λένε και οι Αμερικανοί, Άκη. Ναι, όσο ναι. Ακριβώς έχει χωρητικότητα το γήπεδο στο Λος Άντζελες. Στο μεταξύ δεν ήταν. Μας έδωσαν αν υπάρχει κάποια αλλαγή. Θα δούμε.
1: Είδες τα επιπλέον εισιτήρια που βγάλανε για το τελικό, τα 1200 επιπλέον ναι, εισιτήρια. Ναι. Που φτάνουν τα 18.400 ευρώ.
0: 18.400 ευρώ, τσάβα πράγμα, τελικό μουντιάλ. Λοιπόν, ο Πέδρη, κανονικά το λέω έτσι και χιουμοριστικά, αλλά κάποιοι βρίσκονται και τα παίρνουν. Γιαμάλ, από δεξιά, πατάει περιοχή, ψάχνει το αριστερό. Ωραίο το τακουνάκι για τον Μπόρο που μπαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα εκείνο, ο Ράσκιν. Γυρίζουν πάρα πολύ καλά οι χαφ σε αυτά τα γυρίσματα του Βελγίου. Ο Ντοκού πετάει την μπάλα μπροστά, περνάει τον Πόρο και έχει γυρίσει δεξί μπακ ο Ριαρθάμπαλ για να μην του δώσει χώρο, παρακαλώ. Παίζει κάθετα ωραία για τον Ράσκιν. Το κατάει ο Πόρο, θα πάρει το φάουλ. Ο χαφ των Ρέιτζερς. Ένα-ένα στο 77 και όσο το πλησιάζουν προς τέλος του αγώνα θα παίρνουν και λιγότερα ρίσκα οι ομάδες. Αλλά πόσα γκολ έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ να σημειώνεται στο τέλος των αγώνων. Θυμίζω το Βέλγιο έκανε μια μεγάλη ανατροπή στα τελευταία λεπτά από 2-0 με τη Σενεγάλη. Ναι. Θυμίζω ότι η Ισπανία απέκτησε την Πορτογαλία με γκολ στο 90 του Μερίνο. Οπότε όλα μπορούμε να τα δούμε. Ο Λάμενς που έχει μπει στη θέση του Κουρτουά, σηκώνει την μπάλα για τον Ντοκού, δυσκολεύεται στο κοντρό, κερδίζει ο Ρόδρη και ο Πόρο παίζει στον άξονα για τον Πέδρη. Ο Πέδρη έχει την επιλογή του Όλμο και του Γιαμάλ, πάει στο Γιαμάλ, με το εξωτερικό πάει να βρει το Φεράν Τόρες, διώχνει ο Μέχελε και ο Σέις, αλλά εκεί είναι ο Ρόδρη έξω την περιοχή του Βελγίου που μαζεύει και ωραία σηκώνει αριστερά για τον Κουκουρέγια. Γυρίζονται και τα Λάρε που παίζει πλάγια πλέον όπως το περιμέναμε από τη στιγμή που μπήκε ο Λουκάκου. Ο Ρόδρη για τον Πόρο και ο πιο δεξιά για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ με τον Πόρο και αφήνει για τον Ρόδρη και ο Ρόδρη με τον Πέδρη. Ο Πέδρη γύρω γύρω όλοι και παίζει δεξιά για τον Γιαμάλ να βρει μια χώρο να κάνει σέντρα ή ένα σούτ. Αφήνει για τον Πόρο, πάλι μπάλα στο Γιαμάλ. Όλοι οι παίχτες στο ύψος της περιοχής και μέσα στην περιοχή του Βελγίου, όλοι οι Βέλγοι. Ο Σέις και πάλι κλείνει το χώρο στο Γιαμάλ, απομακρύνει. Εκεί όμως μακριά ο Λουκάκου θα μαζέψει ο Κουμπαρσί. Κουμπαρσί δεξιά για τον Ρόδρη. Παίζει με τον Πόρο και πάλι ο Ρόδρη. Με τον Πέδρη και τώρα Όλμο. Όλμο παίζει κάτω για τον Τόρες και περνάει για τον Οιαρθάμπαλ και παίζει δεξιά για τον Γιαμάλ. Εδώ έχουν χώρο με τον Τόρες και τον Γιαμάλ. Δεν περνάει η πάσα του Τόρες. Τη διαβάζει την φάση ο Εγκόη και καθαρίζει, αλλά επιμένουν με φάουλ όμως, λέει ο Όλιβερ, κερδίζει ο Πόρο από τον Ντοκού παρά τις διαμαρτυρίες του Μπακ της Τότεναμ. Αλλαγή και άργησε λίγο, γενικώς δεν τον πολύ βάζει τον Williams ο Ντελαφουέντε. Νίκο Williams της Μπιλμπάου στον αγωνιστικό χώρο, πολλοί θα ήθελαν και βγάζει τον Οιαρθάμπαλ. Ο Ντελαφουέντε στο 79 θέλει παίχτη για να σπάσει, να παίξει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Ραθάμπαλ, να έχει πολλούς παίχτες γύρω-γύρω, θα παίξει στην κορυφή. Βέβαια ο Τόρες που την ξέρει αυτή τη θέση. Θα παίξει αριστερά ο Νίκο Γουίλιαμς, δεξιά ο Γιαμάλ. Πολλοί ήθελαν να δεν βλέπουν ένα τέτοιο σχήμα στην Ισπανία με Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς στα φτερά. Δεν το επέλεγε.
1: Διαβάζω, Μπάμπη, εδώ στο ESPN ότι το πρόβλημα του Κουρτούα είναι στους προσαγωγούς.
0: Προσαγωγούς τελικά γιατί δεν ψάχνουν ψηλά. Πάντως μυϊκό είναι 100% γιατί φάνηκε και την αντίδρασή του που ήταν δακρυσμένος. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πάθει καμιά ζημιά να μείνει και μήνες εκτός. Αλλά μυϊκός σε αυτές τις περιπτώσεις και με τόσο κοντινά τα επόμενα παιχνίδια ξέρει ότι δεν θα παίξει αν προκριθεί το Βέλγιο. Για με τον Νίκο Γουίλιαμς, η πρώτη ενέργεια κάνει το γύρισμα, η μπάλα είναι εκτός, out. Κακή η επιλογή εδώ του extreme της Μπιλμπάου, αλλά και τα χειροκροτήματα από τους Βέλγους φιλάθλους που βλέπουν την ομάδα τους να είναι μέσα στο παιχνίδι, στην διεκδίκηση με συμπληρωμένα 80 λεπτά. Στο 1-1 η Ισπανία με το Βέλγιο και όλα ανοιχτά και πιθανή και η παράταση και η κάμερα στο Μερίνο, σου λέει μήπως τον βάλει και είναι ο άνθρωπος πάλι της τελευταίας στιγμής.
1: Λες.
0: Αλλά έχει και το Βέλγιο ανθρώπους της τελευταίας στιγμής. Λείπει όμως ο Τίλεμαν που χτύπησε στη προθέρμανση. Εκείνος έκανε τη διαφορά στον αγώνα με τη Σενεγάλη. Αλλά το κάνει και ο Λουκάκου. Τώρα στο έδαφος και το επρώ είναι. Δείχνει να έχει πρόβλημα.
1: Ναι, κράμπες.
0: Δεν ξέρω αν θα διακόψει το παιχνίδι. Όχι, θα σηκωθεί ο De Bruyne, που έχει πρόβλημα, και μπορεί να γίνει αλλαγή κάποια στιγμή. Λογικό είναι.
1: Βλέπεις γκολ ή βλέπεις να πηγαίνει με παράταση?
0: Κοίταξε, εδώ που φτάσαμε περισσότερο παράταση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Η αλήθεια πήγε ένα διάστημα που το κυνηγούσαν τον γκολ και οι δύο. Έχουν παίκτες που αν βρουν τη στιγμή.
1: Ισχύει, απλά
0: δεν θα πάρει, γίνεται... δεν θα πάρει πολύ το ρίσκο.
1: Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ξέρεις τώρα, λεπτό που φεύγει, δεν ξαναγυρίζει.
0: Ακριβώς. Αυτό σκέφτονται οι ομάδες. Πάντως, όταν είσαι φαβορί, και το λέω για την Ισπανία, δεν αφήνεις ποτέ μάτς στην παράταση και στα πέναλτι, ειδικά στα πέναλτι. Πάνω το πάρει το παιχνίδι το φαβορί, πρέπει να το παίρνει το παιχνίδι. Γιατί είναι όλα σε μια κλωστή. Από αριστερά κουκουρέγια, κατά με δυσκολία την παραδείγματος αγωνιστικού χώρου. Ωραίο Πέτρι με τον Νίκο Βίλιαμς και το πάλι ο Πέτρι και πάλι ο Βίλιαμς. Πώς αλλάζει την μπάλα κάτω από τον Βέλκον. Ο Ρόδρι σηκώνει για τον Γιαμάλ. Πάλι ο Σέις κοντά του. Ο Γιαμάλ πάει να κάνει το γέμισμα. Η κόντρα πάνω στο Σέις. Βίτσελ, De Bruyne και τώρα Ντοκού.
1: Εγώ απορώ πως δεν έχει αλλάξει πλευρά στο Γιαμάλ έτσι που τον έχουν μπλοκάρει.
0: Γιατί τον βολεύει πάντα, αφού το ξέρει. Ο Γιαμάλ θέλει την μπάλα δεξιά στο αριστερό να τη φέρει για να ψάξει το σουτ. Αφού αυτή είναι η κίνησή του. Τώρα πάει μπάλα πάλι στο Γιαμάλ. Γυρίζει την μπάλα στον Πόρο και τώρα ο Ρόδρι. Ο Ρόδρι σηκώνει αριστερά για τον Νίκο Βίλιαμς, κατεβάζει με το στήθος κοντά το Καστάν. Η μπάλα πίσω στον Πέτρι, σηκώνει για τον Νίκο Βίλιαμς, τον έχουν βάλει στη μέση. Ο Καστάν με τον Ενγκόη, η μπάλα out στο 83ο λεπτό. Περνάει και αυτή η φάση για την Ισπανία. Σαλεμάκερς από ό,τι είδα ετοιμάζεται για το Βέλγιο. Δεν έχει γίνει ακόμη αλλαγή, θα γίνει σε λίγο. Ο Λάμενς φέρνει την παρακάτω τη μεσαία γραμμή.
1: Εν τω μεταξύ, έτσι είχε ένα πλάνο ωραία στους φίλους της Ισπανίας για μαλωμανία, έτσι όλες οι φανέλες για μάλλον.
0: Είναι πλάκα κάνουμε. Ο Ρόδρι σηκώνει για το Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κρατάει, αφήνει πάλι στο Ρόδρι. Ο Ρόδρι πάει να παίξει καθαρά για τον Γιαμάλ που βγαίνει στην πλάτη του Σέις. Δεν κάνει καλά το κοντρόλ. Γυρίζει ο μπακ της Μπριζ. Εδώ τον έχασε. Δεν υπήρχε offside. Εδώ τον έχει χάσει. Είναι η πρώτη φορά που ο Σέις χάνει το Γιαμάλ. Αλλά του φεύγει λίγο το κοντρόλ τόσο όσο δεν μπορούσε να εκτελέσει. Και έδωσε τη δυνατότητα στον μπακ της Μπριζ να γυρίσει και να καλύψει. Βγαίνει εκτός εστίας. Ο Σιμών κάνει το λάθος, ο De Bruyne πάει αμέσως να τον κρεμάσει, αλλά η κόντρα πάνω στον Πόρο, πλάγιο για το Βέλγιο. Τα βάζει με τους συμπαίκτες το Σιμών, γιατί έκαναν λάθος εκεί και τον υποχρέωσε να βγει πολύ εκτός περιοχής για να καθαρίσει τη φάση, με αποτέλεσμα να δώσει την ευκαιρία στον De Bruyne. Ο Μέχελε με τον Ενγκόη στο 84ο λεπτό, πλησιάζουμε στο 90 και όλο και περισσότερο προς την παράταση. Αλλά ποδόσφαιρο είναι, και επαναλαμβάνω, ένα Μουντιάλ που βλέπουμε πολλά γκολ στα τελευταία λεπτά. Ακόμη και στο νοκάουτ. Η πάντα πίσω για τον Λάμενς. Παίζει με τον Μέχελε. Ο De Bruyne στο Λάμενς και τώρα Ενγκόη. Και τώρα ο Ράσκιν. Θα παίξει δεξιά με τον Καστάν. Πάλι με τον Ράσκιν, ωραία. Για τον Βίτσελ, η απομάκρυνση όμως των Ισπανών και τώρα ο Πέτρι για τον Τόρες. Όπα, φάουλ του De Bruyne, υπάρχει κάρτα εδώ νομίζω. Να τη βγάζει ο Όλιβερ στο 85. Τον έχει αγκαλιάσει, τον έχει βρει και στο πρόσωπο ο De Bruyne στην προσπάθειά του να τον.
1: Αυτό ήταν αμερικάνικο άθλημα. Ναι, σαν το κάτσε, έτσι του χτυπάνε εκεί.
0: Να μην περάσει με τίποτα. Τον έχει αγκαλιάσει από κάτω. Πάνω από τον νόμο, τον έχει πιάσει από το σώμα.
1: Μέχρι να τον ρίξει.
0: Μέχρι να τον ρίξει ακριβώς. Μέχρι να τον μην τον αφήσει να γυρίσει. Δεύτερη κάρτα θα βγει ο De Bruyne. Το ξέρει, γι' αυτό την πήρε και την σταμάτησε τη φάση. Ήξερε ότι θα βγει. Έχει πάρει και ο Κουμπαρσί. Για να δούμε, θα μπει. Το είχαμε πει ο Σαλεμέκερς. Στο 86 πια. Η αλλαγή αυτή για τους Βέλγους. Έχουμε αλλαγή και για την Ισπανία. Θα βγει ο Όλμο στο 86 Και θα πει ο Μερίνο, είπαμε. Του λέω τώρα, φαίνεται μου, μην δίνει τη λύση. Γιατί να με το βάλω, έτσι δεν είναι. Και είναι και μια αναμενόμενη αλλαγή, γιατί την κάνει πολλές φορές για να τα λέμε όλα. Η Ισπανία με δεξιά με τον Ρόδρυ παίζει κάθε για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ για πρώτη φορά νωρίτερα πέρασε το Σέις και παίζει με τον Τόρες. Βγάζει έξω. Ο Πόρος σηκώνει για τον Μερίνο, διώνει ο Σολεμάκερς. Η μπάλα πηγαίνει στον Κουκουρέγια. Ο Νίκο Γουίλιαμς θα πιέσει εδώ η Ισπανία ή μπορεί να πιέσει τουλάχιστον. Παίζει με τον Πέδρη. Ο Πέδρη παράλληλα για τον Ρόδρυ. Και η μπάλα θα πάει γρήγορα στο Γιαμάλ. Παίζει με τη μία για τον Πόρο. Και περνάει πάλι για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ πάει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Έχει καλύψει και ο Ράσκιν και ο Ρέις. Σέι, συγγνώμη, και πετάνε την μπάλα πλάγιο. Άω στο 87. Από την εκτέλεση μπάλα πηγαίνει στον Πέδρη που καθυστερεί πολλές φορές να πάρει απόφαση. Τώρα παίζει ωραία μοιράζει για τον Νίκο Γουίλιαμς αριστερά. Πάει να πατήσει περιοχή και βγάζει χαμηλά. Εκείνο ο Ράσκιν που έχει γυρίσει για να βοηθήσει την άμυνα. Απομακρύνει. Ο Λουκάκου δύσκολα με τον Λαπόρτ να τα βγάλει πέρα. Αλλά γυρίζει την μπάλα πίσω ο Λαπόρτ, ο Κουμπαρσί. Με τον Σιμών και τώρα ο Ρόδρυ που έχει γυρίσει να καλύψει. Και ο Σιμών για τον Λαπόρτ που είναι εκτός περιοχής από την προηγούμενη φάση. Την μπάλα στον Κουκουρέγια. Συμπληρωμένα 87 λεπτά και τώρα ο Μερίνο.
1: Λες να έχει κάνει δεκάλεπτο με τον τραυματισμό του Κουρτουά.
0: 7-8 δεν θα έχει. Μαζί με τη διακοπή. Για ίσως κρατάνε 3-4 τη διακοπή. Κουκουρέγια από αριστερά. Ο Πέδρη. Αφήνει στον Κουμπαρσί. Πάει να ψάξει το σούτ. Το κάνει με δυσκολία. Ο Λάμενς έρχεται. Ποιος άλλος. Ο Μερίνο. Πετάει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 88 λεπτό. Ισπανία. Βέλγιο. 2-1. Ο άνθρωπος τελευταίας στιγμής. Ο άνθρωπος που είχε δώσει στο 90 την πρόκριση στον αγώνα με την Πορτογαλία. Έρχεται να βάλει τον γκολ στην πρώτη του ίσως επαφή με την μπάλα. Από τη στιγμή που μπήκε. Πάντως. Δίνει τη λύση και όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί ο Κουμπαρσί βαρέθηκε να γυρίσει την μπάλα γύρω γύρω, έκανε το σουτ, ο Λάμενς δεν κατάφερε να συγκατήσει την μπάλα και έρθε ο Μερίνο να τη σπρώξει στα δίχτυα, ήταν εύκολο το έργο του. 2-1 Ισπανία το Βέλγιο με το σκορ που είχε κερδίσει το 1990, το Βέλγιο έφτασε πολύ κοντά στο 1-1 να το κρατήσει όπως το 86 που είχε πάει τότε στα πέναλτι και είχε προκριθεί σε ίδια φάση. Και επαναλαμβάνω, τη λύση την έδωσε ξεκάθαρο Κουμπαρσί που αποφάσισε να σουτάρει. Δυσκόλεσε το Λάμενς. Εδώ θα αρχίσει και η κριτική στο goalkeeper της United ότι ο Κουρτουά θα μπορούσε να έχει.
1: Εντάξει, και στο πρώτο γκολ όμως είναι... έφυγε του Κουρτουά και με rebound πάλι μπήκε.
0: Δεν είχε. Δεν είχε ξεκάθαρο το λάθος. Η αλήθεια όμως έβαλε λάθος στα χέρια του, στο σώμα του. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Ήταν όμως και δυνατό. Ο Μερίνο είναι ο άνθρωπος που διαβάζει αυτές τις φάσεις.
1: Τον μελέτησες, θα μελετήσεις τίποτα άλλο.
0: 2-1 τέλος.
1: 2-1 τέλος.
0: Τώρα εδώ που έφτασε, ξέρω εγώ. Βέβαια θα βγουν τώρα όλοι μπροστά. Λογικά δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Μήπως έχει κι άλλο. Αν θέλουμε. Ο Χαφτή Άρσεναλ πάντως έδωσε τη λύση στο 88 λεπτό. Ισπανία αγκαλιά. Με την πρόκληση ημιτελικά όπου την περιμένει η Γαλλία, η Καμένη στο Λάμενς. Επιμένω. Ήταν δυνατό το σούτ Κουμπαρσί, αλλά έτσι όπως έβαλε το σώμα του, ήταν δύσκολο να κρατήσει και όπως αποδείχθηκε τα χέρια του. Έτσι όπως έβαλε, ήταν δύσκολο ή τουλάχιστον ξέρει να την βγάλει έξω, πλάγια. Γιατί εκεί, άμα την αφήσει μέσα στην μικρή περιοχή, κάποιος έρθει και μπορεί να την βρει. Ήταν ο Μερίνο. Δεύτερο γκολ του Μερίνο και τι γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. 1-0 την Πορτογαλία στο 90, 2-1 το Βέλγιο στο 88. Οι Ισπανοί τώρα με την κατοχή, με τον Νίκο Γουίλιαμς να κατάει την παρά εντός. Ο Καστάνη απομακρύνει με στόχο τον Λουκάκου, αλέγχει ο Λαπόρτ. Και σηκώνει ο Ρόδρυ για τον Κουκουρέγια. Τριγωνάκι με τον Νίκο Γουίλιαμς. Ο Γιαμάλ που είχε έρθει αριστερά δεν κατάει την παρά εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για το Βέλγιο. 7 λεπτά η καθυστέρηση, σου είπα 7-8 εκεί το έβλεπα. Παίζονται από τώρα. Για το Λουκάκου η παλιά κλεισμένος, άντε να βρεις τώρα άκρη με τον Λαπόρτ και τον Κουμπαρσί που τους βοηθάει και ο Ρόδρυ. Το βρήκε τον γκολ το Βέλγιο, δεν ήταν αρκετό. Το πρώτο γκολ που δέχτηκε η Ισπανία. που μέχρι σε αυτό το παιχνίδι δεν είχε δεχθεί καν γκολ στο Μουντιάλ. Τώρα ο Γκόι βιάζεται για αυτήν την εκτέλεση του φάουλ και τώρα ο Μέχελε περνάει τη μεσαία γραμμή. Θα βγουν οι Βέλγοι τώρα μπροστά. Είμαστε στο πότο από τα 7 λεπτά του καθυστερήσαν. Ο Μέχελε, ο Ρότα Κουνάκη του Χρεμάκερς για τον Ντοκού από αριστερά δυσκολεύεται, χάνει την ισορροπία του, χρησιμοποιεί το χέρι, ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει φάουλ. Η μπάλα είναι για τους Ισπανούς που κρατάνε και με τα δύο χέρια πλέον.
1: Πάντως αν δεν αλλάξει κάτι πάμε για τρομερό ημιτελικό.
0: Ναι, Γαλλία, Ισπανία το είχαμε πει. Και Αργεντινή, Αγγλία είπαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: εγώ το θέλω τουλάχιστον.
0: Ναι, και εγώ θα το ήθελα. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά είπαμε, ποιος είπε ότι. Ο Ανδρέας.
1: Ναι, ναι. Λιμάτος
0: είπε ότι θα έχουμε έκπληξη.
1: Πιστεύει ότι θα έχει μια έκπληξη.
0: Ναι, ναι. Να δούμε. Εντάξει, δεν θα είναι και εύκολο. Να δούμε και αύριο Αγγλία-Νορβηγία, ε. Εγώ το κάνω πάλι. Βγαίνει από αριστερά ο Σαλμάκιας και βγαίνει ο Σιμών. Το περνάει. Κάνει το γύρισμα. Και πριν η μπάλα πάει στο Λουκάκου, κάνει μεγάλη επέμβαση ο Λαπόρτ. Πανηγυρίζουν σαν να βάζουν γκολ και καλώς πανηγυρίζουν. Βγήκε ωραία ο Σαλεμάκερς από αριστερά. Πέρασε το Σιμών που κάνει την έξοδο. Έκανε το γύρισμα. Ο Λαπόρτ έκανε την επέμβαση. Πριν η μπάλα πάει στο Λουκάκου, βρήκε την μπάλα. Έρχεται ο Σιμών και την μπλοκάρει. Είδες, ίσως βιάστηκα που έλεγα δεν θα βρει.
1: Πόσα υπογλώσσια θα έχουν πάρει στη Μαδρίτη και στην Βαρκελόνη.
0: Βέβαια, γιατί και όχι μόνο. Γιατί εδώ δεν λειτουργήσε καλά η άμυνα της Ισπανίας. Θα βγει μόνος του ο Σαλεμάκερς από αριστερά και να βγει ο Σιμών τόσο πολύ από την αιστεία του. Κάρτα τώρα και για τον Λαπόρτ, για το φάουλ στον Ντοκού. Τρίτη κάρτα στο παιχνίδι. Για να μην τον αφήσει να περάσει. Και εδώ είχαμε τον αγκάλια στο Λαπόρτ. Στο 93 υπάρχει ακόμη παιχνίδι. Το Βέλγιο θα το κυνηγήσει. Και δεν έχει άλλη επιλογή, αλλά και το έχει κάνει με τη Σενεγάλη. Ο Σαλεμάκερς είναι στην εκτέλεση. Περνάει κεφαλιά προς τα πίσω. Νίκο Γουίλιαμς απομακρύνει. Ο Φεράν Τόρες και βγαίνει η αντεπίθεση. Έχουν ανοιχτό γήπεδο. Δεν είναι καλή η πάσα του Πέδρη. Στο έλεγα και νωρίτερα. Δεν έχει μπει καλά στο παιχνίδι ο Πέδρη. Εδώ έχουν ανοιχτό γήπεδο να παίξουν με τον Γιαμάλ. Και την είναι εκείνη που ήταν ο μοναδικός παίκτης του Βελγίου.
1: Εδώ τελειώνει το μάτσο.
0: Βέβαια. Δεν είχε μπει καλά ο Πέτρη. Πολύ ράθυμος, δεν αργεί να πάρει αποφάσεις. Εδώ βγαίνει η αντεπίθεση, θα βγαίνουν τρεις με έναν. Και έχεις και το Γιαμάλ να δώσει την μπάλα, έτσι, όχι σε όποιον και όποιον. Δυσκολεύεται ο Μερίνο, θα πάρει όμως το φάουλ. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 94ο λεπτό. Δε Μπρόι είναι απογοητευμένος. Ο Ραφαέντες δίνει συνεχώς οδηγίες. Βλέπει ότι η ομάδα του δεν είχε δεχτεί γκολ μέχρι σε αυτό το παιχνίδι. Δέχτηκε ένα και έχει σε όσες απειλητικές στιγμές που έχει βγάλει το Βέλγιο. Πραγματικά απειλείται. Λίγες, αλλά απειλείται. Η βαθιά παλιά του Σιμών για τον Γιαμάλ δεν είναι καλή. Πλάγιο out, γρήγορα ο Σέις στον Μέχελε γιατί συμπληρώνει τα 4 από τα 7 λεπτά του επιπλέον χρόνου. Ο Λάμενς ένα γέμισμα. Πάρει μια κεφαλιά ο Βίτσελ προς τα πίσω και τώρα βγαίνει ο Νίκο Γουίλιαμς αριστερά με τον Πέδρη. Ο Πέδρη θα χάσει από τον Βίτσελ χωρίς φάουλ, βγαίνει όμως και θα πάρει και την μπάλα και το φάουλ και την κάρτα από τον Βίτσελ. Ο Ρόδρη, αν είδα καλά, στην προηγούμενη φάση που είχε πάρα πολύ δυνατά. Ναι, ο Ρόδρη ήταν, ναι, τον βρήκε και μάλιστα άσχημα ο Βίτσελ και γι' αυτό πήγε στον αντίπαλό του.
1: Ο Άγγλος έφαγε απευθείας κόκκινη και δύο αγωνιστικές σε παρόμοιο.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ μόνο αν υπάρξει παρέμβαση που δεν βλέπω από το ΒΑΡ. Όλα αυτά στο 95ο λεπτό. Δύο λεπτά χωρίζουν την Ισπανία από την πρόκριση. Ο Σιμών έξω την περιοχή παίζει παράλληλα και παίζει με τη φωτιά και παραχωρεί το πλάγιο. Ένα καλή πάσα του. Βέβαια ο Σαλεμάκιας έκανε όλη τη δουλειά που πίεσε. Είναι έτοιμος να βγάλει μια σέντρα, όχι, αφήνει στον Καστάν. Ο Ράσκιν από δεξιά θα κάνει τη σέντρα. Ο Λουκάκου πάει να πάρει την κεφαλιά. Απομακρύνει ο Μερίνο που είχε γυρίσει να βοηθήσει. Ο Ενγκόη κάνει λάθος. Ο Γιαμάλ κερδίζει με τον Ντοκού. Πάει να τον ξαναπεράσει όμως και χάνει την μπάλα. Παίζουν λίγο με τη φωτιά οι Ισπανοί. Εδώ πέρα μπορούσαν να βγουν και στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ράσκιν η σέντρα εκείνο Σιμών. Μπήκε και ο Λουκάκου. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Εννοείται καταστηρίζει ο Λούιβερ. Είχε τον έλεγχο της φάσης ο Σίμον, δίνει και το χέρι στο Λουκάκου, ξεκάθαρα υπάρχει επιθετικό φάουλ. Στο 96ο λεπτό, ένα λεπτό και για την ακρίβεια, ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα που μένουν για την ολοκλήρωση και του επιπλέον χρόνου σε αυτόν τον δεύτερο προημιτελικό, Ισπανία Βέλγιο 2-1. Ο Σιμών, χωρίς να βιάζεται, καθώς μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κάτι μπορεί να κρατήσει ο Όλιβερ, λίγο παραπάνω, θα δούμε. Ο Σιμών φέρνει την παρακάτω τη μεσαία γραμμή. Ο Τόρες πάνω για την κεφαλιά, θα κερδίσει ο Μέχελ, αλλά παίρνει την απομάκρυνση ο Μερίνο, που κρατάει και εδώ να του πάρει στην μπάλα. Ρόδρυ Μερίνο, ωραία αριστερά για τον Κουκουρέγια. Και ανεβαίνει ο Κουκουρέγια και έχει και πολύ χώρο ο Κουκουρέγια και θα κάνει και το σουτ χαμηλά. Ο Λάμενς εδώ δεν απειλείται. Πάει να παίξει γρήγορα. Εδώ δεν κράτησαν την μπάλα οι Ισπανοί που περίμεναν να το κάνουν. Το γέμισμα όμως είναι εκεί ο Λαπόρτ για να πάρει την μπάλα και το να δώσει τον Κουκουρέγια και οι συστάσεις να κρατήσουν λίγο μπάλα. Νίκο Γουίλιαμς, Ρόδρυ στη μεσαία γραμμή, κρατάει. Ο Μερίνο κρατάει επίσης και γυρίζει στον Πόρο. Ο Πόρο έχει μπροστά τον Γιαμάλ. Πάει με τον. Όχι, δεν δίνει την μπάλα στο Μερίνο. Κάνει το γύρισμα με την κούρσα από μακρύν παίκτη του Βελγίου. Φινάλε! Η Ισπανία είναι στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία. Με άνθρωπο του αγώνα, με πρόσωπο του αγώνα, όπως με την Πορτογαλία, τον Μερίνο, που μπήκε και πάλι ως αλλαγή στο, αυτή φορά στο 26ο λεπτό και σε 2 λεπτά πέτυχε το νικητήριο γκολ. Απογοήτευση για τον Κουρτουά που βγήκε αναγκαστικά ως αλλαγή, αλλά αν μια ομάδα άξιζε περισσότερο αυτή την πρόκληση ήταν η Ισπανία. Είχε περισσότερο την κατοχή, είχε ευκαιρίες, περισσότερες ευκαιρίες και τελικά πήρε και το ειστήριο για τον ημιτελικό. Θυμίζω, στο πρώτο ημίχρονο, στο 30ο λεπτό, ο Ρουίθ άνοιξε το σκορ. Με το Γιαμάλ να χάνει ευκαιρίες, τρεις συνολικά. Αλλά το Βέλγιο βρήκε την ισοφάριση πριν πάει. Πριν πάνε δύο ομάδες από ειτήρια στο 41ο λεπτό, στην πρώτη της καλή στιγμή η ομάδα του Βελγίου με τον Τεκετελάρε να ισοφαρίσουν στο 41ο λεπτό. Ένα δεύτερο ημίχρονο που οι ομάδες έψαχναν τον γκολ. Κάναν οι αλλαγές οι προπονητές για να βρουν τον γκολ. Δεν είχε πολλές φάσεις μέχρι που ήρθε ο Μερίνο στο 28ο λεπτό. Το σουτ του Κουμπαρσί που βαρέθηκε να βλέπει τις υπέρθυνες να γυρίσει την μπάλα. Αποφάσισε ο ίδιος να κάνει το σουτ έξω στην περιοχή. Ο Λάμενς δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Και ο Μερίνο που ήρθε από πολύ κοντά, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Ισπανία-Βέλγιο 2-1 και πλέον όλα θα κρυφθούν σε ένα πολύ μεγάλο μάτς για το ειστήριο στον τελικό του Μουντιάλ. Γαλλία-Ισπανία. Το Μουντιάλ είναι στην τελική ευθεία, έχει μπει στην τελική ευθεία. Η Eurosport μεταδίδει όλα τα παιχνίδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και σήμερα είδαμε ένα ακόμη ωραίο παιχνίδι, δεν είχε τρομερό ρυθμό, δεν είχε πάρα πολλές φάσεις, αλλά είχε suspense, άλλωστε κρίθηκε με γκολ στο 88ο λεπτό. Ισπανία, Βέλγιο 2-1, ο λόγος και πάλι σε σένα Άκη, καλό βράδυ από μένα.
1: Καλό βράδυ Μπάι Παπάζολου και εμείς κάπου εδώ να ανακλώσουμε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ που ήμασταν στον αέρα από τις 9. Από την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην αρχιστεξία της εκπομπής, από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στα κουμπάκια του ήχου και από τον Άκη Δημακό να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να αρχίσουμε με μπάσκετ αυτό το δελτίο όμως, καθώς μεταγραφική βόμβα ενεργοποίησε ο ΠΑΟΚ χθες, αποκτώντας από τον Παναθηναϊκό τον Τζέντι Όσμαν. Το σχετικό ρεπορτάζ θέλει το δικέφαλο του Βορρά να δίνει στον Τούρκο Φόργουαρντ 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο και να καταβάλει άλλα 2 εκατομμύρια ως αποζημίωση στον Παναθηναϊκό για να τον αποδεσμεύσει. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Όσμαν μέσω Instagram δείχνει ότι η σπουδαία αυτή μεταγραφή είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένη. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Λος Άντζελες ο δεύτερος προημιτελικός του Μουντιάλ, Ισπανία-Βέλγιο 2-1. Πλέον ξέρουμε και τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, ο οποίος είναι Γαλλία-Ισπανία. Τεντόγλου υπτάμενος χθες στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο δύσχρυσος Ολυμπιονίκης μας σε Παρίσι και Τόκιο πέταξε στο μήκος την έκτη του προσπάθεια στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά, επιτυγχάνοντας την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα στην δεύτερη προσπάθειά του ο Τεντόγλου είχε προσγειωθεί στα 8 μέτρα και 52 εκατοστά, που επίσης αποτελούσε εκείνη τη στιγμή καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Ξανά στο μπάσκετ, μέχρι το 2028 συνεχίζει ο Κώστας Παπανικολάου στον Ολυμπιακό, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης συμφώνησαν για κλειστό διετές συμβόλαιο εναντί συνολικής αποζημίωσης 2 εκατομμυρίων ευρώ με τον διεθνή forward. Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων έχει σηκώσει 3 Ευρωλίγκες, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό, Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία του και σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι παίζει με την Λεουβέν το δεύτερο φιλικό του. Ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Sport 1. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του μετά από αυτήν του Άριτς Ελουστόντο είναι ο ΠΑΟΚ, καθώς ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίτστ Σαντα Μαρία θα πατήσει οριστικά Θεσσαλονίκη την Κυριακή για ιατρικά και ανακοινώσεις. Δυνατό φιλικό σήμερα στις 5 το απόγευμα κόντρα στην Τβέντε για τον δικέφαλο του Βορρά, με ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Μένουμε στον ΠΑΟΚ για μια τραγική είδηση, καθώς επένθος βυθίστηκε το γυναικείο ποδόσφαιρο και η οικογένεια της Μακεδονικής ΠΑΕ, αφού επιστρέφοντας από την προπόνηση έχασε τη ζωή της σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, παίκτρια του ΠΑΟΚ Β'. Ο ερασιτέχνης εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας την οδύνη του για τον χαμό της νεαρής αθλήτριάς του. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν απόψε στη Λεωφόρο στις 9 για να δουν το φιλικό της ομάδας τους με την Grasshoppers, πρώτο των πράσινων μετά τον επαναπατρισμό τους. Τον νέο προπονητή του, Βάλτερ Ματσάρη, παρουσίασε χθες ο Ηρακλής με τον 64χρονο Ιταλό τεχνικό να τονίζει ότι θα είναι ικανοποιημένος μόνο με καλά αποτελέσματα, ενώ ο Χρήστος Σιέλης ανήκε επίσημα στον Όφι από χθες, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Ξανά στο μπάσκετ, πρεμιέρα με τη Λεμάν στη Γαλλία, ο Άρης. Εντός με τη Μανρέσα ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το καλεντάρι της κανονικής περίοδου στο EuroCup, παίκτης του Βίκου Ιωαννίνων, θα είναι από εφέτος ο 26χρονος Αμερικανός forward William McNair. Τέλος, Μπάντιο και Μπόγκα ολοκλήρωσαν χθες τις ιατρικές εξετάσεις τους, με τον δεύτερο να δηλώνει ότι ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής που σε οδηγεί στους τίτλους. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Γιώχαν Μαντζάμπι τέθηκε νοκάουτ για τον προημιτελικό της Ελβετίας με την Αργεντινή, που θα γίνει την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Στη διάθεση του Didier Deschamps θα είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ στον ημιτελικό με την Ισπανία ή το Βέλγιο, με την Ισπανία προφανώς. Καθώς ο άσος των Τρικολόρ δεν έχει σοβαρό τραυματισμό, την απόκτηση του 25χρονου forward Tariq Biberovic ανακοίνωσαν οι Dallas Mavericks. Τέλος, η FIFA πουλάει διαδικτυακά κομμάτια από τον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ, από 390 έως 2.600 ευρώ οι τιμές πώλησης τους. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Μαζί σας έως τις 3 τα ξημερώματα, ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακούλ! Ατλακούλ! Ατλακούλ!
2: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Ακούτε, Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε ράσπο. Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Στην κονσόλα των ήχων η Ολυμπία Γενικόπουλου. Και στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Του τόσου επιτρόπου.
0: Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Και όποιος αντέξεις. Και στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Του τόσου επιτρόπου.
0: Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Και όποιος αντέξεις.

0: Καλύτερη Ισπανία.
1: Πρώτα απ' όλα είναι καλύτερη ομάδα η Ισπανία.
0: Όχι, και για σήμερα ήταν καλύτερη.
1: Και σήμερα ήταν καλύτερη, βεβαίως. Αλλά όταν βγαίνει ο Κουρτουά, σας τα έλεγα εγώ για τον Κουρτουά. Όταν ο Κουρτουά είναι σε καλή κατάσταση, δύσκολα θα χάσει ο υπολογισμό. Μόλις βγήκε ο Κουρτουά, έγινε το μοιραίο. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Ξέρεις, πολλές φορές χρειάζεται και λίγο τύχη και λίγο συγκυρίες να ευνοήσουν για να μπορέσεις να διακριθείς. Άλλιως δεν είναι, ότι όσο καλή ομάδα και να έχεις.
0: Το Βέλγιο τέχει όμως, έτσι. Ήταν μία ευκαιρία, έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Το παστέλωσε.
1: Μία τελική, πραγματικά, μία φάση, άλλη μία που δεν έφτασε καν η μπάλα. Μία φάση ουσιαστικά έκανε. Ναι, πραγματικά είναι. Δεν. Αγωνιστικά και σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα, νομίζω ότι δεν έπρεπε να περάσει το Βέλγιο. Όμως με τα πρέπει δεν γράφεται ιστορία, ειδικά στο ποδόσφαιρο, που είναι ένα άθλημα το οποίο το απρόσμενο είναι που το κάνει ιδιαίτερα αγαπητό. Και οι Ισπανοί με την ανωτερότητά τους και λίγο με την τύχη τους, άλλαξες η τύχη τους ευνοεί.
0: Να ακούσουμε για την Ισπανία.
1: Πάμε, Ισπανία.
0: Τα ακούμε.

0: Εδώ το τραγούδι της Ισπανίας είναι σαν να ακούω κάτι άλλο. Τώρα δεν έχει Latin έτσι.
1: Τα προσαρμόζουν και καλά κάνουν έτσι. Δηλαδή να ακούσεις και τα, αυτά που είχαμε βάλει Σαουδικής Αραβίας, Μαρόκο, ναι. Ήταν ανατολίτικα και είναι προσαρμοσμένα.
0: Αυτό τώρα τι προσαρμοσμένο. Όλο ο ταύρος περίμενα να ακούσω εδώ και δεν άκουσα τίποτα.
1: Εντάξει, την άλλη φορά θα σου πω να το κάνουν
0: να
1: πιο, το, πιο μαχητικό.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Θα τους κάνεις, το πω,
0: να του κάνει τη σωστή επισήμανση. Το τραγούδι της Ισπανίας να είναι σπανιόλικο. Όχι αυτό το πράγμα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε τους τρελαμένους εδώ πέρα, τους μπαλαδόρους, τον Καϊμά και τον Επιτρόπου, που θα σας συντροφεύσουν μέχρι τις 3. Που σημαίνει αυτό ότι θα πούμε πάρα πολλά. Εννοείται ότι θα ανοίξουμε το jukebox μετά, αλλά.
1: Έχω ήδη. Έχουν στείλει αφιερώσεις.
0: Έτσι.
1: Η μία είναι, πώς το λένε, από Αλάνι, μεγάλο, αλλά πάμε τώρα τα σοβαρά τώρα.
0: Λοιπόν, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για ποδόσφαιρο. Σας έλεγα και προχθές ότι. Περισσότερο μου έχουν κάνει εντύπωση τους αστέρες που σκοράρουν, τους περιμέναμε. Δεν έχω δει κάτι παραπάνω από τη μέση και μπροστά από αυτά που περιμένα. Αυτό που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση όμως, Δημήτρη, είναι οι τερματοφύλακες. Ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον, ακόμα και από τις

0: ποδιέστερες ομάδες του από τις 48, θα έλεγε ότι κάποιοι τερματοφύλακες δεν είναι και πάρα πολύ καλοί. Παρ' όλα αυτά είναι όλοι ένας και ένας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι και κατάλληλη ώρα, αλλά παρ' όλα αυτά επειδή βλέπει Μουντιάλ θα μας ανεχθεί και τον ευχαριστούμε πραγματικά. Είναι ο αγαπητός, για μας είναι και πολύ αγαπητός.
1: Και τερματοφυλακάρα.
0: Και τερματοφυλακάρα, πρώην τερματοφυλακάρα.
1: Δεν έχει σημασία, πάντα
0: προπονητής είναι. Τερματοφυλάκων. Και αναφέρομαι φυσικά στο Λουίτζι Τζενάμο. Γεια σου Λουίτζι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε από τα 1120 μέτρα του πηλίου.
1: Βροσερά, έτσι.
2: Με μακριμάνικο είμαστε, για να δηλαδή.
0: Λογικό είναι, λογικό. Είναι και καλά κάνετε και εκεί πέρα είναι η δροσούλα ωραία. Και να πούμε ότι είσαι στην προετοιμασία της Καλαμάτας, έτσι.
2: Ναι, ναι, εδώ είμαστε.
0: Γιατί μας άφησες, έφυγες και άφησες το Αγρίνιο, αλλά πήγες σε μια πολύ... πόσα χρόνια είσαι στο Πανεπιστήμιο.
2: Συνολικά ήμουν 7 χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Τώρα ήμουν 3 τελευταία ήμουν ως προπονητής, αλλά συνολικά η θητεία μου ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής ήταν 7 χρόνια.
0: Είπες ως ποδοσφαιριστής, εγώ πάντα λέω ότι οι τερματοφύλακες δεν είναι ποδοσφαιριστές, είναι κάτι
2: ωραία.
0: Διαφορετικό.
2: Συμφωνώ, αλλά για να μην μπερδέψουμε.
0: Καλά έκανες εσύ, καλά έκανες και το πες, αλλά για να σε πάω κατευθείαν στο ρεζουμέ σε ήθελα. Πρώτα απ' όλα πριν να πάμε στο ρεζουμέ. Καλαμάτα, προέκυψε Καλαμάτα. Και επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχει ένας ενθουσιασμός, εντάξει και είναι λογικό, επιστρέφει ύστερα από τόσα χρόνια η Καλαμάτα στην κατηγορία, 20 τόσα χρόνια. Έχει ήδη, μέτραγα, τώρα τις έχω μπροστά μου, 9 μετεγραφές.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, κοιτάξτε, η διαφορά από την Super League 1 με τη Super League 2 δυστυχώς είναι χαοτική.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς. Ναι, ναι, δηλαδή είναι δύσκολο για κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει με επιτυχία στη Super League 2 να συνεχίζει να παίζει με επιτυχία και στη Super League 1. Χρειάζεται το κάτι παραπάνω. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές χρειάζεται το κάτι παραπάνω. Και επειδή αυτός ο σκοπός της ομάδας είναι η σωτηρία, φέτος, δηλαδή όντως μετά από τόσα χρόνια όταν ανεβαίνει μια ομάδα υπάρχει πολύ ενθουσιασμός, είναι προσωπικό στοίχημα για όλους μας στο επιτελείο να σωθεί η ομάδα φέτος. Οπότε η ενίσχυση χρειάζεται, είναι επιβεβλημένη σε όλους τους τομείς.
0: Έχω την εντύπωση, τα έχουμε συζητήσει και στον αέρα και με τον coach Χριστοφιλέα, έχουμε την αίσθηση με τον Δημήτρη δηλαδή εδώ πέρα που τα λέγαμε, και ο coach μας το είπε, ότι υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και πρέπει κάπως να συγκρατηθούμε, δηλαδή να πιαστώ από τα λόγια σου, κάπου να είμαστε λίγο εγκρατείς και να... αλλά με τον ενθουσιασμό να το κάνουμε σύμμαχό μας, κάπως έτσι μας το έθεσε.
2: Εμείς χρειαζόμαστε τον ενθουσιασμό του κόσμου, πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να κρατήσουμε αυτόν τον ενθουσιασμό για να φέρουμε όσο περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Τώρα στο γήπεδο, όπου και να παίζουμε τέλος πάντων, χρειαζόμαστε αυτόν τον ενθουσιασμό του κόσμου, δεν θέλουμε να τον μετριάσουμε. Εντάξει, όσοι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο ξέρουν ότι όταν λείπεις μετά από τόσα χρόνια, σίγουρα η πρώτη χρονιά είναι εξαιρετικά δύσκολη και σίγουρα είναι αυτό ο σκοπός η παραμονή στην κατηγορία.
1: Ξέρεις τι έχω δει έτσι στο παρελθόν, όχι με την Καλαμάτα, με ομάδες σαν την Καλαμάτα που έρχονται τρένο από την ΙΒΙΤ Εθνική Super League 2, γεμίζει τα πρώτα παιχνίδια, βάζεις μέσω και το βουλευτή του νομού για να πάρει εισιτήριο και μετά έρχονται 2-3 ήττες, όχι ότι έπεσε η ομάδα, έρχονται ήττες. Και είναι 50 άτομα στο γήπεδο. Με ιστορικές ομάδες, όχι ομάδες που δεν έχουν κόσμο.
2: Στο χέρι μας είναι να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο και στο χέρι μας είναι να κρατήσουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο, αλλά...
0: Είναι ξεκάθαρος και ο στόχος.
1: Όμως, έτσι.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Βέβαια.
0: Και τα αποτελέσματα θα έρθουν...
2: Θεωρώ ότι και η κοινωνία της Καλαμάτας, αλλά και οι ιδιοκτήτες που έχει επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να πάρουν και ήρθε η σειρά τους να πάρουν και αυτοί αυτό που τους είναι αναλογή από το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, να πάρουν και αυτοί ένα κομμάτι από την πίτα. Εννοώ για τη Super League 1, να μείνει χρόνια η ομάδα.
0: Άλλη μια ερώτηση θέλω να κάνω για την Καλαμάτα. Έχει κλείσει τερματοφύλακες τους τερματοφύλακες της Καλαμάτα?
2: Επόμενη ερώτηση.
0: Ωραίος είσαι. Εντάξει, το τελειώσαμε. Εντάξει, δεν θέλω. Έτσι κι αλλιώς είπαμε να τα πούμε για το Μουντιάλ. Απλά τώρα... Ξέρεις, υπάρχει και μια χαρά και για την Καλαμάτα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ειδικά μετά τη λαχτάρα την περσινή που δεν ανέβηκε σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ουσιαστικά το έλεγχε και δεν ανέβηκε και τελικά ξέρεις, έτσι, αυτή. Έτσι. Και αυτό είναι και πολύ μεγάλη μαγκιά και για τον ιδιοκτήτη και για την
2: γενικά. Που κατάφερε για τον... και έμεινε προσιλωμένο στο στόχο άλλη μια χρονιά, βέβαια.
0: Βέβαια, βέβαια. Πολύ μεγάλη.
2: Και τελικά ανταμείφθηκε.
0: Ναι, και ανταμείφθηκε. Και θα ανταμείφθει και στη συνέχεια ενδεχομένως, αν και η Καλαμάτα πάει καλά. Να πάμε λίγο στα μουντιαλικά. Έχω δίκιο που, τα έχω, που έχω φτιαχτεί εντός εισαγωγικών με τους. Με τους τερματοφύλακες.
2: Ναι, ναι. Έχουμε δει τερματοφύλακες οι οποίοι δεν ήταν τα πρωτοκλασσά τα ονόματα να κάνουν ωραίες επεμβάσεις, να κρατάνε τις ομάδες τους στο παιχνίδι μέσα, να δίνουν αποτελέσματα. Και το παιδί αυτός ο Βοζίνια και ο της Νορβηγίας ο τερματοφύλακας πολύ καλός. Καλά τον Μπονού τον ξέρουμε. Μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία δεν είναι στην πρώτη πεντάδα των τερματοφυλάκων του Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Και όμως κάνουν πολύ καλές επεμβάσεις.
0: Γιατί δίνουνε... ο Ρουμ που παίζει στο Μαϊάμι του Κουρασάο.
2: Ναι, ναι,
0: περιπτωσάρα, έτσι. Περιπτωσάρα στην κυριολεξία ο τύπος, έτσι.
2: Βέβαια, βέβαια. Αυτά είναι παιδιά τώρα τα οποία μέσα από αυτό το τουρνουά ίσως μπορέσουν και κάνουν και κάτι παραπάνω τώρα στην.
0: Και τους βλέπεις και σε μεγάλη ηλικία και παρόλα αυτά διακρίνονται. Τους έχουν ανάγκη και οι δικοί τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και συντονιστές, είναι και ψυχωτές, είναι και ηγετικές φυσιογνωμίες.
2: Ένα από τα προσόντα που πρέπει να έχεις ως τερματοφύλακας, πέρα από τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, το έχουμε ξαναπεί, είναι και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι ηγέτης ο τερματοφύλακας. Πρέπει να είναι ψύχρεμος, πρέπει να είναι ηγέτης. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν βγαίνει αλλιώς η δουλειά.
0: Παρ' όλα αυτά είμαι σίγουρος, Λουίτζε, ότι έχεις τσεκάρει κάποιον και θα πεις. Από τώρα μπορείς να πεις ότι αυτός είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας του Μουντιάλ. Για το τουρνουά μιλάω, έτσι. Γιατί ενδεχομένως.
2: Υπάρχουν αρκετοί που έχουν κάνει πολύ καλές επεμβάσεις. Εμένα με εντυπωσίασε ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας με τη Βραζιλία. Δυστυχώς.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς πιστεύω ότι θα αποκλειστεί στη συνέχεια. Γιατί η Αγγλία με τα δύο τα παιδιά αυτά μπροστά φαίνεται να έχει μία θέση στο τελικό.
0: Μιλάς για Μπέλιχαμ και
2: Ναι. Οπότε πιστεύω ότι θα ήθελα να δω τον τερματοφύλακα της Νορβηγίας στο τελικό. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά το βλέπω δύσκολο, ναι.
0: Τι ξεχωρίζεις από το συγκεκριμένο τερματοφύλακα? Έχει όλα αυτά τα χαρίσματα που μας είπες, τα ηγετικά.
2: Ταχύτητα σκέψης, διάβασμα παιχνιδιού, ταχύτητα σκέψης. Είναι τα σημεία κλειδιά πλέον στον σύγχρονο τερματοφύλακα. Η μπάλα πλέον κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Τα γρασίδια είναι τώρα αυτά τα υβριδικά τα γρασίδια. Είναι λίγο ποτισμένα, έχει λίγο πλαστικό μέσα το χόρτο. Η μπάλα πλέον πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Να μπορείς να καταλάβεις, να είσαι έτοιμος τι θα γίνει το επόμενο δευτερόλεπτο, να είσαι εκεί και να ξεκινήσεις και να πάρεις σωστή απόφαση, εκεί είναι πλέον όλη μαγιά.
0: Και δεν μου λες, εκεί οφείλεται και η γκέλα του τερματοφύλακα τώρα, γκέλα, τέλος πάντων που του φύγει η μπάλα και...
2: Το παιδί αυτό τώρα μπήκε κρύο, όσο να είναι σίγουρα. Δεν θέλω να τον αδικήσω, αλλά θεωρώ ότι αν ξεκινούσε το παιχνίδι από την αρχή του αγώνα, θα είχε περισσότερες πιθανότητες να καθαρίσει αυτή τη φάση. Ναι. Αλλά εντάξει, να μπει τώρα ένα θερματοφύλακα στο 60-75, πότε μπήκε, σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς. Δεν θέλει πολύ να γίνει ζημιά.
0: Ναι.
2: Και να έχεις μόνο. Ήταν και το hydration break, να έχεις 3-4 λεπτά για να κάνεις προθέρμανση και να μπεις μέσα. Τι να πρωτοκάνεις και τι να πρωτοετοιμάσει αυτό το άμυρο, το μυαλό εκείνη την ώρα. Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, σίγουρα δεν είναι εύκολο. Αλλά είδες αυτή η λεπτομέρεια, αυτός ο μικροτραυματισμός, πώς άλλαξε τελικά τη ροή του αγώνα του Κουρτουά. Γιατί εγώ έχω πει ότι ο Κουρτουά είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας στον κόσμο. Δεν ξέρω αν είμαι σωστός, γιατί και εγώ δεν είμαι δικός, εσύ είσαι πιο δικός.
2: Στην τριάδα είναι σίγουρα.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι άμα πιάσει τις κορυφές, όπως λένε για το Μέση και το Ρονάλντο και όλα αυτά, πιάσει τις κορυφές τώρα ποιο είναι πιο πάνω και ποιο είναι πιο κάτω.
2: Μιλάμε τώρα μετά για λεπτομέρειες, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Σωστό.
2: Αλλά είναι κρίμα για το παιδί αυτό τώρα, για τον Κουρτουά, γιατί Θα μπορούσαν, αν πηγαίναν στα πέναλτι, να αποκλείσουν την Ισπανία. Έχει πολύ καλά στατιστικά ο Τίμος Σακουρτουά, ο Τίμος απέναλτι, οπότε κρίμα.
0: Πάντως ο Νίλαντ, ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας που λέγαμε προηγουμένως, που ήταν και ο κορυφαίος στο παιχνίδι με τη Βραζιλία, κορυφαίος, τέλος μαζί με τον Χάλατ φυσικά δεν το συζητάμε, είναι νομίζω αναπληρωματικός του Οδυσσέα.
2: Στην Ισπανία, ναι,
0: στην Σεβίλη.
2: Στην Ισπανία, ναι.
0: Φοβερό, έτσι. Μιλάμε
1: και εδώ, πολλές φορές ο Οδυσσέας δεν έπαιζε και έπαιζε.
2: Σωστά. Ο Βλαχοδήμος, παιδιά, είναι ο θεματοφύλακας κορυφαίου επίπεδου, έτσι. Δηλαδή, μη σας εκπλήσει αυτό. Αυτό είναι τώρα και διαφήμιση και για τον Οδυσσέα τον δικό μας, γιατί είναι δικός μας.
0: Μα γι' αυτό το λέω, μα γι' αυτό και το τονίζω, γιατί είναι πραγματικά κάτι ιδιαίτερο. Δεν τα βρεις εύκολα αυτά τα πράγματα και ειδικά από Έλληνα ποδοσφαιριστή, μιας και μιλάμε για ποδοσφαίρο, έτσι. Από Έλληνα τερματοφύλακα δεν είναι εύκολο. Δεν μου λες, πες ότι παίζεις και σου έρχεται ο Χάλαντ και το βλέπεις από μακριά. Το νου σου συνέχεια, ο τύπος είναι τάγκς, έτσι.
2: Είναι ένας παίκτης ο οποίος όντως θυμίζει Ζλάταν. Δηλαδή είναι και απρόβλεπτος και γρήγορος και δυνατός και ταχυδυναμικός. Σε αυτό το επίπεδο, παιδιά, δεν μπορείς να έχεις την παραμικρή να σβήνει το μυαλό. Και εκεί είναι και η ομορφιά στο παιχνίδι του τερματοφύλακα. Θα σας πω κάτι. Ερχόμενος τώρα εδώ στην Καλαμάτα, πάντα περνάω ένα ίντερβιου με τους τερματοφύλακές μου. Έχω αυτή τη στιγμή 5 παιδιά πάνω στην προετοιμασία. Και μία από τις ερωτήσεις είναι τι σου αρέσει περισσότερο σε αυτή τη θέση. Έτσι, για να ξέρω με ποιον έχω να κάνω απέναντί μου. Γιατί μερικές φορές μέσα από αυτές τις ερωτήσεις μαθαίνεις πράγματα για τον άλλον που δεν πήγαινε καν το μυαλό σου. Από άλλες ερωτήσεις που τους κάνω. Αλλά τώρα για τη συγκεκριμένη ερώτηση. Οι τέσσερις από τους πέντε μου είπανε η αδρεναλίνη που πρέπει να έχω, πρέπει να είμαι συνεχώς σε ετοιμότητα.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
2: Αυτό δηλαδή είναι κάτι που ταΐζει τον τερματοφύλακα. Φανταστείτε τώρα σε αυτό το επίπεδο όταν έχεις τόσο δύσκολους παίκτες απέναντί σου. Δηλαδή όταν η μπάλα είναι από τα 10 μέτρα έξω από την περιοχή και κοντύτερά μας, το τελικό τρίτο λοιπόν, εκεί είναι χτυποκάρδι. Συνέχεια πρέπει να είσαι έτοιμος. Και αυτό είναι κάτι που μας ταΐζει εμάς. Που ταΐζει τους τερματοφύλακες.
0: Τους τερματοφύλακες.
2: Ναι, όσους έχουμε παίξει αυτή τη θέση. Σκέψου τώρα να βάλεις μέσα στην παράμετρο και έναν επιθετικό του ανωτέρου επίπεδου. Εκεί μετά δεν έχει. Δηλαδή είσαι συνέχεια στην τσίτα.
0: Να σε πάω από την άλλη μεριά. Αν θες κάτι να ρωτήσω.
1: Ναι. Είναι τώρα πρόσφατα. Ναι. Να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και στο 119 βάζω εγώ μέσα ως coach τον δεύτερο τερματοφύλακα ή τον τρίτο, αλλά είναι πεναλτάκιας.
2: Μπράβο.
1: Αλλά λες πόσο μπορεί να πιάσει όταν ο άλλος είναι, δεν έχει πάρει παιχνίδι από τη μυρωδιά.
0: Συνέβησε.
1: Ναι, έχει γίνει.
2: Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο δίλημα. Το έθεσα και εγώ στον εαυτό μου. Ευτυχώς δεν μου έχει τύχει εμένα στην καριέρα μου ως τερματοφύλακας ή ως προπονητής τερματοφυλάκων να μου τεθεί αυτό το δίλημα. Γιατί όντως αμφιταλαντεύομαι ακόμα και δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα έκανα εγώ σε αυτή την περίπτωση. Αφενός θέλω ο βασικός μου, που για χύψη λόγους είναι βασικός, να συνεχίσει να παίζει στη διαδικασία αυτή του αγώνα. Αφετέρου δε υπάρχουν τερματοφύλακες οι οποίοι στην ειδική διαδικασία των πέναλτι, γιατί είναι μια ειδική διαδικασία, έχουν πολύ καλά, είναι χαρισματικοί. Και εκεί πρέπει να σκεφτείς το καλό της ομάδος και να βάλεις μέσα τους καλύτερους, έστω και για αυτή την ειδική διαδικασία. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση αυτή. Δεν σας το κρύβω ότι και εγώ αμφιταλαντεύομαι, δεν ξέρω τι θα έκανα εάν έπρεπε να πάρω αυτή την απόφαση.
0: Έχουν αλλάξει ο τρόπος που βλέπετε πλέον τα πέναλτι εσείς, από τη θέση του προπονητή τώρα λες εσύ, από τότε που έπαιζες εσύ. Ήσου και πεναλτάκιας εσύ.
2: Δεν ήσου και πεναλτάκιας. Απλά οι αντίπαλοι έχουν αρχίσει και την ακούνε, φοβούνται. Οι αντίπαλοι πλέον αρχίζουν και κοιτάνε τους τερματοφύλακες, πώς αντιδρούν οι τερματοφύλακες. Αυτοί την έχουν ακούσει.
1: Χάνονται περισσότερα, λες, έτσι.
2: Περιμένω να το δω και στατιστικά αυτό να αποτυπώνεται, αλλά θεωρώ ναι ότι αυτό το 76% που υπήρχε για τα πέναλτι, το ποσοστό, ότι 76% μπαίνουν γκολ, έχω την αίσθηση ότι έχει πέσει.
0: Ναι.
2: Αυτή η υπερανάλυση έχει βοηθήσει τους τερματοφύλακες και αυτή η υπερανάλυση έχει κάνει κακό στους επιθετικούς. Δεν λειτουργούν πλέον οι επιθετικοί με το ένστικτο.
0: Ναι, γιατί περιμένουν η πολλή μελέτη φταίει σε αυτό, Λουίτζι Τζανάμπο. Η πολλή μελέτη τους κάνει...
2: Ίσως να φταίει και η πολλή μελέτη και το πολύ βίντεο. Ο επιθετικός δεν χρειάζεται μελέτη και βίντεο. Ο επιθετικός χρειάζεται να κάνει αυτό που κάνει καλά, έχει το πλεονέκτημα.
0: Ναι.
2: Οτιδήποτε πληροφορία δίνεις στον επιθετικό, άποψή μου, του κάνεις κακό. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι όταν αργεί να χτυπηθεί ένα πέναλτι, κάνεις κακό στον επιθετικό.
0: Την περίπτωση του Εμπαπέ χθες.
2: Μπράβο, γιατί όσο περνάει. Όχι, θα σας πω για την περίπτωση του Εμπαπέ. Αλλά όσο περνάει η ώρα, μπαίνουν σκέψεις στον επιθετικό, μπαίνουν σκέψεις, αλλάζει. Μπορεί να αλλάξει κάτι στο μυαλό του. Στην περίπτωση του Εμπαπέ, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Λοιπόν. Έστω τάσο μου ότι είσαι τερματοφύλακας και μόλις φυρίζει ο διαιτητής ένα πέναλτι. Εσύ έχεις να πάρεις μια απόφαση εκείνη τη στιγμή. Αν πάρεις τη σωστή απόφαση, είσαι κοντά, έχεις πολλές πιθανότητες, πολύ περισσότερες πιθανότητες να το πιάσεις. Ποια είναι αυτή η απόφαση που έχεις να πάρεις? Αν αυτός που κρατάει την μπάλα, ο εκτελεστής, θα ασχοληθεί μαζί σου ή όχι. Εσύ πρέπει να αποφασίσεις τι είδους αντίπαλο έχεις απέναντί σου, τι είδους εκτέλεση θα κάνει. Δηλαδή, υπάρχουν εκτελεστές οι οποίοι παίρνουν την μπάλα, τη βάζουν στην άσπρη βούλα, λένε θα το χτυπήσω εκεί και τελείωσε. Παίρνουν φόρα, βαράνε δυνατά και τελειώνει η ιστορία. Και υπάρχουν και οι άλλοι εκτελεστές οι οποίοι παίζουν με τον τερματοφύλακα, τον κοιτάνε, σταματάνε και αντλούν πληροφορίες από αυτόν. Είναι κατανοητά αυτά τα δύο?
0: Βέβαια. Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, αν εγώ αποφασίσω και πω ότι ο αντίπαλος εκτελεστής δεν θα ασχοληθεί μαζί μου και το πετύχω, όντως δεν ασχοληθεί μαζί μου, μπορώ να φύγω νωρίτερα, όπως έκανε ο Μπόνο σε ένα ωραίο πέναλτι που έπιασε ψηλά χωρίς να πέσει.
0: Ναι, ο Μπόνο ήθελα να πω, γιατί το αναφέραμε και προηγουμένως, ο τύπος αυτός σε παγκόσμια κύπελα έχει πιάσει 9 πέναλτι.
2: Ωραία, λοιπόν,
0: αν
2: ο εκτελεστής σήκωνε λίγο το κεφάλι εκείνη την ώρα, ο οποίος εκτελεστής είχε αποφασίσει να μην σηκώσει το κεφάλι, αν σήκωνε λίγο το κεφάλι και τον έβλεπε ότι είχε φύγει ένα δευτερόλεπτο πριν στη γωνία, θα έκανε ένα απλό πλασεδάκι από την άλλη και θα λέγανε τον ψάρωσε.
0: Πάντως είναι του δευτερόλεπτου οι εκτελέσεις πέναλτι.
2: Ναι,
0: θέλω να πω ότι καμιά φορά που βλέπω και το Μέση, και άλλους ποδοσφαιριστές, τον Νεϊμάρ, τον Εμπαπέ, μιλάμε για επαγγελματίες εκτελεστές πέναλτι τώρα, τον Γκέιν, ναι. Που τους βλέπεις ότι αυτή η μικρή προσποίηση που κάνουν του δευτερολέπτου ακριβώς,
2: ναι.
0: Είναι που μπορεί να κάνει και τη διαφορά στην εκτέλεση. Έτσι. Και εκεί είναι που ο τερματοφύλακας πρέπει να δείξει μια τεράστια ωριμότητα, εμπειρία, μελέτη, να το ξέρει, να είναι έτοιμος. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση του τερματοφύλακα σε αυτά τα πέναλτι, σε αυτές τις εκτελέσεις.
2: Όντως, όταν μιλάμε για εκτελεστές οι οποίοι σταματάνε την τελευταία στιγμή, εκεί πρέπει να έχεις την ψυχραιμία και να σταματήσεις, αλλά έχεις και την πολυτέλεια να μπορέσεις να παίξεις, να του κάνεις μια προσποίηση. Ενώ όταν υπάρχουν εκτελεστές οι οποίοι θα εκτελέσουν με δύναμη την μπάλα, έχοντας ήδη αποφασίσει πού θα τη στείλουν εκ των προτέρων, εκεί δεν μπορείς να περιμένεις, εκεί πρέπει να φύγεις νωρίτερα. Είναι δύο κατηγορίες, ή άσπρο ή μαύρο. Ή ο εκτελεστής θα δει τον τερματοφύλακα έστω και λίγο με την άκρη του ματιού του και θα επηρεαστεί και θα τον στείλει από την άλλη, ή ο τερματοφύλακας θα τον ψαρώσει, ή οι εκτελεστές οι οποίοι δεν βλέπουν τον τερματοφύλακα και βαράνε εκεί που έχουν αποφασίσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Είναι η πιο δύσκολη θέση
2: του τερματοφύλακα.
0: Ναι.
2: Είναι η πιο δύσκολη θέση ψυχολογικά, διότι πρέπει να έχει το μυαλό του συνεχώς στο παιχνίδι. Εάν αφαιρεθεί σε δεύτερες σκέψεις, είναι η πιο δύσκολη θέση ψυχικά, η θέση του τερματοφύλακα. Είναι εξαιρετικά δύσκολη, διότι ο παίκτης τρέχοντας πίσω από την μπάλα συνεχώς, έχει συνέχεια το μυαλό του και το σώμα του σε κίνηση. Δεν μπορεί να σκεφτεί άλλα πράγματα, να μπουν δεύτερες, τρίτες σκέψεις. Ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι θωρακισμένος νοητικά, ψυχολογικά, για να μπορεί να κάνει καριέρα απόλυτα. Να έχει τον πλήρη αυτοέλεγχο τη σκέψη και των κινήσεών του. Είναι μια πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει να έχει δηλαδή συγκεκριμένα χαρίσματα για να παίξει.
0: Ποιος θεωρείς ότι είναι ο κορυφαίος ή κορυφαίοι, μάλλον μην πούμε έναν.
2: Όχι, θα πω έναν. Είναι εύκολη απάντηση.
0: Θα πεις τον Μπουφόν.
2: Ο Νόιερ.
0: Νόιερ, ε?
2: Νόιερ.
0: Σ' αρέσει γιατί παίζει πολύ με τα πόδια?
2: Όχι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν, ο Νόιερ είναι εξωγήινος. Δηλαδή και ο Μπουφόν και ο Βαντεσάρ και ο Τσεφ και ο Κουρτουά και ο Σμάιχελ και ο Κασίγιας. Μιλάμε για τερματοφύλακες που είναι στο top 10 ever.
0: Ναι.
2: Έχουν σούπερμαν χαρακτηριστικά, αλλά ο Νόιερ είναι ένα κλικ πάνω τους. Δηλαδή ταχύτητα, ευκινησία, ρεφλέξ, άνοιγμα σώματος, τεχνική, τακτική. Ο Νόιερ στις καλές του χρονιές, ένα κλικ πάνω από όλους.
0: Και αυτός είναι ο κορυφαίος θεωρείς ever, δηλαδή.
2: Ever. Εγώ τον Banks δεν τον πρόλαβα. Θυμάμαι από το Euro το 88, Ντασάεφ και μετά, ας πούμε.
0: Ναι, λογικό. Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, για μένα ναι, με διαφορά από τους υπόλοιπους.
0: Δηλαδή αυτά στα νέα παιδιά έτσι που συνεργάζεσαι μαζί τους, γιατί εκτός από τους πολύ καλούς τερματοφύλακες που συνεργάζεσαι, είναι και κάποια παιδιά που έρχονται από πίσω. Έτσι,
2: σωστά.
0: Μικροί, γιατί, τους δείχνεις, τους λες να παρακολουθήσουν, παράδειγμα, τον Νόιερ?
2: Όχι.
0: Γιατί θα απογοητευθούν?
2: Όχι, θα σας πω γιατί. Δεν πρέπει να παίρνουμε ως παράδειγμα αυτούς τους υπεραθλητές. Αυτοί έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να ζητήσω να κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτοί που είναι στην top 3, στην top 5. Μπορούμε να παίρνουμε παραδείγματα στο περίπου τακτικά για το πώς κινούνται, αλλά είναι άδικο να ζητάμε.
1: Γίνεσαι και αυτόν, έτσι είναι.
2: Να προσπαθούν να τους μοιάσουν.
0: Ναι.
2: Τακτικά ναι, τεχνικά όχι.
0: Λοιπόν, επειδή και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και φαντάζομαι και εσείς, όποιον συναντάτε έτσι να πιείτε ένα καφέ ή βρεθείτε στον δρόμο, τι κάνεις αυτό, ποιος θα το πάρει, ρωτάνε όλοι. Λες και είμαστε...
2: Αφού κατάφερε να γυρίσει αυτό το μάτς
0: η Ισπανία,
2: η Αργεντινή.
0: Όπα, η Αργεντινή, τους έχεις.
2: Θεωρώ ότι εκεί θα καθίσει η μπηλιά.
0: Στην Αργεντινή,
2: στο Αργεντινή, Αγγλία.
0: Α, για τελικό λες. Τους Γάλλους δεν τους πιστεύεις, δηλαδή, για τελικό?
2: Τους πιστεύω και τους Γάλλους, αλλά εντάξει, ο Μέση θεωρώ ότι είναι μια κατηγορία και αυτός μόνος του.
0: Είναι αυτός ο κορυφαίος?
2: Ναι. Στα σημεία, για μένα στα σημεία υπέρ του Κριστιάνου, διότι στο mentally είναι πιο ομαδικός, πιο πράος, πιο ανοιχτός. Τα λάβατε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο ego, δεν ταΐζει τόσο τον εγωισμό του. Οπότε είναι και αυτό ένα υπέρ του.
0: Πήγα να πω τώρα στο Δημήτρη να βάλουμε το τραγούδι της Ιταλίας στο Μουντιάλ, αλλά πάλι δεν είναι εκεί. Τι γίνεται εκεί πέρα?
2: Ξέρουν καλύτερα και τι γίνεται, έχουν αλλάξει τα πάντα εκεί. Έχει αλλάξει όλη η δομή. Έχει αλλάξει όλη η δομή των εθνικών ομάδων, διότι εντάξει, η Ιταλία είναι μια παραδοσιακή δύναμη. Δεν θα πω ότι έχει πάρει 4 Μουντιάλ, okay, που τα έχει πάρει, γιατί τα 3 ήταν προπολεμικά, νομίζω. Ή τα δύο ήταν προπολεμικά.
0: Τα δύο. Μετά ήταν το 82 και ήταν.
2: Ναι,
0: και
2: τα
0: το
2: δύο
0: 2006.
2: Ήταν προπολεμικά. Οπότε δεν θα πω ότι έχει 4 Μουντιάλ και ότι είναι παγκόσμια δύναμη κτλ. Αλλά εντάξει, η Ιταλία είναι μια παραδοσιακή ομάδα.
0: Εδώ ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, αν θυμάσαι, στο Wembley.
2: Ναι. Και δεν
0: πήγε παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
2: Ναι, ναι. Έχουν ξυλωθεί τα πάντα. Δεν ξέρω. Ελπίζουμε όλοι στο επόμενο να είναι παρούσα.
0: Το λέμε αυτό, να το πούμε κιόλας, γιατί ο Λουίτζι Τζενάμπο είναι μισός Ιταλός, έτσι, του πατέρα. Έτσι. Η μητέρα ήταν Ελληνίδα, δεν έκανε λάθος, έτσι.
2: Ναι.
0: Καλά τα λέω. Λουίτζι, εμείς θα σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και στη νέα προσπάθεια. Το Πανετολικό, δεν είπαμε για το Πανετολικό, αλλά τώρα έφυγες και δεν ήθελα να σε πιέσω για το Πανετολικό. Αλλά επί της ουσίας είναι ένα... Είσαι ένα κομμάτι της νέας αυτής προσπάθειας που κάνει η Καλαμάτα. Είναι και βαρύ και αγχωτικό, αλλά και πολύ ελπιδοφόρο.
2: Αποδέχομαι την ευθύνη που μου αναλογεί, την αποδέχομαι και όπως είπα είναι ένα προσωπικό στοίχημα για όλους μας να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία φέτος.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Λουίτζι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Μας είπες και πράγματα για τους τερματοφύλακες που καλό είναι να το γνωρίζουμε, γιατί και εγώ έχω κόλλημα με τους τερματοφύλακες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι ο καλός τερματοφύλακας μπορεί να κάνει τη διαφορά, ακόμα και αν οι 10 συμπαίκτες του δεν είναι τόσο σπουδαίοι.
2: Έτσι.
0: Αν είναι ο Μέση και οι άλλοι 10 να μην είναι πολύ σπουδαίοι, που είναι και σπουδαίοι και τώρα, αλλά θέλω να πω ότι. Όπως ο Μαραντόνα ήταν μόνος του που λέγαμε. Okay. Αλλά στους τερματοφύλακες. Και ακόμα και ο Μαραντόνα χρειάστηκε τον Κοκοϊτσέα τότε για να φτάσει και να κάνει αυτά που έκανε.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί ένα κούκο λέει δεν φαίνεται να είναι. Πάντα χρειάζεσαι έναν καλό τερματοφύλακα.
0: Τι και η κατάσταση. Λοιπόν, Λουίτζι Ζανάμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το κατάλληλο τη ώρα. Μας έδωσες έτσι τα φώτα σου και μας έδειξε και τη διάθεση να βλέπουμε και διαφορετικά το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά.
2: Έτσι,
0: όχι μόνο με τους γκολεαδόρ, υπάρχουν και οι άλλοι από πίσω που κρατάνε τα. Τα δαρδανέλια που λέμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Λουίτζι.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ για το βήμα. Γεια σας.
0: Γεια σου, Λουίτζι.

0: Λοιπόν, ήταν ο Λουίτζι Τζανάμο, πολύ καλός τερματοφύλακας επί σειρά ετών, πρωταγωνιστής στα ελληνικά γήπεδα και πάρα πολλά χρόνια τώρα ως προπονητής τερματοφυλάκων, με τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι τερματοφύλακες, και μας μίλησε για τους τερματοφύλακες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ξεχώρισε φυσικά αυτό το τερματοφύλακα της Νορβηγίας, το Νίλαντ, ο οποίος είναι και η σκάτζα που λένε του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Και γι' αυτό και ο Οδυσσέας είναι και ακριβώς τερματοφύλακας, αλλά παίζει και σε ένα πρωτάθλημα, Δημήτρη, όπως είναι το ισπανικό, το οποίο αν δεν είσαι καλός δεν πρόκειται να παίξεις.
1: Είναι, αν όχι, το είναι στα 2-3 κορυφαία της Ευρώπης.
0: Ναι, όχι, θέλω, πέρα από το πρωτάθλημα, οι τερματοφύλακες στην Ισπανία θεωρώ ότι είναι οι καλύτεροι τερματοφύλακες του κόσμου, ακόμα και από αυτούς της Αγγλίας. Πέρα από το ατομικό αταλέντο, τώρα Νόιερ, εντάξει, τώρα τι να λέμε, ή τον Κουρτουά, ας παίζει στην Ισπανία. Είδες όμως πώς έγινε, πώς άλλαξαν όλα. Πάλι ο Μερίνο το βάλε τον γκολ. Τώρα το θυμήθηκα. Και στο προηγούμενο παιχνίδι ο Μερίνο το βάλε τον γκολ.
1: Μπαίνει αλλαγή και σκοράρει, έτσι.
0: Φοβερό.
1: Πρώτη μία ακουμπάει μια φορά την μπάλα.
0: Φοβερό,
1: γίνεται
0: φοβερό.
1: Ο ήρωας.
0: Φοβερό. Οπότε για να τα ανακεφαλαιώσουμε, αν και υπάρχει πολλή επικαιρότητα και από τα άλλα μέτωπα, Δημήτρη, έτσι, πέρα από το Μουντιάλ, να ανακεφαλαιώσουμε. Μαρόκο-Γαλλία 0-2, Ισπανία-Βέλγιο 1-0, συναντιούνται στο Λος Άντζελες την Τρίτη στις 10 η ώρα, έτσι, Γαλλία-Ισπανία. Ο ένας ημιτελικός τελείωσε. Ένας από τους δύο θα παίξει τελικό και ο άλλος θα παίξει το μικρό τελικό. Και περιμένουμε το ζευγάρι Νορβηγία-Αγγλία.
1: Αύριο.
0: Αύριο,
1: 12 η ώρα.
0: 12 η ώρα, ουσιαστικά πρώτες ώρες της Κυριακής, για να προσανατολιστείτε τώρα το λέμε το 12. Και στις 4 η ώρα το ξημέρωμα προς Κυριακή, δηλαδή της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Δεν νομίζω ότι οι Ελβετοί θα λυγίσουν. Δεν θα αντέξουν οι Ελβετοί και η Αργεντινή θα περάσει.
1: Τέτοια λέγαμε και για τους Αιγύπτιους, τέτοια λέγαμε και για το ακροτήρι. Θα μπεις λυγίσανε. Αλλά στο υπερφεύγα λυγίσανε, και αν το θέλεις και οι Αιγύπτιοι πώς λυγίσανε. Ναι. Και απ' την άλλη η Ελβετία, η πιο αθόρυβη ομάδα των 8, χωρίς έχει κάνει κανένα μάτς καλό.
0: Εντάξει, τώρα, εντυπωσιακό, όχι καλά παιχνίδια έχει κάνει.
1: Αυτό λέω, ρε παιδάκι, να πεις τώρα, δηλαδή το Βέλγιο έκανε το 4-1, το τελευταίο παιχνίδι ήταν παιχνιδάρα.
0: Σωστό, σωστό. Και έκανε και ανατροπή, ήταν 2-0 πίσω και το γύρισε σε 3-2 το άλλο παιχνίδι. Αλλά και το Μαρόκο έδειξε φοβερά στοιχεία. Δηλαδή από την οκτάδα.
1: Και οι 7, και οι υπόλοιπες 7 κάνανε τουλάχιστον ένα μάτς που λες που είναι καλή ομάδα.
0: Ναι. Ενώ οι Ελβετοί δεν μας έχουν.
1: Αυτό δεν είναι, δεν το λέω σαν αρνητικά, το λέω είναι πονηρή ομάδα.
0: Αλλιώς δεν θα φτάνει και εδώ, ρε.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Να περνάς νοκάουτ φάσεις, πρέπει να είσαι καλή ομάδα. Άντε να ευνοηθείς κάπου σε μία, και όταν λέω να ευνοηθείς, είτε με την τύχη, είτε από τον αντίπαλο, τα λάθη του αντιπάλου, είτε από τη διαιτησία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν φτάνεις τόσο μακριά. Εν πάση περιπτώσει. Παιδιά, καλησπέρα σας. Καλή εκπομπή να έχετε. Όσο μπορώ, θα σας ακούω, λέει, γιατί αύριο δουλεύουμε. Δυστυχώς.
1: Πήγαινε για ύπνο.
0: Καλό βράδυ, έλα μωρά, πήγαινε για ύπνο.
1: Δεν το λέω, τι μωρά.
0: Σου λέει ότι κάθομαι και σας ακούω μέχρι να πάρει ο ύπνος. Θέλει να πει ότι τον ίσταξε στον άνθρωπο.
1: Και εγώ του λέω να πας για ύπνο, να ξεκουραστείς.
0: Όχι, μην πας, μην εδώ, γιατί τώρα θα ανοίξει και το τζουμπόξ αργότερα. Σε λίγο δηλαδή, και καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ένας μικρός χαμούλης. Τι είναι το τζουμπόξ, Δημήτρη?
1: Τραγουδάκια που γουστάρουμε, αλλά πρέπει να δώσουμε την εξήγησή μας, το μηνυματάκι μας.
0: Να το παραγγείλουμε.
1: Ναι, αλλά... να το παραγγείλουμε, αλλά όχι βάλε το τάδε. Εντάξει, okay, ο Μίτσος από το τάδε θέλει ο τάδε.
0: Πείτε μας μια ιστοριούλα, ρε παιδιά. Μια ιστοριούλα. Θέλετε και ποδοσφαιρική? Ποδοσφαιρική, αλλά θέλουμε μια ιστορία.
1: Να σχετίζεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, να δει να βάλει μια ιστορία, αλλά δεν είναι. Τέλος πάντων, σου λέω, έχω ήδη τρεις αφιερώσεις.
0: Ωραία. Θα τις πούμε τις αφιερώσεις, κάνουν υπομονή και οι φίλοι που έχουν στείλει, αλλά θέλω οπωσδήποτε να μου πεις, εάν έρχεται ο ΠΑΟΚ,
1: μάλιστα,
0: και σου λέει σου δίνω 12 εκατομμύρια ευρώ, διαθέτω 12 εκατομμύρια ευρώ, κοντά, πόσο έχει πάει τώρα αυτή η προσφορά?
1: Είναι 11 εκατομμύρια. Είναι
0: 11 εκατομμύρια.
1: Είναι 3x3, δηλαδή 3 το χρόνο επί 3 στον Όσμαν.
0: Στον Όσμαν, ναι.
1: Και 2 στον Παναθηναϊκό.
0: για να τον αποδεσμεύσει, θα τον πάρω.
1: Το 2 buyout, το 2 εκατομμύρια.
0: Α, το buyout είναι 2 εκατομμύρια ή δίνει 2 εκατομμύρια.
1: Δίνει 2 εκατομμύρια.
0: Α, δίνει 2 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, θα το πάρω.
1: Όχι, όχι, τελείωσε. Μεταγραφή τελείωσε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Ναι, ναι. Είναι μια κίνηση τρομερή για τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για ένα βέλος. Έτσι, ο Όσμαν θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερο στον τρόπο, στον ευνηδιασμό και στο τρέξιμο. Και αυτό σημαίνει ότι εκεί το κλειστό στην Πηλαία θα είναι κατάλαβα. Δηλαδή είναι και παίκτης κράχτης ο συγκεκριμένος. Βεβαίως για να φύγει ο Όσμαν από το Παναθηναϊκό, έστω και ακόμη και αν ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πει όχι σε μια τέτοια προσφορά, ούτε να κόψει τα φτερά του παίκτη, έχω την εντύπωση ότι ο παίκτης είχε την τάση να φύγει έτσι κι αλλιώς. Τη στιγμή που έφυγε ο Άταμαν, λέω.
1: Και 3 εκατομμύρια.
0: Είναι πολλά τα λεφτά που του δίνω.
1: Τώρα εντάξει, δηλαδή τώρα βάλε σε 3 χρόνια, δηλαδή 9 εκατομμύρια ευρώ. Ό,τι και να μου λέτε, μα εγώ που πήγε εκεί και είναι EuroCup, 9 εκατομμύρια.
0: Ναι, είναι πολλά τα χρήματα. Και αυτό σημαίνει ότι. Ενώ δεν υπάρχουν αυτές οι δείξεις ακόμη, αλλά θέλω να πω, αυτό σημαίνει ότι και ο WOCAP 3 εκατομμύρια το δίνει του Μπάι. Μπορεί να φύγει. Ενδεχομένως. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Είναι χρήματα και μιλάμε για το WOCAP. Τώρα πήγαμε σε άλλο μονοπάτι, αλλά είναι με τη λογική ότι είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο που πάει να κάνει ο WOCAP.
1: Γιατί... Μα και έχει και άλλο συμβόλαιο. Είναι παιδιά, δηλαδή, χωρίς να ακούγουμε, για τα λεφτά ζούμε. Ζούμε χωρίς χρήματα δεν μπορούμε να ζήσουμε.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι και σε τέτοια κατάσταση. Αλλά...
1: Ναι, αλλά όμως πας σε ένα άλλο.
0: Και τα παιδιά των παιδιών σου ζουν.
1: Βέβαια τώρα. Δηλαδή, όλοι οι μεγάλοι αθλητές, γιατί θέλουν μεγαλύτερα συμβόλαια, επειδή δεν έχουν χρήματα, όχι. Θα πει όσο μπορώ, θα βγάζω. Ναι. Δεν μπορείτε να κατακρίνουμε κανέναν. Εμείς σκεφτόμαστε με την καρδιά και με τη φανέλα που αγαπάμε. Αλλά αυτοί οι τύποι είναι επαγγελματίες και καλά κάνουν να διαλέγουν. Αυτούς που τους δίνουν τα περισσότερα χρήματα και στο κάτω-κάτω βλέπετε υπάρχουν και προοπτικές να γίνει ο ΠΑΟΚ μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Η κίνηση του ΠΑΟΚ είναι πάντως η κίνηση του καλοκαιριού, ενώ έχουν έρθει
1: για την ώρα, γιατί
0: καλά, εντάξει,
1: διαβάζω ότι θέλουν και τον Τολιόπουλο οπωσδήποτε.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα πάει ο Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ, θα μου πεις.
1: Κάτι αντίστοιχα θα πρέπει να δώσουν όμως. Με το buyout και όλα αυτά είναι για αντίστοιχο ποσό θέλουν να δώσουν.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Εδώ στο. Το μπάσκετ, ξέρεις, για βάσει του παλαιότερου είναι και. Είναι, αρχίζει και γίνεται πάλι όπως το, μετά το 87, αρχές της δεκαετίας του 90, που γινόταν αυτός ο μαζοριλισμός με το μπάσκετ.
1: Πήγαμε και 5, 6, 7 καλές ομάδες, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα πήγαινε στη Νέα Σμύρνη να πήξει, άντε παίρνα τη Νέα Σμύρνη. Πήγαινε στο Αλεξάνδριο να περάσει από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ.
1: Αλλά αυτή έτσι κι αλλιώς. Ηρακλάρα.
0: Ηρακλής, ο Ιβανόφιο, με Ίγκραμ, μετά με Διαμαντίδη, πολλά πράγματα. Σπουδαία πράγματα. Χατζιβρέτας.
1: Περιστέρι.
0: Περιστέρι, βεβαίως. Κορονιό και όλους αυτούς. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει και ο Φρανκ. Είμαστε και 52, οπότε προλαβαίνω να διαβάσω κάποια μηνύματα εδώ που έχουν στείλει τα παιδιά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για παραγγελίες, έτσι όπως σας λέω εγώ. Το jukebox θα ανοίξει από τη μία και μετά.
1: Μετά το δελτίο.
0: Έχουμε και μία η ώρα δελτίο. Ναι. Α, υπέροχα. Οπότε...
1: Έτσι δεν είναι, ναι, έχουμε. Ναι, ναι.
0: Γεια σου Νικόλα, καλέ μου φίλε. Ξέρει το μήνυμά σου, χαιρετίσματα και λέει. Σας ακούω όπως κάθε βράδυ. Ναι, φίλε μου, αγαπώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς πολλούς και καλό καλοκαίρι και από τον Κυρθόδωρα. Γεια σου Κυρθόδωρα. Είναι Λάρισα και Τρίκαλα ομάδες. Εννοώ από τις ομάδες αυτές, χαιρετισμούς, να είστε καλά Νικόλα μου, ο Αποστόλης Νάτας, εσείς που είσαι στην ΕΡΤ, τα εισιτήρια που έχουν 18.000 και κάτι ψηλά, λέει ο Αποστόλης, αν μπορείτε να το βρουν με δύο.
1: Άμα θέλεις και τρία, μπορεί έτσι. Ναι, ναι.
0: Κοιτάζω, άκουσα στην εκπομπή νωρίτερα ότι κυκλοφόρησε κάποια εισιτήρια για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που στοιχίζουν 18.000
1: και λίγα ψηλά. Και παραπάνω χρήματα.
0: Υπάρχουν και πιο ακριβά.
1: Και παραπάνω, νομίζω με. Μήπως... πολλά παραπάνω χρήματα.
0: Να μου βρείτε δύο.
1: Σχολιάζαμε έξω με τα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Με την Ολυμπία και την Έλλη. Mm-hmm. Τι θα πουλήσουν μετά το τέλος του τελικού.
0: Το
1: το χορτάρι.
0: Το χορτάρι.
1: Ντροπή και έσχος. Δηλαδή, μιλάμε, δηλαδή, έλεγα το να, το να έχω.
0: Άκου. Περίμενε. Είναι ντροπή και έσχος για ένα και μοναδικό λόγο. Περίμενε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σου πω και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
1: Ντροπή και έσχος δεν είναι, αλλά εγώ.
0: Είναι δηλαδή ντροπή και έσχος. Θα σου πω γιατί.
1: Για πες.
0: Δεν μπορεί η FIFA να το κάνει αυτό. Θέλει να το κάνει ένα ίδρυμα μέσω ιδρύματος.
1: Ωραία. Okay.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Έτσι,
0: ο δήμαρχος να το κάνει για να το αξιοποιήσει διαφορετικά. Να το κάνει η FIFA και να έχει βάλει τιμοκατά. Να έχει
1: κατεβάσει. Ναι, κατηγορία και σε αυτό, ναι, ναι.
0: Και τα, χωρίς να διευκρινίζει αν τα έσοδα που θα πάνε, που σημαίνει ότι θα πάνε σε αυτήν. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, και από τη μήγα ξυγγεί. Από τον αγωνιστικό χώρο, ρε μεγάλε.
1: Έλεγα, αν είχα την μπάλα του αγώνα, τη σφυρίχτρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Ένα αντικείμενο του αγώνα το καταλαβαίνω απόλυτα και τους συλλέκτες να το έχουν στο γραφείο τους, στο δωμάτιό τους, τέλος πάντων θα καμαρώνουν ότι αυτή ήταν η μπάλα του τελικού, η σφυρίχτρα του τελικού.
0: Ναι.
1: Το χορταράκι, το ρημάδι, πού θα το βάλεις?
0: Πού θα το βάλεις? Σε μια γυάλα. Το πού θα το βάλεις είναι το θέμα. Κάτι τέτοια έλεγε εκεί η Πηγολαμπίδα στο Θεό.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά.
0: Ναι, είναι εξωφρενικό.
1: Ναι, και είναι και εκεί κατηγορίες, έτσι. Δεν είναι ότι έχουμε 15 κομμάτια, ναι, παραπάνω χλωτάπιτα. Είναι ένα, δύο
0: να
1: και τρία.
0: Να σε τριγκάρω και λιγάκι.
1: Για πες. Δεν έχω και τα χαπχάγια της πίεσης.
0: Η λεωφόρος.
1: Τι λεωφόρος?
0: Άμα γκρεμιστεί και όλα αυτά.
1: Το να μπορούσα να πάρω ένα κομμάτι που να μπορώ όμως να το καμαρώνω.
0: Θα το καμαρώνεις, ρε φίλε. Το βάζω σε γυάλα, σε ειδική θήκη.
1: Δεν ξέρω, εντάξει. Όχι.
0: Τι όχι?
1: Όχι, δηλαδή. Το να έπαιρνα την μπάλα του τελευταίου αγώνα, ναι. Δηλαδή να έπαιρνα κάτι, ένα αντικείμενο. Απλά το θεωρώ υπερβολή το να αγοράζω χλωτάπιτα.
0: Ναι. Εγώ θα προτιμούσα πάντως το χόρτο να πάει σε ένα φτωχικό χωριό και να το αξιοποιήσουν και να πούνε αυτό το χόρτο είναι προσφορά δικιά μας.
1: Σαν και αυτό είναι ωραίο.
0: Για τα παιδιά
1: και αυτό είναι ωραίο, ναι, ναι.
0: Και το σχολείο, το τάδε και το
1: είναι κολέγιο. Είναι δύσκολη και συντήρηση, έτσι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, λέω για ένα φτωχό σχολείο, λέω για ένα φτωχό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Εγώ το λέω τώρα.
1: Και νομίζω το βγάζουν γιατί εκεί έχουν συνετικό στα.
0: Το συγκεκριμένο χορτάρι, άκουσε και το Λουίτζι Ντινάμο, το είπε προηγουμένως. Έχουν μια σύνθεση περίεργη, η οποία κάνουν την μπάλα να τρέχει εντός εισαγωγικών πιο γρήγορα.
1: Όχι, λέω.
0: Ο Λουίτζι και βέβαια έχει περάσει και από το Εγάλαιο, νομίζω. Έχει περάσει.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι.
0: Με προπονητή και το Χατζάρα, πολύ σωστά τα λες, Νικόλα.
1: Νομίζω από εκεί ξεκίνησε.
0: Και στον Ολυμπιακό, όχι, πρώτη του παρουσία ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Χωρίς
0: συμμετοχή.
1: Και μετά
0: όμως,
1: στο Εγάλαιο, έτσι.
0: Μετά πήγε.
1: Τώρα, εγώ στο Εγάλιο το θυμάμαι,
0: μετά, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά μπορώ να το βρω τώρα.
1: Στο Εγάλιο, γιατί έκανα ένα φεγγάρι και ρεπορτάζ.
0: Ναι, αμέσως μετά πήγε στο Εγάλιο και ήταν βασικός. Ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό. Ξαναγύρισε στην Αλφαθνική ήταν. Με το Χατζάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κανονικά, δηλαδή έπαιξε κατηγορία. Μετά πήγε στην Μπέρνλεϊ, τώρα που τα βρήκα και τα λέω, Πανεγιάλιος, προοδευτική, το 3 και το 4. Ξανά στο Εγάλιο με πολύ μεγάλες εμφανίσεις, μια πενταετία. Ακολουθήσα πολλά, στον Πανετολικό, στη Λαμία με τα πέναλτι εκεί που έπιανε και όλα αυτά. Στο ΕΣ, στην Ξάνθη έχει περάσει, από τον Ατρόμητο. Έχει κάνει σπουδαία καριέρα ο Λουίτζι και σταθερή αξία και από ό,τι έχει αποδειχθεί. Περίτρανα είναι και πολύ καλός προπονητής τερματοφυλάκων. Πάμε για διαφημιστικά ό,τι έχεις, αγαπητή μου. Περιμένουμε το δελτίο και αμέσως μετά θα ανοίξουμε και το jukebox και θα πούμε ακόμη περισσότερα, γιατί και ο Μίλτος Οδεντόγλου, το παιδί δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι πετάει, έχει βγάλει φτερά.

Λοιπόν, πάμε, γιατί περιμένουμε και τον Δημήτρη τον Σωτηρόπουλο τώρα για να εκφωνήσει το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά εδώ δεύτερη περίοδος των βραδινών μπαλαδόρων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να αρχίσουμε με μπάσκετ, το μεταμεσονύκτιο δελτίο μας, καθώς μεταγραφική βόμβα ενεργοποίησε ο ΠΑΟΚ χθες, αποκτώντας από τον Παναθηναϊκό τον Τζέντι Όσμαν. Το σχετικό ρεπορτάζ δελεί τον δικέφαλο του Βορρά να δίνει στον Τούρκο Φόρουαρντ 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο και να καταβάλει άλλα 2 εκατομμύρια ως αποζημίωση στον Παναθηναϊκό για να τον αποδεσμεύσει. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Όσμαν μέσω Instagram δείχνει ότι η σπουδαία αυτή μεταγραφή είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένη. Γαλλία-Ισπανία είναι ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ μετά τη χθεσινή νίκη της Φούρια Ρόχα με 2-1 επί του Βελγίου στο Λος Άντζελες. Ο δεύτερος ημιτελικός θα προκύψει από τους προημιτελικούς Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Τεντόγλου υπτάμενος χθες στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης μας σε Παρίσι και Τόκιο πέταξε στο μήκος την έκτη του προσπάθεια στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά, επιτυγχάνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα στην δεύτερη προσπάθειά του ο Τεντόγλου είχε προσγειωθεί στα 8 μέτρα και 52 εκατοστά, που επίσης αποτελούσε εκείνη τη στιγμή καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Ξανά στο μπάσκετ, μέχρι το 2028 συνεχίζει ο Κώστας Παπανικολάου στον Ολυμπιακό, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης συμφώνησαν για κλειστό διετές συμβόλαιο έναντι συνολικής αποζημίωσης 2 εκατομμυρίων ευρώ με τον διεθνή forward. Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων έχει σηκώσει 3 Ευρωλίγκες, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό, Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία του και σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι παίζει με την Λέουβεν στο δεύτερο φιλικό του. Ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Sport 1. Δυνατό φιλικό σήμερα στις 5 το απόγευμα κόντρα στην Τβέντε για τον ΠΑΟΚ, με ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Μένουμε στον ΠΑΟΚ για μια τραγική είδηση, καθώς σε πένθος βυθίστηκε το γυναικείο ποδόσφαιρο και η οικογένεια της μακεδονικής ΠΑΕ, αφού επιστρέφοντας από την προπόνηση έχασε τη ζωή της σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, παίκτρια του ΠΑΟΚ Β. Ο ερασιτέχνης εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας την οδύνη του για τον χαμό της νεαρής αθλήτριας του. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν απόψε στη Λεωφόρο στις 9 το βράδυ για να δουν το φιλικό της ομάδας τους με την Grasshoppers, πρώτο των πράσινων μετά τον επαναπατρισμό τους. Τον προπονητή του Βάλτερ Ματσάρη παρουσίασε χθες ο Ηρακλής, με τον 64χρονο Ιταλό τεχνικό να τονίζει ότι θα είναι ικανοποιημένος μόνο αν έρθουν καλά αποτελέσματα, ενώ ο Χρήστος Σιέλης ανήκει επίσημα στον Όφι από χθες, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Πίσω στον μπάσκετ, παίκτης του Βίκου Ιωαννίνων θα είναι από εφέτος ο 26χρονος Αμερικανός forward William McNair, ενώ Μπάντιο και Μπόγκα ολοκλήρωσαν χθες τις ιατρικές εξετάσεις τους, με τον δεύτερο να δηλώνει ότι ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής που σε οδηγεί στους τίτλους. Και στα νέα από το εξωτερικό, η FIFA έβγαλε χθες σε κυκλοφορία κάτι περισσότερα από 1.200 εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ, που θα γίνει στις 19 του μήνα στο MetLife Stadium του New Jersey, με τις τιμές τους να είναι απαγορευτικές για κοινούς θνητούς, καθώς κυμαίνονται από 6.456 έως 28.845 ευρώ. Ο Γιώχαν Μαντζάμπι τέθηκε νοκάουτ για τον προημιτελικό της Ελβετίας με την Αργεντινή, που θα γίνει την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Στη διάθεση του Didier Deschamps θα είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ στον ημιτελικό με την Ισπανία, καθώς ο άσος των τρικολόρ δεν έχει σοβαρό τραυματισμό. Την απόκτηση του 25χρονου forward Tariq Biberovic ανακοίνωσαν οι Dallas Mavericks. Τέλος, η FIFA πουλάει διαδικτυακά κομμάτια από τον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium, όπου θα διεξαχθεί, όπως προείπαμε, ο τελικός του Μουντιάλ. Από 390 έως 2.600 ευρώ οι τιμές πωλήσεις τους. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο μαζί με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. για 2 ακόμα ώρες.
0: Era Sport 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
4: Ντουροστίκ
5: υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: και τραγουδάρα. Εγώ μιλάω. Και τραγουδάρα και αποθεώρημα και τα κουρτσούλια.
1: Τι είναι τα κουρτούλια?
0: Τα κουρτσούλια, ρε, τα κοριτσάκια που χορεύανε, τραγουδίστριες.
1: Τα κουρτούλια.
0: Κουρτσούλια, κουρτσούλια, ρε.
1: Α, τα κοπελίτσες, ναι, τα κοριτσάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος κατάλαβε.
1: Ο κόσμος πώς κατάλαβε, δεν μπορεί να κατάλαβαν όλοι αυτό που είπες.
0: Το λέω, λίγο έτσι, να μην φάμε πολύ ξύλο.
1: Τρικαλινά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θεσσαλικά γενικότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο.
1: Λασκέτσαπ. Μεγαλείο. Άστα να παίξει.
0: Αυτό πάντως δεν είναι 80's που έλεγες αυτό. Είναι πολύ πολύ πιο σύγχρονο.
1: Ποιο μωρέ το λασκέτσαπ αυτό το... Τι λες τώρα, ρε.
0: Τι είναι αυτό?
1: Για πάντα το.
0: Θα πάρεις 5 μέρες ρεπό. Μάλλον όποιος έχει δίκιο, 5 μέρες ρεπό.
1: Από ποιον?
0: Από εμάς, μεταξύ μας.
1: Το ρώτησε το βοτζάκι. Τι λες, μωρέ.
0: Αφεντικό ακούς.
1: Θα στείλει μήνυμα σε λίγο.
0: Επιπλέον μέρες.
1: Έχετε ρεπό.
0: Επιπλέον μέρες.
1: Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ρεπό θα σου πει. Ακούγεται εγώ.
0: Ναι, ναι, ακούγεται.

0: πέρα εσένα και μετά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην περάσει τόσα χρόνια.
0: Μα αυτό είναι μάλιστα το 2002.
1: Ναι. Το είχαν γράψει από το.
0: Καλά, εντάξει, ναι, ναι, πριν γεννηθούνε.
1: 2002, 2002, ναι. Ναι, ναι. Το επιβεβαιώνει ο αναλυτής εδώ, DJ. Ο DJ, ο Δημήτρης. Λοιπόν, σας περιμένουμε τα μηνύματά σας, λοιπόν, για τις, ό,τι επιθυμείτε. Γεια σου Γιώργο, φίλε, από την Κέρκυρα. 861 ο Τεντόγλου, επίδοση του, λέει, με 861 στο Diamond League του Μονακό. Καλή συνέχεια και σε σένα, καλή μας φίλε Γιώργο, από την Κέρκυρα. Ο Τεντόγλου, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι νομίζω ότι είχε...
0: Είναι η χρονιά του αυτή, έτσι, είναι υπτάμενος πλέον. Έχει βρει τα πάντα, τα πατήματά του, εκεί που πρέπει να πατήσει.
1: Ναι,
0: είναι
1: δεν μπορώ...
0: σε εξαιρετική χρονιά. Ξέρεις
1: τι γίνεται, εγώ προσπαθώ τώρα να αναλύσω κι εσύ,
0: ναι, ναι,
1: το Μύρτο του Τεντόγλου, τρομάρα μας. Εδώ λέγομαστε μπαλαδόρι, τι να λέμε τώρα. Αλλά και μπαλά δεν κατέχουμε. Όμως, έχω την αίσθηση ότι επειδή μπορεί να είναι και ο... Πώς σου λένε, το Γκουάτ, το...
0: Ναι, ναι, ναι. Του
1: Στίβου, δεν μπορούμε να το πιάσουμε πώς δουλεύει την ψυχοσύνθεσή του. Είναι πολύ ψηλά από τη λογική του ενός αθλητικού συντάκτη. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Εντάξει, υπάρχουν εννοείται και αθλητικοί συντάκτες οι οποίοι γνωρίζουν πολλά περισσότερα.
0: Μας γλεντάει ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Ότι, μα εκεί ήθελα να καταλήξω. Καλά έκανες και το τόνισες, Γιώργο. Πολύ σωστή η σημασή σου. Καλησπέρα και σε σένα, Κρίς, που εμφανίστηκες. Μουντιαλική μπαλαδόρη. Σωστή επισήμανση. Γι' αυτό πάμε και μέχρι τις.
0: Για λίγες μέρες. Έτσι, μέχρι είναι.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση. Το έχουμε πει αυτό τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ολυμπία, εσύ ποια ομάδα υποστηρίζεις εκτός από τον Ολυμπιακό? Γαλλία. Δικιά μου. Αφού αποκλείστηκε η Βραζιλία, αφού αποκλείστηκε ο Κριστιανό, αφού αποκλείστηκε ο ένας, αποκλείστηκε ο άλλος, μας έχει μείνει η Γαλλία, που έτσι κι αλλιώς τη συμπαθούσαμε και την αρχή, αλλά η Γαλλία. Από την αρχή η Γαλλία ή τώρα? Από την αρχή,
0: είστε με συζήτηση με,
1: Ιταλία,
0: με μία αθλητικό συντάκτη, έτσι, αθλητικό, και μου λέει, ρε εσύ είναι να το πάρει η Ιταλία, του λέω, κομματάκι
1: ναι,
0: δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: μου λέει, γιατί, και του λέω, δεν πήγε.
1: Με ρώτησε σύζυγός μου για την Ιταλία. Η ναι. Ιταλία δεν παίζει, λέει, εγώ την Ιταλία υποστηρίζω.
0: Και δημοσιογράφος κιόλας, έτσι.
1: Αλλά δημοσιογράφος, ναι, εντάξει, δεν ήταν αθλητικός όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν αθλητικός, πρέπει να είσαι αθλητικός για να ξέρεις την Ιταλία.
0: Ελπίζω να μην ακούει και με κράζει μετά. Από δεν είπα όνομα, έτσι τίποτα. Ούτε καν έτσι το πλησίασα.
1: Σαν σκυλί τον έκραξε, σαν σκυλί. Ας το κρίσω.
0: Στείλει κανένα μήνυμα, δεν καταλάβω.
1: Γιατί πονάει πολύ αυτό. Αυτή η ιστορία εδώ πόνεσαι πάρα πολύ. Πραγματικά έχεις δίκιο.
0: Για ποιο λέμε τώρα?
1: Εντάξει, τώρα για αυτό που συνέβη με το κορίτσι το... Χαμήλωσε τη μουσική, μην βάζεις μουσική τώρα.
0: Δεν μπορεί να ήμουν στη θέση του μπαμπά της, έτσι.
1: Δηλαδή έκανε και λέει, μια εγώ χωρίς ο πατέρας.
0: Χωρίς γρατσουνιά εγώ.
1: Ναι,
0: και να φύγει η κόρη μου είναι... δεν το συζητάμε καν, έτσι. Ούτε καν το, μπορεί να μπει στο μυαλό μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να φύγει η κόρη μου είναι. Δεν το συζητάμε καν, έτσι. Ούτε καν το. Μπορεί να μπει στο μυαλό μου.

0: ξέρω και εγώ πώς θα το διαχειριστώ που είμαι μακριά από αυτή την ιστορία. Θερμά συλληπιτήρια σε όλη την αθλητική οικογένεια, στον οργανισμό όλου του
1: ΠΑΟΚ. Στην οικογένεια τώρα.
0: Και στην οικογένεια.
1: Η ομάδα
0: εντολή. Εντάξει, και στην οικογένεια εννοείται. Στην οικογένεια ήταν δεδομένο, αλλά και σε όλους, γιατί πραγματικά είναι αυτός ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε κάτι. Πάση περιπτώσει. Και έβγαλε, θα το πούμε τώρα ολόκληρο, και η Ελλάς έβγαλε ελληνική αστυνομία ανακοίνωση. 11 και 10 στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης.
1: Το πρωί, έτσι.
0: Στο ρεύμα, ναι. Στο ρεύμα κυκλοφορίας σε κατεύθυνση προς ανατολικά, δίκυκλο, που οδηγούσε ο 56χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με δημόσιο απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο άντρα. Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της ανήλικης επιβάτηδας του δικύκλου και ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου αρχικά αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην υποδιέθεση τροχέας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, αλλά καταλαβαίνετε ότι χαλάει τελείως όλη τη σκέψη και πόσο εύκολα μπορείς να τη μια στιγμή στην άλλη. Τέλος πάντων. Εντάξει, τέλος πάντων δεν είναι τέλος πάντων, απλά πρέπει να συνεχίσουμε και την εκπομπή. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή μπαλαδόρη σε extra large έκδοση σήμερα, καθώς θα πάω παρέα μέχρι τις 3, χωρίς αγωνιστικές, να το πω έτσι, υποχρεώσεις. Πολλά σημαντικά και ωραία πράγματα συμβαίνουν στο παγκόσμιο κύπελο. Πολλά σημαντικά όμως και ωραία γίνονται πραγματικά και εκτός Μουντιάλ, κυρίως αναφέρομαι στις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων, στις μεταγραφές τους σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ο Τεντόγλου είπε, αυτή τη σεζόν περιμένω, λέει, να πλησιάσω τα 8.70 και μπορώ να τα καταφέρω. Εντάξει, αν είναι να έχεις τέτοιες υποδόσεις, μιλτάρα μου, κάνει υπομονή μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα, να τα σαρώσεις πάλι όλα. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στις παραγγελίες, σιγά σιγά να πούμε και στους ρυθμούς, σε διαφορετικούς ρυθμούς.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με έναν γηπαετό.
0: Γηπαετό.
1: Ναι, θα το εξηγήσω γιατί.
0: Ναι, θα μας το εξηγήσει, θα γηπαετός.
1: Λοιπόν, λέει.
0: Να εξηγήσω, περίμενε, να εξηγήσουμε όμως, γιατί εντάξει, μη μένει, αλλά η Ολυμπία δεν το έχει ξαναζήσει.
1: Σωστά, ναι.
0: Στέλνουν μηνύματα οι ακροατές Ολυμπία Γιανικοπούλου. Ζητάνε τραγούδι. Εμείς δεν το βάζουμε. Ωραίο, τρομερή εκπομπή. Αλλά τους ζητάμε όμως για αυτό το τραγούδι να μας πούν μια ιστορία. Για ποιο λόγο το θέλουν. Και μέσα από αυτές τις ιστορίες ταξιδεύουμε και μουσικά και όχι μόνο. Ταυτόχρονα κάποιοι τα συνδυάζουν και με το αθλητισμό ακόμα καλύτερα ή με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μόνο και το προχωράμε σε αυτό το μοτίβο. Τώρα μπορείς να...
1: Λοιπόν, ο γηπαετός, Γιώργος, λέει το όνομα του έτσι, λέει, στο μελαχρινό μωρό, στο καφέ του Χαλαδρίου, που μου το φτιάχνει, μου φτιάχνει κάθε απόγευμα. Και ζήτησε τον τερενογιατρό με το Βασίλη Αλεμογιό. Είναι νομίζω από τα χείλη του καλοκαιριού, ναι. Αλλά ο γηπαετός νομίζω χτυπάει άσχημα. Όχι άσχημα με τον κακό τρόπο, χτυπάει για να δούμε.
0: Αποφασισμένος, δεν θα πεις.
1: Ναι.
0: Έχει σημαδέψει από πολύ ψηλά.
1: Δεν ξέρω τώρα. Αυτός ξέρει, αλλά εγώ τον χαρακτήριζω γηπαετό με αυτά που γράφει και με το τραγούδι που ζητάει. Για να πάμε.
0: Στο γηπαετό με αγάπη λοιπόν.
2: Μ' άναψες φωτιά, με έχεις αρρωστήσει. Πήγα στο γιατρό,

0: φως και
1: ως. Είναι hit καλοκαιριού.
2: Οκ. Αυτό είναι νησιωτικό κουζουκού, όλα μαζί.
1: Καλοκαιρινό τραγουδάκι, ωραίο.
2: Ωραίο, εντάξει, τραγούδι, όχι ωραίο, τραγουδάκι, τραγουδάρα, γιατί, τραγούδι. Και λέγεται ο τρελογιατρός.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το τραγουδάει ξανά πέρα στο καλύτερο.
1: Βασίλης Ανεμογιός.
2: Βασίλης Ανεμογιός. Γεια σου, ρε Βασίλη Ανεμογιέ.
1: Μας ακούει. Ακούει, είναι, έχει και στιγμή μηνύματα.

0: Ναι, ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης, ναι, ναι.
0: Ο ανεμογιός.
1: Και όχι, πάει το ζέστη, λέει, και ο ανεμογιός.
0: Τα έχουμε κάνει. Να πούμε, να χαιρετήσουμε και στον Βασίλη, την Μπαουκάρα από τα Γιάννη. Να σε καλά, ρε Βασίλη.

Ολυμπία, πες μου ειλικρινά, τέτοιο τραγούδι, γιατί έχεις ζήσει μεγάλες στιγμές εδώ πέρα στην Ερασπορ τόσα χρόνια. Τέτοιο τραγούδι έχει παίξει, ούτε ο Λεσά δεν έχει παίξει τέτοιο τραγούδι. Πολύ προχωρημένος ο Καϊμάς. Μπράβο Καϊμά που επιτέλους έβαλες ένα σωστό τραγούδι.

0: Πρώτα απ' όλα το ζήτησε ο Γιώργος και είναι μαγιά το ότι φρόντισες να το βρεις. Αυτό είναι μαγιά, δηλαδή τιμάς τον Γιώργο. Κατά δεύτερο, τι φταίμε οι υπόλοιποι.
1: Εγώ σου λέω, ακούει ο ίδιος ο καλλιτέχνης.
0: Το πειράζω, μωρέ, το καλλιτέχνη πειράζω. Εντάξει, δεν τρελαίνεσαι. Ωραίο, είναι ρυθμός. Είναι ρυθμός όμως.

0: Λοιπόν, ο ίδιος ο Βασίλης λέει: έχω πάθει σοκ, λέει, με τον γηπαετό.
1: Με τον γηπαετό. Βασίλη, πώς το είπαμε το επώνυμο, συγγνώμη.
0: Βασίλης Ανεμογιός.
1: Ανεμογιός. Βασίλη Ανεμογιέ, ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε.
0: Κάνα βραδάκι τον φώναξουμε να από μια
1: βόλτα. Να από εδώ να το κάνουμε ροντέο. Να το κάνουμε ροντέο, βεβαίως. Τα μεθύσια της Μποφίλιου ζητάει μια φίλη εδώ. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα που έχει πει. Ναι. Κάνει δίαιτα και τέτοιες ώρες, λέει, υποχρεώνεται να τρώει παγωτό για να κρατιέται ξυπνιά.
0: Ωραία δίαιτα. Να μου την πείτε, την κάνω και εγώ αυτή η δίαιτα.
1: Δικιά μας Ολυμπία.
0: Ναι, ναι.
1: Δικιά μας. Αλλά εμείς το παγωτό το τρώμε οποιαδήποτε στιγμή, δεν έχουμε πρόβλημα. Έτσι. Εντάξει, γιατί σου άρεσε όμως το τραγούδι. Αυτό είναι το σημαντικό. Το ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Και τώρα τι, θα βάλεις όντως Μποφίλιου.
0: Ναι, αλλά δεν βρίσκω το. Θα λέγεται κάπως αλλιώς το τραγούδι.
1: Δεν μπορώ να διαβάσω τέτοια μηνύματα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Όχι, βάλτο.
0: Ναι, δεν μπορώ να το βρω όμως. Κάπως αλλιώς θα λέγεται. Πρέπει να το ψάξω λίγο παραπάνω, βάλουμε άλλο.
1: Τα μεθύσια.
0: Δεν λέγεται τα μεθύσια, όχι.
1: Κάπως αλλιώς θα λέγεται.
0: Ολυμπία, και εσύ βοηθάς. Άμα βρεις από αυτός που λέει ο Τάσος.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω. Αλλιώς θα λέγεται.
1: Ναι, θα το έχεις κι εσύ. Υπάρχει περίπτωση. Ο Καϊμάς προοδεύει, λέει, μουσικά. Στέλνει και τα συλληπιτήρια της η Νάνση για αυτά που είπαμε για το κοριτσάκι μας που έφυγε από τη ζωή. Πραγματικά πολύ δυσάρεστο, Νάνση. Μεθύσια λέγεται το τραγούδι.
0: Ωραία, θα βάλουμε ένα ξένο από μία
1: Πάμε στην επόμενη παραγγελιά για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα μηνύματα. Έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα τώρα και αρχίζουν και χάνουν την μπάλα. Λοιπόν, πάμε
0: στην επόμενη. Λέγαμε, πήρε, ήταν το πρώτο μήνυμα που έχει έρθει από. Πότε είχαμε εκπομπή? Εχθές. Εχθές που λέγαμε για.
1: Αυτή ήταν η απορία.
0: Περίμενε, ρε παιδάκι.
1: Μα είναι δυνατόν, πότε είχαμε εκπομπή?
0: Λέω, πότε έστειλε το μήνυμα που λέγαμε για τα πάρτι. Έτσι δεν ήμασταν νεανίες.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, ναι. Οπότε με αφορμή εκεί θυμήθηκε τα φοιτητικά της χρόνια και ζήτησε αυτό. Ξένο τραγουδάκι, είναι σε νέα εκτέλεση, αλλά...
1: Τα θετικά να μας βάζεις.
0: Έλα.
1: Τα θετικά μας αρέσουν.

0: Τόμι πρέπει να βρίσκεται εδώ.
1: New York.
0: Ε?
1: New York.
0: Όχι, πρέπει να έχει έρθει η Ελλάδα.
1: Το Μουντιάλ είναι τώρα, γίνεται χαμό στη Νέα Υόρκη. Αυτό ήρθε τη Νέα Υόρκη και ήρθε η Ελλάδα.
0: Τώρα, άμα βάλω τον Τόμι να σου εξηγήσει την ψυχοσύνθεση ενός Έλληνα που ζει μόνιμα.
1: Εντάξει, σωστά,
0: στι Ηνωμένε Πολιτείε, θα σου πει. Θα σου πει αμερικάνικα.
1: Τόμι, κληρώθηκες για τα εισιτήρια.
0: Θα ξαναγυρίσει πίσω. Πάντως είναι συγκλονισμένος και από την είδηση που είπαμε προηγουμένως. Τώρα, ας μην το βαρύνουμε παραπάνω, γιατί και εμείς κάνουμε μια όπα εκπομπή και κάπου ψαχωριόμαστε. Χαιρετισμός από Λίμνο, έστειλε και στο Viber ο φίλος μας ο Γιάννης, φαντάζομαι. Φαντάζεσαι να σφάξουν τη Γαλλία στο δεύτερο σερί τελικό μουντιάλ για χάρη του Μέση, του αγαπημένου παιδιού της FIFA. Μπορεί να είναι αγαπημένο παιδί της FIFA, μπορεί να είναι ο άνθρωπος που κρατάει τη σημαία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ψηλά, αλλά παιδιά, λίγα τα λόγια μας με το μεγαλύτερο, τον κορυφαίο, ένα από τους κορυφαίους, μην τους υποτιμούμε, έχει χαρίσει στιγμές απείρου κάλους ο Μέση παγκοσμίως και διαχρονικός παίκτης. Μιλάμε τώρα για 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή, έτσι. Δεν είναι ότι παίζει ποδόσφαιρο 20 χρόνια. Μόνο ένα ποδοσφαιριστή έχω δει 20 χρόνια να είναι έτσι, εκτός από τον Ρονάλντο φυσικά και αυτός. Από Έλληνα ποιος είναι?
1: Ο Δωμάζος.
0: Μόνο ο Μήμαρος ο Δωμάζος. Από την αρχή μέχρι το τέλος πάει για πρωτάθλημα. Ασυζητητεί. Δεν είχε διαπραγματεύσει, όμως δεν ήταν.
1: Λιγότερα χρόνια, αλλά και ο Κάρα έπαιξε πολλά, όλα.
0: Στο πικ, ας πούμε.
1: Σε ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, σε 37 το έπαιξε Αγγλία.
0: Ναι. Αλλά τώρα δεν μπορώ να το συγκρίνω.
1: Δεν το συγκρίνω.
0: Πώς είδε λέω... τον Γκάρα, ναι. Φωτογραφία με τη Σακύρα. Έχει πάει στο Μουντιάλ. Έχει πάει και παρακολουθεί.
1: Και βγάλει φωτογραφία μαζί.
0: Ναι, πήγε, εμφανίστηκε μαζί.
1: Αλάνι, μεγάλο, ναι.
0: Γκάρα, βγάλε μας ασπροπρόσωπους. Σακύρα!
1: Αποθεώνεσαι
0: την
1: εκεί.
0: Την καραπάτησες. Για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Αποθεώνεσαι εκεί, καραγκούνι.
0: Τε, καραγκούνι, ναι. Στέλνετε τα μηνύματά σας φυσικά και στο email erasport@r.gr. Το messenger, από ό,τι βλέπω, λειτουργεί κάργα. Μας έστειλε στο τραγούδι και καλή μου φίλη και στο YouTube, αλλά εμείς από YouTube δεν παίζουμε. Ελληνική ραδιοφωνία είναι, άμα δεν θα το κάνουμε American Bar.
1: Για τη Σμποφίλιο, έτσι.
0: Ναι, για τη Σμποφίλιο το λέει. Δεν μπορούμε να το παίξουμε. Καλησπέρα, σας αγαπώ πολύ και εμείς αγαπάμε, Κωστάκι μας. Φιλάκια στην Νάνση μας. Τα φιλιά μας και στην Έλληνα που στέλνει και τις ωραίες εικόνες. Και σιγά σιγά να μπούμε και στο Viber. Λοιπόν, να ξεκινήσω ανάποδα. Πώς να ξεκινήσω? Έχω χάσει και την μπάλα τώρα. Είναι πολλά τα μηνύματα. Πάμε, όπως όπου βγει. Ξεκίνα από την αρχή, που έλεγε κι ένας. Ναι, δώσαμε 861 για τον Τεντόγλου. Το είπαμε, ναι. Τι είναι αυτό?
1: Εσύ είσαι.
0: Εσύ είσαστε. Είναι τα τραγούδια της Μποφίλιου. Τα έκανε μαντάρα, έτσι. Πώς με είδες? Καλό, καλό. Λοιπόν, τώρα τι παίζει από κάτω? Παίζει κάτι, Μαντόνα παίζει. Μαντόνα, κάτσε να ακούσουμε λίγο Μαντόνα.

Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μας, που στέλνεις και το μήνυμά σου. Δεν έχει να κάνει με τη θέση που παίρνουμε. Τι θέση παίρνουμε, δεν παίρνουμε καμία θέση. Όταν φεύγει και άνθρωπος, άστο να πάει. Τέλος, μην το απλώσουμε περισσότερο, γιατί θα μπερδευτούμε ύστερα.

0: Λοιπόν, θα πάω λιγάκι ανάποδα τώρα τα μηνύματα. Λέει, ξεκινάω από το τέλος, έτσι, για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Καλησπέρα. Τα πρώτα χαρτάκια Μουντιάλ που είχα ήταν του 90. Αγαπημένος μου παίκτης ήταν ο Κλίσμαν τότε, γι' αυτό και άκουγα Σκόρπιονς που ήταν Γερμανοί. Έλα ρε, μεγάλε, ωραίο. Αν θέλετε, βάλτε ένα τραγούδι τους.
1: Σωστό.
0: Ωραίο.
1: Μια χαρά είναι. Κάτι ωραίο τέτοιο θέλουμε. Ναι, ναι.
0: Βρες ένα Σκόρπιονς εσύ, φιλενάδα. Άμα θέλεις, για να προλάβει ο Δημήτρης να ετοιμάσει άλλα. Ευχαριστούμε την Ολυμπία. Σκόρπιος, όποιο θέλεις. Ευχαριστώ, λέει ο Αλέξανδρος, και εμείς ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, για την ανταπόκρισή σου. Θα ακούσεις και Σκόρπιονς. Ο Αντώνης, έχουμε κανένα νέο από τον καλαθοριστή Οσμάν? Από ό,τι μου είπε τώρα ο Δημήτρης.
1: Ερωνεύεται, εσύ, παοκτής είναι ο φίλος.
0: Γιατί να μην.
1: Λέει, θέλει να τα ακούει.
0: Α, γι' αυτό. Ναι, αλλά βλέπω ότι έχει στείλει από τη Δευτέρα, περίμενε το Χεζόνια και του ήρθε ο Σπαν.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν σε χαλάει και ξέρει και το τέτοιο.
1: Διαβάζω
0: και...
1: ότι πήγε να κάνει, ήθελε και Παπα-Νικολάου, που έκλεισε τελικά στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει να απολουργεί το Λιόπουλο.
0: Ωραία πράγματα. Θα γίνει ο χαμός. Γουστάρω. Λοιπόν, έχουμε, ναι, από τον Οσμάν, έχουμε, Αντώνη μου, έχουμε. Ο Τάσος, ο φίλος μας εδώ, που στέλνει το μέρα, καλησπέρα παιδιά. Άκουσα και εγώ για τον Οσμάν και νόμιζα, μάλλον θες να πεις εδώ, πως ήταν αστείο. Τεράστια κίνηση, αλλά όταν ένας παίκτης κοστίζει περισσότερο από όλη την υπόλοιπη ομάδα μαζί, συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να σε διακόψω, θα συνεχίσω. Περί χλωτάπητα, μετά η χλωτάπητα. Λοιπόν, άκουσε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έχει έρθει ένας καινούριος ιδιοκτήτης. Υπεραξίες υπάρχουν και στον αθλητισμό, όπως παντού. Δεν είμαι σύμφωνος με τις υπεραξίες. Ποιος σύμφωνε με την υπεραξία? Θες να πάμε από το κοτόπουλο που θα πάω να ψωνίσεις μέχρι το παρτάλι που θα ψωνίσει ένα πρόεδρο, και δεν αναφέρομαι στον Οσμάν, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τον εκτιμώ πάρα πολύ. Μέχρι έναν, πώς τον έλεγε τη διαφήμιση, ποδοσφαιρομάνα, ξέρεις, τον Πίου.
1: Ο Πίου, ναι, ναι, ήρθε ο Πίου.
0: Από τον Πίου μέχρι οποιοδήποτε. Υπεραξίες υπάρχουν. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία και αν θες και το σύστημα παντού. Όμως, τι θα κάνουμε δηλαδή, επειδή η υπόλοιπη ομάδα δεν παίρνουν 3 εκατομμύρια το χρόνο, παραδείγματι, δεν θα πάρει τον Οσμάν. Θα τον πάρει και θα πούν και όλοι και ένα τραγούδι. Και με αυτόν τον τρόπο πιέζει και όλες, με όλη αυτή την κόντρα που υπάρχει και για το γήπεδο με τον ερασιτέχνη, τον πιέζει, κοιτάξτε, εγώ έχω φέρει παιχταράδες και εσείς μου λέτε τώρα το γήπεδο και να δούμε και τέτοια. Υπάρχει αυτή η παράμετρος, μου το έχει πει άνθρωπος, γι' αυτό και το τοποθετούμε, δεν το λέω αυθαίρετα. Οπότε όλα παίζουν το ρόλο τους, καλέ μου φίλε Τάσο. Από εκεί και πέρα. Και με την
1: μα
0: κουβέντα...
1: δεν θα μείνει μόνο, ναι, στον Οσμάν, έτσι. Δεν είναι ο Οσμάν και τέλος.
0: Μα παίρνει. Έχει πάρει και καλούς παίκτες. Δεν είναι ότι. Και ο Άρης και ο Πάουκ. Και με την κουβέντα που κάνατε περί χλωτάπητα και εμπεριοπηματοποίηση των πάντων. Θέλει να παραγγείλει το Love the For Sale από Talking Heads. Ωραίο κομμάτι. Ωραίο κομμάτι. Η ιστορία είναι η πώληση του χλωτάπητα του τελικού. Ναι, σωστή τοποθέτηση. Έχεις βάλει. Τι παίζει τώρα Σκορπιόνς? Έλα ρε εσύ. Και εγώ κάθομαι και με...

0: καλύτερα πάει από άλλες φορές. Με τη λογική ότι ακούμε και κανένα ροκάκι, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι
0: καμιά
1: μόνο.
0: Μεταλλιά, καμιά μεταλλιά, ακούμε Σκόπιος, ωραία πράγματα.

0: Έλα, πάμε να μην ξέρουμε. Τι μας είχε ζητήσει, ο φίλος μας ο Τάσος μας ζήτησε.
1: Talking Heads.
0: Or your money back. For work or play. Για τα χρήματα, αλλά γίνονται φίλε. Or how you play. Δεν ακούω εγώ καλά. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το θέσω αλλιώς. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν ακούω καλά. Δεν μπορώ να τα ακούω πιο δυνατά ή από σένα, οφείλω, ή εγώ πρέπει. Να τα βάλω πιο δυνατά τα ακουστικά μου.

0: Παναγία μου, τραβάμε. Πώς θα είπαμε το φίλο μας Βασίλης. Το τραγούδι το προηγούμενο.
1: Α, ο Αρεμπογιός, δεν κατάλαβα. Αρεμπογιός. Για το φίλο που ζητήσε τραγούδι.
0: Γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα, μου λέει καλά, δεν ήξερες το...
1: Τι λες.
0: Ρόμπα έγινε, έτσι. Βασίλη, συγγνώμη, ε. Τώρα που δυνάμωσα τα ακουστικά και ακούω γιατί αυτά τα τραγούδια.
1: Είναι ακόμα καλύτερο τραγούδι, ε.
0: Ναι, γιατί αυτά τα τραγούδια πρέπει να τα ακούσουμε εντάξει, ρε παιδί μου. Ο Τάσος έχει πετάξει τα σουβλάκια τώρα, τα έχει καρφώσει.
1: Όχι, αυτά όχι. Άμα είναι. Έρχομαι σφαίρα κάτω.
0: Ναι. Μια μέρα που θα τελειώνουμε λίγο νωρίτερα, γύρω στις 2, θα κάνουμε κατεβασιά. Θα κατέβουμε. Είναι στο κέντρο.
1: Είναι τόσο αργά.
0: Θα συνοηθούμε μόνο. Θα συνοηθούμε εδώ. Αν μα στείλει μήνυμα. Μέχρι ποια ώρα είσαι, πες μας, Τάσο. Ορίστε, θα συνοηθήκαμε τώρα. Λοιπόν, δεν αξίζει να προκριθεί η Αργεντινή, λέει, με το σπρόξιμο που έχει πάρει μέχρι τώρα. Μακάρι να περάσει η Ελβετία, αν και δύσκολο. Εντάξει, μακάρι, σιγά το μακάρι μου, δεν χρειάζεται. Δημήτρη, δεν είναι. Δεν με χαλάει. Με χαλάει, ναι. Δεν θέλω να το παίρνουν πιο στα ίσα κάποιοι. Αλλά τι να λέμε τώρα, μέση ρε φίλε. Άσε με τώρα. Γεια σου, Κωστάκη μας. Έχεις κι άλλο.
1: Όχι, διαβάζει και μετά.
0: Εντάξει, διαβάζω συνέχεια. Αυτό ο κανόνας, στέλνω μηνύματα και στέλνω.
1: Ναι, απλά δεν μπορώ εγώ στο καφάκι. Πρέπει να τελειώσει για να το βάλω να κάνεις, το γραμματίσω το επόμενο τραγούδι.
0: Ναι, σωστό. Τώρα ρε Κώστα, πες μας ειλικρινά, θέλεις να μάθεις για το 620, ακομάδες, Βίλα Νόβα, over.
1: Είναι... Ας το μην το πω τώρα, είναι.
0: Γεια σου ρε Κωστάκη.
1: Είναι για τα πιάτα.
0: Παρόλα αυτά, εγώ θα το ψάξω. Λοιπόν,
1: είναι καλά, λέω,
0: ο Δημήτρης στην πέρα. Προηγούμενη συνάντηση που άκουγα, Αγγλία-Αργεντινή, δεν υπάρχει στον τελικό. Ναι, εννοούσε μία από τις δύο. Ναι,
1: στον ημιτελικό.
0: Στον ημιτελικό, γι' αυτό το είπε. Προφανώς το ξέρετε. Και ο Μαραντόνα δεν το πήρε με Κοκοκοτσέα τερματοφύλακα. Όχι, δεν το πήρε με Κοκοκοτσέα, αλλά πήγε να το πάρει με Κοκοκοτσέα το 90. Ρεκόρ σέρβα εκπομπή 10 Ιουλίου. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Γυρνάμε από δουλειά και δεν ξέρουμε αν ακούμε live. Εγώ τι να κάνω τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Βοήθησε μας λιγάκι, Δημήτρη. Μιας και γουστάρεις τερματοφύλακες, ξαναλέω. Ο Μαραντόνα δεν πήρε. Το είπαμε. Πάλι το ίδιο. Αν το στείλεις και τρίτη φορά θα το διαβάσω. Λοιπόν, Αποστόλης. Και εγώ θα πάρω άλλη γυναίκα που θα μου δίνει περισσότερο χαρτζιλίκι το μήνα, λέει ο Αποστόλης, για αυτά που λέγαμε. Ή τώρα μου αφήνει 100 ευρώ και έχω προσφορά για 150 το μήνα. Εγώ ζητάω το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Α, έχεις δυσάξει.
1: Είπαμε, δεν το βρίσκω αυτό.
0: Δεν το βρίσκει, το ψάχνει συνέχεια και δεν το βρίσκει, Αποστόλη. Το έχουμε, λέει, άλλη ώρα. να το βρίσκει, να μπορείς να το βρεις σε παρακαλώ.
1: Δεν το βρίσκω, δεν υπάρχει.
0: Περίμενε, παιδί μου, να πάρει λίγα, μια βρίσκει. Τζούρα. Μια τζούρα να πάρουμε.
1: Βρήκε τώρα, άλλο που δεν θέλει.
0: Ναι, καλά, η Ολυμπία τώρα.
1: Άλλο που δεν θέλει.
0: Ζήτω, όπα.
1: Πέντε φορέ το
0: όπα, πάμε, Ολυμπία, πάμε. Αφού το έχει ζητήσει ο άνθρωπο, τι λέει, ο λόγο πριν 20 χρόνια είχα χωρίσει, σα είπε. Ορίστε, σου βρήκε δικαιολογία. Μίξαρε. Α, δούμε
1: αυτό. Κάτι ξέρω εγώ. Θα παρέμβω από εδώ πέρα, θα το δεν υπάρχει. Θα το σβήσω, delete.
0: Να βάλετε ένα τραγούδι, λέει Δημήτρης Μητροπάνος. Άμα δεν βάζαμε το Μητροπάνο.
1: Έλατε, Μητροπάνος σε μια εκπομπή που είναι θεός, έτσι δεν το συζητάμε τώρα, αλλά.
0: Αλλά τι άλλα, άμα είναι θεός τελειώνει.
1: Δεν μπορεί να βάσει κάθε
0: εκπομπή. Είναι σαν να μου λες ότι ο Μέση είναι ο θεός, αλλά.
1: Αλλά δεν παίζει κάθε μέρα όμως.
0: Όταν παίζει όμως.
1: Ναι, αλλά δεν παίζει κάθε μέρα.
0: Νικάει.
1: Όχι πάντα.
0: Άκου.

0: Ξέχασα να σε ξεχάσω.
1: Άκου τώρα. Με διέλυσες. Υπό κανονικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Είναι καλό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά στο τέλος λέμε Νέσχος.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, εντάξει. Δεν το έχω ακούσει ολόκληρο και δεν ξέρω. Δεν έχω ακούσει.
1: Όχι στο τέλος του τραγουδιού. Λέω έτσι πως έχει εξελιχθεί.
0: Α, αυτό, ναι, ναι, αυτό, ναι. Αυτό. Αφιερώνει η Ολυμπία στον Αποστόλη. Ορίστε. Και ο Αποστόλης στην Ολυμπία.
1: Μόλις θα γίνω κάπου γενικός γραμματέας. Θα το αυτό από τραγούδι.
0: Κομμένο.
1: Διαγράφεται. Ναι, ναι, ναι.
0: Απογορευμένο. Λοιπόν, να βάλετε Δημήτρη Μητροπάνο, Καζαμπλάνκα, Γιώργο Ζαμπέτα, πατέρα κάτσε φρόνημα που το ζήτησε.
1: Όλα σύγχρονα.
0: Ο Κυρφόδωρος το ζήτησε όμως.
1: Ναι, παιδιά, κάθε φορά ακούμε σε κάθε κουμπί πάντα ένα τραγουδιστή. Αυτή είναι η ένσωσή μου.
0: Είναι η Ζαμπέτα.
1: Εντάξει, θα βάλουμε Ζαμπέτα.
0: Θα σου βρει ένα άλλο Ζαμπέτα. Όχι το πατέρα κάτσε φρόνημα, το βάλαμε προσφάτως.
1: Εγώ είμαι ο Γκρινιάρης μετά, έτσι.
0: Ναι, αλλά ο Ζαμπέτας έχει γράψει χίλια τραγούδια.
1: Αλλά αυτό ζήτησε, το συγκεκριμένο ζήτησε όμως.
0: Ζήτησε το συγκεκριμένο. Τι έκανα τώρα. Τι πράγμα είσαι, δε. Ωραίο τζουμπόξ. Γκρινιάρης. Ωραίο τζουμπόξ έχεις. Λοιπόν, έλα, μην ξανε το άλλο τώρα. Μην ξανε κάτι άλλο τώρα, εντάξει. Δεν έχει ήχο αλυσοπρίνου σε συνδυασμό με κομπρεσέρ, λέει το συγκεκριμένο τραγούδι. Σωστός. Η Δέσποινα στέλνει το δικό της. Νατάσα, ναι, τα μεθύσια λέγεται το τραγούδι της Μποφίλιο. Βοηθάει και η Δέσποινα.
1: Τα μεθύσια βάλαμε και πριν.
0: Μεθύσια δεν βάλαμε, τι βάλαμε.
1: Άντε να το ξανακάνω.
0: Γιατί ο DJ Jim Καϊμάν.
1: Κάτι βρήκαμε. Το βρήκαμε.
0: Ο Jim Καϊμάν από τα νησιά Καϊμάν.
1: Με τα λατινικά το βρήκαμε.
0: Με λατινικά το έπρεπε να το βρει. Φίλε, πώς θα κάνουμε, είναι. Τι είναι.
1: Τι είναι, τα μεθύσια, είναι στα λατινικά.
0: Πάμε να μεθύσουμε λοιπόν. Με Νάτας από φίλου. Τόση ώρα που έχουμε κάνει να βρούμε αυτό το τραγούδι, δεν θυμάμαι και ποιος το έστειλε. Πα περιπτώσει. Αφιερωμένο.
1: Το έστειλε, τα ακούει.

0: Λοιπόν, ωραίο story. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να τα ακούμε ολόκληρα τα τραγούδια, γιατί βομβαρδίζετε εσείς από πάνω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Θέλει Ανταμού, έτσι, η καλή μας φίλη εδώ, Σαλβατόρια Ανταμού, αλλά η Δέσποινα. Και γιατί όμως το αφαιρώνει στον άντρα της, γιατί αυτή είναι με τη Γαλλία, υποστηρίζει τη Γαλλία στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Και ο σύντροφος.
0: Και εκείνος με όποιο αντίπαλο έχει η Γαλλία.
1: Α, έτσι, παλιά κόντρα, είναι.
0: Και λέει, μας ευχαριστεί πολύ, θα τον πεθάνω, λέει.
1: Οπότε είμαστε Γαλλιάρα.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, είμαστε με τη Γαλλία. Οπότε,
1: ή Αγγλία.
0: Λύσαξες, βάζεις και την Αγγλία πάντα, γιατί το χαλάς. Είπες Γαλλία, ωραίο.
1: Ευρωπαϊκής δύναμης.
0: Τρεμπιέν, λένε. Γαλλικό τραγουδάκι, να σπάσω ότι... ναι, οκ. Okay. Ωραία. Αβάλουμε Ανταμό, αλλά δεν έχουμε το τραγούδι που μας ζήτησες. Σου ζητάμε συγγνώμη, Δέσποινα. Μην ξαρέτω, δικό σου. Πώς το λέει, δικό σας.
2: J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem coquelicot sur un rocher.
0: Σου έχουμε μάθει τώρα και γαλλικά και πιάνο, έτσι. Θα έχουμε όλο το πακέτο. Να είμαστε ασορτοί. Ωραίο.

0: Ποιότητα. Ποιότητα. Καλά και τα άλλα ποιοτικά ήταν.
1: Ποιότητα, όχι ποιότητα.
0: Αυτό ήταν ποιότητα όμως. Τα άλλα ήταν ποιοτικά. Σωστό. Ο Παναγιώτης εδώ χτυπάει. Τάσο, μπορείς να δώσεις τη συνταγή για το φαγητό που έλεγες θες, όπου ο μουσακάς από την αριστερή μεριά με μελιτζάνες στη δεξιά με κολοκύθηκε στη μέση είναι γιουβέτσι? Όχι ρε φίλε, είπαμε από τη μία έτσι και από την άλλη γιουβέτσι, είπα. Δεν είπα ότι θα είναι με γιουβέτσι και το διευκρίνησα, ότι μην σας μπερδεύω, μιλάγαμε για φαγητό, δεν έχει στη μέση γιουβέτσι. Γελάς φυσικά και κάνεις πλάκα και καλά κάνεις, αλλά πιστέψτε με, καλοκαίρι, καλά, πρώτα απ' όλα η μελιτζάνα είναι του καλοκαιριού, έτσι, αλλά επειδή οι περισσότερες κυρίες ή κύριοι κάνουν τη μελιτζάνα, την τηγανίζουν πρώτα και γίνεται, ενώ είναι καταπληκτική, έτσι, είναι πολύ βαρύ. Και άμα το φάτε με κολοκύθι,
1: μπορείς πάλι τη μελιτζάνα να την βάλεις φέτες στο φούρνο. Απλά θέλεις ώρες μετά. Γενικότερα είναι και κουραστικό φαγητό.
0: Είναι, ναι, θέλει πολύ. Είναι μπελαλίδικο που λένε. Είναι μπελαλίδικο. Αλλά ο μουσακάς τους νικάει όλους.
1: Εγώ πρέπει
0: να. Ολυμπία, συμφωνείς και σε αυτό μαζί μου?
1: Είχα ένα κιλό υδρότερο.
0: Μουσακά είναι το νούμερο ένα. Περίμενε. Μουσακάς είναι το νούμερο ένα. Τέλος. Τα κάτι παστίτσια που λένε για κάτι τέτοια. Τα σεβόμαστε όλα.
1: Το παστίτσιο είναι εύκολο.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν μιλάμε για... εμείς μιλάμε για ποιότητα τώρα, μιλάμε για γεύση, μιλάμε για αυτό που μας γουστάρουμε. Ο κακός μουσακάς, να ξέρεις, πρόσεξε. Ρε μεγάλη επιτρόπο, τι σκέφτηκες τώρα. Ο κακός μουσακάς, δηλαδή που δεν είναι, δεν τον έχει πετύχει ρε παιδί μου τόσο πολύ, μπορεί να σε ικανοποιήσει. Το κακό παστίτσιο, αν είναι κακό, σε χαλάει. Ενώ ο μουσακάς πάντα έχει αυτή τη γλύκα, την ομορφιά.
1: Άκου έκπληξη. Ήμουν μια παρέα.
0: Φίλοι, πώς θα το ονομάσουμε κάποιο. Φίλοι μουσακά. Φίλοι. Εντάξει, οκ, okay. Για πες, η παρέα.
1: Και λέγαν πάλι, όπως εμείς, καλή ώρα, ναι. Πάντα για φαγητά. Και λέγαν για μουσακά, έχουμε καιρό να φάμε. Την άλλη μέρα θα πήγαινα πάλι σπίτι. Στην ευρύτερη οικογένειά μου ήταν αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέω, έχασα 2 κιλά υδρότα και τους πάω με τα ψάρα. Μόνο καπνογόνα δεν ανάψαμε μετά.
0: Δεν καταλαβα, ξαναπες το.
1: Ήταν τώρα την τρίτο απόγευμα.
0: Ναι.
1: Να είχαμε ένα μουσακά από εδώ, από εκεί. Δεν είπα κάτι. Τετάρτη το απόγευμα,
0: ναι.
1: Σκάω μύτη στην αυλή με τα ψάρα μουσακά.
0: Τον έφτιαξε εσύ?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έλα ρε ήρωα. Έλα ρε.
1: 2 κιλά
0: αυτό υδρότα, τον άνθρωπο, αυτόν τον άντρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κυρία μου.
1: Δεν είμαι ό,τι και ό,τι.
0: Κυρία μου, αυτόν τον άντρα δεν τον αφήνεις. Δηλαδή έρχεται και τον πιάνεις με μια άλλη γυναίκα. Δεν τον εγκαταλείπεις, τον κρατάς αυτόν τον άντρα.
1: Ευτυχώς δεν ακούνε.
0: Μα γι' αυτό τα λέω. Αλλά τον κρατάς, ακούνε άλλοι όμως. Κύριοι και κυρίες, όταν η σύντροφος, ο σύντροφος φτιάχνει καλό μουσακά, ό,τι και να σας κάνει, τον κρατάτε. Ή την κρατάτε. Τέλος.
1: Η πιτσιρικαρία, μα... είναι αυτό και έτσι. Καλά. Και λέω, δεν πειράζει, να φάμε εμείς, λέω.
0: Έτσι.
1: Καλύτερα, λέω, να φάμε περισσότερο.
0: Πάμε, πάμε. Λοιπόν, ζήτησε και ο φίλος μου ο Κώστας αγωνία. Και επειδή είμαι και εγώ στα ντουζένια μου αυτές τις μέρες, χρειάζομαι ένα το Λιβοσκόπουλο για να ισιώσω. Μη σου πω ότι το αφήνω το Λιβοσκόπουλο για τον Κώστα και εγώ θα πιάσω μετά όμως, μετά τις 2, θέλω να πιάσω ένα Μπουλόπουλο.
1: Θα πάμε από το καλό στο καλύτερο, έτσι. Όχι, όχι, ο Πουλόπουλος είναι, εντάξει.
0: Λες τώρα. Άκου ύμνο, άκου τον ύμνο.
1: Το ξέρω, ρε παιδάκι, δεν μπορώ.
0: Κυματίζουν οι σημαίες τώρα.

0: Αν δεν πρέπει να τιμωρήσει κάποιον. Τώρα δεν
1: τώρα σου ήρθε να μιλήσει.
0: Γιατί πριν δεν μιλάγαμε.
1: Επειδή δεν το κάνει. Για λέγε τι.
0: Να μου κάνει 3 ώρες live. Μία Καζαντζίδη και μία Βοσκόπουλο.
1: Ακόμα.
0: Και στο σημερινό αγαπάει.

0: Λοιπόν, Γιάννη, ο Γιάννης από τη Λίμνο.
1: Ναι, ναι. Μου απαντάει.
0: Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Ναι, ναι. Έτσι,
0: γι' αυτό που είπες, είπες μια λέξη που δεν κατάλαβα πώς την είπες, αλλά όταν τη διαβάζεις είναι κατανοητή. Μιλάμε για την κορτσούδια. Τα κορτσούδια.
1: Αυτό είναι διάλεκτος τοπική, αλλά το, για το ίδιο λέμε.
0: Ναι, αλλά τα κορτσούδια διαβάζοντας, τώρα μου το έλεγε στο ξεκάρφωτο, δεν θα το πιανα. Αλλά διαβάζοντας το αντιλαμβάνομαι. Αναφέρεται φυσικά στα κορίτσια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ πώς το πες?
1: Κουρτσούλια.
0: Ξαναπες το.
1: Κουρτσούλια.
0: Λοιπόν, πώς λένε οι Κύπροι τις κατσαρίδες? Και το λέω από προσωπική εμπειρία, πέρα από την Κύπρο, διότι είχα μια περιπέτεια την προηγούμενη εβδομάδα με μια κατσαρίδα, η οποία εγκαταλείψαμε τρία άτομα το σπίτι, τα παιδιά και εγώ, και επιβεβαιώθηκε αυτό που...
1: Καθίζονται και εσύ μέσα που το κατέληψες.
0: Εννοείται, ρε. Αλλά επιβεβαιώθηκε ότι αρχηγός του σπιτιού είναι αυτός που σκοτώνει την κατσαρίδα. Τέλος. Τέλος, εγώ δεν είμαι αρχηγός στο σπίτι, το λέω. Ναι, και τα ακούσαμε από όλους και από όλους τους εμπλεκόμενους μετά. Πήρα τα παιδιά, πήγα μια υπέροχη βόλτα, μεγάλη, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και εκεί φυσικά απολογήθηκα και στην οικογένεια. Λέω, ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν πολύ μεγάλη όμως, όσο είναι η χούφτα μου ήτανε. Έτσι, και δεν έχω και μικρή χούφτα.
1: Λέω, Ζαδίση, που δεν είσαι χούφτα, ήταν έτσι κατσαρίδα.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Εντάξει, για προχώρα.
0: Από τον πανικό δεν πρόλαβα να τη φωτογραφίσω. Πρώτα απ' όλα δεν καθόταν σε μια θέση, πέταγε. Ένα. Δεύτερο, στην Κύπρο τη κατσαρίδα τη λένε κουτσουκούτα.
1: Κουτσουκούτα.
0: Κουτσουκούτα, γι' αυτό δεν μπέρδεψε προηγουμένως. Δώσε δύο γραμμές, δεν ακούγεται κανένα. Λοιπόν, καλά μπορεί να λεγόσαστε και σαλταδόρι, λέει, για το Μίλτο. Σωστό, για το Μίλτο θα μπορούμε να λέμε βραδινή σαλταδόρι. Μίλτο Σεντόγλου. Εγώ θέλω τραγούδι πριν χαθεί το όνειρό μας. Ερεσί, παίξαμε τόλι τώρα, βρες ένα άλλο.
1: Όχι πάλι ο τόλι.
0: Ο, ναι.
1: Α, έλεος.
0: Τόλι ναι, ζήτησα. Εντάξει, τι έλεος, πού να ξέρει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Κατηγορείς και ναι, τον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα,
1: ναι, ναι.
0: Ρεσί, γιατί.
1: Βαρύ κατηγορητή.
0: Έλα τώρα, δεν
1: είναι. Κατηγορώ τους ανθρώπους.
0: Όχι, χθες κατά τις 5 το πρωί. Όπα. Γιατί το χόρεψε, λέει αυτό. Όχι, ρε μεγάλη.
1: 5 ώρα το πρωί.
0: Το 5 η ώρα το πρωί σε ενόχλησε. Το χόρεψε για μια κοπέλα. Με μια κοπέλα. Ούτε ήταν και η κοπέλα. Από τη Νορβηγία η κοπέλα. Η συνέχεια λέει καλά, βγήκε, δεν λέω περισσότερα. Σιγά, εντάξει, δεν τον αποθεώσουμε τώρα.
1: Γιατί θέλει, γιατί δεν αποθεώσουμε τώρα.
0: Σε αποθεώνουμε όμως κατά βάθος. Απλά το παίζουμε άνετη, ψυχρή μάλλον. Ναι, ναι, εντάξει. Γιάννη, τα υπόλοιπα, για να μην βαρύνει γι' αυτό και τα. Θέλω πρόγραμμα, λέει, με Βοσκόπουλο. Βάλαμε Βοσκόπουλο τώρα, μην το ισοπεδώσουμε. Βρες κάτι άλλο.
1: 19 του μηνός και μετά.
0: 19. Φεύγει ο Καϊμάς. Φεύγει ο Καϊμάς με άδεια πάνω στο Μουντιάλ.
1: Βάλε εκεί πέρα.
0: Σίβι Βοτζάκι φεύγει πάνω στο Μουντιάλ ο Καϊμάς, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Εντάξει, την ημέρα του Μουντιάλ, του τελικού φεύγει. Μην το παρακάνουμε κιόλας. Αλλά επί της ουσίας.
1: Και είναι πριν. Ο τελικός είναι νωρίτερα, οπότε δεν μας πιάνει. Είναι ο μικρός τελικός, θα μου πεις, εντάξει.
0: Είναι, ναι, εμείς πέφτουμε πάνω στο μικρό τελικό. Εντάξει, γιατί. Τώρα δεν μπορούμε να το βάλουμε. Γιάννη, ξέχασε το. Βάλαμε Βοσκόπουλο, βρες κάτι άλλο. Βρες κάτι άλλο. Ο Σάκης. Ωρε Σάκη, πού να τα διαβάσω όλα αυτά. Θα προσπαθήσω. Καλησπέρα, άκουσα μόνο εσένα. Αν είναι και ο Καϊμάς. Ναι, εντάξει, προφανώς τον έχεις ακούσει γιατί είναι νωρίτερα το μήνυμα. Μας έστειλε ο Μίλτος για αρχή με το 862. Μετά οι τερματοφύλακες του Βελγίου με το Τσαφ και ήρθε και ο Οσμάν να μας στείλει τελείως. Ωραία βραδιά, λέει. Ο σωστό. Μια χαρά. Καλησπέρα. Επανέρχομαι. Δεκαετία 90. Κολλημένος με τρύπες. Καϊμάς εδώ. Να κάνεις παρέα με τον Καϊμά. Ανεβαίνω με φίλους από χωριό σε συναυλία στο Λυκαβητό. Όπα. Πρώτη φορά, δεν λες χωριό όμως και μπορεί να τα έχεις πει παλαιότερα, αλλά τώρα τα έχουμε χάσει. Πρώτη φορά να ακούσουμε live τις τρύπες. Μόλις φτάσαμε, είδα τόσο κόσμο μαζεμένο που έπαθα ένα πολιτισμικό σοκ. Αφού πήραμε θέση κοντά στο συγκρότημα, να βρούμε τρύπες, να βρούμε τρύπες, να βάλουμε τρυπούλες. Γιατί όχι, αφού πήραμε θέση, λέει, κοντά στο συγκρότημα.
1: Δεν ήξερες. Ναι.
0: Την πάτησες.
1: Φαντάζομαι, ναι, ναι.
0: Και άρχισα να παίζω το ταξιδιάρα ψυχή.
1: Τον ύμνο.
0: τον ύμνο αυτόν, το ταξιδιάρα ψυχή, άρχισαν να πέφτουν πυρσί πάνω τους και πέτρες. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για μένα, ενώ είναι στην καθημερινότητα των υπολείπων, έτσι, αυτό το πράγμα. Μου έχει μείνει χαραγμένο μέσα μου. Δεν ξέραμε εμείς από τέτοια. Από χωριό ήμασταν.
1: Γι' αυτό πας πίσω, άβγαλτα. Και σε μια χαρά. Αυτά.
0: Εντάξει τώρα, πήγα στην αυλή, να δει τις τρύπες.
1: Ναι, ρε παιδάκι, δηλαδή τώρα, λες, επειδή το γνωρίζεις, λες, αυτά πας πίσω και παρακολουθείς, ακούς και μια χαρά.
0: Τρύπες, θέλω τρύπες. Αυτό που είπε το...
1: Ταξιδιάρα ψυχή.
0: Ταξιδιάρα, ναι, ταξιδιάρα. Ταξιδιάρα ψυχή, τέλος πάντων. Ακούσουμε το τραγούδι. Ακούσουμε το τραγούδι. Να πάρει και τα σήματά της η καλή μου φίλη. Να γίνει και η αλλαγή σκυτάλης της Ολυμπίας με τον... Βλέπω μια σκιά εκεί απ' έξω.
1: Όσμαν.
0: Με τον Όσμαν.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιον Όσμαν,
1: θα δεις ποιος είναι.
0: Ο Αλέξανδρος, όπως το λέω.
1: Είναι σαν τον Όσμαν. Ψηλός.
0: Τον είδα έξω. Μου λέει έρχομαι, σας έρχομαι. Λέει για τους μπόξ. Άκου τώρα ο άνθρωπος. Όρεξη που έχει αυτός. Πάμε τρύπες.

0: Ο Σάκης μας ευχαριστεί που ακούει τρύπες. Και λέει βάλε φωνή Μιτσάρα. Εννοεί εσένα προφανώς, εσύ ο Μιτσάρας. Αλλά τώρα βάλε φωνή εννοεί να δυναμώσει ή να τραγουδήσεις.
1: Το δυνάμωσε, είδες, τα βάλα τα ακουστικά, ναι. Και το βάλα.
0: Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Άλλες φορές παίζει πιάνο, σαξόφωνο.
1: Σαξόφωνο όχι, βιολί.
0: Βιολί, παίζει διάφορα.
1: Τρία, όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Βιολί, κιθάρα,
0: ναι.
1: Πιάνο και κανένα ντραμς.
0: Α, παίζει και ντραμς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα σήμερα παίζει κιθάρα. Λόγω

0: Δεν είμαι φαν. Μ' αρέσουν οι τρύπες. Αλλά όντως συμφωνώ μαζί τους. Άμα μαζευτούν τώρα και πούνε, κάνουμε μια σειρά από συναυλίες.
1: Μια συναυλία, μωρέ. Μια συναυλία να κάνουμε. Μια συναυλία στο ΆΚΑ.
0: Ας πούμε μια περιοδία. Ή τέλος πάντων μια συναυλία στο ΆΚΑ. Θεωρώ ότι θα έχει πάνω από 80.000 κόσμο.
1: Αλλά, Μαγγέλα, κάτσε τι.

0: Μας βγάλουν και κουφούς εδώ πέρα.
1: Βαρύκους.
0: Μη λες τον κουφό κουφό. Όπα, νάτος. Είπα, ο μόλις Osman. Είπα, ήρθε, είπε ο Όσμαν. Λέβο Ολυμπία, με τι χαρά τον είδε.
1: Ο λυτρωτής.
0: Μας έφερε πληροφορία όμως, δυνατή. Ο Όσμαν δεν τον πήρε ο ΠΑΟ. Αλήθεια.
1: Δεν το πέρασε, αυτό κάνουμε, σε κλετάμε για σένα, ναι. Κάνουμε άλλο γλέντι σε εμάς.
0: Λοιπόν, καθημερινές ο Τάσος, τα σουβλάκια τα περίεργα και τα ωραία, είναι μέχρι τις 10.30 από τις 11.30 το πρωί. Το Σάββατο είναι μέχρι τις 6.30, είναι στο κέντρο. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα γιατί μετά θα γίνει διαφήμιση. Εντάξει. Και προτείνει μια Παρασκευή, μέρα το θέρος, να κάνουμε ροκ βραδιά μέχρι πολύ αργά, λέει, με βινήλια. Θα σας πω όταν. Θα μας πεις την Παρασκευή, εδώ είμαστε εγκλωβισμένοι δυστυχώς εμείς. Αλλά μπορούμε να έρθουμε νωρίτερα, πριν.
1: Ή θα εκεί, πάρουμε τον Όσμαν.
0: Θα πάρουμε τον Όσμαν οπωσδήποτε, Αλέξανδρο.
1: Και να κάνουμε από εκεί εκπομπή.
0: Και την Ολυμπία, γιατί να μην την πάρουμε και την Ολυμπία.
1: Εντάξει, είπα τώρα.
0: Όλους θα τους πάρουμε.
1: Ναι, και να κάνουμε από εκεί εκπομπή.
0: Καλά, αυτό τώρα.
1: Γιατί, εξωτερικές μεταδόσεις.
0: Street, στο Ρωμό.
1: Why not.
0: Okay. Γιατί όχι. Τάσο, ακούσε εδώ τι γίνεται, έτσι.
1: Ωραία, ακούνε και άλλοι και θα μας δίνουν.
0: Μπροστά στο σουβλατζίδικο όλοι λυγίσανε. Ο Δημήτρης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρωστάμε τραγούδι Ζαπέτα στο Νικόλα. Και επειδή αυτό το τραγούδι νομίζουν ότι είναι για... Είναι ερωτικό τραγούδι, είναι για το παιδί του. Και είναι τραγουδάρα μεγάλη. Αλέξανδρε.

Ορίστε, δεν έχεις παράπονο, Νικόλα. Κλειδόδωρα για σένα ήταν αυτό. Και χίλια περιστέρια. Να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, ζητάει εδώ ο Δημήτρης, η Ιουλία Καλυμάνη. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί όχι. Αλλά αν συνεχίσετε έτσι, θα φύγουμε στις 5 τα χαράματα, έτσι, βομβαρδισμούς.

Ευχαριστούμε την Ολύμπια Γιανοπούλου, η οποία μας στήριξε εδώ και έκανε και το χατήρι του Αποστόλη. Βασικά το χατήρι της έκανε, που έβαλε και το νοικιάστηκε, πώς το είπαμε. Όπα, αρχίνησε η Ιουλία Καλυμάνη. Δημήτρη, για σένα.

0: Αγαπάτε καταλλήλους. Άντε τώρα εκεί να κάνει σύμβαση με το κατάλληλο και να πεις ότι το καψουρέθηκα.
1: Και με την κατάλληλη γενικότερα.
0: Και με την κατάλληλη, ναι ρε παιδί μου, δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Άμα ήταν έτσι θα ήταν όλοι τρεις ευτυχισμένοι, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι. Η Ιουλία δεν μας τα λες καλά. Η Ιουλία Καλυμάνη. Γεια σου Δημητράκη. Πείτε του Γιπαετού ότι με τον τρελογιατρό δεν. Κάπου έλεος. Το καημένο το κορίτσι. Καημένο με κάπα κεφαλαίο. Για σένα πάει. Δεν ξέρω αν μπορεί να διορθωθεί η νύχτα με τον τρελογιατρό, ειλικρινά, λέει η φίλη μας η Χρύσα. Ο Αποστόλης. Αποστόλη. Λοιπόν, το χλωτάπετα του τελικού, ξέρετε πώς θα το πουλήσουν, με το κιλό ή με τον πύχη, να ξέρω πόσο να παραγγείλω. Καλά, μην αφήσετε να ακουστεί το τραγούδι Ολυμπία και την ευχαριστώ. Εντάξει, το βάλαμε μωρέ το τραγούδι. Πότε έχει εκπομπή ο Σαρελάκος, επειδή βάλαμε το τραγούδι.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει, όχι, ο Λευτέρης γιατί τα κάνει, γιατί καλά κάνει. Λοιπόν, ο Κρις. Ήθελα να ξέρω, ο Πάοκ, τι τον πήρε τον Οσμάν, νομίζει Ευρωλίγκα παίζει.
1: Τι το και εσένα τι σύνδιαζε, δηλαδή, επειδή σου πήρε τον παίκτη προφανώς.
0: Όχι, ο Κρις, δεν νομίζω, γι' αυτό απλά έτσι. Να τένει ζήλια ψώρα.
1: Στο κάτω-κάτω για τρία χρόνια είναι, έτσι, δεν είναι για να, για τρία χρόνια είναι. Θα κάνει πλάκα στο EuroCup.
0: Καλά, δεν θα κάνει και πλάκα στο EuroCup.
1: Μπορεί να κάνει πλάκα στο EuroCup.
0: Έχει, δεν είναι, είναι σκληρά τα πράγματα εκεί. Χαιρετίσματα στις πάρτιες το και Αντωνούλη, δύο μπασκετικές πίκρες φέτος. Δεν το καταλαβαίνω. Έχεις κάτι άλλο και το χασά.
1: Όχι, όχι, απλά τελείωσε τραγούδι. Συνέχισε.
0: Δύο κάτοχοι τροπέων πέρασαν στα ημιτελικά για Ισπανία-Γαλλία, λέω. Με το σκορ να είναι 2-1 υπέρ της Γαλλίας σε παγκόσμια κύπελα, αλλά και 4-2 υπέρ της Ισπανίας σε Euro. Ναι. Εγώ θέλω να χάσουν. Εντάξει, δεν το διαβάζω αυτό. Δεν μ' αρέσει. Ξέρετε, επειδή με παρασύρετε και διαβάζω αρκετά μηνύματα, δεν μ' αρέσουν αυτά τα. Καταλαβαίνω την πρόθεση του χιούμορ, αλλά ξέρεις, το χιούμορ ο καθένας το εκλαμβάνει διαφορετικά. Λοιπόν, οι Μαλιτζάνες, άντε ρε Νίκο, να πούμε,
1: άντε
0: να
1: πούμε κάτι καλό.
0: Φτιάχνονται και η Μαμ Μπαϊλντή με σαλτσούνταλα, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και μέσα στο φούρνο, λέει ο Νικόλας. Νικόλα, έχεις απόλυτο δίκαιο. Αυτά προϋποθέτουν φέτα.
1: Φέτα οπωσδήποτε.
0: Ψωμί.
1: Φέτα οπωσδήποτε. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Γιατί το.
1: Τι λέει ο.
0: Δεν τρώει, λέει, φέτα, λέει. Είναι από την Ελβετία, τρώει μόνο αυτά τα με τις τρύπες.
1: Τι λέει ο.
0: Δεν τρώει, λέει, φέτα, λέει. Είναι από την Ελβετία, τρώει μόνο αυτά τα.

0: ενέταξα και τη φέτα με το ανθότυρο και το κοτατζίζ.
1: Καλά, δεν συγκρίνει τώρα η φέτα με το ανθότυρο και το κοτατζίζ.
0: Εξαρτάται.
1: Εντάξει.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο το ανθότυρο και μου αρέσει πάρα πολύ. Και άμα δεν σας αρέσει, μην το τρώτε.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, τελείωσαμε. Έλα, τα κάνουμε και παζάρια τώρα στο ανθότυρο. Λοιπόν, σήμερα έφαγα μουσακά, ζήλια ψωρά. Άρε, Δέσποινα, τι μας έκανες. Δεν τον έκανα όμως εγώ, δυστυχώς. Έφυγα κι εγώ από το δικό μου το σπίτι μόνο που το είπες για την κατσαρίδα. Ναι, αίρεση, δεν ήταν. Μα υπήρχε θέμα. Σε όλη την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή τελικά, ήρθαν επιστήμονες, ήρθαν συνεργεία. Ναι, έγινε πανικός. Μα να φτάνει ρετυρέ, τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν το βρίσεις η κουτσουκούτα.
1: Πραγματικά τόσο μεγάλο.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Εντάξει, ήταν μεγάλο. Εντάξει, την παλάμη δεν μπορεί να ήταν. Εντάξει, αλλά ήταν μεγάλο. Ναι, ναι.
0: Πανικός. Ο πιτσιρικάς βγήκε. Βγήκε από το μπάνιο που πήγε να κάνει ντους όπως ήταν. Όπως ήταν, και ήμασταν από ξενύχτη, ταλέποροι και τέτοια, και τον βλέπω.
1: Τι κάνεις, δηλαδή.
0: Τι έγινε. Κάνε κάτι, κάνε κάτι. Και έκανα εγώ κάτι. Πήρα την οικογένεια και φύγαμε. Μέχρι που ήρθαν οι επιστήμονες. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Ήταν μία συνάδελφος, είναι μάλλον, αλλά το πάνε, ήμασταν αρκετά πιο νέοι. Πήγαμε σινεμά, την αφήνω στο σπίτι μεταξύ και έφυγα εγώ. Μετά από 1,5 λεπτό, καημά που είσαι, έλα γρήγορα. Και λέω, κλέφτες μες στο σπίτι. Ναι. Εγώ αυτό είπα, ρε παιδάκι. Ναι. Και λέω στον ταρίφα, στον ταξιτζή τέλος πάντων, γυρνά πίσω. Λέω, κάτσε λίγο εδώ. Λέω. Τι είναι, λέω, κάτσε, άκουσα λέει τη φωνή. Κάτσε σε παρακαλώ εδώ. Στο ισόγειο είναι, λέω. Τι έπαθες, λέω, ποιος είναι μέσα. Έλα να δεις. Κοίτα, μία κατσαρίδα στην πανιέρα. Δεν μπορώ, να πω τι είπα. Και λέω στον αυτό, λέω, φύγε, λέω. Λέει, φύγε, λέω, εντάξει, τον πλήρωσα, φύγε. Και λέω, είσαι μετά καλός, αν ήμουν,
0: εσύ,
1: λέω.
0: Εσύ γιατί δεν έφυγες.
1: Για να διώξεις την κατσαρίδα.
0: Έλα ρε άντρα, έλα ρε άντρα. Τέτοια θέλω να ακούω, ρε παιδιά, να πούμε. Ναι, ρε, εσύ, ναι, είναι, ο τύπος είναι αεροζόλ, πώς τους λέγανε, πώς τα λέγανε αυτά. Τέζα. Και σκότωσε την κατσαρίδα, ρε άντρα.
1: Διάβασε το επόμενο.
0: Ρε φεύγεις, σου λέω, μην κάθεσαι εκεί πέρα, παλεύεις με τις κατσαρίδες, δεν ακούς. Πάμε στο μπάνο. Βάλτε γυρίσματα της Βανδύης, σας ακούμε στο δρόμο από Αθήνα για Πάτρα, τα φιλιά μας. Και τώρα 2 και 9, πριν λίγο από λίγο, άρα στο δρόμο θα σε. Πήγα να πω, γεια σου πάνω μας, γεια σου πάνω μας. Θέλουμε
1: Δέσποινα
0: Βανδύ, τα γυρίσματα της Δέσποινας Βανδύ, γιατί στους καλοταξιδευτές πρέπει να τους ευχόμαστε και με ωραίο τρόπο να προσέχετε στο δρόμο, παιδιά. Μη βάλετε την Ιουλία, γιατί είναι από το Αγρίνιο που είναι και ο κουμπάρος μου και έχουμε κόντρα γιατί είναι Παναθηναϊκός.
1: Μια χαρά παιδί είναι. Μια χαρά παιδί.
0: Τότε Αποστόλη, και καλά σου έκανε εδώ.
1: Πολύ ωραίος κουμπάρος.
0: Ο DJ
1: Πολύ καλός κουμπάρος.
0: Ο DJ
1: έβγε, έβγε.
0: Τώρα να σου πω κάτι πριν βάλεις τα γυρίσματα, να ακούσω λίγο Bonnie M.
1: Ωραία.
0: Δικαίωμαι.
1: Σαφέστε.
0: Και να μου βρεις ένα Μπουλόπουλο, σε παρακαλώ, για μένα. Εγώ.
1: Ιω, Σόνο Γκρέκο.
0: Εγώ για Πουλόπουλο, εγώ.

0: Στο μεταξύ μου μιλάει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, κάτι μου λέει.
1: Και δεν τα ακούς, έτσι.
0: Όχι. Όχι, ακούω, αλλά αποφεύγω να τον ακούσω, διότι χορεύω. Bonnie M. Αυτό πρέπει να το πούμε στον αέρα, ναι. Είναι με Bonnie M και Ρασπούτιν στο τζουκμπόκ, ναι. Κόλλανε πεντοχίλιαρα στο τζουκμπόκ. Κόλλανε εντυμένος JR, και βάρα και πιστολιές. Χάρη κλείνει, ρε. Χάρη κλείνει.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Ναι.
0: Εσύ το θυμάσαι, αλλά πρέπει να το καταλάβουν και οι ακροατές τι λέμε. Γιατί εμείς τα ωραία τα είπαμε.
1: Και αυτό το καταλαβαίνουν.
0: Σιγά που το καταλάβαμε, αφού δεν είπαμε τι ήταν.
1: Μόλις είπες Χάρη κλείνει και αυτό το καταλάβαμε.
0: Είπα Χάρη κλείνει.
1: Είπες.
0: Στο τέλος.
1: Νωρίτερα.
0: Α, το είπα και νωρίτερα. Το είχα πει από την αρχή. Επαγγελματίας. Στο βάρο. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή βραδινή μπαλαδόρη Ερασπόρας. And his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became...

0: Να, να. Καλημέρα, παιδιά. Έχω ένα πρόβλημα. Μου αρέσουν όλα τα είδη μουσικής, αλλά τα ακούω στη διαπασόν στο αυτοκίνητο. Οπότε θα ήθελα το δυνατά. Λέει, φαντάζομαι με την. Με την Αρβανιτάκη.
1: Δεν νομίζω υπάρχει άλλο.
0: Ωραία, θα το δέξουμε και αυτό. Γιατί οδηγεί, πρόσεξε, Στάθη ΣΑΕΚ στο Γκίτερσλο, Γερμανία, ο Ινδιάνος πρώην Κιλκής. Πω, μεγάλε, τι είπες τώρα. Γεια σου, Στάθαρε. Ναι, όλο αυτό ήταν ένα άτομο. Πώς είναι ο άλλος στην Ισπανία τώρα, πέρασε. Χωσέ, Ντολόρες, Νταρόμα. Βαλτεράμα. Α, κάπως έτσι. Έλα να κάνουμε το γύρισμα. Πάμε γυρίσματα. Βανδύ. Προς τα με στη φίλη, στο φίλο. Το χάσα. Και να θέλετε να κοιμηθείτε, δεν θα σας αφήσουμε.

0: Και είναι δύσκολη ώρα.
1: 2:22, δεν είναι
0: τυχαίο. Ό,τι φας τώρα γίνεται κιλό. Λίπος.
1: Τι ώρα έφαγες?
0: Έχει σημασία τι ώρα έφαγες ή αν πεινάς?
1: Ρωτάω, τι ώρα έφαγες?
0: Εννιά. Λογικό είναι.
1: Έχω 11.
0: Μετά από τόσο χορό που έχω.
1: Εγώ 11 κρατιέμαι, εντάξει.
0: 11 έφαγες.
1: Ναι, ναι.

0: Από τα, όσοι ακούγανε Βανδύ έπρεπε να ήταν και ΑΕΚ. Οπότε φιλαράκο μου, ακούς Βανδύ τώρα. Μια χαρά είσαι. 9 το πρωί με 3 λέει θα είναι το, στην πλατεία Μιαούλη. Βάλε μας λίγο τον ύμνο της ομαδάρας μας. Είναι το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ θα είναι. Πλατεία Μιαούλη πού όμως. Είπες και προηγουμένως το είπες. Στη Σύρο. Τα λέω καλά. Στη Σύρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πλατεία Μιαούλη. Η πλατεία Μιαούλη, φίλε μου, είναι, δεν είναι στο Δημαρχείο. Εντάξει, εντάξει. Κεντρική πλατεία. Που έχει κάτι καταπληκτικά αγγλικά. Ακόμα τα έχουνε. Τα ζαχαροπλαστερή. Δεν έφαγες. Πήγες στη Σύρο και δεν έφαγες. Η μεγάλη ατάκα έχει υποθεί από γνωστό μου. Που λέει να πάμε, λέει, στη Μύκονο. Πιτσιρικά δεν σε. Να πάμε στη Μύκονο. Αυτή πηγαίνει συχνά στη Μύκονο. Ξεφαντώματα αυτή. Και λέει, δεν θα πάρεις και την κοπέλα, του λέει. Ρε, πας στη Σύρο με δικά σου λουκούμια, του λέει. Καλό. Έξω και η Σύρο. Καλό.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Τώρα στα γεράματα, αλλά στα 20 πας μόνος σου.
0: Ναι, και πήγαν όλοι αρβάλα. Καλά κάνανε. Καλά να περνάνε και να συνεχίσουν να περνάνε όμορφα. Λοιπόν, εγώ τώρα τα χάσα.
1: Πήγες και μαζί τους.
0: Τι να πάω εγώ στην Μύκονο, τι να με κάνουν. Να με διώξουν. Πήγα άλλες φορές εγώ.
1: Δεν πήγες με τους συγκεκριμένους.
0: Όχι, με τους συγκεκριμένους μπορεί να μην είχα γυρίσει. Δεν ήταν μονάδα έτσι μέτρησης, για να είμαστε ειλικρινείς. Ήταν λίγο και ξεφαντούλιδες αυτοί, οπότε δεν ήταν για να μπλέξεις μαζί τους. Ξέρεις, πρέπει να ξέρεις και πού φτάνουν τα ποδάρια σου στο στρώμα, έτσι. Πολλές φορές. Καλά είναι, καλές είναι οι συναναστροφές. Eurythmics ακούμε τώρα, εντάξει, Sweet Dreams. Έχεις ετοιμάσει πουλό-πουλό. Ωραία μεγάλη. Αλλά άσε λιγάκι τους Eurythmics τώρα. Αν και ο χρόνος αρχίζει και μας πιέζει πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο εκεί, που έχει στείλει παλαιότερα, έχει στείλει παλαιότερα. Εντάξει, και χθες έστειλε. Α, όχι, χθες μας έκρυξε. Καλημέρα. Α, για το, στο Μιχάλη είχε στείλει με το Ανιόνιο εκεί τη φανέλα του Πιτσιρίκου. Καλό βράδυ, παιδιά, και καλό Σαββατοκύριακο. Τάσο, βάλε Σωτηρία Μπέλου, γεροντό μαγκά, για το φίλο Λουκάκι που του ταιριάζει. Το φορά. Εντάξει, ξέρω, με χειμώνα το λες. Αλλά εντάξει, θα το προλάβουμε γιατί τώρα έχουν μπει προτεραιότητες. Συνεχάμε. Τώρα, φιλενάδα, τι να σου εξηγώ τώρα. Πώς λέει. Δεν καταλαβαίνω πώς φεύγεις από το σπίτι μια κατσαρίδα μέσα. Εγώ αν δεν τη δω να με κοιτάζει. Αν δεν είναι. Αν δεν δει τα χορτάρια ανάποδα, δεν μπορώ να φύγω. Άκου να σου το πω πολύ απλά. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι. Όταν εμφανιστεί αυτό το στούκας. Τι γελάς με τα χάλια μου εσύ, αλλά. Ρε μπαγάσα. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα φοβάσαι. Τα συχαίνεσαι.
1: Καλά, εγώ δεν είπα ότι κοιμάμαι μαζί τους.
0: Καλά, δεν είπε κανένας ότι κοιμάσαι και με κουτσουκούτες.
1: Φοράω παπουτσάκι.
0: Ναι, φοράς παπουτσάκι τι. Και εμείς φοράσαμε παπουτσάκι. Όχι, δεν φοράσαμε, με τις αγιονάρες πήγαμε.
1: Παπουτσάκι.
0: Δεν προλαβαίνω να φοράσουμε.
1: Δεν μένει τίποτα.
0: Πάπα, μόνο που το ακούω.
1: Δεν γίνεται.
0: Μόνο αυτές τις δουλειές είναι για επαγγελματίες, για επιστήμονες. Για επιστήμονες, μόνο για επιστήμονες.
1: Η πάμε. Κυρία, έτσι, ο επιστήμονας ήρθε, το καθάριζε.
0: Το ανάποδο λέει. Είπα με τέζα, εγώ είπα με, ναι, με φρεσέρ. Ψεκάζει με φρεσέρ, με το τέζα, με τις διαφημίσεις. Ναι, τα κάναμε τέζα, Δημήτρη, τα κάναμε λίγο αχταρμά. Εντάξει, είναι η χορηγή μας αυτή. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τις ακρίδες της Ελβετίας, έτσι το ψευδόνιμο της Grasshoppers. Μα Grasshoppers σημαίνει ακρίδες, έτσι. Τάσο, μεικτό το κάνατε, μια ξένα, μια ελληνικά. Όχι, τα έχουμε κάνει, δεν το έχουμε κάνει μεικτό. Αυτό δεν λέγεται μεικτό, Χρήστο. Λέγεται αχταρμάς, έτσι. Πολιτιστικός αχταρμάς. Και επειδή έφτασε η μεγάλη στιγμή, ο Τάσος αφιερώνει εκεί. Εκεί που δεν τον ακούμε.

Αλέκος Καγιάντας, Γιώργος Ζαμπέτας, Γιάννης Πυλόπουλος ερμηνεύει, αυτοί που φεύγουν. 1970. Πέρασε τόσα χρόνια και είναι κομμάταρα.

Ευχαριστούμε Νίκο για την πρόσκληση. Αποστολόπουλο, πρέπει να το κόψουμε από την εκπομπή, έτσι. τα έχουν κάνει ροντέο εδώ πέρα. Έχουμε βάλει και Σάντρα από πίσω και παίζει. Πανικός. Δεν του έχει μείνει άντερο. Είπα άντερο, τώρα να είχαμε λίγο κοριτσάκι δεν θα ήταν άσχημο. Λέω εγώ τώρα. Ταιριάζει γάτι, είναι και η ώρα κατάλληλη.

0: Μανταλένα. Λοιπόν, ο τελικός είναι 19 νομίζω. Μην νομίζεις, να είσαι σίγουρος. Δημήτρη, έλα Κάσπακα. Σου προτείνει ο Γιάννης στη Λίμνο να πας. Στις 20 έχουμε πανηγύρι του Αγίου Ηλία. Κοίταξε.
1: Ο Λιάκουρας.
0: Ναι, ο Λιάκουρας. Του προφήτη Ηλία, ναι.
1: Είναι αυτό, ο Λιάκουρας, ναι.
0: Περίμενε. Πας από Λαύριο.
1: Μάλιστα.
0: Φεύγεις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα.
1: Και φτάνεις.
0: Το πρωί είσαι εκεί, όταν λέω πρωί, 10 η ώρα το πρωί είσαι εκεί.
1: Μόνο καμπίνα όμως.
0: Με καμπινάτος, ναι, δεν κάθεσαι. Ναι, ναι. Έχεις οικογένεια και ναι. Τους τραβάς και να πες και σε κανένα κύμα να γίνεται. Φεύγουν οι ρουκέτες πέρα εδώ, δεν γίνεται. Και είχα τη συζήτηση σήμερα με φίλο μου ο οποίος.
1: Τα πάει Λίμνο, ε.
0: Πάει Λίμνο κάθε χρόνο και μου τα εξηγούσε. Και το εξηγούσα εγώ γιατί δεν περισσεύει.
1: Εγώ να εξηγήσω το τραγούδι αυτό που ακούμε. Πάλι Σαμπρίνα δεν ακούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Και δεν εδώ, είναι η Σαμπρίνα, είναι η Σάντρα.
1: Η Σάντρα, ναι, και εδώ είναι ωραίο βίντεο κλιπ.
0: Το ωραίο, Αλέξανδρε, ξέρεις τι σημαίνει ωραίο βίντεο κλιπ, έτσι. Υποψιάζεσαι και κατάλαβαν όλοι. Ωραίο, δεν είναι μουσική, δεν είναι τα χρώματα, είναι τα πάθη.
1: Και καλά, χθες ακούγαμε Σαμπρίνα. Δεν έχω δίκιο να λέω ότι είναι το καλύτερο βίντεο κλιπ ever. Έτσι, μπράβο, ορίστε. Εδώ ο Ντοσάντος.
0: Όταν φτάσεις, στείλε όλα τα άλλα άστα σε μένα, λέει μπρο μου. Έτοιμος έχει ο Γιάννης.
1: Ο Μπρόγιοξα.
0: Τώρα, τραγούδι, Παπάζουλου θα ήθελα να ακούσω, λέει. Σας ευχαριστώ πολύ και όταν το ακούσω θα σας πω, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζήτησε Βοσκόπουλο, αλλά είχαμε παίξει Βοσκόπουλο πριν και ζητάει τώρα το επιπλέον. Παπάζουλου, σε ευχαριστώ πολύ και όταν το ακούσω θα σας πω και εγώ τώρα που έφυγε η Μπραζίλ από το Μουντιάλ, με ποια ομάδα είμαι.
1: Ωραία, βάλε ο Παπάζουλο για να ακούσουμε ποια ομάδα είναι.
0: Ναι, για να δούμε και τι ομάδα είναι και ο Γιάννης, έτσι. Α, και πάρε και το μόρο μαζί, εννοείται μπρο, να πάρεις και το μόρο μαζί. Ωραίος, είσαι large. Ο Τασούλης πουθενά, έτσι Γιαννάκο, ωραίος είσαι ρε Γιαννάκο, μπρο, πήρε το Δημητράκη,
1: τον Δημητράκη,
0: όλα δικά μου, μπρο, προβήτης Ηλίας, πανηγύρια,
1: Λιάκουρας,
0: Τάσος εδώ,
1: πάκτης. Κάποιος πήρε κάνει κομπή.
0: Ατέρε, δεν θέλουμε να κοιμηθούμε. Χάρη σε σένα, Επιτρόπου, είστε καλύτερη παρέα. Εντάξει, δεν το είπα έτσι, αλλά εμπάσχε. Καταλαβαίνετε έτσι. Μπέρδεψα τα επώνυμα, λέει. Γελάει. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Συγγνώμη, λέει. Εντάξει, μωρέ, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, χαιρετισμούς από Αιγύρα. Όπα, ωραία Αιγύρα. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω, έχετε, πώς λένε... Τσούχτρες το πάω σωστά. Έχετε τσούχτρες εκεί, ερώτηση κάνω. Μήπως έχετε του σκουλά το κερί, το αναμένο. Αυτό τώρα τι ακούμε. Έλα ρε Παπάζο. Να μας πεις τι ομάδα είσαι τώρα, γιατί Γιάννη, γιατί βάλαμε Παπάζογλου. Ορίστε, βάλαμε και τον υδροχό. Είναι υδροχό. Τώρα ο υδροχό είναι άλλες εποχές.
1: Φλεβάρης. Ξέρω τον αδερφό μου, αλλιώς δεν ξέρουν. Αλλά μπρο.
0: Και εγώ.
1: Ξέρεις.
0: Από μια άλλη πίστη.
1: Ξέρω.
0: Μήπως έχετε το σχολείο. Κερί αναμένο, σκουλάς. Να το εντοπίσεις, σε παρακαλώ, νεαρέ. Και αν ναι, μπορούμε να το βάλουμε. Χαιρετισμούς από Αιγύρα. Να μας πεις αν έχει τσούχτρες. Ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι. Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω αν θα προλάβω όλα τα μηνύματα. Θα αρχίσουμε να τα κόβουμε τα τραγούδια για να προλάβουν και τα παιδιά τα υπόλοιπα. Το έχεις. Ωραία, άσε λίγο το Παπάζουλου, μην το διαλύσουμε τώρα το μαγάζι. Μέχρι τέλους, λέει Νίνο, δυνατά και παναθηναϊκά, λέει ο φίλος μου ο Πάνος. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ό,τι πρέπει για νυχτερινή βάρδια. Όπα, τι βάρδια έχεις, καλέ μου φίλε Παναγιώτη, να μας πεις. Όσο πιο, αν σε παίρνει αυτό, εννοώ. Ο καθένας στη δουλειά του είναι σχετικά αυτά. Υπάρχει άλλη παραλλαγή, πολύ σωστά λες εδώ, πας το Άργος με δικό σου πεπόνι, δεν πας. Αλλά με τα λουκούμια είναι καλό, πας στη Σύρο με δικά σου λουκούμια, δεν πας.

Καλημέρα για δεύτερη φορά, λέει ο Αντώνης. Άλλη μια φορά την είδηση για το λάθος. Για τον λάθος. Καλαθοσφαιριστή, όσο και κάνει αναγραμματισμό. Ο Σμαρτ. Άλλη μια φορά την είδηση για τον καλαθοσφαιριστή Οσμάν. Για να πάμε για ύπνο. Λοιπόν, Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Το είπα. Τράβα για ύπνο τώρα, Αντώνη.

Δέσποινα λέει. Και να ακούς αυτό το κράτσμο ρε επιστήμονα καημά. Φοράς και παπουτσάκι και αν πετώντας μπήκ μέσα στο παπουτσάκι τι γίνεται. Και τι θα σε ξυπώρει, τι θα σε ξυπώρει το στάσαι, Δέσποινα, δεν γίνεται. Ακόμα, το κάνεις χειρότερο. Αρβίλες θα πρέπει να φοράς.

0: για τον Τάσο από Αιγύρα. Δεν μας είπες αν έχει όμως Τσόχτρας.
1: Κι όταν σε σκέφτομαι να με τυράς, γιατί καιρή θα με αναμένω.
0: Βασίλης Κουλάς, από σειρά, τι, ποια σειρά είναι? Το Σασμό, ε.

0: άκου Σάκη και την κατσαρίδα να μη σκότωνες και σε θεωρεί και καλά κάνει και έτσι πρέπει η κόρη τον ήρωα, σούπερ ήρωα της ο κατσαριδοκτόνος μπαμπάς με τη μαγική σαγιονάρα, σωστό, πολύ σωστό, αλλά και τη... να μην τη σκότωνες, να ξέρεις ότι η κόρη πάντα σούπερ ήρωα έχει τον μπαμπά της, οπότε κερδίζεις Σάκη. Η οποία σαγιοντάρα μετά γίνεται συλλεκτική. Καλό.
1: Και το παπουτσάκι.
0: Σε έκραξε η Δέσποινα, γιατί άμα μπει στο παπουτσάκι μετά μέσα την έβαψες. Θέλει προσοχή. Λέω, με άρπιλο τη είπα και με δεμένο καλά, ιερά.
1: Γιατί το παπουτσάκι τι θα γίνει, τι θα είναι η σαρκοφάγο.
0: Σταμάτα μωρέ, μόνο με τις σκέψεις αυτές δεν μπορώ. Τελείωσε η συζήτηση.
1: Μα εσύ ήταν ήγης.
0: Μα μιλάγαμε για μπουσάκα και πήγατε σε άλλα τον άλλο.
1: Εγώ εσύ το πήγε.
0: Ο Σάκης, επειδή τα είπε καλά, θέλει έτσι μια διαχρονικότητα. Η διαχρονικότητα δεν είναι άλλη από...
2: Αρήμα μου τσάτσο!

0: Εσύ. Εδώ υπάρχει άλλη προσέγγιση. Λέει, το παπούτσι που θα σκοτώσει την κατσαρίδα θα πρέπει να είναι. Θα έλεος, δηλαδή είπαμε μια κουτσουκούτα, είπαμε και γίνει χαμός. Λοιπόν, τα παπούτσια που θα σκοτώσει την κατσαρίδα θα πρέπει να είναι με μύτη μπροστά, ώστε αν πάει στη γωνία να μπορείς να την πετύχεις. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Γιατί άμα φοράς... δεν είναι σωστό αυτό.
1: Με All Star το καχάνει.
0: Εσύ.
1: Ναι. Είδες...
0: πάει το All Star, το κάψεις. Τώρα δεν θα φοράω ούτε τα All Star.

0: Δεν μπορώ ούτε μπορώ να την βρω. Με κομπιούτερ και με κουμπάκια. Ρε παιδιά, δεν θέλω να χαλάσω τη βραδιά σας, λέει, αλλά να δείτε μετά το σεισμό του Αιγαίου το 95, πω τα θυμάμαι αυτά, ναι. Τα βράδια από τις χάρες στους δρόμους κάτι κατσαρίδες να και κάτι αρουραίοι που βγαίνανε. Μετά τα ψέκασαν. Και ο Χρήστος πάει Πάτρα ή από Πάτρα. Για Πάτρα.
1: Κάτι
0: με Ερασπόρ. Τι έχει καρναβάλι, έχει Πάτρα. Όχι, δεν είναι η εποχή. Να προσέχετε στους δρόμους.

0: αυτό δεν ήταν που χόρευε ο Τραμπ και μετά το χόρευε ο Νιβέλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δεν ήταν.
1: Το γλέντιζαν.
0: Το γλέντιζαν, ναι, ναι. Τι να, ναι. Τι βάσεις και αυτές. Μόνο στον ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει αυτό. Σε κανένα άλλο άθλημα. Και μιας και πιάσαμε Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνουμε την αφιέρωση στον Τόμι.
1: Στον Τόμι, ναι, ναι.
0: Τόμι, για σένα. New York, New York. Όχι, δεν πάμε να βάλουμε το New York, το βάλουμε τις προάλλες. Αλλά τώρα είναι εξαιρετικό. Πάμε στην αλλαγή.

0: Έχουν πάθει ένα πολιτισμικό σοκ οι ακροατές, έτσι που ακούνε. Αυτό το τραγούδι αρέσει και στον Καϊμά, γι' αυτό και το επέλεξε, αλλά μιλάει για Νέα Υόρκη και τέτοια.
1: Ναι, είναι ρεμπέτικο του 20, μιλάει για τους μετανάστες στην Νέα Υόρκη.

0: παίζει το,
1: το μπαγλαμαδάκι.
0: Παίζει, ναι, κάτω από το τραπέζι για να μην καρβωθεί. Πάνω μου το να προσέχεις, ειδικά αυτό που κάνεις τώρα, είναι και δύσκολη δουλειά. Δεν χρειάζεται να τα λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που μας ακούς. Δείχνει ότι είσαι ποιοτικός, έτσι, στα... ο Πάνος. Δουλεύει τώρα, κάνει τα δικά του εκεί και μας ακούει. Είναι και δικός μου, Παναθηναϊκάρα.
1: Καλό παιδί φαίνεται.
0: Όχι, δεν είπε Παναθηναϊκάρα, είπε δυνατά και Παναθηναϊκά και ζήτησε Νίνο. Αλλά το μέχρι τέλους τώρα είναι σαν να αρχίσουμε να πηγαίνουμε κόντρες...
1: Σε τραγούδια. Ολυμπια...
0: Ναι, σε... όχι, κόντρες... Ναι.
1: Παναθηναϊκό Ολυμπιακή.
0: Ναι, τώρα... Αλλά αν έχουμε κανέναν Νίνο, εμείς θα το ρίξουμε. Είμαστε και λιγάκι περίεργοι μας. Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος είναι ευγενικός και δουλεύει. Σημαντικό. Τους τιμούμε αυτούς.
1: Μας ακούνε.
0: Αυτοί που δουλεύουν.
1: Όχι, οι συγκεκριμένες βάρκες.
0: Ναι, βέβαια, τους αγαπάμε κιόλας και μας στηρίζουν. Και να θυμάστε, έτσι, πάντα. Όταν σας λένε τι ακούτε, τι ακούτε, τι ακούνε.
1: Μπαλαδόρους.
0: Βραδινούς μπαλαδόρους.
1: Ερασπόρ, έτσι.
0: Μην, το... μην μπερδευτείτε. Έτσι, μην το αλλάξουμε. Βραδινούς μπαλαδόρους. 12 με 1, 1 με 2, 2 με 3. Εσείς θα λέτε βραδινή μπαλαδόρη μόνο. Και δεν ακούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Όχι, εντάξει. Τόσο παιδό μου. Ερασπόρ θα λέτε τουλάχιστον.

0: Άμα το καλοψάξεις, στίχη είναι ποιότητα πολύ, έτσι, σπαρακτικό τραγούδι είναι.
1: Ήτανε από το, δηλαδή το διάβασα, πού να το ξέρω εγώ τώρα αυτό, από θεατρική παράσταση στην Αμερική τη δεκαετία του 20 και η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Ιωάννη Γιαννακίδη. Τελείως διαφορετικά, μια σχέση. Ωραία. Έτσι, θα τα ακούσουμε άλλη μέρα.
0: Λοιπόν, σε λίγο καιρό κλείνω ένα χρόνο γάμου και το χόρεψα με τη γυναίκα μου. Φόρτσα Αργεντίνα, λέει. Α, του, με το σκουλάτο, σκουλάτο.
1: Α, λέει και εγώ, ποιο χόρεψε, λέω, ναι.
0: Τι να σου πω, ρε, Τάσο. Τι λέμε σε αυτήν την περίπτωση, έχουμε κάτι που λέμε.
1: Από ένα να γίνουν 101.
0: Αυτό λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το λέω.
0: Είναι ευχή.
1: Άμα ζεις με κάποιον πολλά χρόνια, μάλλον περνάς καλά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Κλείνουν ένα χρόνο, ένα χρόνο.
1: Έχει αυτό, λέω, από ένα να γίνουν 101.
0: Να περνάς καλά, δηλαδή, σαν να το λες. Σωστό. Ωραίο.
1: Και να γίνετε δύο, να είστε τρεις και τέσσερις και πέντε, αν μπορείτε.
0: Δεν θέλω να επεκταθώ.
1: Θα κάνω εγώ επέκταση.
0: Εντάξει, έκανες την επέκταση. Η Γεωργία μας στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα. Στις 5 Ιουλίου είχα γενέθλια και το αγόρι μου μου έκανε δώρο τούρτα με το πρόσωπό σου, Δημήτρη.
1: Άλλο λέει, αλλά δεν ρεσπαντών, ναι, ναι.
0: Τι άλλο λέει, να το. Απλά το λέω για να γελάσουμε.
1: Μας γλεντάνε.
0: Σε γλεντάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μας γλεντάνε. Σε γλεντάει, είπε Δημήτρη. Τάσος πουθενά εδώ. Έχει δει τη συμπάθεια, μα έχει καταλάβει ότι σε συμπαθεί, ρε. Γεωργία, να πάω το κοιτάξεις.
1: Να το προσέξει αυτό.
0: Ναι, ναι. Ξέχασα να πω το καλύτερο. Φορούσες φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό είναι το πιο πιθανό από όλα αυτά, ναι.
0: Αρχίζει και σε πιστεύει τώρα, Γεωργία. Έχετε ρέντα σήμερα, τι μουσικάρες βάζετε.
1: Τι μουσικάρες.
0: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Και αύριο πρέπει να ξυπνήσω για δουλειά. Τι να ξυπνήσεις, αύριο δεν είναι... Σάββατο θα πας για δουλειά.
1: Γιατί εσύ δεν πας για δουλειά?
0: Άλλα, εμείς είπαμε, είμαστε άλλη κατηγορία.
1: Πάρα πολύ δουλεύουν.
0: Πάρα πολύ δουλεύουν. Γεωργία μου, να σε καλά.
1: Και δυστυχώς δουλεύουν πλέον και περισσότερα. Περισσότεροι Σαββατοκυριακές. Δυστυχώς.
0: Ναι. Τι να κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ, Αλεξανδρία, αυτός σιγανό παπαδιά είναι, έτσι. Ο Κάιμαν. Τώρα τι θα σου πω στον αέρα, γιατί.
1: Αποθεώνουμε αυτό που βλέπουμε. Έτσι, ναι.
0: Αυτό
1: και λέμε μπράβο.
0: Ναι, ναι, και χειροκροτούμε. Είμαι με Ισπανία, λέει ο Γιάννης, εμφανίστηκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Παπάζογλου. Μπρόσκια μου. Α, το μπρόσκια, τι είναι το μπρόσκια?
1: Αδέρφια μου, φαντάζομαι.
0: Ναι, από το.
1: Α,
0: μπρόσκια. Καλά, μιλάμε τώρα. Γιάννη.
1: Το προχωρήσαμε πολύ.
0: Μας ίσιοσες. Για να σηκώσει ο Γιαμάλ με σημαία Παλαιστίνης όταν του δίνει το κύπελο ο Τραμπ και γελάει. Κομματάρα είναι. Καλό. Καλό, αλλά να σου πω κάτι, ο Γιαμάλ. Εν τω μεταξύ, ο Γιαμάλ πρέπει να έχει μία ασίστ. Έχει μία ή καμία?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει σκοράρει.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, μικρός είναι. Εδώ έχει πάει ο Μέση σε παγκόσμιο κύπελο και δεν έχει σκοράρει. Τι μου λες τώρα, το 10 ήταν. Το 10 δεν έχει σκοράρει. Το 10. Λοιπόν, Αποστόλης, καλά στην Πάτρα, τι πάνε να κάνουν? Λέει ο Αποστόλης.
1: Καλά στην Πάτρα, η Πάτρα είναι μεγάλη πόλη. Ναι.
0: Όχι, το λέει, το λέει γιατί είναι από το Αίγιο. Και
1: α, προφανώς, εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για το διαχρονικό τζιμάκο, λέει. Τάζω, πες διεύθυνση που πηγαίνετε όταν βλέπετε κατσαρίδα να σου στείλω και τη γυναίκα. Εξαφανίζεται. Πάει στη μάνα της, μας εγκαταλείπει. Και εγώ εν ώρα υπηρεσίας είμαι πατρολίστας Αργεντίνος, πατρόλ security, κατάλαβα. Περνάει η ώρα, σφαίρα, λέει, παιδιά. Να σε καλά, ρε Σάκη. Αυτά ήταν.
1: Για την περιπολία μου βάλουμε τραγούδι.
0: Βεβαίως.
1: Θα βάλουμε άλλο όμως, όχι το μέχρι τέλους. Έτσι, ή το μέχρι τέλους.
0: Όχι το μέχρι τέλους. Εγώ προτείνω να βάλουμε σαν το περιπολικό, μου αρέσει. Αλλά μας περιπτώσει. Βάλε ό,τι νομίζεις. Ναι, γιατί μετά εμείς δεν θέλουμε κόντρες. Εμείς τους αγαπάμε όλους.
1: Ήδη ακούμε τώρα κάτι από τον Νίνο.
0: Λοιπόν, για το φίλο μας που κάνει περίπολο, έτσι.
1: Και να προσέχουνε.
0: Προσέχετε όλοι. Πες τι είναι, τι ακούμε. Δώσε ένα στίγμα.
1: Νίνου σαν αβαγή.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Ψιλοαρχαίο είναι πλέον.
0: Ο Τάσος
1: για τα χρόνια του.
0: Που συμπλήρωσε ένα χρόνο, μας τονίζει ότι δεν είναι δύο, είναι τρεις πλέον. Ωραίο. Yeah.

0: Φιξάρουμε γρήγορα γρήγορα σε γρήγορο σε Αλέξανδρος και Δημήτρης οι δύο DJ για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα γιατί γίνεται ένας πανικός.
1: Σαφέστατα.
0: Έχουμε 5 λεπτά.
1: Ναι, τι άλλο έχουμε. Πες το...
0: Ναι, προσπαθώ να σκεντρωθώ.
1: Πες το σοφό εδώ.

0: 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Πετάχτηκε ο άλλος, να μην πει το ξέρουμε.
1: Αφού εκεί
0: ήταν. Εκεί ήταν, εκεί τι να κάνουμε τώρα. Εγώ να μην το μάθουν και οι υπόλοιποι. Να το μάθουμε. Δεν μου είπε ο άλλος, έχω δύο παράπονα. Κανένας δεν μου είχε πει αν υπάρχουν ακόμα τα γλυκά εκεί στην πλατεία.
1: Υπάρχουνε.
0: Πήγες πρόσφατα στη Σύρο.
1: Πήγα, αλλά ξέρω. Έχω και εγώ τους εκτός από.
0: Τι πληροφορίες εκεί. Μα και στη Σύρο εκεί πράκτορες. Αυτός δεν ξέρει, ρε. Εσύ. Πάει στη Σύρο και πάει αλλού. Δεν πάει να φάει γλυκό. Δεν έχει νόημα να πας στην Ερμούπολη και να μην φας γλυκό. Άλλοι πάνε και παίζουν μπάσκετ. Πάει ένα γλυκό.
1: Αν παιδί τον μπάσκετ τρώνε και γλυκό.
0: Μπα, τι μπα, δεν τους βλέπω.
2: Στο κύμα να χαθούμε. Να ξαναγεννηθούμε, φύγαμε.
1: Και άλλη μια πορεία έχεις.
0: Ναι, και η άλλη εκεί στην γύρα αν έχει τσούχτρες. Δεν μου απάντησε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ο φίλος μας. Και του παίξαμε και
1: δεν το συμφέρει, θα έχει και αυτό το λέει.
0: Ω, μα τι μυστικό είναι.

0: Δημήτρη, με αυτά και με αυτά
1: ήρθε η ώρα του Γιάννη Παλαούρα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την, Αλέξανδρη, να το πω έτσι, τη συγκλονιστική βραδιά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μιξάρεις και να ξαναβάλεις το Police. Σε παρακαλώ, γιατί το τραγούδι είναι, αν μπορείς, για τα τελευταία λεπτά. Εντάξει, να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Τρομερή ανταπόκριση από τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν. Ωραίος ο Θοδωρής, ατάκα καλή. Τσούχτρες έχει στη στεριά. Καλό.
1: Έχει όμως και μέσα. Έχει.
0: Καλό φινάλε.

0: Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει η βραδιά με Sting. Έτσι, πολλής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Εμείς πάλι εδώ θα είμαστε αύριο.
1: Αύριο, με το ματσάκι. Τι ματσάρα, μάτι. Αγγλία-Νορβηγία.
0: Νορβηγία, Αγγλία και πέφτει ακριβώς την ώρα που ξεκινάμε.
1: Τίποτα δεν είναι
0: τυχαίο. Άρα θα μπούμε και νωρίτερα.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τα καλά μάτια θα βάζω σε εμά.
1: Τρία λιοντάρια έρχονται.
0: Τρία λιοντάρια. Α κάνουμε να υποστηρίζουμε Νορβηγία τώρα. Λοιπόν, από
1: όχι,
0: το...
1: όμως και εκεί και, το... και, το... και το ρημάδι το Χάλαντ.
0: Έχω και ωραία ιστορία για, το... για τον Χάλαντ, αλλά δεν την προλάβω.
1: Πάμε, φίδα. Θα μας διώξουνε.
0: Αύριο, γεια σας.
1: Γεια
0: Χαραντάν.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ σε χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας. Η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα οριοθετημένη εντός του εργοστασίου παρά τους πυκνούς καπνούς που κάλυψαν την περιοχή, ενώ νωρίτερα σημειώθηκαν και εκρήξεις από τα υλικά που καίγονταν. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και λίγο μετά τα μεσάνυχτα επιχειρούσαν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ η πολιτική προστασία έστειλε μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Την προσπάθεια συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα εργού της περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Κιλελέρο. Στο σημείο έχει σπεύσει από νωρίς κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, το οποίο ερευνά ήδη τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, οι εξελίξεις οδήγησαν στη σύλληψη 2 ανδρών 42 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή για την εμπριστική επίθεση με Μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Οι συλλήψεις έγιναν στα Άνω Λιώσια και την Κυψέλη, ενώ είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία ακόμη γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Η ειδικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι 26χρονοι που συνελήφθη στα Χανιά, για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που κόστισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και τραυμάτισαν ακόμη 4 άτομα. Παραπέμπονται με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Η αστυνομία εκτιμά ότι τις επιθέσεις συμμετείχαν 2 ομάδες και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το κόστος ζωής στη Βουλή. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διελιστήρια για μείωση της